Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Γράφω για αυτούς που μόνοι τους στέκονται απέναντι στο ρεύμα που σκλαμπώνει τη σκέψη αυτούς που οι πολλοί αποκαλούν μοναχικές καρδιές, καθώς το νόημα της ζωής που τους τυφλώνει

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Προτείνει μια συνάντηση τέτα-τέτ με τον Ρώσο ομόλογό του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν, δήλωσε από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος από την υπόλοιπη χώρα, τονίζει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα, το Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις Ελλάδας και Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την ασφάλειά μας, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Πολιτικές αναταράξεις μετά την είσοδο των νέων κομμάτων. Στο 10,6% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς σε νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Επανέρχεται η φημολογία για κόμμα Σαμαρά τις επόμενες ημέρες. Ακροδεξιό τον χαρακτήρισε ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης. Να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό. Η χθεσινή παρουσιάστηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελότριες στο ΚΕΙ Πλαμίας. Στους νέους επιβάτες, ο οδηγός οχήματος χθες το απόγευμα, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε παντοπολείο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. ή τεχνό. Λογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο έχεις.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
16: GPS λογικό έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα που, όπως λέει και ο Μανώλης, με τα λόγια των ιδρυτών μας, εννοεί στον ύμνο, τα οποία αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Τώρα χρωστάει ο Μανώλης ένα τραγούδι Ιρλανδικό επαναστατικό, έτσι, δεν ξεχνώ. Εντάξει. Καλημέρα στον Ιγκόρ που θα μας στείλει και το δικό του τραγουδάκι με την παιδική χοροδία. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν έχω ανοίξει ακόμη τα τηλέφωνα ανιστάκου. Καλημέρα. Λέει για την Netflix, λέει και βάλε Χριστίνα. να λέει ειδήσεις. Δεν μ' ακούει ο Ρεξάτο. Καλημέρα. Φυσικά στον πρόδρομο τον Καπαδόκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Μάικ Μιχάλη που στέλνει έναν αρκά. Αυτός είναι ωραίο σκίτσο, ένας τύπος που κουρεύει το αυγό. Για να μιμηθεί την έκφραση «πιάστα αυγό και κούρευτο», λέγοντας «προσπαθώ να καταλάβω από πότε ξεκινάνε τα προβλήματα του τόπου αυτού». Μουσικά, εκτός από τον ύμνο μας, και λίγη μνήμη έτσι από νυχτερινό γέλο, μουσική μνήμη κομισάριου. Νομίζετε μπορούμε να σας στείλουμε όλους τα τάρταρα πρωί-πρωί. Αν δεν σας στείλουμε πουθενά αλλού, διότι δεν γιορτάσατε όπως πρέπει την κατάκτηση του Ασιατικού Καπ από ομάδα της Βόρειας Κορέας, η οποία πέρασε, την κάνατε γαργάρα όλοι, έτσι. Ομάδα της Βόρειας Κορέας, το γυναικείο ποδόσφαιρο, κατέλαβε, καλά λέω, διότι αυτοί καταλαμβάνουν, δεν κατακτούν, το ασιατικό κύπελο. Και η ομάδα αυτή δεν έκλαψε όταν σήκωσε το κύπελο, αλλά όταν τη συνεχάρει ο Κιμ Γιονγκούν. Έτσι, να τα λέμε και αυτά που τα κάνατε γαργάρα στα βοθροκάναλα. Καλημέρα Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg.

The Great μου αρέσει. Καλημέρα Κάρι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ευκαιρία φέτος για τους Έλληνες της K19. Κινήσου ότι δεν θα έχουμε παίκτες να παίξουμε και θα επιστρατεύσουμε τους Έλληνες της K19. Αντιγόνη έχει δυο λόγου. Στέλνει τι καρδούλε την καλημέρα, λέει και ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Συνεχίζει τραγουδάει, ρε, σαν εκείνη τη διαφήμιση με εκείνο που είχε ξεχαστεί στην Πορτογαλία και πανηγύριζε μετά από πόσους μήνες στο Euro. Η Αντιγόνη ξανά θα μπει σε ρυθμού κανονική ζωή το Σεπτέμβριο, όταν θα πάει στο γήπεδο δηλαδή. Ως τότε θα τη δείτε να τριγυρνάει στου δρόμου τη Τούμπα και να τραγουδάει ρεμπίλι.

Στέφανε, κανονικά η καλημέρα αυτού του σταθμού θα έπρεπε να είναι αυτό το σύνθημα, έτσι, αντί για καλημέρα. Και ξέρεις, είναι και επίσημη πρόταση του κομισάριου. Όπου κομισάριος διευκρινίζω, γιατί χθες που πήγα στη συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη, διαπίστωσα ότι πολλοί αγνοούν ποιος είναι ο κομισάριος. Νομίζουν ότι είναι κάποιος απλός ακροατής. Σιγά σιγά αυτοί θα αγνοούν και ποιος είναι ο Κιμ Γιονγκούν, κάνει και ρήμα.

Περπατήστε στη σκιά μας λοιπόν ή απέναντι. Στέφανε, αυτό δεν θέλεις περίπου να είναι το σύνθημα? Περπατήστε στη σκιά μας. Walk in my shadow που λένε και οι free. Κάθε φορά που προφέρω κάτι στα αγγλικά φοβούμαι ότι θα σηκωθεί ο δάσκαλος Μανώλης. Θα φάω μια με τη βέργα. Καλημέρα, Απόστολε, με την επιθετάρα. Good morning, Στεφανάτη. Ναι, ναι, αυτή είναι η καλύτερη εκτέλεση. Μας την έστειλε ο φίλος ο Μανώλης. Μια που ο Χάτζη κάνει απουσίες τελευταία, λέμε ας επιστρατεύσουμε και αυτόν τον ύμνο. Καλημέρα, Γιώργος Νοβάρτης, που δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί γράφεις αυτό που γράφεις για τους Αλβανούς. Λες μπράβο στα λάνια τους Αλβανούς, ρίξε μια εξήγηση. Ωραία, συνεπίσης στην υπόσχεσή του ο Μανώλης, θα παίξει.

καλημέρα Κώστα Μπελόκηπε. Ωραίο αυτό με τη, το άδειο Παναθηναϊκό και το Τζάγκο. Κλασική περίπτωση συναυλίας. Καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη, μπράβο και στον Μίλτο Τεντόγλου για τη δεύτερη θέση.

Ποιον έλεγα Σάβα, ρε, εσύ Μάριε, καλημέρα. Σήμερα πρωί πρέπει μου αρχίσατε όλοι τα μυστήρια. Ο Σάβας, οι Αλβανοί, τι καταλαβαίνω. Παίζει κάτι που δεν το ξέρω. Άρεστα, εγώ συμφωνώ απολύτως με την πρότασή του και έτσι με την πρότασή σου και έτσι θα τον μάθω μια χαρά. Όποιος αγνοεί τον κομισάριο να σταλθεί για αναγκαστικά έργα, καταναγκαστικά έργα στην Καμτσάτκα να κάνει παρέα στις αρκούδε.

Καλημέρα Χάρη GMTS. Τελικά ο Χάτζη ήρθε, είπε τα κάλατα στο Διαμαντίδη και έφυγε κύριος. Τώρα κατάλαβα, έτσι μπράβο ρε Γιώργος Νοβάρτης, γιατί έβαλαν αντιστέκονται στην πώληση της Αλβανίας στους Εβραίους και στους Αμερικανούς και έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Ράμα. Έτσι μπράβο, ένας μου εξηγείται. Σάββας ήταν ο τύπος που στα διαφημιστικά έμεινε στο Euro, στην Πορτογαλία. Σας λέω, έτσι θα μείνει η Αντιγόνη όλο το καλοκαίρι. Δεν θα πάει ούτε διακοπές. Θα γυρνάει στους δρόμους της Τούμπας και θα φωνάζει «Ρεμπίλη, ρεμπίλη, ρεμπίλη». Θα ανοίξουμε και τις γραμμές για σήμερα, για να Παρασκευή γάρ. Αν έχει λίγη ώρα ο Πέλλας να θυσιάσει από το χωράφι, θα μας τη δώσει. Διότι άνοιξα στο 328-828 τις γραμμές, το 6936-512-099 για τα Viber μηνύματα είναι πάντα ανοιχτό.

0: Καλημέρα Πάμπη, να είσαι καλά. Παρόν.
1: Άντε ρε, χαρμανιάσαμε ρε μια εβδομάδα ρε.
0: Έλα ρε. Κοίταξε, είπα να το πανηγυρίσουμε. Δύο μέρες είναι, δεν είναι μια εβδομάδα. Είπα να το... Πρόλαβες κιόλας.
1: Μας τρελάνετε με το Euroleague budget. Αυτά.
0: Σωστά.
1: Και το μεταξύ ξέρεις τι, εσείς μπορείτε να πάτε στη Euroleague. Η Euroleague όμως δεν θα έχει φύγει να πάει στο NBA που θα φτιάξουν το καινούργιο το NBA.
0: Μαζί της κι εμείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιτέλους το NBA Europe έβαλε ένα χρονικό όριο για την έναρξή του, δηλαδή του χρόνου το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εκεί αν κατάλαβα καλά. Αν δεν ξαναμετανιώσει και αν δεν ξαναέχει προβλήματα, όχι με τη Euroleague που λες και εσύ, και πάντως θα είμαστε κάπου ψηλά, Μαρία.
1: Καλά, σίγουρα, ανεξάρτητα σε ποια διοργάνωση μπορεί να είναι ο καθένας και τι θεωρείται διοργάνωση, ας πούμε. Αυτό με το format λένε να το κάνουν ότι μπορεί να είναι 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Και οι 12 θα είναι αμετακίνητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι το ίδιο πράγμα.
0: Περίπου το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Γιατί και η EuroLeague δεν είναι διοργάνωση της FIBA. Είναι κάτι εξτρά. Δεν ανήκει στη FIBA.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε εδώ. Όπως είναι το τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: το κύπελλο, ας πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρω εγώ, στο κομμάτι της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ξέρεις, δεν είναι, είναι ενσωματωμένο το κύπελλο, όπως είναι το πρωτάθλημα.
0: Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα, δεν πειράζει, τι σημαίνει ενσωματωμένο.
1: Δεν είναι μια διοργάνωση την οποία έχει να κάνει με τη FIBA, με το... Ναι, εντάξει, κακό παράδειγμα, εντάξει, το παραδέχομαι.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε λοιπόν παρακάτω.
1: Να σου πω και κάτι άλλο, πρόσεξε, τι είμαστε εμείς οι Έλληνες τετραπέρατοι, ρε παιδί μου. Πώς και μέσα στην Πορτογαλία βγάλαμε τα συνθήματα, ας πούμε, που προφανώς και θα υπεριέχουν, ας πούμε, και το ελληνικό το στοιχείο. Δεν ξέρω αν θα θυμάσαι το αμίμη, το εκείνο σύνθημα. Είναι 12 ώρα το βράδυ τώρα, έτσι είναι κουρσέρβα, μας κάνει κανένας παρατήρηση πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Που έλεγε, κάνε μου ένα τέτοιο να πούμε πριν να φύγω, Λουίς φύγω, Λουίς φύγω.
0: Α, ναι, φυσικά, ναι.
1: Και παραδόξως αυτό με το Σάβα, που έλεγε, αν θυμάσαι ρε παιδί μου, ήταν κατασκήνωση.
0: Κατασκήνωση, ναι.
1: Ναι, και του λέγε, Σάβα, φραπέ.
0: Αυτό δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι ήταν ο τύπος και περιφερόταν.
1: Και αυτό, δηλαδή τι είναι η manager, ρε παιδί μου, αυτή η manager, δηλαδή. Ήτανε, ξέρω εγώ, που αν θυμάσαι καλά, βγαίνανε στις κάμερες οι Έλληνες και λέει, μάνα, στείλε μου, ξέρω εγώ, να πούμε 100 ευρώ, αν
0: μ' μπράβο, ναι. Επειδή διαρκούσε περισσότερο, παρατηνόταν η παραμονή στην Πορτογαλία, ναι.
1: Έτσι, και το πήρε ο άλλος, ας πούμε, η Vodafone, ποια ήταν, ας πούμε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που πήραν το πρωτάθλημα τα παιδιά εκεί και βγήκε ο Σάκης ο Ρουβάς με το καπελάκι του, να πούμε, το κόκκινο της Vodafone και ο Ρέμος. Ο Ρουβάς σίγουρα ήτανε. Για να πούνε, ξέρω εγώ, είναι ρε παιδί μου η μανατζαρέη, ας πούμε. Δεν παίζεται με τίποτα. Οι διαφημιστές δεν παίζεται με τίποτα. Και πρόσεξε, γιατί τον Μπίλι που λες,
0: ναι,
1: στα αλβανικά ξέρεις τι είναι τον Μπίλι, έτσι.
0: Τι είναι τον Μπίλι?
1: το καρύδι που λέμε. Οπότε πρόσεξε τι λέει, γιατί μας ακούνε.
0: Δεν ξέρω, κοίτα, αθηναϊκά που μιλάτε εσείς, εμείς εδώ στα κανονικά ελληνικά δεν το ξέρουμε. Πάντως η Αντιγόνη είναι πρόσωπο, είναι γυναίκα που θα περιφέρεται και όχι καφέ, Λευτέρη Καστρίτη.
1: Μέχρι αποδείξεις εναντίον δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Αντιγόνη ή και εγώ. Μπορεί να μάμε ο Μάριος χωρίς ομάδα και να είμαι ξέρω εγώ.
0: Η Αντιγόνη ρε κρατάει σε συνοχή όλη την κίτρινο-μαύρη περιοχή των κατεχόμενων. Πλάκα κάνεις. Γυρνάει, τους ξέρει όλους και τους κρατάει σε συνοχή. Μη χάνει σε αργιανοσύνη και σε ένταση.
1: Και χαγιά! Έχουν βρει τον Αβραάμ τώρα και το χτυπάνε στις εκπομπές. Δεν τρέπεστε παλιωτόμαρα. Θα πάρει εκδίκηση. Καλά, θα πάρει εκδίκηση. Θα πω. Την αγάπη μου στο Μάικ Μιχάλη Αδάμ, ο Αβραάμ είναι μέσα, δεν ξέρω, είναι και ο τέσσερις φίλοι.
0: Αλφαβητικά τους πας, έτσι, Αβραάμ, Αδάμ, ναι.
1: Ο Μάικ Μιχάλη έχει γίνει βασικότατο, ρε παιδί, χάνει εκπομπή.
0: Ναι.
1: Άντε
0: φιλιά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Παρόν.
2: Έλα, Σελή, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Έχω κάτι από προχτές να πω που δεν πρόλαβα να σου πω.
0: Έλα ρε Κώστα.
2: Λοιπόν, το θέμα του Διαμαντίδη με την έδωσε. πρώτο, ο Διαμαντίδης ήταν Καστοριά, εντάξει.
0: Καστοριανός, ναι, ναι.
2: Ναι, τον πήρε ο Ηρακλής με πολλά...
0: Με παρέμβαση του Κώστα Πυλαφίδη, όποιοι δεν θυμούνται τότε, ναι, του παίκτη του Ηρακλή.
2: Τον έκανε παίκτη.
0: Φοβερό παιδί είναι δηλαδή.
2: Τον έκανε παίκτη,
0: ναι.
2: Τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Καλός, χρυσός, Άγιος. Δεν έλεγε τίποτα, δεν είπε τίποτα, σεμνός σε όλα. Ήρθε τώρα και ασχολήθηκε με το Σπανούλι, να μην πάρουμε το Σπανούλι.
0: Όχι, δεν είπε να μην πάρουμε, είπε Σπανούλι μην πας.
2: Ναι, το ίδιο είναι, μην πας. Σαν να μην λέει μην πας και μην δεν πας στον άλλο. Όταν αυτός, επί τόσα χρόνια που είναι στην Αθήνα, ρίξανε τον Ηρακλή και δεν έβγαλε μία κουβέντα για τον Ηρακλή που το μεγάλωσε και τον έκανε παίχτη, γιατί να ασχοληθεί με τον Άρη τώρα.
0: Με τον Άρη ασχολήθηκε αμέσως. Υποτίθεται, έστελνε μήνυμα στον υποτίθεται φίλο του Σπανούλη.
2: Δεν είναι φίλος του...
0: Το ξέρω αυτό, λέω, υποτίθεται.
2: Ναι, αλλά επηρέασε τον κόσμο και δεν, ο κόσμος δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ο Διαμαντίδης δεν είπε ούτε μια κουβέντα για τον Ηρακλή που το ρίξαν τόσα χρόνια.
0: Και για πολλά άλλα.
2: Έτσι,
0: και
2: έτσι
0: για πολλά ακριβώς. Άλλα. Ναι.
2: Αυτό το παιδί το Διαμάντι που λένε. Δηλαδή όταν είναι ήσυχος είναι καλός και
0: αυτό.
2: Μετά...
0: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα.
2: Τώρα τι να σε πω.
0: Όταν γενικότερα ένα σύστημα, ένα οποιοδήποτε σύστημα, είτε πολιτικό, είτε κοινωνικό, είτε αθλητικό, σε βαφτίζει Διαμάντι, σημαίνει ότι δεν μιλάς πολύ.
2: Έτσι.
0: Δεν τους ενοχλείς κατά,
2: δεν τους ενοχλείς
0: κατά βάση.
2: Το σεβάστηκε η Θεσσαλονίκη, το σεβάστηκαν οι ομάδες, έκανε το άλμα.
0: Όλοι και παικταράς ήταν, τώρα μην τα κυρώνουμε όλα, δεν έχει σχέση. Ήταν εν πάση περιπτώσει μια άστοχη στιγμή.
2: Έτσι, έτσι. Ναι. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά Κώστα, καλά, θα τα πούμε κιόλας, καλά.
2: Ναι.
0: Άντε να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Παρόν.
3: Καλημέρα κύριε Χαρία.
0: Καλημέρα Λάζαρε, καλημέρα. Συγγνώμη.
3: Είστε καλά, λέω.
0: Καλά, καλά. Τώρα, μόλις ανοίξω γραμμές, αυτό γίνεται, γιατί χάσαμε λίγο και την ανταπόκριση, ας πούμε, από τη χθεσινή γενική συνέλευση που στέλνει ο άνθρωπος μήνυμα, κάτσε να δω και ποιος είναι, που ρωτάει, είχε κόσμο χθες συνέλευση. Θεωρώ πως, Άννα, ο Μπάμπης, θεωρώ πως είχε. Δεν ήταν γεμάτη κάτω η αίθουσα με αρκετούς όρθιους στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Δεν νομίζω ότι γίνανε πολύ καλές ερωτήσεις από τους παριστάμενους, πολύ καλές παρεμβάσεις. Μπορώ να πω οι ερωτήσεις ήταν καλύτερες από τις τοποθετήσεις. Αυτό έτσι συνοπτικά και συνοψιστικά, και μετά τα λέμε τα υπόλοιπα. Έλα Λάζαρε.
3: Ουσιαστικά το θέμα της ήταν ότι άλλαξε χέρια.
0: Ναι, και ο Πασχάλης ο υμνολόγος λέγει περισσότερο από κάθε άλλη φορά όντως. Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Βοήθησε σε αυτό και η μεταγραφή

0: όταν βάλανε αυτά τα παιδιά να ανεβάσουν την ομάδα, δεν το ξέρατε.
1: Η απάντηση είναι έλαντε. Βρήκα λίγο άστοχο το ερώτημα και πολύ καλή την παρέμβαση του Γιώργου, είναι γνωστός Αριανός, και λέει καλά, άμα ρωτάτε αν πρέπει να μείνει η ομάδα στην άλλη, όλοι θα να μείνει, προφανώς ποιος θα σηκώσει το οποίο όχι να πέσει, αλλά εμένα δεν μου άρεσε πολύ αυτό ως ερώτηση, δηλαδή να παίξει, αλλά προσέξτε, δεν έχουμε πολλά λεφτά και μπορεί να πέσουμε κιόλας. Εγώ αυτό είναι, κατάλαβα από την όλη τοποθέτηση.
0: Είναι,
1: δεν μπορεί να αποφασίσει ο κόσμος για το σε ποια κατηγορία θα παίξει. Αυτό είναι σαν αυτό που έβαλε ο Τσίπρας και αποφασίζαν για οικονομικό ζήτημα, που πολύ καλά είπε τότε ο Βενιζέλος το προχθές του ντοκιμαντέρ, ότι απαγορεύει το Σύνταγμα για δημοσιονομικό θέμα να κάνεις δημοψήφισμα. Ξέρω εγώ τι έχει το Ταμείο, τι απαιτήσεις υπάρχουν για να πω τι, πού πρέπει να παίξουμε, σε ποια εθνική να παίξει η Ελλάδα και σε ποια εθνική ο Άρης στο βόλεϊ.
0: Είναι λίγο, δείχνει, σε προβληματίζει αυτό. Δηλαδή,
1: όντως,
0: η ομάδα μπάσκετ που ήταν τρένο των γυναικών, να έρθουν τώρα και να πούνε κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να τη συντηρήσουμε. Μα ναι, αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα επένδυσε.
1: Βεβαίως, έτσι.
0: Να κόψεις το λαιμό και να τη συντηρήσεις. Και αν δεν μπορείς να πεις ξέρεις τι, το όλο πρόβλημα είναι δικό μου. Δηλαδή αυτό πια ότι βγαίνουμε όλοι και λέμε αναλαμβάνω το έτσι, αναλαμβάνω. Ναι, τι να το κάνω το αναλαμβάνεις αν δεν έχεις ευθύνες και επιπτώσεις. Τέλος πάντων, πιστεύω θα βρεθεί μια λύση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω κάτι για τον Διαμαντίδη. Τον Διαμαντίδη δεν τον έκανε ο Ηρακλής Πέφτης. Ο Διαμαντίδης είναι από τους λίγους που εγώ είμαι αρνητικός όλο αυτό που έχει κάνει το Σπανούλη, αλλά είναι από τους, από τα λίγα ταλέντα που εξελίχθηκαν.
1: Ναι, εξελίχθηκε διότι προφανώς δεν είπαμε ότι δεν ήταν ταλέντο, δεν τον έκανε παίκτη με το ζόρι, δεν πήρε έναν ατάλαντο, τον δούλεψε και τον έβαλε. Αλλά η δουλειά που έκανε ο Ηρακλής και ο Κώστας Πυλαφίδης πάνω του που τον ανακάλυψε ουσιαστικά ήταν αξιοποίηση του ταλέντου του. Γιατί πόσα και πόσα ταλέντα δεν χάθηκε.
0: Έκανε κάτι που
1: δεν χάθηκαν.
0: Κάνουν τώρα οι ομάδες και μάλιστα το βλέπεις στις ομάδες της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας μόνο, τον έβαλε σε πολύ μικρή ηλικία να πάρει ευθύνες.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Αυτό δεν το κάνουν στην Ευρώπη συνήθως, ούτε οι Ισπανοί πια, το κάνουν μόνο οι Σέρβοι.
1: Που ναι, βλέπεις όντως, όντως. Παιδιά,
0: να παίρνουν ευθύνες μέσα στο παιχνίδι και αποφάσεις. Μιλάμε τώρα παιδιά.
1: Και δηλαδή, ακόμα και όταν μια απόφαση και μια ευθύνη που παίρνουν, βλέπε Ντίβατς σε εκείνο το επάρατο μάτς που χάσανε οι Σέρβοι, οι Ιουγκοσλάβοι τότε από τους Ρώσους, κέρδιζαν με 9 πόντους στον τελικό. Ορίστε, με Ντίβατς που έκανε ολέθριο και τραγικό λάθος την πρώτη.
0: Έκανε double team.
1: Έτσι, double triple, όχι double team.
0: Double triple, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και πράγματι και ουσιαστικά εξεπλάγει τότε που δεν έπεσε η χώρα να τον φάει. Και πιστεύοντας τον Ντίβατς, δες τι έγινε ο Ντίβατς και τι πρόσφερε στη συνέχεια στην Ιουγκοσλαβία.
0: Ίσως αυτό ήθελε να πει ο κ. Κώστας, ότι όχι τον έκανε τέχνη, ότι του άνοιξε το δρόμο, μάλλον αυτό.
1: Ναι, ότι τον ανακάλυψε δεν είναι εύκολο. Μην,
0: όχι,
1: να βρεις τώρα στην Καστοριά. Βέβαια, τώρα επειδή μιλάμε, δεν και πρώτος γαλαντόμος, δηλαδή δεν φημίζεται για τη γενεοδορία του και ο Διαμαντίδης, έτσι.
0: Δηλαδή
1: στην Καστοριά οι συμμαθητές του έχουν να λένε. Ορίστε.
0: Αναγγίσουμε τα κουτσομπολιά εδώ και με κάποιον πρώην μπασκεμπολίστα θα σας πούνε τρομερές ιστορίες που είναι μέσα Διαμαντίδη.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Μεγάλο τσιγκούνο.
1: Ναι. Έχω μάθει και εγώ, έτσι.
0: Είναι καλά το παλικάρι, αλλά είναι καρμιροκάρμιρο.
1: Ναι, μπράβο Λάζαρε, ναι. Έτσι.
0: Θέλω να πω για τους παίχτες αυτούς που συζητιούνται, μακάρι. Λοιπόν, αυτό το μπουμπούκι ο Justin Smith που παίζει στη Χάποελ είναι κάτι αντίστοιχο με τον Derrick Jones του Ολυμπιακού και με λίγο Wright. Είναι καλή περίπτωση για δεύτερο σέντερ. Πολύ καλή, για forward μάλλον. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Και εάν είναι αλήθεια για τον Δημητρία.

0: παιδί, το Σκοπιανό, που δεν είναι Σκοπιανό το παιδί, γιατί είναι μεγαλωμένος, γαλουχημένος στην Ισπανία, στην Παταλώνα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή περίπτωση στον Άσο. Μιλάμε για ένα ντούκι τώρα γύρω στα 2 μέτρα, που ο τύπος, πέρα από Άσος, είναι σκόρερ. Είναι ένα κορμί, είναι κάτι ανάμεσα σε γόκαπ και σε πεν. Που αυτός που έφυγε, ο πεν που έπαιζε στην Τουρκία και πήγε και έπαιξε και, στην Τουρκία δεν έπαιζε, ή στην Παρτίζαν. Στην Παρτίζαν έπαιζε και πήγε και έπαιξε τώρα στο NBA.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα χαρακτηριστικό τρομερό ο Δημητρίβιτς, ότι η μισή του πόντι είναι off-balance το σουτ.
1: Ναι, το ακούω, το ακούω, γιατί τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι συνέχεια με το κορμί δεξιά, αριστερά, πίσω, σε περίεργες φάσεις. Είναι ένας καταπληκτικός άσος. Μακάρι, και για να στοχεύσετε τις παίχτες, κύριε Βασίλη, σημαίνει ότι η δουλειά έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό με το Σφανούλη.
1: Ναι, λες, ναι, ναι. Διότι δεν μπορεί με το που γίνεται η πρόσληψη, υπογραφή του προπονητή την άλλη μέρα να έχεις έτοιμο. Γιατί το πλάνο,
0: ο κόσμος, εμείς δεν ξέρουμε, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που είναι συγκεκριμένη. Μιλάς με τον μάνατζερ, ο μάνατζερ το μεταφέρει.
1: Βεβαίως.
0: Ο μάνατζερ σου λέει, για να έχεις απάντηση, θα πάρεις απάντηση όταν έρθει η σειρά σε τι προηγούνται άλλες ομάδες, θετικά ή αρνητικά οι απαντήσεις. Είναι η θέση του παίχτη. Το να ψήσεις ένα παίχτη που να φύγει από μια ομάδα Ευρωλυγκάτη, όπως είναι η Μπάγερν. Να μου πεις η Μπάγερν.
1: Πάντως ο Γιώργος Νοβάρτης λέει ότι έκλεισε ο Δημητρίεβιτς, που είναι...
0: Μακάρι, ναι. Είναι κάτι πολύ, πολύ, πολύ καλό για την ομάδα. Πολύ, πολύ καλό. Ο Δημητρίεβιτς είναι παιχτούρα. Πολύ μεγάλη παιχτούρα. Και μπράβο που ενεργούν τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα, ναι.
0: Είναι τρομερό, τρομερό.
1: Πάντως για να πούμε και αυτό, Λάζαρε, επειδή πρόλαβα και διάβασα το μήνυμα του Πασχάλη του υμνολόγου, τον είδα χθες και στη συνέλευση, παρότι το διέγραψε μετά, ότι και τι είναι εσύ, λέει, τα λεφτά, να κόψουν το λαιμό τους, να βρουν τα λεφτά για το βόλεϊ που μιλούσαμε πριν, στραγάλια. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς στραγάλια.
0: Όχι, αλλά, δεν είπαμε.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά είπαμε, και όταν αναλαμβάνεις μια ευθύνη...
0: Καταλαβαίνουμε αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, αλλά συγγνώμη όμως, έχει μια ομάδα που δεν φτάνει μόνο, αυτή η ομάδα δεν ανέβηκε χάιχουι, έπαιξε και μπαράζ για να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί ταλαιπωρείς τόσο κόσμο αφού δεν μπορείς να τα επεξέλθεις. Αυτό είπαμε. Ναι, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να λες κόψε το λαιμό σου, αλλά το κόψε το λαιμό σου εισαγωγικά, δηλαδή πρέπει μια λύση.
1: Ναι, το κόψε το λαιμό σου είναι στη λογική ότι εσύ ζήτησες, ας το πω έτσι, να αναλάβεις αυτή τη διοίκηση.
0: Ναι, και να πω και κάτι άλλο.
1: Το ζήτησε, δεν παρακάλεσε. Κιόλας υπήρχε και, για να είμαστε δίκαιοι και να κρατούμε ουσιαστικά την ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που επιθυμούσαμε να συμβεί. Θέλαμε κάποια...
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά μήπως είναι ο καιρός πια ο ερασιτέχνης να ξαλαφρώσει λίγο. Να βρεθούν οι ιδιώτες και να πάρουν τις ομάδες.
1: Δεν είναι κακή πρόταση. Το σκέφτομαι.
0: Η ομάδα βόλεϊ των αντρών, των γυναικών, η ομάδα μπάσκετ των γυναικών.
1: Να βρεθούν χορηγοί όπως τότε που μπορούσε να ανταποκριθεί ο Ζορπίδης, γιατί ουσιαστικά τη μεγάλη της ιστορία η ομάδα βόλεϊ την έγραψε υπό την επιστασία χορηγία Ζορπίδη. Έτσι. Δηλαδή ναι, περίπου εφαρμόστηκε αυτό.
0: Νομίζω είχε μετοχή, δεν είχε η ομάδα βόλεϊ.
1: Ο Ζορπίδης έτρεχε την ομάδα βόλεϊ όταν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Με Χαριτονίδη.
1: Με Χαριτονίδη και λοιπούς. Και θέλω να πω ότι περίπου ανταποκρίθηκε σε αυτό. Ορίστε.
0: Πέφτει βάρος πάνω στον ερασιτέχνη. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Είναι πολλά τα τμήματα. Βλέπεις άλλες ομάδες προτίμησαν τον μονοθεματισμό. Δηλαδή είπε ο Αθηναϊκός, θα κάνω γυναικείο μπάσκετ που θα φυσάει, αν μην το πω αλλιώς.
0: Υπάρχουν και ομάδες που έχουν μόνο handball.
1: Αυτό λέω. Άλλοι θα κάνει handball. Άλλοι θα κάνει. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος από την ιστορία του να συντηρεί και σε υψηλό επίπεδο όλα τα τμήματα.
0: Ναι, δεν πρέπει όμως να βρει άκρη. Δεν είναι αρκετό για τον Άρη να πεις ότι δεν μπορώ να συντηρήσω κάτι.
1: Ναι, δηλαδή, δεν είπαν ακριβώς ότι δεν μπορούν, έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είπαν ότι είναι δύσκολα. Λίγο, όπως είπε και ο Μανώλης, λίγο αυτό που ακούσαμε χθες ήταν του τύπου «πάμε και ό,τι βγει», με το βόλεϊ εννοώ.
0: Ναι, πάμε ό,τι βγει το βόλεϊ.
1: Είναι 850.000 οι οικονομικές απαιτήσεις του τμήματος.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, ο Σαμολαδάς, μου λένε εδώ και ο Κωστής και ο Αλέξανδρος ο εκπομπάρχης, ότι ο Σαμολαδάς έφερε Γκάνεφ Κωνσταντίνοφ τότε.
0: Ναι,
1: όντως, αλλά εγώ δεν το Ζορπίδη να έχει την ευθύνη του τμήματος. Τώρα, ναι.
0: Τέλος πάντων, προφανώς και η κυρία και γι' αυτό και πήρε και προκάθημα.
1: Πες Λάζαρε ένα τελευταίο για να πάμε και στον...
0: Τίποτα. Ναι. Απλώς... εγώ πιστεύω ότι με τη φούρια και με τον αέρα που φέρνει το μπάσκετ θα βρει την άκρη και ο ερασιτέχνης σε πολλά αθλήματα. Πιστεύω θα
1: αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ σε αυτό ποντάρω πολλά. Γιατί και ο κόσμος ο οποίος παρέστη χτες στη Γενική Συνέλευση αποδείκνυε ότι ήρθε με το όρτσα που έδωσε ο άνεμος του μπάσκετ, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι άνθρωποι που θα πάρουν τα τιμήματα. Θα βρεθούν άνθρωποι. Θα βρεθούν.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι, θα βρεθούν.
1: Θα μου πεις τώρα ένα μακάρι. Να είσαι καλά, Λάζαρε.
0: Καλημέρα.
1: Παρόν.
2: Καλημέρα. Κιτρινό Μαυρεφάρας.
1: Έλα Κιτρινό Μαυρεφάρε.
2: Κοίταξε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ήταν ένας πολύ καλός παίχτης, ας πούμε, ο Διαμαντίδης.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ είχα αρχίσει και εκνευριζόμουν τότε με το Euro που είχαμε πάρει, το ότι ο Διαμαντίδης ή ο Γκάλης ο καλύτερος παίχτης, και είχε πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαν, ξέρεις, όλα αυτά τα κανάλια τα αθηναϊκά και ξέρεις...
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά την προσπάθεια σύγκρισης, ας το πω έτσι.
2: Είχε γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι. Να εννοείς να υποκατασταθεί ο Γκάλης από τον Διαμαντή.
2: Ναι, ότι ξέρεις τι, βρήκαμε τον επόμενο του Γκάλη, κάπως έτσι. Αλλά πώς μπορείς να συγκρίνεις ένα παίχτη σαν τον Διαμαντίδη, που δεν λέω ότι δεν ήταν πολύ καλός παίχτης, με ένα Γκάλι, όταν ρε φίλε στα 31 σου σταματάς από την εθνική, δηλαδή αλήθεια, στα 31. Δεν είναι ντροπή
1: καλά,
2: αυτό το
1: πράγμα. Με τη λογική αυτή και ο Γκάλις νωρίς σταμάτησε από την εθνική. Αλλά επειδή έχω κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, τον αδίκησε κατάφορα τότε ο Βασιλακόπουλος. Με βάση την υπόσχεση που είχε δώσει.
2: Είχε κατάλοιπα ο Βασιλακόπουλος.
1: Είχε
2: μεγάλο μένος, ρε παιδί μου. Δεν τον ήθελε, δεν τον γούσταρε, δεν ξέρω.
1: Ήτανε ένας συνδυασμός του Παναθηναϊκού του ενστίκτου, διότι ήταν γέννημα θρέμα Παναθηναϊκός και έβλεπε την ομάδα του να ακυρώνεται από την παρουσία του διδήμου Γκάλη Γιαννάκη, από τη μια, και από την άλλη, και κυρίως ήτανε κομματική η λόγη της, πολιτική να το πω έτσι, κομματική η λόγη της αντίδρασής του.
2: Ήτανε ο άνθρωπος, για τον Βασιλακόπουλο λέω, ήταν ο άνθρωπος...
1: Ο Γιώργος Νοβάλης λέει και ο Σπανούλης σταμάτησε.
2: Όχι τόσο, ναι. Όχι τόσο νωρίς, αλλά ναι. Κοίταξε, ας πούμε, παίχτες, ας πούμε, σαν το Ζήση, σαν τον Μπουρούση, εγώ τους βγάζω το καπέλο, έτσι, που 36-37 και παίζανε, όπως και ακόμα και ο του Παναθηναϊκού, ο Λούκας.
1: Και ο Παπα-Νικολάου.
2: Και ο Παπα-Νικολάου, ναι, όλοι αυτοί.
1: Που είναι και αυτοί, πολύ, ναι, καλό παιδί, το λέει εδώ και ο...
2: Ναι, εγώ, ναι. Αυτούς πρέπει να βγάζουμε το καπέλο, γιατί πάντα ζήλευα την Εθνική Ισπανίας, που έβλεπες, ας πούμε, τον Γκασόλ, 37-38 και έπαιζε στην Εθνική. Που το ζηλεύεις αυτό το πράγμα, από λες τι γίνεται εκεί, που η Ισπανία έχει πολύ μεγαλύτερη αυθονία σε παίχτες σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι. Μεγαλύτερη ποικιλία και δυνατότητα επιλογής.
2: Εντάξει, τώρα είναι και μια χώρα που είναι οχταπλάσια από μας σε πληθυσμό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ εύκολο να βρεις. Τέλος πάντων, και ένα δεύτερο, καλά είναι που πανηγυρίζουμε. Μ' αρέσει ρε παιδί μου, πήραμε το σπανούλι και όλα αυτά, αλλά είμαι λίγο συγκρατημένος, αισιόδοξα συγκρατημένος, γιατί εντάξει πανηγυρίζουμε, δεν πήραμε κάτι, πήραμε το σπανούλι, να πάρουμε και κάτι και να πανηγυρίσουμε, καταλαβες?
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά κάθε λαός, αντίθετα από αυτό που πιστεύει ο Κομισάριος, εγώ πιστεύω ότι έχει ανάγκη τις γιορτές του. Έχει καταπιεστεί, συμπιεστεί θα έλεγα καλύτερα, τόσο πολύ τελευταία ο Άρης, η οπαδή του και η ιδεολογία του Άρη, που έψαχνε, το είχε ανάγκη, έψαχνε μια βαλβίδα από συμπίεσης και αυτή του προσφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ναι,
1: δηλαδή δεν είμαστε και Νορβηγοί να κάτσουμε και να λέμε κλαπ κλαπ κλαπ, μπράβο, πήραμε το σπανούλι.
2: Αυτό όλο που συμβαίνει είναι αισιόδοξο, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά πολλές φορές και ακόμα και στο ποδόσφαιρο και σε, παίρνουμε κάποιους, κάνουμε το πανηγύρι τέλος πάντων.
1: Κατάλαβα τι λες, αλλά ο Σπανούλης μετά δεν είναι Χόγκλα. Θέλω να πω, στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές έχουμε πανηγυρίσει για ανύπαρκτα μεγέθη.
2: Ναι, ναι,
1: ο Σπανούλης είναι υπαρκτός και κυρίως με πολλούς συμβολισμούς. Στο ποια είναι η προοπτική του Άρη, στο ποια είναι η οικονομική του δυνατότητα, στο ποια είναι η διασύνδεση του Άρη με παγκόσμιου φήμης ονόματα της καλαθοσφαιρικής σκηνής. Όλα αυτά αποδεικνύονται από την παρουσία του Σπανούλη στον Άρη και αυτό είναι που πανηγυρίζουμε. Δηλαδή ότι πραγματικά έκανε η ομάδα το βήμα, το πρώτο βήμα για το παρακάτω που επιθυμούμε.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν θέλω να το μειώσω. Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Δεν θέλω, ναι, να ναι. Δεν θέλω να το μειώσω όλο αυτό. Αλλά ας είμαστε και λίγο συγκρατημένοι, γιατί πολλές φορές πετάμε και μετά πέφτουμε από το σύννεφο και υπάρχει μετά αυτή η απογοήτευση.
1: Ναι, σωστό
2: είναι,
1: αυτό.
2: Είναι χειρότερο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ας πανηγυρίσουμε τρεις μέρες, που λέω πάντα κάθε μεγάλη γιορτή έχει τριήμερο, κάθε μεγάλη τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων που λέω, και μετά ναι, να στρωθούμε στη δουλειά και να σοβαρευτούμε. Δηλαδή να μην πηγαίνουμε με αυτό το όρτσα της πρόσληψης Σπανούλη.
2: Το ότι οι μεταγραφές όλες αυτές που ακούμε και έρχονται είναι όλες και αυτές αισιόδοξες, αλλά ξέρεις τι, πρέπει και όλοι αυτοί να δέσουνε, γιατί ναι, είναι λίγο πολύπλοκο πράγμα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
2: Πρέπει και λίγο να περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Από Δευτέρα θα περιμένουμε κίτρινο μαυρεφάρε.
2: Στα καλύτερα. Στα καλύτερα.
1: Ως την Κυριακή το βράδυ θα πανηγυρίζουμε. Θα έχουμε την Αντιγόνη να γυρνάει στην Τούμπα να φωνάζει.
2: Μακάρι να έρθουν όλα όπως πρέπει. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, κίτρινο μαυρεφάρε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επί τη ευκαιρία και πριν τη γραμμή. Αλέξανδρε Κουμπομπάρχη, εγώ θα φάει δύο φορές εκείνον τον καιρό, είχα συμφάγει με τον Ζορπίδη, τρεις, και ουσιαστικά αυτό που αντιλαμβανόμουν είναι ότι αυτός, και μάλιστα κάποια στιγμή είπε, τότε ήμουν βουνό που συντηρούσα το βόλεϊ και έτρεχα το βόλεϊ, τώρα είμαι λόφος, γι' αυτό δεν μπορώ. Παρών.
3: Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλώς τον, καλημέρα Κώστα.
3: Έχω μια απορία, ρε.
1: Βεβαίως.
3: Γιατί ασχολούμαστε, ρε, εσύ, το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος. Ειλικρινά, με ένα καρφί δεν μου καίγεται, Βασίλη. Να ξεκινήσω από αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι.
1: Οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα, ρε, εσύ, Κώστα μου, συνεπιφέρει, θα πω, και το κουτσομπολιό. Δηλαδή, αφού ασχολούμαστε με αυτά τα αθλήματα, με αυτή την ομάδα, με την πολιτική, με το ένα, με το άλλο, μαζί παρέα πάνε και το κουτσομπολιό, οι πληροφορίες για τους ανθρώπους. Δεν είμαστε. Ορίστε.
3: Ξέρεις κάτι. Έχουμε να ασχοληθούμε, ρε φίλε, και να ενισχύσω τη θέση μου πάνω σε αυτό, έτσι. Που δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον οποιοδήποτε. Δεν λέω και ονόματα για να μην δίνω και αξία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα τι λες.
3: Εντάξει.
1: Ναι. Όλοι κατάλαβα.
3: Δεν με αγγίζουν εμένα, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι. Να στο θέσω λίγο αλλιώς. Ή κάποιοι απορούν και λένε, ξέρω, για τις μεταγραφές ξαφνικά που ακούγονται ονόματα. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτούμε, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Θα το πάω λίγο αλλιώς. Εσύ και εγώ είμαστε κουμπάροι, έτσι.
1: Ναι.
3: Και μαθαίνω εγώ, ας πούμε, εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος, ξέρω εγώ, είμαι προπονητής.
1: Ναι.
3: Και σαν σοβαρός άνθρωπος που έχεις υπόσταση, σε εκτιμούν όλοι, σε σέβονται όλοι, πας στον Άρη. Ωραία.
1: Ναι.
3: Είμαστε κουμπάροι οι δυο μας. Όταν καθόμαστε να συζητήσουμε, δεν θα μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τα επαγγελματικά μας σχέδια. Είμαι εγώ ο Σπανούλης, είσαι εσύ ο Νίκος.
1: Ναι.
3: Ωραία. Τι λέει ρε κουμπάρε, ξέρω εγώ που πήγες Άρης. Άρης, μπράβο ρε φίλε, ας πούμε, brand name, τον Ατάλο, τι λένε τα γράμματα εκεί πέρα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή όταν καθόντουσαν αυτοί και συζητούσανε, όταν πρωτοήρθε ο Ζήσης, δεν άρχισε, ξέρω εγώ, το μικρόβιο να μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, στο Βασίλη. Ένα το κρατούμενο. Απάντηση αυτό για κάποιους, ξέρω εγώ, περιμέναν τελευταία στιγμή για τα μας, θα μας πει ναι ή όχι ο Βασίλης. Δεύτερον ρε φίλε, ζούμε μια εποχή στον Άρη που μπορεί να συγκριθεί μονάχα με εποχή που είχες σύγκληση Μπουτάρης, Ιωαννίδης, Γκάλης, Γιαννάκης. Τώρα έχεις άντε το Κούμπο, Σιάο, πάλι τον Γκάλη, έχεις τον Βασίλη. Θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαδικασία άλλη τώρα. Δεν θα πρέπει να ασχολείσαι, ξέρω εγώ, με το ποιος είπε και τι είπε και αν είπε και για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που θα πρέπει να μας νοιάζει όλους εμάς αυτή την περίοδο είναι το γήπεδο. Έχουμε πρόβλημα με το γήπεδο ρε εσύ. Δεν φτάνουν 5,5 χιλιάρικα.
1: Έστω 6,5 με την προσθήκη.
3: Ναι, και 6,5 πάλι δεν σε φτάνει το γήπεδο ρε
1: Βασίλη, ναι,
3: και θα το δεις.
1: Ναι, ναι,
3: δεν
1: αυτό
3: τα χωράμε.
1: Ναι.
3: Την καλημέρα μου δεν θέλω να πω άλλα.
1: Όχι, γι' αυτό πας. Το άκουσα με ενδιαφέρον. Ξέρεις πολύ καλά την εκτίμηση που έχω σε αυτά που λες. Και...
3: ναι, θα πρέπει να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε, να μην ασχολούμαστε. Το γηπεδικό θα πρέπει να μας νοιάζει και, και να μην ξεχνάμε, Βασίλη. Κάποιος πρωθυπουργός, όταν ήρθε πριν 4 χρόνια, μας έταζε για το ποδόσφαιρο. Αλλά όλοι γρήγορα ξεχάσαμε.
1: Εννοείς για το γήπεδο τότε με την...
3: Ναι ρε, ναι, το ξέχασες?
1: Όχι καθόλου.
3: Που ερχόταν στην έκθεση και μας έταζε και μας έταζε και μας έταζε.
1: Δεν ξέχασα επίσης ότι κάποιοι του έδιναν φανέλα του Άρη. Λες και η φανέλα του Άρη, εκεί είναι Πασχάλη Υμνολόγη. Είναι στραγάλια και τα μοιράζουμε. Φανέλα του Άρη, όταν δίνεται τιμητικά, όταν δεν αγοράζεται από την μπουτίκ, όταν δίνεται τιμητικά σε κάποιον, πρέπει αυτός που την παραλαμβάνει να έχει αποδείξει ότι αξίζει αυτήν την τιμή.
3: Ότι σέβεται βασικά, Βασίλη.
1: Όχι, όχι, ότι αξίζει. Έχει κάνει σέβεται κάτι για αυτή. Το σέβεται, εντάξει. Ότι σέβονται, εντάξει.
3: Ναι, Βασίλη,
1: αλλά πάρα πολλοί εκεί έξω σέβονται τον Άρη. Λίγοι όμως κάναν κάτι για αυτόν τον Άρη που σέβονται. Εννοώ εκτός των Αριανών. Εδώ και οι Αριανοί δεν έκαναν. Ναι.
3: Όταν λέμε σέβεται, ρε φίλε, με τις πράξεις δείχνουμε μας σεβόμαστε κάποιον. Με τα λόγια.
1: Ναι, ο Μάικ Μιχάλης λέει στην τρίτη τετραετία θα γίνει το γήπεδο.
3: Καλά, πες τον Μάικ Μιχάλη. Εντάξει, που τον εκτιμώ τον άνθρωπο, έτσι. Εντάξει, αυτό θα πρέπει, γιατί και οι εκλογές πλησιάζουν και η προσωπική μου άποψη, Βασίλη, πάνω στο θέμα των πολιτικών, εγώ δεν θέλω κανέναν στο πάλι μέσα, εντάξει, γιατί στα δύσκολά μας εσύ και εγώ τρέχαμε πίσω από την ομάδα να στηρίξουμε οικονομικά, δεν είδα εγώ κανέναν, οι άλλοι είχαν και τον Άκη μας, που άμα ζούσε τώρα να πούμε best seller θα γινόταν η δύναμη της ΣΥΤΑΣ. Αυτό είναι κάτι που λένε έχουν μεγάλο λαό. Άμα έχεις μεγάλο λαό ρε φίλε, πάνε πάρε και το βιβλίο σου να πούμε. Αλλά τότε κυνηγούσαν αυτοί τον Μπάνε και τον Μπάνε λέω, κυνηγούσαν τον Φασούλα. Ο Γιαννάκης ο δικός μας τον έκρινε στο σπίτι του, ξέρω, για να μην τον δέρνουνε.
1: Ναι, ναι.
3: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Αυτό είναι γεγονός που λες. Να είσαι καλά. Παρόν.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση, εσύ είσαι.
4: Ναι.
1: Έλα Θανάση, καλημέρα. Χάσαμε τον Θανάση, ο Θανάσης ο τεχημεταφορέας. Ο βραδιμεταφορέας είναι εδώ. Ναι, έλα πες και εσύ. Έκλεισα την άλλη γραμμή τώρα. Για λίγο, για να διαβάσω μετά τα μηνύματα. Να βάλουμε και τις ειδήσεις, έτσι Ανέστη. Έλα Θανάση.
4: Θα ήθελα να πω κάτι στον κόσμο που ακούει. Πήρα από το κυτρινό μαύρο φάρο. Ρέθη στο κυτρινό μαύρο φάρο. Αγόρι μου καλό, κοίταξε να χαρείς και μην είσαι συγκρατημένος. Οι χαρές του συλλόγου μας είναι λίγες.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε.
4: Να τι λέει, για να μην...
1: Εντάξει, δεν κάνω το συνήγορο. Μιλούσε ότι αυτό που ανέφερε είναι ότι η πρόσληψη ενός σπουδαίου προπονητή, ο οποίος μπορεί να κτίσει το μέλλον, δεν είναι το μέλλον αυτό καθεαυτό. Είναι μια καλή πρώτη κίνηση.
4: Ο Άρης πέτυχε, κύριε Βασίλη μου, να νικήσει Ευρώπη και Ελλάδα με την κίνηση αυτή.
1: Ναι, συμφωνούμε, μα είπε ο άνθρωπος, δεν είναι, μην τον αδικούμε.
4: Αυτό που έκανε και δεν το πιστεύει κανείς, μα κανείς, ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε δημοσιογράφοι, κανείς. Εντάξει.
1: Όντως, εγώ καθόλου δεν το πίστευα και το είχα πει και από μικροφόνου. Δηλαδή δεν περίμενα.
4: Είναι σαν να κατέκτησε έναν τίτλο. Τις Μπαρσελόνες και τους Ερυθρούς Αστέρες και τα Ντουμπάγια και τα Αρμάνια και δεν ξέρω και ποια άλλα είναι. Και αν είχε αποτύχει η ομάδα του Πειραιά, τον είχαν εκεί.
1: Ναι, σωστά.
4: Α, μπράβο. Αυτό πέτυχε η ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Ναι.
1: Ναι, βρε, ξέρουμε γιατί και χαιρόμαστε και έτσι είναι και ο... Δεν το αρνείται και ο κυτρινόμαυρος φάρος. Απλώς, ναι, είναι πιο μετριοπαθής στις εορταστικές εκδηλώσεις.
4: Ναι, εντάξει,
1: αυτό.
4: Εντάξει. Απλά θέλω να του πω, μην τρέπεσαι, φάρε μου, μην τρέπεσαι, παλικάρι μου. Εμείς στηθήκαμε τρεις μέρες, είμαστε ντυμένοι και με τα χρώματα της ομάδος και στο κορμί και στο αυτοκίνητο, ξέρεις εσύ. Να δεις τι γίνεται στη δουλειά. Να δεις τι γίνεται. Χαρίστε το. Λίγες είναι οι χαρές. Τι να κάνουμε. Αυτή την ομάδα διαλέξαμε. Λίγες είναι οι χαρές. Τίποτα άλλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα. Να είσαι καλά, ρε Θανάση. Καλημέρα. Στόπια λίγο οι γραμμές, γιατί έχουμε αδικήσει τα μηνύματα. Ξεκινάω λοιπόν, επειδή ο Πάμπης ρωτούσε για την συνέλευση, θα δώσουμε και κανένα δυο στοιχεία περισσότερα. Δηλαδή, μίλησαν για απαιτήσεις της τάξεως 800-850.000 ευρώ προκειμένου να συντηρηθεί σε μία μέση κατάσταση το τμήμα βόλεϊ. Για πρωταθλητισμό περισσότερα, για χαροπάλεμα λιγότερα. Δηλαδή αυτός είναι ένας μέσος όρος. Συγκροτήθηκε μία επιτροπή, κάπως άτυπη, τυπική, δηλαδή ή μη επίσημη θα την έλεγα, η οποία θα τρέξει το ΤΑΠ. Εκφράστηκε μία αισιοδοξία ότι θα βρεθούν χορηγοί, θα εκδοθούν και κάποια εισιτήρια διαρκείας για όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη Άρη, Gold με 500 ευρώ, Silver με 150 και Χάλκινα Ανέστη, για σένα που είσαι όλο στο Χάλκινο εδώ στις καλημέρες, των 60 ευρώ. Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις που ήταν ενδιαφέρουσα. Μια πρόταση που είπε ότι να βγάλουμε πολλά των 60, γιατί τα 500 άρικα δύσκολα δίνονται, αλλά 60 άρια πολλοί θα ανταποκριθούν. Όλα αυτά βέβαια με βάση και τη χωρητικότητα της Μίκρας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα έκδοση εισιτηρίων. Έτσι θα πει ότι δεν βγάζουν. Τα διαρκεία αυτά θα ισχύουν για όλα τα αθλήματα του ερασιτέχνη. Υπολογίζονται τα έξοδα του γυναικείου μπάσκετ στις 350.000, οι απαιτήσεις του τμήματος για την πρώτη εθνική, και κάπου στις 250.000 του γυναικείου βόλεϊ.

I'm alright, Θανάση. Kenny Loggins. Αυτό χαιρόμαστε τώρα. Τα χρέη μας έχουν ρυθμιστεί. Στην αρχή η δόση είναι της τάξης των 100.000 το χρόνο. Μετά θα περάσουν τις 200.000. Ως το τέλος είναι ρύθμιση βάθους 30 ετίας. Αλλά αν χαθεί, είπαν οι άνθρωποι, έστω και η προτελευταία δόση, άντευτού και από την αρχή. Τα χρέη τα οποία ρυθμίστηκαν ήταν, τα λέω έτσι σαν λογιστής, από μνήμης, έτσι, 4.120.000 ευρώ. Αρχικές απαιτήσεις του πρώτου χρόνου 25.000 ευρώ το μήνα. Θα μου πείτε 25 επί 12, 240.

Επίσης, το έγραψε εδώ κάποιος φίλος, θα το βρω. Στη χρονιά την επόμενη, το γυναικείο μπάσκετ θα το τρέξει κανονικά ο Ερασιτέχνης, γιατί οι άνθρωποι της ΚΑΕ, οι οποίοι υποσχέθηκαν να βάλουν στο πρόγραμμά τους και το γυναικείο μπάσκετ, θα το καθυστερήσουν ένα χρόνο, διότι στο επόμενο έτος το βάρος θα πέσει στην οργάνωση των ακαδημιών. Δηλαδή, ένα σημαντικό κεφάλαιο θα επενδυθεί εκεί και πολύ θα καλά θα κάνει, κατ' εμέ. Καλημέρα, Σωτήρη Παγκράτη. Ο πόνος που σε πόνεις έχει μεγάλο πόνο. Είναι ένας πόνος άπονος που σε γεμίζει πόνο. Αφιερωμένο στον Μάριο που κοροϊδεύει. Ναι, η επίσημη Νίκο Κάλλας από το Λιτόχωρο, το ωραίο, χαίρομαι γιατί κάθε φορά που στέλνει δεν βλέπω και το Λιτόχωρο, το αγαπημένο μου Λιτόχωρο στο βάθος. Ο Φούντας θεωρητικά του έδωσε περισσότερα όφη. Αυτό είναι το οποίο επισήμως κυκλοφόρησε και δεν έχω και λόγο να μην το πιστέψω, διότι πραγματικά τελευταία στιγμή ανέκρουσε πρίμναν που λέμε ο Φούντας, άρα

δεν νομίζω να πούμε λόγω ονόματος ότι ο Φούντας ταιριάζει πιο πολύ στο στην Κρήτη. Ναι, το ξέρω που δεν το κρύβει κιόλας ο άνθρωπος, δεν το κρύβει, μην εντάξει. Καλημέρα Κώστα, το Δήμο της Λακούβας. Ο Λευτέρης ο Καστρίτης λέει, έλα μωρέ σίγα για τον Διαμαντίδη, αν ήταν ο Ζήσης σε άλλη ομάδα και του έλεγε μην πας στον Άρη, ίσως να το σκεφτόταν. Γεγονός είναι αυτό και θα το σκεφτόταν, γιατί ο Ζήσης είναι φίλος του, ο Σπανούλης, συγγνώμη, ο Διαμαντίδης δεν είναι. Καλημέρα. Πέτρος, το κιτρινό μαύρο Ντάρφσταντ, σε σχέση με τους διπλανούς είμαι πάντα υπέρ της αντιπαράθεσης με επιχειρήματα και του διαλόγου. Μετά την παράκουση που έχουν πάθει όμως τις τελευταίες μέρες, τους λέω ή φτάστε μας ή σκάστε. Δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτα από τα δύο. Ναι, ο Μανώλης που ήταν παρόν χθες στη συνέλευση το προσδιορίζει πιο μεγαλύτερη ακρίβεια. Πες στο Λάζαρο ότι φέτος θέλω να τερματίσει η ομάδα μπάσκετ γυναικών τουλάχιστον πέμπτη, ώστε μετά να την πάρει ο Σιάο. Υπομονή, all

Ο Λάζαρος και σε μηνυματική έκδοση λέει όσο αφορά τον Βασιλακόπουλο ήταν ο τύπος που πεισματικά αρνιόταν για 2-3 ξένους στις ελληνικές ομάδες και αυτό άλλαξε άρδιν μόλις ο Παναθηναϊκός ήρθε στα πράγματα. Ναι, και ο Κωστής λέει κάτι. Αυτή τη στιγμή λέει: έχω κάποια προβλήματα, λέει ο άνθρωπος. Αφήστε με να χαρώ με την Αριανάρα. Αφήστε με να ονειρεύω με κορυφές. Καλημέρα, Εστί. Θα το διαβάσω, αν και μεγαλούτσικο, όσο μπορώ. Ο μπασκετικός Άρης μοιάζει με αιωνόβιο δέντρο. Οι ρίζες του απλώνονται βαθιά στη γη της ιστορίας και της δόξας. Αυτά δεν είναι AI. Ωραία είναι, έτσι δεν είναι AI. Τώρα που τα διαβάζω και γίνομαι και ρεζίλη. Ωραία είναι, αν δεν είναι AI. Οι ρίζες του απλώνονται βαθιά στη γη της ιστορίας και της δόξας, ενώ ο κορμός του στέκει σημάδι δύναμης και αντοχής. Για χρόνια όμως έμεινε διψασμένο, χωρίς το νερό που χρειαζόταν για να ξεδιπλώσει όλη του τη ζωντάνια. Τελικά όμως η πηγή βρέθηκε και μαζί της εμφανίστηκε ο πιο έμπειρος κυπουρός, ο Βασίλης Πανούλη. Με το νερό να κυλά ξανά στις ρίζες και τα χέρια του να το φροντίζουν, το δέντρο δεν θα αργήσει να πρασινίσει. Νέα φύλλα θα ξεπεταχτούν, τα κλαδιά θα γεμίσουν ζωή και όταν έρθει η ώρα θα ανθίσει ξανά όπως τους αξίζει, γιατί τα μεγάλα δέντρα δεν πεθαίνουν, απλώς περιμένουν την κατάλληλη εποχή. Ανέστη, αυτή η λύση την οποία προτείνεις και είσαι και σε μια ηλικία που θα έπρεπε να το θυμάσαι, είχε τότε γίνει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης στα χρόνια της δόξας και του αυτοκράτορα. Έχω, λέει, λύση για το γήπεδο, να κάνεις και παστό το Χαριλάου Κάρι, να πάει εκεί το μπάσκετ και ο Σιάου να βάλει χλωοτάπητα στο παλέ και να αλλάξουν γήπεδα. Δεν σου κρύβω ότι εδώ διάβασες και τη σκέψη μου. Σκοπτικά βέβαια το σκεφτόμουν αυτό χτες. Πέσουμε ποδόσφαιρο σάλας. Στο κάτω-κάτω εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν, να κάνουμε μια ομαδάρα και να κερδίζουμε τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο σάλας, έτσι Ανέστη. Αλλά το να γίνει σκεπαστό το Χαριλάου ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν τότε στη δεκαετία του 80.

Καλημέρα CG, καλημέρα. Ο φίλος CG λέει: ο κυτρινόμαυρος φάρος έχει δίκιο να είναι της λογικής, πως αφού έχουμε καεί τόσες φορές το χυλό να φυσάμε το γιαούρτι, αλλά εδώ δεν μας έφεραν γιαούρτι, μας έφεραν σαντιγί. Καλό. Αν δεν χαρούμε τώρα, πότε θα χαρούμε? Είναι υψηλού επίπεδου ο CG και το αποδεικνύει. Ο Αριστίδης λέει επίσης: ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο ότι η ΠΑΕ δεσμεύτηκε να δώσει ένα ΠΑΕ για τον ερασιτέχνη, αν θυμάμαι καλά, για τα τρία τμήματα της Α1. Η ΠΑΕ έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένη να δίνει. Η ΠΑΕ δεσμεύτηκε επίσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου. Καλά, αυτά σίγουρα θα κάνει ΕΣΠΑ εκεί πέρα. Να κυκλοφορήσει το χρήμα, να κυκλοφορεί το. Η ενεργειακή αναβάθμιση μας. Μα αν έχει όλα τα άλλα το γήπεδο, να ακούω ενεργειακή αναβάθμιση, τρελαίνομαι. Όχι για το γήπεδο, για όλα. Το γυναικείο μπάσκετ θα αναλάβει η ΚΑΕ από του χρόνου. Όμως, ναι, αυτό το είπαμε, Αριστίδη. Σε ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Αλλά ξαναλέω ότι έχει υποχρέωση. Και όχι έτσι. Τυπική υποχρέωση και ρυθμισμένη υποχρέωση να ενισχύει με ένα ποσοστό τον ΑΣ. Ο Γιάννης Σούμπαρη λέει: ο Φάρος στην ουσία είπε και φυσικά να χαιρόμαστε, αλλά από τα ονόματα μέχρι την επιτυχία ενδιάμεσα υπάρχει το χάος το οποίο θέλει συγκρότηση. Και ο Θανάσης στην ουσία μας είπε πως έχουμε σχεδόν πάρει ήδη τίτλο επειδή ήρθε ο Σπανούλης. Ποιος από τους δύο είναι ο σοβαρός και ποιος ο πανηγυρτσής? Ο Γιάννης Σουμπαρού, ναι, φυσικά και το παίρνει την ευθύνη, δεν είσαι άνθρωπος που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού που λέει, αλλά θα επικαλεστώ τον CG και πάλι, ο οποίος έτσι ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγραψε. Όντως, όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, αλλά τώρα μας φέραν σαν τη γη και προς το παρόν την απολαμβάνουμε. Τώρα... The only thing that works is the flash of a camera. Να αναγνωρίζουμε δηλαδή και τις ειδικές συνθήκες κάθε ομάδας και κάθε περίοδου και κάθε χρονική συγκυρίας. Ο Θανάσης Κάρας με την καλημέρα του λέει: ο Άρης είναι όπως η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή απέναντι ασχολούνται με το αν θα πάρω εγώ καινούργια όπλα και πώς τα παίρνω. Δεν ασχολούνται με το τι θα κάνουν αυτοί. Δηλαδή θα πρέπει να πάρω άδεια ή τι θα κάνω για να μην τους πικράνω. Όχι, κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι ακούστηκε, Θανάση Κάρα. Μια ερώτηση προς τον ΑΣ, το ποδοσφαιρικό χρέος. Μπράβο. Αυτή η ερώτηση που έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης, και επειδή την έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση, γιατί ακούγεται λέει ότι δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για τη χρήση γηπέδου και σήματος. Ακούστηκε κάτι χθες γι' αυτό? Ναι, ακούστηκε. Ουγκαγκαμπουμ, μπουμ, μπουμ, γκαγκαμπουμ, μπιριρι, γκαγκα, αούγκιγκι, αούγκιγκι, γκαγκαγκα.

Θα το διαβάσω. Είναι μία άποψη, δεν ξέρω, δεν έχω προσωπική άποψη πάνω σε αυτό. Είναι η άποψη του Χάρη, ο οποίος λέει: εγώ πάντως που είμαι παρόν χθες, αυτό που αντελήφθην είναι ότι η διοίκηση του ΑΣ είναι μπροστινή του Καρυπίδη και ότι από του χρόνου η κάρτα φιλάθλου θα κοστίζει 5 ευρώ παραπάνω. Α, ναι, και να βάλει ο κόσμος πλάτη. Καλημέρα Κυριάκο Βούπερταλ, καλημέρα Άρης Βλάβη. Τι θα ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι από τον μπασκετικό Άρη, σαν τους μαχαραγιάδες, θα λέμε θέλω και αυτό, θέλω και αυτό. Όταν ακούω Κυριάκο Άρη Βλάβη, αμέσως πάω στον Τεό Αριανάρα Beyond Logic. Καλημέρα συντροφάκο και αγαπημένε μου φίλε Άντζελο στην Κέρκυρα. Καλημέρα στον Ιωάννη που λέει από τον μπάσκετ είμαι τόσο χαρούμενος για αυτά που γίνονται και έρχονται, και από την άλλη στο ποδόσφαιρο με πιάνει μια απελπισία. Δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό με τον Καρυπίδη. Κάνα φαντ επενδυτικό φιλαράκι του Σιάου μόνο μπορεί να δώσει τη λύση. Καλά αυτό όχι, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν τα πράγματα εκεί. Αλλά Ιωάννη, τώρα που το γράφεις και το περιγράφεις, εμένα η εποχή έχει, για μένα η εποχή έχει ανατριχιαστικές αναλογίες για εκείνα που με εκείνα που γίνονταν στη μέση της δεκαετίας του 80, όπου συντελούταν μια κοσμογονική αλλαγή στον Άρη, όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια. Και για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, πανηγυρίσαμε και όταν ήρθε ο Γιαννάκης, πανηγυρίσαμε πάρα πολύ ακριβώς. Ήταν η μεταγραφή σφραγίδα Άιζο του πρωταθλητισμού και δικαιώθηκε στη συνέχεια. Αλλά το ποδόσφαιρο τότε περιερχόταν στην αφάνεια. Είχαν ξεκινήσει ήδη τα πέτρινα χρόνια, όπως τα λέγαμε. Όλοι είχαν στραμμένη την προσοχή τους στο μπάσκετ. Ευτυχώς για μας όλη η Ελλάδα είχε στραμμένη την προσοχή τους στο μπάσκετ, ότι οπότε ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πρωταγωνιστικού αθλήματος. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, ευτυχώς που εμφανίστηκε στα τέλη του 80, για να τα λέμε και αυτά, και με κανένα λόγο όλοι γνωρίζουμε το παρακάτω, αλλά σε εκείνη τη φάση η εμφάνιση του Super 3, ο οποίος συσπήρωσε τον, ήταν η πρώτη πραγματικά συσπηρωτική κίνηση του λαού του Άρη για να μην εγκαταλείψει Άρδιν και Σιλίβδιν, πως το λένε τώρα μέρες που γράφουν οι μαθητές πανελλήνιες που μαθαίνουν τέτοιες λέξεις, το, για να τις πλασάρουν στην έκθεση δηλαδή, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και το ποδοσφαιρικό τμήμα άρχισε να παίρνει ανάσες από την παρουσία του κόσμου και την πιεστική απέτηση για κάτι καλύτερο από αυτό που έτρεχε και που ήταν στην αφάνεια.

Στελάκο Πηλιορίτη, καλημέρα. Αυτό σε δεύτερη, σε δεύτερο χρόνο. Όπως και του Άντζελο, ώρα τώρα το κρατάω το μήνυμα. Ναι, Γιώργο Νοβάρτης, Δεζαβί είναι αυτό. Θα το διαβάσω λοιπόν αμέσως μετά τις ειδήσεις. Να βάλουμε τις ειδήσεις και τη Χριστίνα να αποτελέσουν σύνδεσμο, να περάσουμε και σε αυτό τον πολιτικό σχολιασμό.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο της Τίνας Τεπαλίου. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν. Ζητά συνάντηση 14.

0: καθημερινότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα.
26: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
29: Action κάμερα έχεις?
27: GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS καλό ήχο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
27: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Με ημάλεις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Good morning, Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Κατεβείτε από το σύννεφό μου, τραγουδάν οι Rolling Stones. Ή αλλιώς, όπως τα έλεγαν οι τρύπες, δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Το λέω, δεν είναι προσωπικό για τον κίτρινο μαύρο φάρο. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις του, αλλά είναι ένας από μας. Λέω για αυτούς που δεν είναι από μας. Και επειδή ανέστη έχω μια υπόνοια, οι γραμμές είναι κλειστές καταρχάς. Τελείως κλειστές. Και επειδή ανέστη έχω μια υπόνοια ότι ο Μανώλης είναι ο Τζούλιαν Ασάνζ, ξέρεις, Στάρις Λίξ, αυτός που τρύπωνε στους υπολογιστές και έκανε ό,τι έκανε, έστειλε το πρωί έναν ύμνο Ανέστη, ωραίο, τον παιδικό ύμνο του Άρη. Τον βάλαμε, χάρη και ο Πασκάλης ο υμνολόγος. Πάμε να παίξουμε ειδήσεις. Ξανά αυτό ξεπετάχτηκε μπροστά μου. Ειδήσεις δεν ακούσαμε. Θα δώσουμε λοιπόν την πολιτική φωνή στον Άντζελο Αυγούστο. Το χρωστάμε από χτες του ανθρώπου, έτσι, για να χάσεις και το στοίχημα Ανέστη, γιατί είπες Δευτέρα βλέπω να το διαβάζει. Όχι, σήμερα θα διαβαστεί. Έστω και buzzer beater. Μανώλη, την ιστορία του Σκουντή με το πώς έγινε αρχικά.

κόμματος, του ΕΛΑΣ μάλλον, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι το ΕΛΑΣ, είναι κόμμα, κίνημα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό νομίζω. Και την πραγματοποιεί ο Νίκος Μαρατζίδης, ο γνωστός ιστορικός εδώ, δεξιών αποκλήσεων όπως λένε και οι αριστερή, κάπως έτσι το εκφράζουν αυτό, όταν για κάποιον εγώ, προσέχε τον αυτόν, έχει δεξιές αποκλήσεις έτσι, στις συνελεύσεις και σε αυτά ασκεύουν και σε ενημερώνουν. Δεξιών αποκλήσεων λοιπόν, πολύ καλός ιστορικός, αλλά οι ερμηνείες που δίνει περισσότερο θα έλεγα κλείνουν προς την δεξιά αντίληψη για την εξέλιξη της εγχώριας ιστορίας. Και έτσι λοιπόν σχολιάζει ο Άντζελο Αυγούστα και λέει ο Τσίπρας, αυτό είναι κομμάτι, αυτό που θα διαβάσω είναι κομμάτι που παραθέτει ο Άντζελος Αυγούστα από λόγο του Νίκου Μαρατζίδη. Ξαναλέω, ο Μαρατζίδης είναι αυτός που εκπονεί ας πούμε το θεωρητικό υπόστρωμα του ΕΛΑΣ. Του ΕΛΑΣ, της ΕΛΑΣ, το μας... εν πάση περιπτώσει. Και... ο Γαβρόγλου είναι αυτός που κάνει την πολιτική δουλειά. Ο Γκρούτσο Μάρξ, ο πρώην υπουργός παιδείας. Το Μάρξ άσχετο, είναι ηθοποιός, κωμικός, φοβερός, έτσι με μουστακιά και γυαλάκια γι' αυτό. Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια. Καλάντε, ωραία το λες, ψυχολογικά διάφορα. Ψυχολογική ερμηνεία ο Μαρατζίδης για τον Τσίπρα. Αυτή τη διάγνωση έκανε ο σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Μαρατζίδης, για την ψυχολογική κατάσταση όσων του καταλογίζουν οικονομικές δοσοληψίες με ξένες υπηρεσίες και ιδρύματα. Πότε αγάπη, πότε μίσος, πότε πάλι από την αρχή. Και άντε πάλι από την αρχή που λέει και ο Σαββόπουλος. Ως γνωστόν, αγάπη και μίσος κατά τον Νίκο Μαρατζίδη είναι αυθύπαρκτες έννοιες. Αυτά τώρα ο σχολιασμός είναι του δικού μας, του Άντζελο Αυγούστα. Απολύτω ανεξάρτητες από τις πράξεις των ανθρώπων και τα έργα τους. Με τούτο το εξόχως επιστημονικό ερμηνευτικό σχήμα, ο Νίκος Μαρατζίδης μαζί με τον Στάθη Καλύβα, ναι, ήταν ο συνεργάτης του και φίλος του, εξήγησαν τα όσα έγιναν στην κατοχή, το ΕΑΜ, την ΕΛΑΣ, την αντίσταση. Στο Τσίπρα θα κόλαγαν. Τα λες πολύ καλά, Άντζελο Αυγούστα, κατ' εμέ βέβαια. Και συμφωνώ απολύτως, και αυτή είναι και η δική μου και προσωπική. Γι' αυτό λέω, το αφήνω το μήνυμα δύο μέρες, διότι έχει ένα νόημα και ένα ειδικό βάρος, αλλά τώρα πάνω στις χαρές με το σπανούλι και στα πανηγύρια θα το έκαιγα. Αφήσαμε μια μισή ώρα από το δύο ώρο, πέρασε, μπορούμε πλέον να ξαναθυμηθούμε ότι έχουμε και μια πολιτική επικαιρότητα που δεν περιορίζεται στον Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται, κάπου ζητούν ειρήνη στην Ουκρανία. Ξαφνικά τώρα ο Ζελένσκι, αφού έχει φάει το πούλημα από τον Τραμπ, λέει, δεν χτυπάω εγώ την πόρτα του Πούτιν να δούμε, μπας και έχω καμιά τύχη, και λέει, ρε εσύ, να τα βρούμε οι δυο μας. Λίγο αργά το θυμήθηκε ο Ζελένσκι, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Από την άλλη, κάτσε να δούμε πόσα θα χρειάζεται το Learjet που θα αγοράσει ο Άρης για τις μετακινήσεις του, πόσα θα κοστίζει η κυροζήνη. Διότι εκεί στο Ορμούζ τα τύμπανα του πολέμου δεν σταματούν. Ναι, Ανέστη, ναι, ξέρω. Προχθές το έστειλε και εσύ με κακεντρέγια είπες, Άντζελο, τη Δευτέρα θα το διαβάσει. Γι' αυτό, ρε Ανέστη. Και μόνο για να χάσεις το στοίχημα, θα το διάβαζα σήμερα, θα έπαιρνα και ένα δεκάλεπτο από το Χάτζη, σιγά. Αλλά το θα διαβάζονταν σήμερα και μόνο για να διαψευστεί η κακεντρεχής πρόβλεψή σου.

μήνυμα. Θα το κρατήσω. Θα μου εξηγήσεις τι ακριβώς λέει, γιατί μου το έστειλες μηνυματικά, έτσι σιβηλικά, δηλαδή να θέλει αποκρυπτογράφηση. Εγώ το διαβάζω, έχω πολλές απορίες. Θα μου εξηγήσεις τηλεφωνικά, θα μου λύσεις τις απορίες και Δευτέρα αφού λύσουμε τις απορίες μεταξύ μας, θα προχωρήσω και στη δημόσια ανάγνωση.

Αλέξανδρος, άλλος Αλέξανδρος. Καλημέρα. Ναι, λέει ο Γκάλη, σταμάτησε 34 ετών από την Εθνική, δεν το λες και πρόωρη αποχώρηση. Σε επίπεδο ηλικιακό, επειδή ξεκίνησε και αργά βέβαια, ο Γκάλη είναι γεννημένος, σταμάτησε το 1991, κάπου εκεί, ήτανε... Σωστό. Όπως το λες είναι, έκανα και την αφαίρεση στο μυαλό μου. Ναι, δεν είναι πρόωρη αποχώρηση. Όντως φάνηκε τότε πρόωρη αποχώρηση, γιατί δεν αγωνίστηκε πολλά χρόνια στην Εθνική. Επειδή ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία ουσιαστικά, ήρθε όριμος και φτασμένος στην Ελλάδα και τότε τον ανακάλυψαν και εδώ και τον χρησιμοποίησαν στην Εθνική. Ωστόσο το λέω πρόωρη αποχώρηση λόγω της απόδοσής του και λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν στην ατζέντα του και στην διάθεσή του να αποχωρήσει. Οι λόγοι που αποχώρησαν είχαν σαφώς να κάνουν, που αποχώρησε, είχαν σαφώς να κάνουν με το... με τη σχέση του και την αθέτηση υπόσχεσης από τον Βασιλακόπουλο. Διότι μην τάζει στον Άγιο Κερί και στον Γκάλη Μερσεντές. Κωστή τον Οκτώβριο του 1994 που έφυγε με ταξί από τους αμπελόκηπους. Αυτό ξέρω γιατί του κάναμε και συνέντευξη κάποια στιγμή με τη Δώρα Βιέρη εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς και ομολόγησε ότι έτσι, είναι αλήθεια Νίκο ότι έφυγες με ταξί από τους αμπελόκηπους γιατί δεν σε έβαλε πεντάδα. Δεν θυμάμαι καλά, μπορεί άκου τώρα τι κάνεις επειδή σε σχέση με αυτό που λες, αλλά εκεί έφυγε από το μπάσκετ γενικώς. Ναι, ναι, πρώτη του εμφάνιση στην Εθνική ήταν το 81 στο Βεβέ της Ελβετίας. Πού ήταν εκεί, όχι στη Τσεχία, ήταν λίγο μετά που προκριθήκαμε με προπονητή της Εθνικής τον Ιωαννίδη, που προκριθήκαμε αίτητη στους τελικούς και έλεγε ο Κοτσόνης, ο κακός σήμερα ο Γκάλης, κακός σήμερα ο Γκάλης, μπερδεύτηκε ο Γκάλης, πήγε μετά έριξε μια μπουλιά στο Συρίγο. Συρίγος, δεν λέω γιωμένο ότι είμαι κακός. Αλλά δεν ήταν ο Συρίγος, ήταν ο Κοτσόνης. Από τότε κρατούσε και το μίσος του Συρίγου για τον Νίκ. Α, ναι. Έχει δίκιο λοιπόν, Άγγελο, ο δικός μας εδώ, ο Ανέστης που λέει. Τι το βρίσκω. Α, να το. Εντάξει, θα το διαβάσω και αυτό για να είμαι συνεπής. Το προχθεσινό. Αυτό ήταν σημερινό που διάβασα. Το προχθεσινό για να δικαιωθεί και ο Ανέστης ότι αυτό από προχθές το έχεις στο ψυγείο. Λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Άντζελο Αυγούστα για τη σχέση του Μαρατζίδη, του καθηγητή ιστορίας Μαρατζίδη, και τη σχέση γενικότερα με την ιστορία, την άποψή του δηλαδή, και τη σχέση με τον Τσίπρα. Στο πόνημα των δύο καθηγητών Καλύβα και Μαρατζίδη, η ωφέλεια της αντίστασης των Ελλήνων κρίνεται αμφίβολη και τα τάγματα ασφαλείας μη προδοτικά. Ναι, όντως. Το έχω διαβάσει, είναι έτσι. Όταν ανέχεσαι ή νομιμοποιείς όσους εργάζονται για την αποδόμηση της ιστορίας του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, ναι, γιατί θα κτίζει τον καινούργιο ΕΛΑΣ, τρεσί, Άντζελο, στην πράξη φτύνει στην ίδια την ιστορική παράδοση που επικαλείσαι. Το αίμα νερό δεν γίνεται και θα τα κάνουμε όλα ίσιωμα. Όσοι δεν έχουν κοντή μνήμη γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο ιστορικός αναθεωρητισμός και ποιους σκοπούς υπηρετεί. Στο όνομα της φιλίας των προσωπικών σχέσεων θα ξεχάσουμε την εσκεμμένη και επίμονη προσπάθεια αποδόμησης του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και κατ' επέκταση ολόκληρης ιστορικής διαδρομής της αριστεράς. Το θυμωδώ.

Τετρακτή. Μίλα γόρι μου για το 40, γόρι μου. Μίλα για το 40-45 που το ξέρεις καλά τώρα εδώ που μιλάει και ο Άντζελο Αυγούστο. Και άσε τώρα τα του... Δεν σχολιάζω, λέει το Μαρατζίδη, κορυφαίο σκουπίδι, εντάξει. Αλλά αυτό που λες, ο Κοτσόνης έλεγα. Ο Κουβαράκης λοιπόν, ο Μπάμπης Κουβαράκης, εδώ έκανα εγώ λάθος. Όχι, το αντίθετο συνέβη. Μου το γράφετε και οι δυο, αλλά το θυμάμαι, θα επιμείνω σε αυτό. Εντάξει, όταν είστε δύο, κάνω πίσω. Να θυμάμαι, γιατί και ο Αλέξανδρος και ο Τετρακτής μου λένε ότι ο Κουβαράκης καταρχάς και όχι ο Κοτσόνης. Εντάξει, αυτό σίγουρα το έκανα λάθος. Ο Κουβαράκης έφαγε την μπουνιά στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα, λέει ο Τετρακτής. Και ο Αλέξανδρος λέει ο Νίκ γρονθοκόπησε τον Κοτσόνη. Ο Μπάμπης Κουβαράκης τον Κοτσόνη, έτσι, αυτό θυμάμαι κι εγώ. Παιδιά, με μπλέξατε. Λίγο να πάμε πριν τελειώσει η εκπομπή, τουλάχιστον να πάρουν μια σωστή πληροφορία οι ακροατές. Εγώ θυμάμαι και το θυμάμαι καλά. Θα επιμείνω κάπως. Τον Κοτσόνη, λοιπόν. Συμφωνούμε τον Αλέξανδρο. Τετρακτή δεν είναι 40-45. Ο Κοτσόνης, άκυρη η γνώση σου. Δεν χρονοκόπησε όμως τον Κοτσόνη. Θα σας πω την ιστορία όπως τη θυμάμαι, αλλά τη θυμάμαι ζωντανή. Αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδος στα προκριματικά στην Κωνσταντινούπολη για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τότε δεν ήταν δεδομένο ότι θα περνούσε στους τελικούς και ό,τι και ό,τι και ό,τι. Εμφανίζεται ο Γκάλης, κάνει θαύματα, παίζει μόνος του, κερδίζουμε όλους τους αγώνες και τελευταία αγωνιστική αυτή του προκριματικού τουρνουά αγωνιζόμαστε με την Τουρκία. Κερδίζουμε μεν, αλλά ο Γκάλης βάζει μόνον 8 πόντους. Φυσικά στη διάρκεια του αγώνα δεν σουτάρει. Ο Νίκ ήξερε πότε τον παίρνει να σουτάρει. Και σε αυτόν τον αγώνα αποφεύγει να σουτάρει, διότι προφανώς έχει βρει έναν Τούρκο αμυντικό ο οποίος παίζει πολύ καλή άμυνα. Και ο Κοτσόνης λοιπόν, ο οποίος μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη, συνεχώς αναφέρει τον Νίκ Γκάλη ως κακό. Πολύ κακός ο Νίκ Γκάλη σήμερα. Κακός ο Γκάλη σήμερα, και άντε φτού και από την αρχή. Κακός ο Γκάλη σήμερα, κακός ο Γκάλη. Τώρα κάτι σου πω εγώ. Πάνε μετά στους τελικούς, που ομολογουμένως εδώ δεν επιμένω για το που ήταν, και βγαίνει η ομάδα στο γήπεδο, είναι εκεί και ρωτάει ο Γκάλης, γιατί δεν γνωρίζει κιόλας ο άνθρωπος, φρέσκος είναι στην Ελλάδα, ποιος είναι εδώ τη ΣΕΡΤ, όχι τι ΣΕΡΤ, τη ΕΡΤ, και του δείχνουν το Συρίγο. Πηγαίνει λοιπόν ο Γκάλης χωρίς πολλά πολλά, τραβάει ένα μπουκετίδι στο Συρίγο. Συρίγος, δεν λες είμαι κακός. Ο Αδάμ λέει έψαχνε τον Συρίγο και χτύπησε τον Κοτσόνη. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή είμαι σχεδόν βέβαιος σε αυτό, καθώς νόμιζε ότι αυτός περιγράφει τον αγώνα, δεν τον περιέγραφε εκείνη την ώρα. Αναδρομικά τη χρωστούσε την μπουνιά από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πήγαινε ο Συρίγο, γιατί ήταν B-class, ας το πω έτσι, ήταν τουρνουά προκριματικό. Πρόδρομε, τον Κοτσόνη συμφωνήσαμε, έτσι. Άρα Τετρακτή φύγεσαι που μας έλεγε ο Κουβαράκης, σιγά όχι ο Μητσοτάκης. Ο Κοτσόνης ήταν, καλά το έλεγα. Και ο Μάικ Μιχάλης, για να δούμε τι λέει. Αυτό μπορεί να είναι, γιατί παραθέτει και εν πάση περιπτώσει αρχείο.

Είστε σε λάθος άνθρωπο, δεν ήταν στραμμένο. Δέχομαι λοιπόν, βλέπετε. Άρα σε αυτό δικαιώνεστε που λέγεται ότι ο Συρίγος, ο Κοτσόνης την έφαγε. Το αντίθετο συνέβη από αυτό που έλεγα, διότι εδώ βλέπω ότι η παράθεση είναι από το Sport Retro GR και είναι ουσιαστικά αυτό που περιέγραψα, αλλά ανεστραμμένο. Δηλαδή ο Κοτσόνης την έφαγε αντί για το Συρίγο.

πάνω που λέμε βρήκαμε μια άκρη, γράφει ο Στάθης. Ο Συρίγος έφαγε τη γροθιά. Και έξω και εγώ αυτό θυμόμουν, αλλά εδώ ο Μάικ Μιχάλης έστειλε ένα δημοσίευμα που τα γράφει αντίθετα. Δηλαδή, ο Κοτσόνης έφαγε τη γροθιά αντί για τον Συρίγο. Εγώ θυμόμουν ότι την έφαγε ο Συρίγος αντί για τον Κοτσόνη. Θα δεν τα αφήσω εδώ που λέμε. Θα το ψάξω. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι, τώρα μια που μιλούσαμε για πολιτική, δεν έχει άδικο Γιώργο Νοβάρτης και πολλά άλλα. Το έχω πει ότι δεν ισχύει μόνο ο πολιτικός βίος πολλών ατόμων τους εξέθεσε σε σχέση με τον επαγγελματικό τους βίο και τα όσα κατάφεραν σε αυτόν, και ενδεχομένως ένας από αυτούς να ήταν και ο Ιωαννίδης.

ο Αναστάσης γράφει σε σχέση με αυτά που διαβάζαμε για τον Μαρατζίδη και την ιστορική αποδόμηση, λέει είναι αφίδρομη και δεν ισχύει μόνο για τον ελληνικό εμφύλιο, απλά για τον ελληνικό εμφύλιο είναι σε ανώτερα επίπεδα. Εντάξει, το πιο καλό φίλημα, καλό για να κλείνουμε κιόλας σιγά σιγά. Ας συμφωνήσουμε όλοι πως αυτός που έπρεπε να τη φάει ήταν σίγουρος η Ρήγος. Ό,τι και να γίνει τελικά, το γράφει CG και είναι έτσι. Ας συμφωνήσουμε όλοι πως αυτός που έπρεπε να τη φάει ήταν σίγουρος η Ρήγος. Ό,τι και να γίνει τελικά. Θωμά, δεν παίζουν με αυτά. Να ρωτήσουμε τον ίδιο, αυτός θα θυμάται που έδωσε τη μπουνιά. Δεν παίζουν με αυτά. Πάνε ρώτα τον εσύ. Πάνε κρέμασε εσύ τη γουδούρα στην ουρά του γάτου. Ο Τζόρζο Βάρτης λέει ότι δεν πήγε χαμένη. Απλώς του στήχησε στην προσωπική του καριέρα. Γι' αυτό και υπήρχε πάντα μια έντονη και σχεδόν εκδηλωμένη αντιπάθεια του Συρίγου για τον Γκάλι. Ο Συρίγος ήταν κολλητός του Βασιλακόπουλου, ήταν ένα είδος μπασκετικού Πασόκ, γιατί όλοι Πασόκ είμαστε, να τα λέμε και αυτά. Εκεί στον Πάνε ήμασταν μέσα, το είδαμε, Αδάμ. Καλημέρα. Καλημέρα Γεώργιος.

Μην ξεχνάς, Ανέστη, ο Νίκη τον μποξέρ πριν γίνει μπασκετμπολίστας, που τον ρώτησαν και στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας όταν τον κάλεσαν να απολογηθεί για τη δουλειά κάνει μπασκετμπολίστας. Αλογομούρης ο Συρίγος, όχι μόνο γιατί έπαιζε υποδρομίες, γιατί ήταν σαν αλογομούρης. Ναι ρε τετρακτή αυτό, εντάξει καλά, Συρίγος, αρχικλαδική Πασόγ, κολεγιά με τον Βασιλακόπουλο, στην παρέα ήταν και οι υπόλοιποι της Εθνικής, από εκεί δημιουργήθηκαν και δημιουργήθηκε μια διάσταση του Νικ Γκάλι με τους υπόλοιπους παίκτες.

Κλείνοντας, θα παίξουμε ειδήσεις τώρα. Έτσι θα βάλουμε τη Χριστίνα Ανέστη. Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θα το ξαναδιαβάσω. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν φοιτητές πρωτοετής τότε και σχολιάζαμε με την παρέα και κάναμε διάφορες πλάκες και με το πώς θα πρόφερε ο Γκάλης το όνομα του Συρίγου όταν πήγε. Συρίγος. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά σήμερα ανατράπηκε μια ιστορία πόσων ετών, 45 ετών ας πούμε, κοντά στο μυαλό μου. Την είχα όπως την ανέφερα, ο Κοτσόνης ήταν ο Κοτσόνης. Τώρα το πώς έγινε το μπλέξιμο, εδώ εμπιστεύομαι μια καταγραφή που στέλνει ο Μάικ Μιχάλης και η οποία μοιάζει να είναι πιο επίσημη, γιατί τα άλλα ως προϊόντα μνήμης ακυρώνονται εύκολα. Αλλά ξαναλέω, θα τελειώσω όλη αυτή την περιγραφή με την κατάληξη του CG. Ας συμφωνήσουμε όλοι πως αυτός που έπρεπε να τη φάει ήταν σίγουρα ο Συρίγος, ό,τι και να έγινε τελικά.

Ανέστη, τι λες, θα παίξουν οι ειδήσεις, θα τα καταφέρω ή ο Τζούλιαν Ασάνζ έχει τρυπώσει και θα ξαναπαίξει ο ύμνος με τα παιδάκια τρίτη φορά σήμερα προς μεγάλη χαρά του Πασχάλη του υπνολόγου. Ούτε υνολόγος, ούτε υπνολόγος. Υμνολόγος, Βασίλη. Good morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα από εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο της Τίνας Στεφανίδου. Ελπίδες για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν, ζητά τετ-α-τετ συνάντηση. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Απάντησε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίφθη τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο Νότος από την υπόλοιπη χώρα, τονίζει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι στο Νότιο Λίβανο. Όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα, το Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις Ελλάδας-Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την ασφάλειά μας, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν στο στρατό. Συνολικά 72 θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες. Το πρόγραμμα προβλέπει θητεία διάρκειας 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας από 20 μέχρι 26 ετών. Βασικά κίνητρα είναι η αναγνώριση της θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους στον ΑΣΕΠ. Ο Σαμαράς επιστρέφει με παρέμβαση από την Κρήτη την ώρα που επανέρχεται και η φημολογία για ανακοίνωση νέου κόμματος. Θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε 42χρονος, ο οποίος προημερών πήγε με ενεργό αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Επάνω του βρέθηκε και μαχαίρι. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην πλησιάζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε και τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Γενικά έθριος καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
26: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
27: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
28: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
29: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
28: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
29: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
28: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
29: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
27: δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ο Νίκος ο Παπαδό, καλημέρα Μαρία. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος δεν έπαθε κάτι κακό. Έχει ένα προσωπικό. Μια προσωπική υπόθεση. Από εβδομάδα λογικά θα είναι εδώ Δευτέρα, Τρίτη. Να πούμε καλημέρα και στις 5 Star. Κιτρινό μαύρη πλέα 2310-323-890 το χρήσιμο τηλέφωνο. Κήπο 35 η χρήσιμη διεύθυνση. Το θυμάστε το τραγουδάκι έτσι μπαίνει αυτό κάτω στο παλέτσι. Να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή παιχτικότητα καφέινη, έντονα αρώματα, νούμερο ένα καφέ σε αυτή τη στιγμή στη χώρα. 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλεφωνάκι της εταιρείας για όσους θέλουν να κλείσουν το δικό τους ραντεβού. Από τη Βόρεια Ιταλία έχει το καφέ. Την ποδοσφαιρά μάνα Γένοβα. Τώρα είστε αλήτες γιατί με το άκουσμα αυτό απαντάτε στις ώρες στο παλέ, έτσι. Απαντάτε στο χίπι, χίπι, χίπι. Απαντάτε όλοι σας. Τώρα και σε λέει ο άλλος από δίπλα του ακούει, λέει τι μην είναι λίγη ρίχνη. Για ποιο λόγο, ξέρω εγώ. Τώρα αυτά θα έχουμε. Νένα Δημητρίγεβιτς. Μάλιστα. Άντε τώρα να, άντε να κοιμηθείς τώρα. Άντε συνδεδεμένη τώρα συνέχεια με το, με την online ενημέρωση. Όχι, πήραμε αυτό το Νάσο, αυτό το Διάρι, αυτό το Τριάρι. Ευρωλίγκα ο ένας, Ευρωλίγκα ο άλλος, Ευρωλίγκα και αυτός. Όχι πεντάρια, όχι τεσσάρια, όχι τριάρια. Θα κρατήσουμε και καμιά 5-6. Θα κάνουμε καμιά δεκαπεντάδα θανάτου. Να βγουν και τα διαρκείας. Το εντυπωσιακότερο καλοκαίρι της σύσσεχνης ιστορίας του Άρη. Και ξέρετε τώρα τι σκεφτόμουν. Είναι πολύ περίεργος να δω.

βάλουμε αυτό. Είμαι λίγο περίεργος, γιατί υπάρχει διαχρονικά μια ατάκα που λένε εδώ όλοι οι σοφοί, ρε. Αυτοί που θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, που έχουν 10, 20, 30% δίκιο και το κάνουν 130. Ξέρετε, πάντα όταν θες να πεις κάτι, από κάπου πιάνεσαι, το οποίο υπάρχει μέχρι ένα ποσοστό, και μετά το ξεχυλώνεις για να δικαιολογήσεις και τα δικαιολόγια. Υπάρχει μια διαχρονική ατάκα, ρε παιδί μου, που βγαίνει πάντα στις μέρες έτσι λίγο γκρίνιας και λένε στην αυτοκαλά που δεν υπήρχε Facebook στην αυτοκρατορία. Καλά που δεν υπήρχαν οι γκρινιάρδες τότε να μιλάνε στα Facebookια. Γιατί δεν θα ζούσαμε την αυτοκρατορία, έτσι λένε. Γιατί αυτή θα άκουγε ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης. Και επειδή θα τα ακούγανε, επειδή θα χάνανε κανένα μας το χρόνο, δεν θα κάναμε, λέει, την πορεία. Μάστε. Για να δούμε. Θα κάνουμε την πορεία ή δεν θα την κάνουμε τελικά. Ή ο κόσμος θα το αποτρέψει. Βέβαια, ξαναλέω, είναι αδύνατον. Τι ωραίο είναι αυτό το τραγουδάκι. Είναι αδύνατον να ζήσουμε τον απολογισμό των τίτλων της αυτοκρατορίας, γιατί όχι γιατί η ομάδα που θα γίνει, ας πούμε, δεν θα είναι ικανή για τέτοιου είδους κατακτήσεις, αλλά γιατί δεν παίζει μόνη της, παιδιά. Δεν παίζει μόνη της. Εντάξει, υπάρχουν πολύ μεγάλοι αντίπαλοι και δεδομένοι. Υπάρχει το δίπολο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δύο από τις 4-5 καλύτερες ομάδες Ευρώπης, ο ένας είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Υπάρχει και ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι θα βάλει λεφτά, βάζει ήδη, και θα είναι ανταγωνιστικός. Και αυτός διεκδικητικός. Τότε το είχαν πάρει απόφαση όλοι και δεν τολμούσαν να σταθούν απέναντί σου, δεν μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία, δεν ήταν χαμένη υπόθεση, και έτσι έκανες περίπατο στην Ελλάδα. Οπότε εκ των πραγμάτων τα δεδομένα δεν είναι ίδια, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Οπότε δεν μπορεί, δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή, όχι ο Άρης, σε λίγα χρόνια δεν είναι λογικό κανένας, ούτε ο Γιαννακόπουλος, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Αγγελόπουλος, ούτε κανένας άλλος, δεν θα μπορεί να σαρώνει, δεν θα μπορεί να τα παίρνει όλα αυτός. Θα έχουμε τρεις πολύ μεγάλες ομάδες, τρία πολύ μεγάλα μεγέθη, τα οποία θα είναι στα καλύτερά τους, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο Άρης, και δεν ξέρω αν θα προκύψει και ένας τέταρτος ή κανένας πέμπτος. Οπότε το μπάσκετ θα αρχίσει να θυμίζει τον νέο τον ανταγωνισμό μεταξύ των τεσσάρων πλουσίων στο ποδόσφαιρο, με όλους πλέον πιθανές ομάδες για να πάρουν πράγματα, που σημαίνει ότι κάποιο θα πάρει ο ένας, κάποιο θα πάρει ο άλλος. Δεν μπορεί να τα παίρνει όλα ένας όταν υπάρχουν πολύ δυνατοί και πραγματικά μεγάλα μεγέθη, με μεγάλα οικονομικές, σε μεγάλα οικονομικά πλαίσια τα οποία μπορούν να κινούνται. Οπότε εξ ορισμού θα μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά για να δούμε, θα αποτραπεί, ρε παιδί μου, η καλή εικόνα του που περιμένουμε να δούμε, εντυπωσιακή εικόνα, γιατί είμαστε και γκρινιάρδες εμείς, δεν είναι τίποτα άλλο. Και εξάλλου είναι γνωστό ότι λόγω της γκρίνιας πολλές φορές δεν πετυχαίνουν πράγματα. Όχι λόγω της ανικανότητας, λόγω της γκρίνιας. Μια γκρίνια που θα έπρεπε να κάνει π.χ. τον Ζήση να μην ασχοληθεί με το θέμα Σπανούλη και να τα παρατήσει και να φύγει και να πει, αφού είστε γκρινιάρδες, αφού βγαίνανε τότε και λέγανε ο μαθητευόμενος μάγος θα, στην πλάτη του Άρη θα μάθει και αυτά τα
τα γελαφικά. Βγαίνανε και υπόθηκαν και αυτά και τα ζήσαμε και τι έγινε. Α, εντάξει, και εγώ διαφωνούσα και εγώ ας πούμε τρελαινόμουν εισαγωγικά, έλεγα τι ακούω Θεέ μου, αλλά και βγήκανε και 10 άνθρωποι, 20-50 και είπανε τη χαζομάρα τους απέναντι στον στο Ζήση, ας πούμε. Και θα μπορούσε να πούνε και απέναντι στο Σιάο ή απέναντι στον οποιοδήποτε και τι θα και δηλαδή απειο Ζήσης, α ξέρω και εγώ βρεθήκανε 100 που γκρινιάξανε και με ειρωνευτήκανε και δεν ασχολούμαι. Αυτά ο ικανός δεν τα λέει. Τα λέει αυτός που θέλει να καλύψει την ανικανότητά του.

0: Νένα Δημητρίγεβιτς λέει τώρα. Μέσα σε όλα είχαμε και την, συνέρεση του Αριστέχνη χτες, έτσι, όποιος θέλει να σχολιάσει και γι' αυτό. Βέβαια για το ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι γνωστά κάπου, έτσι. Τελευταία δισογραφία είναι ότι ο Φούντας που ήταν πολύ κοντά στον Άρη και ήταν από τους πρώτους στόχους της ομάδας δείχνει να χάνεται, γιατί ο Μπούσης εκεί στον Όφη τον έκανε μια αντιπρόταση που τον ικανοποίησε. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και μια ανατροπή εκ νέου. Εν πάση περιπτώσει, στο ποδόσφαιρο με ηρεμία, σύνεση, ψυχραιμία, να αφήσουμε και όλο το πεδίο ελεύθερο να δουλέψει η ομάδα με την ηρεμία της, να κάνει την ομάδα που μπορεί να κάνει, να τη σταθούμε κι εμείς δίπλα της, να φωνάζουμε ένα δυνατό Άρης κάθε Κυριακή, να τη βοηθήσουμε να πετύχει τους στόχους της εκ νέου, τους όποιους στόχους μπορεί να έχει η ποδοσφαιρική ομάδα. Μέχρι να κερδιθεί λίγο χρόνος και μπας και έρθει και η μέρα η οποία θα ακούσουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει και την ποδοσφαιρική μας ζωή. Τώρα Νένατ, κάπως έτσι, Δημητρίγεβιτς, κάπως έτσι, τι, δεν λέγεται το ο καινούριος φίλος μας. Παίκτης της, καθαρά παίκτης Ευρωλίγκα, στην Μπάγκερ, στη Σαχτάρ, στη Σαχτάρ θα έλεγα, στην Ουνίξ, στη Ζενίτ. Εντάξει, ένας παίχτης με 11 πόντους μέσα όρος στην Ευρωλίγκα, δεν το λες και αμεληταία ποσότητα. Playmaker, καθαρά επιλογή φυσικά του Βασίλη Σπανούλη. Δείγμα ρε παιδί μου, της, το που είναι το βλέμμα του Άρη, σε ποιο ράφι είναι. Τα δύο πρώτα ονόματα που απασχολούν δηλαδή τον Άρη είναι ο Μουκόκα και ο Δημητρίγεβιτς. Αυτοί οι δύο νομίζω θα είναι τα πρώτα αποκτήματα του καινούριου Άρη. Είναι και ο Χαραλαμπόπουλος βέβαια τρεις. Αρχίζει και σιγά σιγά έρχονται ένας-ένας η καινούργια παρέα, η οποία θα σχηματιστεί και θα κατοικοειδεύσει στο Αλεξάνδριο. Ένα Αλεξάνδριο που πλέον κάθε παιχνίδι θα είναι μια εμπειρία. Ένα Αλεξάνδριο το οποίο θεωρώ ότι θα γίνει sold out, θα διαρκεία σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την ημέρα που θα βγούνε. Έτσι για... Τι, νομίζω ότι είναι μικρό πραγματικά το γήπεδο. 2-3-10-3-28-8-28 είναι το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα, πολλά μηνύματα. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε παλικάρι μου, γεια σου. Πιο ανάγκη από ποτέ έχουμε αυτή την εποχή που έρχεται. Πιο ανάγκη από ποτέ έχουμε και εμείς οι πενιντάριδες, πιο ανάγκη από ποτέ την έχουν και οι τριαντάριδες και οι κοσάριδες και τα δεκαπεντάχρονα. Πιο ανάγκη από ποτέ το έχει ο οργανισμός του Άρη τη συγκεκριμένη εποχή που ανατέλει. Και θα αναλάβει φυσικά πλέον δεδομένα το τμήμα μπάσκετ να κρατήσει ψηλά το φρόνημα του Αριανού σε απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα και στην Ευρώπη. Καλημέρα. Μπρόντο. Όχι. Ναι. Όχι. Δεν ήθελε. Ξανά μάνα. Ναι. Παρακαλώ. Δεν θα βγάλω άκρη. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα Μητσάρα, εκτός αέρα. Όχι, δεν έχω άποψη για να σε βοηθήσω. Μπορεί να ψιλομάθω σχετικά γρήγορα, αλλά όχι, δεν έχω άποψη τώρα. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα θέμα, νομίζω, το οποίο λύθηκε. Νομίζω. Πέρσι, κάπου το... Πριν το Πάσχα κιόλας. Τι Πάσχα, πιο πριν. Αλλά νομίζω ότι λύθηκε, ότι ήταν σε ένα θέμα το οποίο διευθετήθηκε. Το όποιο θέμα υπήρχε, δεν... Και 4 assist μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Λέει ο Νεκτάριος, 11 πόντους, 4 assist για τον Ντιμητρίγεβιτς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό το καλοκαίρι το οποίο θα ζήσουμε. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η συγκυρία και τα παλικάρια εδώ, τα παιδιά, οι φίλοι μας, να είναι και αυτοί σε ένα μεταγραφικό οργασμό και έχουν και αυτοί, ρίχνουν και αυτοί από εδώ βόμβες δεξιά, βόμβες αριστερά, πήραν τον Κακλαμανάκη, μιλάμε για τεράστια μεταγραφική κίνηση, πήρανε, ποιον άλλον πήρανε, τον Βαζίνα, κάπως έτσι, πήρανε τον Φώστερ, βασικά τον Προμηθέα όλο περίπου, τώρα πώς μπορούν, γιατί χαίρονται ακριβώς γιατί πήραν τον Προμηθέα να βγουν με την Προμηθέα να κάνουν τους τότε, ξέρω, αλλά anyway, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλώς το να.
1: Ήθελα να αναφερθώ,
0: ναι,
1: σε αυτόν που αναφέρθηκε στον Άρη υποτιμητικά.
0: Εγώ.
1: Δεν λέω για σένα, ρε φίλε. Για αυτόν που αναφέρθηκε. Δεν θέλω να πω το όνομά του ούτε καν.
0: Ποιος είναι αυτός? Δεν βγήκε.
1: Ποιος
0: κανένα.
1: Είναι ο μεγάλος αυτός?
0: Α, το θυμήθηκες αυτόν, ναι.
1: Λοιπόν, να σκεφτεί μονάχα ότι... Γιατί ήθελε να υποτιμήσει τον Άρη, τίποτα.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι έκανε. Έφτισε τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Αυτός εδώ... είχε σκοπό να υποτιμήσει τον Άρη κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά δεν έχει την νοημοσύνη να καταλάβει ότι αυτή η τοποθέτησή του έφτισε το άθλημα το ίδιο και έφτισε και τον ίδιο του τον εαυτό και την διαδρομή του. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε ότι γύρισε και απαξίωσε την ίδια την δική του διαδρομή ετών που ξεκίνησε, γιατί καθόταν 8 χρονών και έβλεπε στην τηλεόραση τον Άρη και έλεγε στον μπαμπά του: «Μπαμπά, θέλω να γίνω σαν κι αυτούς».
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω, Δημήτρη, ναι. Μισό λεπτό για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτηκε ότι αν δεν ήταν ο Άρης, αυτός θα έραβε γούνες στην Καστοριά.
0: Μπορεί να έκανε καμιά εκπομπή όπως κάνω εγώ τώρα στην Καστοριά.
1: Από πού θα την
0: στο έκανε? Καστοριά FM.
1: Μα δεν θα ήταν καν καλά αθροσφαιριστής.
0: Να μιλούσε για την τοπική
1: αυτό
0: ομάδα.
1: Αυτό να σκεφτεί μονάχα και ναι, τίποτα άλλο. Άντε καλή εκπομπή, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, πάνω
1: γιατί έχω δουλειά.
0: Ναι, αυτό θα έκανε αν δεν υπήρχε ο Άρης. Δεν θα είχε τις παραστάσεις αυτές, δεν θα είχε τα βιώματα αυτά, δεν θα είχε τα ερεθίσματα αυτά, δεν θα έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του που πέτυχε και γερός να είναι να τα απολαύσει και πραγματικά εργάστηκε ως καλαθοσφαιριστής με ιδιαίτερη επιτυχία. Φυσικά στη σκιά του Βασίλη Σπανούλη ήταν πάντα, αλλά okay. Ας το χαρακτηρίσουμε τον δεύτερο της εποχής του, αλλά σημαντικό, έτσι. Αλλά να μην πάμε κι εμείς στο άλλο άκρο, μην απαξιώνουμε μια πολύ σημαντική καριέρα την οποία όντως κατάφερε και οι ικανότητες του, οι παιχτικές ήταν εξαιρετικές. Αλλά δεν φτάνει αυτό, ρε Δημήτρακη. Δεν φτάνει αυτό, ρε αγόρι μου. Δεν φτάνει εγώ να παίζεις καλό μπάσκετ. Έστω να είσαι ο δεύτερος της εποχής, ο πίσω από τον νούμερο 1 της εποχής, τον τεράστιο Βασίλη Σπανούλη. Αλλά εξάλλου όλοι οι νούμερο 1 είναι σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Όλοι οι νούμερο 1 της εποχής που, όπως είπε και ο Γιάννης, αν δεν υπήρχε ο Νίκος δεν θα υπήρχε και ο Βασίλης, και αν δεν υπήρχε ο Βασίλης δεν θα υπήρχε ο Γιάννης. Οι τρεις πρώτοι της κάθε εποχής είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με το συνώνυμο του αθλήματος, με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρω ότι σας ενοχλεί αυτό, ότι η τριάδα Γκάλης, Παντούλης, Αντετοκούμπο είναι και οι τρεις συνδεδεμένοι με τον Άρη απόλυτα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ για αυτό, για αυτή την ενόχλησή σας, για αυτή την αμηχανία που έχετε όλοι σας. Και πριν τον Γκάλη υπήρχε ο Χάρης ο Παπαγεωργίου που επίσης ήταν συνδεδεμένος με τον Άρη, δηλαδή όπου και να το πιάσεις, και δεν μιλάμε για το νούμερο ένα Έλληνα προπονητή της χώρας, έτσι, το μεγάλο Γιάννη Ιωαννίδη. Όλοι οι πρώτοι από το 75 μέχρι το 2026, όλοι οι πρώτοι συνδεδεμένοι με τον Άρη είναι. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αν σας ενοχλεί.

0: Μάχος, καλά είναι.
1: Εσύ γεννήθηκες με ένα μικρόφωνο. Γεννήθηκα εγώ με μια μπάλα μπάσκετ. Εσύ γεννήθηκες με ένα μικρόφωνο.
0: Εσύ με μπάλα μπάσκετ, ε.
1: Μπάλα μπάσκετ με γέννησε η μάνα μου.
0: Αλήθεια.
1: Τα βγήκα, βέβαια. Φώναξαν τους γιατρούς και είπαν, ορίστε, κυρία Λιλέκα, ο γιος σας έχει και μια μπάλα κρατάει. Τι είναι αυτό, μπάλα μπάσκετ.
0: Ε, εσύ τόσο κατάλαβα. Εσύ να κοίταξες μπήρα γαμπάρι. Τι γίνεται.
1: Καλημερίζω την Όαση, την Όα, τη μοναδική Όαση του Yellow Radio.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά φίλε, να σταμάξει είμαι.
0: Διαρκές θα πάρεις?
1: Εγώ, ναι. Αν προλάβω.
0: Αν προλάβω, ωραία.
1: Προηγουμένως είπες μια εβδομάδα. Είπες μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα μέχρι το πάρω χαμπάρι.
1: Ναι, σαν μπερδεύεσαι λίγο, γιατί τα διαρκείας, τα διαρκείας καταρχήν από ό,τι ξέρω θα έχουν 3.000, τα 3.000 θα είναι οι περσινοί κάτοχοι,
0: ναι,
1: που έχουν προτεραιότητα,
0: ναι.
1: Δηλαδή όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Και θα βγουν άλλα χίλια από ό,τι έχω μάθει, τα οποία βέβαια ανάλογα και τη χωρητικότητα που θα έχει.
0: Είναι και καινούργια χωρητικότητα, άλλα χίλια θα βγουν.
1: Εγώ υπολογίζω άλλα χίλια. Οπότε άλλα χίλια
0: να. Θα προλάβουμε, ρε φίλε, θα προλάβουμε.
1: Τα χίλια σε πόση ώρα θα φύγουν, πιστεύεις?
0: Σε 5 ώρες. 5, πολλές είπα.
1: Πολλές είπες, ρε Δημήτρη. Ναι. Πολλές είπες.
0: Πολλές.
1: Εγώ πιστεύω, φίλε, καταρχήν θα πέσει το σύστημα και θα μπουν πολλά άτομα μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα. Έτσι.
0: Και τώρα γίνονται όλα ηλεκτρονικά, ρε φίλε.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: και δεν το έχω εγώ με την τεχνολογία, θα χάσω χρόνο.
1: Να καταλάβεις, ας πούμε, μια καλή λύση θα ήταν να πάει η ομάδα μπάσκετ στο Χαριλάου. Κατάλαβες, να πάει να παίζει εκεί, να βάλουν και δύο μπασκέτες στις εστίες, ώστε να χωρέσει τον κόσμο. Μια άλλη λύση θα ήταν αυτή. Ναι. Τώρα άλλη λύση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Η άλλη λύση είναι να πάμε στο ΣΕΦ κάτω, αλλά εκεί έχει μετακινήσεις.
0: Μήπως να το καινούργιο, το παλέ. Το ρόλο που έπαιζε το παλέ, ρε παιδί μου, τη δεκαετία εκείνη, μήπως το παίξει το άλλο κρατικό γήπεδο που υπάρχει στην πόλη.
1: Της κυρίας Φάνης Πάλης.
0: Ναι.
1: Της κυρίας Φάνης Πάλης. Τώρα που είπες γι' αυτό το... είπες πριν ότι αν δεν είχε τότε ίντερνετ, ευτυχώς...
0: Λένε μερικοί.
1: Ναι, λένε. Το έχω ακούσει. Τέξει. Καταρχήν να τους πω ότι αν υπήρχε τότε ίντερνετ, εκείνα τα χρόνια της αυτοκρατορίας, ο Άρης θα είχε υπερδιπλάσει ο κόσμο.
0: Βέβαια. Εικόνα, σωστό.
1: Θα πήγαινε στα πέρατα της γης σε συνδυασμό με την ανάλογη προπαγάνδα.
0: Βέβαια.
1: Ο Άρης θα αποκτούσε υπερδιπλάσιο κόσμο. Θα μου πεις προπαγάνδα. Ναι, προπαγάνδα. Οι συμπολίτες κάνανε προπαγάνδα χωρίς να έχουν ομάδα και κάνανε κόσμο.
0: Σωστό.
1: Ο Μπούζας, η μοναδική φυλάδα τότε που έβγαινε στα περίπτερα της επαρχίας, έτσι χωρίς να έχουν ομάδα, ήταν στη ΦΑΠΑ συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Και όμως κάναν κόσμο γιατί η προπαγάνδα του Μπούζα πέρασε στα χωριουδάκια
0: της
1: Βορείου Ελλάδος. Έτσι, λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και έτσι κάνα κόσμο χωρίς να έχουν ομάδα.
0: Έτσι.
1: Και τότε να υπήρχε ίντερνετ και αυτή η εικόνα του αυτοκράτορα να πήγαινε σε κάθε χωριουδάκι της Ελλάδος. Έτσι, πόσο κόσμο παραπάνω θα έχει ο Άρης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε μη λέμε χαζά τότε.
0: Ισχύει.
1: Επίσης κάτι ακόμα, κριτική, όταν λες και τι θα πει κράζεις. Κριτική κάνεις.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις ΣΥΑΟ. Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή έχουμε το ΣΥΑΟ. Είμαστε ευλογημένοι, έχουμε το ΣΥΑΟ. Έτσι λοιπόν. Όταν λοιπόν έχεις μεγαλομέτωχο ΣΥΑΟ, δεν μπορείς να έχεις τον Καράεσιτ προπονητή.
0: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς. Και αν έχεις τον Καράεσιτ, λες, ζήσει. Άλλαξε τον.
0: Άλλαξε.
1: Είναι λίγος.
0: Το άκουσε ο Ζήσης. Το άκουσε.
1: Μπράβο. Ο Ζήσης τι έκανε λοιπόν φέτος τα πράγματα πολύ όμορφα. Mm. Έφερε το νούμερο ένα προπονητή της Ευρώπης στην ομάδα.
0: Δεν θύμωσε όμως που τον είπες με τον Καράεσιτ κάτι. Έβαλε το κεφάλι κάτω και πήγε το επόμενο.
1: Μα ήξερε ο Ζήσης ότι έκανε λάθη. Ήξερε ότι το φέτος έκανε κάποια λάθη. Όπως πήγε ο Φόρμπς, δεν βγήκε. Όπως πήγε ο Ίνοχ, δεν βγήκε. Είδε τα λάθη, τα διόρθωσε ο άνθρωπος, αρχής γενομένης με το νούμερο ένα προπονητή της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν. Αυτό λέμε. Άλλο η κριτική. Λες, έχω επίσης και κάτι ακόμα. Μην ξεχνάς ότι η ατιτλίαση τόσων ετών, γιατί 23 χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο στο μπάσκετ, δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά για τον αυτοκράτορα. 23 χρόνια χωρίς τίτλο. Λοιπόν, έχει δημιουργήσει ανυπομονησία και πρέπει και απαιτήσεις. Πρέπει δηλαδή γρήγορα ξανά η ομάδα, όχι, γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχουν πλάνα πενταετίας. Πρέπει η ομάδα γρήγορα να μπει στους τίτλους και θα μπει η ομάδα στους τίτλους από φέτος κιόλα με την κατάκτηση του EuroCup και με την κατάκτηση ή του πρωταθλήματος ή του κυπέλου. Γιατί ο Άρης, φίλε μου, ο Χατζηαθανασίου Δημήτρη, θα διεκδικήσει τα ίσια το πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Έτσι.
1: Με σπανούλι και με τις μεταγραφές που ξεκίνησαν να γίνονται η μία καλύτερη από την άλλη, και βέβαια με τον κόσμο που θα είναι 6.000 σε κάθε ματ, ο Άρης, το μόνο που φοβάμαι είναι η διαιτησία. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η διαιτησία δεν θα τολμήσει να μην σεβαστεί το

0: Βασίλη το Σπανούλη έτσι, και τον Νίκο Ζήτη.
1: Έτσι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι η διαιτησία θα είναι πενταρίστια.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Καλά που είσαι πιο μπασκετικός από μένα, ότι, ότι στο μπάσκετ ο διαιτητής μπορεί να διαμορφώσει εύκολα ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, μεταξύ δύο ισοδυνάμων ομάδων, ναι.
0: Α, μπράβο. Όταν παίζουν λοιπόν δύο ισοδυνάμοι, όπως θα είναι του χρόνου Άρης και Ολυμπιακός, μπορεί ο διαιτητής με κάποιο ψηλό σφαλτοσφύριγμα, έτσι, ή κάποιο σφύριγμα το οποίο θα το κάνει επίτηδες, να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
1: Όταν όμως είναι ο Βασίλης Σπανούλης εκεί στα δύο μέτρα από το διαιτητή, είναι δύσκολο να γίνει αυτό.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ, γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια αυτή η μεταγραφή. Έτσι, έχουμε πραγματικά, έχει έρθει το χαμόγελο πιστεύω σε όλο τον κόσμο του Άρη. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε τεράστια πίκρα λόγω του ποδοσφαίρου. Εντάξει, οπότε τώρα με αυτό που έγινε ζούμε και αναπνέουμε στους ρυθμούς του ΣΥΑΟ.
1: Σούπερ, να είσαι καλά Νικόλα.
0: Τα φιλιά μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Νίκος Μπουγάτσας, έτσι. Μακάρι να κάνετε μαζί καθημερινή εκπομπή, εσείς οι δύο και ο Ζάχος, λέει ο Γιώργος. Έχει γίνει αυτό. Φιλιά στον Νικόλα, χρόνια πολλά κιόλας, λέει στο φιλαράκι. Ο Μιχάλης, 2004 πήραμε κύπελο στη Λαμία, 22 χρόνια, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Δημήτρη, σε μια μέρα, μάλλον εννοείς ότι θα τελειώσουν τα διαρκείας. Ναι, μια εβδομάδα πολλά είπα, έτσι. Καλά κάνετε και με κράζετε. Τι μια εβδομάδα είπα. Λοιπόν, να, είδες, αυτά κάνω και τρώω κράξιμο. Καλά, δίκιο είναι το κράξιμο. Τι μια εβδομάδα λες, βρε, χαϊβάνι. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει να περάσουμε ωραίο καλοκαίρι, ωραία μπασκετική σεζόν 2026-27. Να σταματήσουμε λίγο να είμαστε υπερφύαλοι τα καλοκαίρια. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό, Μιχάλη. Συμφωνώ. Βέβαια, πλέον έχουμε στον πάγκο άνθρωπο νικητή που απεχθάνεται την ήττα, οπότε έχουμε λίγο πιο έσχο το κεφάλι μας. Το 2004 πήραμε, λέει, το τελευταίο αυτή η κούπα στη Λαμία, 22 χρόνια πριν. Συμφωνώ σε όλο το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος, αυτά που είπες σε ένα βίντεο. Ναι, από εκεί το. Αλέξανδρε, αυτό το βιντεάκι που έστειλες, αυτό το. Από εκεί το πήρα την, το, και το μετέφερα. Έτσι, να μην το. Να μην λέω ότι ήταν σύμπτωση, το είπα και εγώ και το λέει εδώ Γιάννης. Το άκουσα αυτό το βιντεάκι και από εκεί το επηρεάστηκα. Και είναι αλήθεια. Ο Ζαχαρίας, 30 λεπτά λέει θα έχουν όλα τελειώσει. 30 λεπτά, τι θα έχουν τελειώσει, 30 λεπτά, δεν ξέρω τι θα γίνει σε μισή ώρα. Ο Αντώνης Αριόγλου, με ένα και με δύο μικρόφωνα, αφού εσένα θέλουμε να ακούμε, λέει ο Αντώνης. Πού είσαι, ρε, εσύ, Αντώνα, ρε. Τι κάνεις εσύ εκεί, ρε φίλε. Πάρε κανένα τηλέφωνο. Πάρε κανένα τηλέφωνο. Εδώ πέρα έχουμε πρόσωπο και πράγμα, φοβερά πράγματα έχουμε. Έχουμε μια παράνοια, ένα παροξισμό, μια ιστερία για τον μπασκετικό Άρη, τον Άρη όλης της Ελλάδος, και ξέρετε τι γίνεται, ναι, φίλε. Κάποτε, παιδί, ο Άρης ήταν η ομάδα όλης της Ελλάδος, έτσι. Και μετά ήρθε, παιδί μου, η επόμενη εποχή του ελληνικού μπάσκετ που είχαμε το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και με τις εικόνες που μας προσέφεραν σε όλο τη το κάδρο οι δύο ομάδες, όχι μόνο οι μπασκετικές τους επιτυχίες στο παρκέ, αλλά και οι συμπεριφορές τους, οι εξωαγωνιστικές με τους παράγοντές τους κλπ. Και φυσικά και στο ποδόσφαιρο, κατά καιρούς υπάρχουν ομάδες που πρωταγωνιστούν, που έχουν καλές ομάδες, αλλά υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπει ο πολύς ο κόσμος, βλέπει ανθρώπους να μπουκάρουν μέσα με όπλα, βλέπει πράγματα και θάματα. Ντου να κάνουν, να πέφτει ξύλο, να πλακώνει το Μαρινάκης με τον ξέρω και εγώ Δημητριάδη και υπάρχει αυτή η απέχθεια όσον αφορά τις εικόνες που μας προσφέρουν οι παράγοντες, οι πλούσιοι παράγοντες των ελληνικών ομάδων, που όμως παράλληλα όντως βάζουν χρήματα στους συλλόγους τους και δημιουργούν καλές ομάδες και κάνουν και επιτυχίες και στα δύο αθλήματα. Στην μπάσκετ δεν είναι όχι απλά επιτυχίες, είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά ποτέ δεν έγινε κανένας από όλους αυτούς τα 20-25 χρόνια η ομάδα όλων των Ελλήνων. Καμία ομάδα. Η μόνη ομάδα που έγινε η ομάδα των όλων Ελλήνων ήταν ο Άρης τότε. Πολλοί λέγαμε ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται όμως. Ο Άρης, φοβερό πράγμα, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτή η ομάδα, έχει βάλει πάλι τις προϋποθέσεις να κάνει το απίθανο. Να ξαναγίνει η ομάδα όλων των Ελλήνων, όχι γιατί θα κατακτήσει το απόλυτο των τίτλων που διεκδικεί, γιατί η παρέα όλη που έχει σχηματιστεί στον Άρη είναι η παρέα που πραγματικά την αισθάνεται όλη η Ελλάδα σαν παρέα της. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Ήτανε ο Άρης όλης της χώρας και μετά ποιος ήτανε αυτός που ήτανε από τότε, ποιος είναι αυτός, θα το κάνω και λυκουείς, ποιος είναι αυτός που λες βλέποντάς τον, λες αυτός είναι όλης της χώρας. Ποιος. Άραγε, ποιος. Μετά από εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ήταν ο Άρης, ο οργανισμός. Ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ιωαννίδης. Ήτανε. Από εκείνη την εποχή και μετά περάσανε 30 χρόνια, ξέρω και εγώ πόσα. Το 91, 26, 35 χρόνια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος βλέποντάς τον κάθε ελληνικό σπίτι τον αισθάνεται ανεξαρτήτου τι ομάδα είναι σαν τον δικό της άνθρωπο. Σαν τον άνθρωπο που έχει την αποδοχή όλων των ελληνικών σπιτιών. Ποιος είναι αυτός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και όταν αυτό που πάει να δημιουργηθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτόν και με τους πρώτους του αθλήματος, την βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ, όλους σε μια παρέα ταυτισμένη με τον Άρη, καταλαβαίνετε ότι πάλι ο Άρης πάει να κάνει το απίθανο. Πάλι ο Άρης πάει να δημιουργήσει μια εικόνα την οποία δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι μπορεί να ξανασχηματιστεί μετά από το 90, ας πούμε. Και αυτή τη φορά με ακόμα πιο τρελό τρόπο. Όχι γιατί θα πάρει ό,τι βρίσκεται μπροστά της. Γιατί μην είμαστε... να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν 4 πλούσιοι, να σαρώσει το απόλυτο των τίτλων. Το βλέπετε στο ποδόσφαιρο. Έχει περάσει η εποχή που ένας θα τα παίρνει όλα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχουν πολλοί που βάζουν. Και στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί που βάζουν. Ο ένας όμως είναι ο Άρης. Ο οποίος Άρης όμως έχει το διαφορετικό. Είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, όπως και τότε, έτσι και τώρα, λόγω του ιδιοκτήτη του, του Ρίτσαρντ Σιάου, και του προφίλ που βγάζει, και λόγω των υπολείπων όλων που στηρίζουν αυτό που πάνε να δημιουργηθεί, έχει καταφέρει ήδη πριν ακόμα κάνει την πρώτη μεγάλη χρονιά, πριν ακόμα πάρει τον πρώτο τίτλο, και χωρίς ποτέ ίσως να μην καταφέρει να κάνει αυτό που έκανε η αυτοκρατορία, να αποτελεί ενδόμηχα ζητούμενο από κάθε Έλληνα σπίτι, ελληνικό σπίτι, να δει τον Άρη πρωταθλητή Ελλάδος. Γιατί άμα δεις 5 λεπτά το Ρίτσαρντ Σιάου να μιλάει, δεν μπορείς να μην και το συνδέσεις και... ειδικά με αυτό το σύλλογο το οποίο έχει αυτό το μπραντ, αυτή την ιστορία, αυτή τη διαδρομή, και μιλάμε για την κυριολεξία του αθλήματος ταυτισμένη σε ένα όνομα συνώνυμο της λέξης Άρης. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει το άθλημα, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζει, μέσα του είναι έτοιμος να ακούσει και να ανακουφιστεί ίσως ότι επιστρέφει το άθλημα στα χέρια που πρέπει να είναι. Στα χέρια όλης της Ελλάδας που με περηφάνεια θα βλέπουν την ομάδα αυτή να την εκπροσωπεί σε όλα τα επίπεδα όπως πρέπει να εκπροσωπείται μια χώρα. Πεντακάθαρα, με ήθος, με ποιότητα, με αγάπη, με συνέστημα. Ο Γιάννης, καλημέρα Χάτζη λέει, από αυτοκρατορική Αθήνα. Να πάρουμε και μια γραμμούλα. Παρακαλώ, ο Άνθιμος.
2: Καλημέρα Δημητρή.
1: Γεια σου.
2: Λοιπόν, συμφωνώ σε όλα με αυτά που λες, αλλά επειδή ζω 15 χρόνια στην Αθήνα, υπάρχει κάτι πολύ ιδιαίτερο στον Άρη που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη ομάδα.
1: Δεν είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, φίλε.
2: Πέρα από την ιστορία. Δε, κοίταξε, ποιο είναι το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει αυτό το παλικάρι, ο Χρυσέ Τσιάο.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ξέρουμε την οικονομική δυνατότητα που έχει. Αλλά το πιο σημαντικό και το πιο τρομερό είναι ότι ο άνθρωπος είναι βελονιασμένος με τον Άρη. Αυτό που έλεγε ο Σουργωμένος ο Πεταλίδης. Ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και κάτρεψε αυτή την ομάδα. Συνεπικορούμενο από την οικογένεια του Ντοκούμπο, ο οποίος Γιάννης λάτρεψε τον Άρη από ποιον? Από τον μεγάλο Νίκο Γκάλη. Έχουμε λοιπόν μια λυσίδα. Γκάλης, Αντετοκούμπο, Σιάο, Παπαγεωργίου, όλοι οι υπόλοιποι που βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Ήρθε τώρα και ο Βασίλης ο Σφανούλης.
1: Ο οποίος ήταν ο νούμερο ένα της εποχής του, έτσι.
2: Της εποχής του ακριβώς. Και ο οποίος τον πρώτο αγώνα που είδε
1: ήταν ο Άρης. Και ουσιαστικά ξέρεις τι έκανε. Σέβεται τον εαυτό του και το άθλημα που λατρεύει ο Βασίλης.
2: Σέβεται το άθλημα, Δημήτρη. Ναι. Σέβεται το άθλημα. Γιατί παίρνω όλες τις αυτές τις μέρες μέσα σε πάρα πολλά site. Αυτό που σου έστειλα για το Sport FM που είναι ο νούμερο ένα επιβατικότητα σταθμό αθλητικό στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί στα νέα είχε πρώτο θέμα το φιλικό της Εθνικής, εχθές με τη Σουηδία.
1: Ναι.
2: Δεύτερο θέμα ήταν η μεταγραφή του Δημητρίεβιτς στον Άρη. Και μετά ήταν τα νέα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΣΑΕ και του
1: ΟΠΗ. Εδώ ρε Άνθιμε, κατάφερε ή... Δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά ή έτσι βγήκε.
2: Έκανε όχι, την δεν είναι συνειδητά. Συνειδητά το έκανε. Δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε συνειδητά.
1: Όχι, έκανε την ανακοίνωση, λέω, του Σπανούλη μία ώρα πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξέρω κι εγώ. Εκείνες τις στιγμές.
2: Ναι.
1: Και κατάφερε, ναι. Και κατάφερε να ξεπεράσει στην ατζέντα της ημέρας την έναξη των τελικών του μπάσκετ, η είδηση του Σπανούλη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πιο κουλό ήταν και αυτό που είχε πει χθες ο Δασκάλου. 7 και 34 το απόγευμα ανακοινώνει το Σπανούλη.
1: Ναι,
2: φανέλα του Σπανούλη και το 34 φανέλα του Γιάννη.
1: Η κάρμα, ρε φίλε.
2: Υπάρχει Θεός.
1: Ναι,
2: ο Άρης.
1: Απίστευτο.
2: Τι παραπάνω.
1: Καλά γούστα εκεί στην Αθήνα, φίλε.
2: Καλά πάρα γούστα. Πολύ γούστα. Υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί κολλημένοι που είναι άρρωστοι Ολυμπιακοί, αλλά παραδέχονται ότι από τον Άρη μάθαμε τον μπάσκετ.
1: Έτσι είναι. Να σε καλά.
2: Τι που λένε ότι ο αυτοκράτορας δεν υπάρχει, δεν είναι ο Άρης. Ο αυτοκράτορας είναι
1: εντάξει.
2: Ο Παναθηναϊκός με τις τόσες της Ευρωλίγκης και τα λοιπά. Ο οποίος ξεχνάμε ότι ο οποίος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις συμμετοχές τους στην Ευρωλίγκα δεν παίζανε με ένα ξένο.
1: Όχι, τι ένα ξένο. Εμείς άμα είχαμε τότε 15 ξένους όπως έχουν αυτοί, θα πέραμε και τα τρία.
2: Και τα τρία. Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, με τους ξένους. Παίζαμε ευρωπαϊκό αγώνα, ας πούμε, στην Παρτιζάν που πήραμε το διπλό, την Πέμπτη το βράδυ, και το Σαββάτο το πρωί είχαμε αγώνα στην Πάτρα.
1: Ναι, ρε,
2: δεν πήρε μια βδομάδα ρεπό η ομάδα να προκρατούν με τα παιδιά.
1: Εδώ είχαμε μάτς με τον Απόλλωνα Πατρός στο Παλέ και ήρθε η ομάδα στο ημίχρονο και μπήκε.
2: Στο ημίχρονο είπε, ναι. Αλλά και πάλι όμως τους τίτλους πήραμε. Τους αγώνες, τους αγώνες τους έχουμε μόνο εμείς.
1: Έτσι είναι.
2: Τρία συνεχόμενα double.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Τώρα ξεκινάνε τα Αύγουστα. Περιμένουμε τώρα μεταγραφές. Συνέχεια 5. Περιμένουμε τα ονόματα.
1: Καλημέρα.
2: Συνέχεια. Καλώς από τον Κύριακο.
1: Επίσης. Καλημέρα. Γραμμούλες. Άντε γραμμούλες. Φαγωθήκατε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Συγχύω.
3: Λοιπόν, επειδή δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή, άκουσα τον πρώτο κύριο που βγήκε και είπε για τον Διαμαντίδη. Από τη στιγμή που λέμε, οι περισσότεροι το λέτε, εγώ δεν το λέω, ότι έχουμε δημοκρατία, έχει την ελευθερία να πει την άποψή του.
1: Την είπε, την ακούσαμε.
3: Okay, την ακούσαμε. Από εκεί και μετά έχεις δικαίωμα και εσύ να σχολιάζεις. Αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι αφού λες ότι είσαι φίλος του Σπανούλη και μίλησες μαζί του, προφανώς θα ξέρεις πάνω κάτω και την πρόταση που πήρε. Και προφανώς καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν τα πράγματα και σφίγγουν. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι των Αθηνών, όταν αρχίζαν να έχουν μια άποψη για την πρόταση που έχει ο Σπανούλης, γυρίσανε και το παραμύθι, έτσι. Από εκεί που λέγανε για πισωγυρίσματα, για το ένα, για το άλλο, ξαφνικά μιλούσαν για μια πρόταση η οποία είναι...
1: Έπος.
3: Έπος. τριετές κλειστό, με μπάτζετ τόσο θέλεις, με τα δικά σου τα λεφτά να είναι σε επίπεδα Ευρωλίγκα, με ένα πλάνο που όπως έχουν πει στην Αθήνα έχει αναλύσει ο Ζήσης όλο αυτό το διάστημα, και γι' αυτό το λόγο έχει αρνηθεί άλλες μεγάλες προτάσεις που είχε.
4: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, η κίνηση του Σιάου με το Σπανούλι. Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω φίλε που είναι. Θυμάσαι όταν ρωτήσαν τον Γιαννακόπουλο, τον Παύλο βέβαια έτσι, και τον λέγανε τότε, αφού έχεις τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν τα βάζεις να κοντράρεις την παρέα του Γκάρη και του Γιαννάκη εκεί στη Θεσσαλονίκη, αφού μπορείς να το κάνεις, γιατί έχεις πολλά χρήματα, μπορείς να πάρεις όποιο ξένο θες κλπ. Το είχε πει τότε ο Γιαννακόπουλος ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλω χρήματα όσο παίζει μπάσκετ εκεί στη Θεσσαλονίκη ο γκάγκστερ. Το θυμάσαι αυτό?
3: Φίλε, τα θυμάμαι όλα αυτά. Η λογική, να σου πω λίγο κάτι, και το μπάσκετ έχει αλλάξει και όλα έχουν αλλάξει.
4: Όχι, καλά. Και πού ήθελα να καταλήξω τώρα. Και τελικά τα πρώτα με πολλά λεφτά τα έβαλε όταν πήρε τον ίδιο τον Γκάλι. Και μετά άρχισε να βάζει. Ο Ρίτσαρντ Σιάου, τώρα που πήγε το μυαλό μου, γιατί τα συνδέω αυτά. Ο Ρίτσαρντ Σιάου ξεκίνησε και είπε πριν κάποιους μήνες ότι θέτω στο πλάνο είναι αυτό. Τα λεφτά είναι αυτά, λίγο πιο συγκεκριμένα, λίγο πιο ταβανιασμένα. Όχι τέτοια νούμερα που να λύσω ότι αμάνκεται. Όταν όμως του βρέθηκε η περίπτωση του Σπανούλη, άλλαξε ρότα και λέει, όπα, τώρα έχω λόγο να βάλω λεφτά.
3: Σου το είπα και χθες. Για μένα δεν είναι το θέμα ότι ήταν οι ευτυχείς συγκυρίες που υπήρχαν και για να έρθει ο Σιάο και για να έρθει ο Σπανούλης. Απλώς μπορεί να έβαζε τα ίδια λεφτά και φέτος, από τη στιγμή που οι άνθρωποι που έχει δίπλα του, που ξέρουν και την ελληνική πραγματικότητα, που δεν είμαστε το NBA που είναι defense και εντάξει χάσαμε και τελείωσε υπόθεση. Θα σου θυμίσω ότι ήρθε στο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με το Αμβούργο και μετά έρθει στην ήττα μας από τους ακατανόμαστους. Στην ήττα από τους ακατανόμαστους η ομάδα γιουχαρίστηκε. Προπονητές, staff, Ζήσεις, Μίσεις. Αυτός όταν πήγε να πάει προς τα γραφεία για να φύγει, χειροκροτήθηκε.
4: Ναι.
3: Και έτσι σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν είναι NBA. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει το πάθος, υπάρχει τρέλα, υπάρχει το συνέστημα. Είναι όλα αυτά που κάποιος πρέπει να σου τα περάσει, να σου τα πει. Όταν άρχισε να καταλαβαίνει και όταν του είπαν π.χ. όπως λέμε, ακούγεται ότι ο Ζήσης του είπε, κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε μια κατάσταση. Ο δίπλα θα βάλει εκατομμύρια, ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Εδώ δεν είμαστε τσα-τσα-τσα. Εδώ θα πέφτει τον πινελίκι, εδώ πρέπει να βάλεις το χρήμα. Εδώ έχουμε τώρα την ευκαιρία με το Σπανούλη να πάρουμε έναν από τους καλύτερους προπονητές στο μέλλον, να το πω κάπως έτσι, ένα φέρευδη προπονητή της Ευρωλίγκα. Όλα αυτά μετράνε για αυτόν. Και όταν του δείχνεις, όταν του λες και του τα εξηγείς και βάζεις και το συνέστημα στη μέση και υπάρχει το χρήμα, μην φοβάσεις τίποτα αδελφέ. Αρκεί που αυτό το χρήμα δεν θα το διαχειριστώ εγώ, εσύ και οποιοσδήποτε άλλος θεωρεί ότι ξέρει μπάσκετ. Θα το διαχειριστεί ο Ζήσης, ο Σιάο που ξέρει μπάσκετ και θα το δώσει, ο Ανετοκούμπο που όπως μας λένε είναι ο σύμβουλός του και εδώ γελάμε, έτσι, και ρίχνουμε πολύ γέλιο. Και από εκεί και μετά, φίλε, θα αφήσεις τα πράγματα να πηγαίνουν. Θα φας και τις φάπες σου, θα κάνεις και άσχημες ήττες, θα προσπαθήσουν να σε βάλουν τρικλοποδιές, αλλά από όλα αυτά και θα δυναμώσεις και θα μάθεις. Στο είπα και χθες ότι έχω την τύχη να έχω ανθρώπους που ξέρουν μπάσκετ και από τη στιγμή που ο Σπανούλης απεχθάνεται την ήττα και έχει τον ίδιο χαρακτήρα σε πολλά εισαγωγικά με τον Ιωαννίδη, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα αδελφέ. Εγώ ξέρω ότι θα τη ζήσω την αυτοκρατορία, ο Θεός να με έχει καλά, τα παιδιά μας να είναι καλά, για να ζήσουν πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που ζήσαμε εμείς, να πάρουν και Ευρωλίγκες, να πάρουν και EuroCup, να πάρουν τα πάντα. Δες τι έχει γίνει με το που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης. Δες τι ονόματα ακούστηκαν για τον Άρη, που μέχρι και πέρσι τέτοιο καιρό όλο σου το budget θα ήταν ένας παίκτης τωρινός.
1: Ένα.
3: Οπότε πώς καταλαβαίνεις. Τα πράγματα, ρε φίλε, είναι απλά. Υπάρχει το χρήμα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Θα γίνουν και λάθη, επαναλαμβάνω, έτσι. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει μια ομάδα με ένα τεράστιο brand name, ένας κόσμος που διψάει. Οπότε όλο το γλυκό όταν θα δέσει σε 1-2 χρόνια, ξέρεις που θα πάει το τοσκά στην κάλτσα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Φιλιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο επόμενο.
5: Εμπρός.
1: Εμπρός.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Τέλεια.
5: Ο γιατρός είμαι.
1: Γεια σου, γιατρέ μου.
5: Καλά, ρε. Δίνεται δικαίωμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν και έχουν δέρμου ήδη καλά στο αυτό σήμερα. Δεν τα οικογενειακά μας, δηλαδή.
1: Ποια είναι τα οικογενειακά μας αυτά?
5: Τι έγινε και αυτό? Ούτε στα καφενεία δεν τα κάνουν αυτά.
1: Ποια είναι τα οικογενειακά μας?
5: Εγώ δεν άκουσα από τον πάγο να πούμε αυτοί. Τελειώνουν τις δουλειές τους.
1: Ποια είναι, βρε γιατρέ μου, τα οικογενειακά μας, δεν μου πεις.
5: Τώρα εξηγείς γιατί δεν βάλε τότε και γιατί βάζει τώρα.
1: Ποια!
5: Δηλαδή.
1: Ρε γιατρέ, ποια είναι τα οικογενειακά μας?
5: Πρέπει να αυτά.
1: Ποια! Ποια!
5: Δεν λέγονται.
1: Ποια!
5: Πήρε τον παίκτη και δεν πήρε πέρσι και δεν πήρε φέτος και δεν θα πάρει τώρα.
1: Τι λες, βρε γιατρέ, ακούς τι λες.
5: Τι λέω.
1: Τι ακριβώς, ποιο είναι το οικογενειακό?
5: Κάθε ένας λέει τις, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Σε ρώτησα εγώ ποτέ τέτοια πράγματα.
1: Ποια είναι τα πράγματα, βρε άνθρωπε?
5: Ναι. Και δεν πήρε παίκτης τώρα και εκείνο το παίκτη πήρε.
1: Πού τα άκουσες αυτά, ρε φίλε?
5: Δεν είναι λογαριασμό.
1: Ρε άλλη εκπομπή άκουγες?
5: Άλλη εκπομπή.
1: Ποια, τι άκουσες συγκεκριμένα?
5: Είναι πράγματα αυτά.
1: Παναγία μου. Τι θες να λέμε, για το, για πες μας λίγο, εξηγήσω, για πες μας λίγο, τι θες να λέμε. Τι πες μας, τι θες.
5: Πήραμε ένα παίκτη.
1: Ορίστε.
5: Πήραμε ένα παίκτη.
1: Όχι, δεν είναι οικογενειακά είναι αυτά. Οικογενειακά δεν τα λέμε.
5: Δεν σε λόγω, λέω τώρα.
1: Όχι, δεν θα λέμε τίποτα. Οικογενειακά μας είναι αυτά.
5: Εντάξει.
1: Ναι, δεν θα λέμε τίποτα.
5: Αυτό δεν είναι η κατάσταση.
1: Αυτό δεν θέλετε. Έτσι θες. Τι θες ακριβώς να λέμε?
5: Τι προσφέραν αυτοί που φωνάζουν και...
1: Τι θέλεις να λέμε, πες μου. Τι θέλεις να λέμε?
5: Τι δηλαδή?
1: Τι να λέμε, πες μου, τι.
5: Τίποτα.
1: Τίποτα να μην λέμε. Να το κλείσουμε.
5: Πήραμε αυτό το παίκτη.
1: Όχι, γιατί να το πούμε. Ποιο να πάρουμε, δεν πήραμε κανένα παίκτη. Οικογενειακό είναι. Θα το μάθεις όταν είσαι στο γήπεδο. Δεν λέμε τίποτα.
5: Στο γήπεδο μια ζωή πήρα και συνέφερα εγώ πολλά.
1: Παναγία μου, ρε.
5: Αυτή δεν δώσα να
1: μπει. Μην μιλάς, οικογενειακά είναι αυτά. Μην τα λες τίποτα. Μην τα λες. Όχι, δεν θα λες τίποτα.
5: Δεν μπορούμε.
1: Τίποτα.
5: Δεν θα λέμε αυτά.
1: Ησυχία. Οικογενειακά είναι.
5: Εγώ τη γυναίκα μου δεν ξέρει.
1: Εντάξει. Α, γιατί πήρες τηλέφωνο? Τι?
5: Γιατί του έλεγα εγώ από τη συζήτηση. Βγήκαν αυτοί να λένε πώς θα έδωσαν που...
1: Πάτε πάρε βρε, γιατί τα λες, μην τα λες.
5: Πώς μια.
1: Μην παίρνεις κανένα τηλέφωνο, να μην λέμε τίποτα.
5: Είμαστε εδώ τώρα.
1: Παναγία μου. Άντε καλά, άντε φιλιά. Άντε.
5: Σ' αγαπώ.
1: Άντε μπάει. Τι, δεν με αγαπάς νομίζεις. Τι ζούμε ρε φίλε. Ας ακούσουμε λίγο Λίτσα. Αχ Θεέ μου.

Τα αντανακλαστικά σας τα μηνύματα είναι φοβερά. Όλοι ένα και ένα. Και ο Γιώργος και ο Σπύρος και ο Ζαχαρίας και ο Θωμάς και ο Τέο και ο άλλος ο Γιώργος. Απίστευτοι είστε. Συγχύρισε σε Ελλάδα σταθμό κύριε. Σωστά ο Σπύρος, δεν το είπε μόνο ο Διαμαντίδης. Λίγο πιο έτσι, λίγο πιο διουβέτσι τα είπανε πολλοί δημοσιογράφοι που προσπαθούν να γυρίσουνε. Θα μπιφτέκει τώρα. Τέλος πάντων. Να πούμε και καλημέρα σε εκείνο το Μελάκης, εκείνη την ψυχούλα.

0: Καλημέρα Μιτσάρα, Μίτσο, υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό που αναρωτιέσαι. Ο Άρης προσφέρει αυτό που δεν προσφέρει κανένας άλλος σύλλογος. Καθαρότητα και κυμπαριλίκη. Αναρωτήσω σταδιακά το εξής. Πρώτον, έχει πάρει βρώμικους τίτλους ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Για πες μου ένα βρώμικο πήρε ο Άρης. 100% είναι έτσι. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με αυτή την ομάδα δεν έχει προηγούμενο πραγματικά. Δεν είναι, ξέρετε τι γίνεται, 9,5 στις 10 φορές η μισή είναι ο Άρης. Αυτός που κατακτά πράγματα, είναι τρομερά δύσκολο να αποφύγει την έχθρα του αντιπάλου. Είναι τρομερά δύσκολο, είναι δηλαδή φοβερά. Θα πάρει και κάποιο σφύριγμα, θα κάνει και μια απόφαση υπέρ του. Είναι και οι ήττες οι συνεχόμενες που βιώνει ο άλλος, κάτι θα του πούνε. Στον Άρη, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
1: Η ζωή μου άλλαξε.
0: Δεν έγινε 10 χρόνια στο μπάσκετ. Και δεν θα γίνει ούτε τώρα με Ρίτσα Σιάο.
1: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Όντως τα γούστα που βγάζουμε εμείς που ζούμε στην Αθήνα είναι πολύ έντονα. Δέχομαι τη συγχαρητήρια και το σεβασμό και τον αυτοκράτορα από όλους. Εγώ τους λέω να χαρούν τώρα γιατί 2-3 χρόνια κάποιος από αυτούς δεν θα παίζει στους τελικούς του χρόνου, Δημήτρη.
1: Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Τώρα η ζωή. Τώρα είπες ματιά μου, ματιά μου εσύ.
0: Ο Ιωάννης, καλημέρα Χάτζη. Ξέρουμε τι έγινε χθες συνέλευση. Για μπάλα μάθαμε τίποτα, ρε σύλλε, εκεί στο. Τι θα κάνουμε εκεί στην μπάλα. Χάτζη, άσε λίγο το μπάσκετ, έχει πάει το δρόμο του και, και τον έχουν βγάλει και περίμενε, γούστα λέει εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να δούμε το μηνυματάκι καλύτερα. Ο Ιωάννης, Χάτζη, άσε λίγο το μπάσκετ, έχει πάρει το δρόμο του και θα βγουν τα γούστα. Από χθες στα social γίνεται ένας χαμός με άλφα σίγμα. Χθες έγινε η συνέντευξη του Αλφα Σίγμα. Έτσι. Το οποίο είπε ότι οι άνθρωποι του ότι παραλέβανε ένα χάος. Μια κατάσταση χωρίς ουσιαστικά λογιστήριο, χωρίς αρχή και τέλος. Εντάξει, γνωστό ήταν ότι υπήρχαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χρέη. Χθες βέβαια υποθήκαν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την και με άλλα πράγματα τα οποία είδαν οι άνθρωποι, οι καινούργιοι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Η κατάσταση και σήμερα φυσικά όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του ερασιτέχνη μας περισσεύουν κιόλας, έτσι. Γίνεται μεγάλος αγώνας να μπουν σε μια τάξη τα πάντα. Γίνεται μεγάλος αγώνας να τηρείται η ρύθμιση την οποία με τόσο πολύ την πανηγυρίσαμε και καλά κάναμε. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για το βόλεϊ αντρών και γυναικών και υπόθηκαν και κάποια πράγματα για ενιαίο εισιτήριο και αλλαγή της συνδρομής από 20 ευρώ στα 50. Ήταν μια συνέλευση που κράτησε περίπου 2 ώρες. Αναλυτικά δεν είχα την ευκαιρία να την ακούσω, δηλαδή δεν έχω άποψη όλων των όσων υπόθηκαν. Δεν ήμουνα δηλαδή εκεί. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια και μια άλλη μέρα και ώρα, η αλήθεια είναι, να ευνοηθεί λίγο ο κόσμος και για την παρουσία του εκεί, να είναι ακόμα περισσότερος. Λέει εδώ ο Γιάννης, ακούγεται και Ιωάννη, το μπάσκετ και η εξέλιξη του μπάσκετ μας δίνει τον χρόνο που χρειαζόμαστε ως οπαδοί να κάνουμε την υπομονή μας, να συνεχίσουμε να κάνουμε και την υπομονή μας για να έρθει σε μια ευθεία γραμμή μαζί με το μπάσκετ να έρθουν και εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο. Ο ερασιτέχνης πλέον είναι σε κάποια χέρια τα οποία κάνουν πράγματα που δεκαετίες δεν συνέβαιναν. Κάνουν προσπάθειες και για το θέμα του επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας ανάμεσα σε ΠΑΕ, Αλφα Σίγμα και Ντιλόιτ. Αυτό βγήκε και χτες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, είναι λογικό να μην ανοίγει καμιά κουβέντα. Όταν θα ανοίξει θα είναι μία και οριστική και επίσημη και θα είναι η ανακοίνωση το ότι τελεσφορήσανε τα πράγματα, οι προσπάθειες και φέραμε και ένα αποτέλεσμα και ήρθε ο Τάδε εδώ για να αξίσει τις συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη, με την οικογένεια Καρυπίδη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια, δεν υπάρχει δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα τέτοιο όνομα κανένας, είναι λογικό να μην ξεκινάει συζήτηση. Συζήτηση για να γίνει θα πρέπει να έχει όνομα το επώνυμο και συγκεκριμένο άνθρωπο που θα μπει στη ζωή μας και θα εμφανιστεί και θα πει αυτός είναι, με αυτόν θα μιλήσει πλέον ο Θοδόρος Καρυπίδης, θα αρχίσει να μιλάει και αυτός είναι ο άνθρωπος που θέλει οπωσδήποτε τον Άρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το όνομα, δεν είναι σε θέση κανένας να ανακοινώσει ένα τέτοιο όνομα, είναι λογικό να μην υπάρχει και ιδιαίτερη συζήτηση. Ο Αντώνης Δημήτρη, νομίζω όλο το καλοκαίρι με αυτή την τραγουδάρα πρέπει να βγαίνει εκπομπή. Λίτσα Διαμάντη, πιο... αυτό το τραγούδι πραγματικά που μπήκε πέρσι με την έλευση του Λίτσα Σιάου και okay, ήταν κούμπονε πολύ. Κούμπονε πολύ όμως πιο πολύ σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί να θυμίσω και την περίπτωση Κοντομινά. Και με τον Κοντομινά θα μπορούσε τότε, αν κάναμε εκπομπή, την ημέρα που ήρθε ο Κοντομινάς, να βάζαμε ένα τέτοιο τραγούδι. Π.χ. Η συνέχεια όμως θα μας διέψευδε. Η συνέχεια του Ρίτσαρντ Σιάου επιβεβαιώνει την έκρηξη χαράς που είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή. Και αυτό ουσιαστικά είναι τώρα τι κάνουμε. Τώρα χαιρόμαστε που δίκαια χαρήκαμε πέρσι. Πώς γίνεται αυτό έτσι. Χαιρόμαστε που χαρήκαμε. Και νομίζω ότι η σεζόν 26-27 θα είναι η πρώτη μεγάλη σεζόν από τις πολύ μεγάλες σεζόν που έρχονται για τον μπασκετικό Άρη. Και βέβαια προσδοκία του Αριανού δεν είναι να δει τον Άρη να κάνει μια καλή χρονιά. Εξάλλου τίποτα δεν δείχνει ότι ο Άρης απλά θα κάνει μια καλή χρονιά. Όλα συνηγορούν, όλα δείχνουν ότι ο Άρης έχει το βλέμμα του σε πολύ μεγάλα πράγματα και στην εγκατάσταση και στο να βάλει σφραγίδα εκ νέου τη δεύτερη μεγάλη σφραγίδα στο άθλημα. Την έβαλε τη μία φορά. Βέβαια, οι πρώτες υπογραφές είχαν μπει με χάρη Παπαγεωργίου, έτσι. Η σφραγίδα η μεγάλη μπήκε με την αυτοκρατορία του Γκάλη και του Γιαννάκη. Και η δεύτερη, μεγαλύτερη, δεύτερη το ίδιο μεγάλη, να μπει πλέον σε αυτό που αρχίζει να φαίνεται και να ξεκινάει από σήμερα. Η εποχή Ρίτσα Σιάου, ουσιαστικά, που βέβαια μετά θα μεταφραστεί και σε πρόσωπα που θα υπογράφουν τις αργιανές στιγμές στο παρκέ. Με τον Βασίλη Σπανούλη να κάθεται στον πάγκο του Άρη, και φυσικά ποιοι θα είναι οι νέοι πρωταγωνιστές μας, κανείς δεν ξέρει. Αλλά δεν θα είναι, ξέρετε τι γίνεται, είναι άλλο πράγμα μία ομάδα που είχε στηθεί τότε και ήταν αυτή η ομάδα και ήταν συγκεκριμένα πρόσωπα με προσταφαιρέσεις ενός, δύο Αμερικάνων και δυστυχώς κατέληξε έτσι όπως έλεγε η λογική ότι θα γίνει, έτσι έγινε. Δηλαδή δεν είχαμε τον πακτολό των χρημάτων για να μπορέσουμε να ονειρευόμαστε 20 αιτίες. Ξεκίνησε κάτι από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτή η παρέα, και όσο πήγαινε αυτή η παρέα πήγε και το έργο. Όταν έφυγε από την ομάδα, που νομοτελειακά όλοι οι παίχτες έρχονται και φεύγουν, τα περνάνε και τα χρόνια, τελειώνουν και καριέρες. Ή φεύγουν κιόλας σε άλλες ομάδες. Δεν έχει απαντήσεις ο Άρης. Τώρα αυτό που πάει να γίνει είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί θα έχει την υπογραφή, έχει την υπογραφή ήδη του Ρίτσα Σιάου. Ενός παιδιού ουσιαστικά που ξεκάθαρα φαίνεται ικανό να κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή που δεν θα έχει τελειωμό για τον Άρη. που θα έχετε τον Δημητρίγεβιτς, θα κάθεται 2 χρόνια, θα φεύγει και θα έχετε καλύτερος από αυτόν. Θα κάθεται άλλα 2 χρόνια, θα φεύγει, θα κάθεται καλύτερος από αυτόν. Θα γίνονται ομαδάρες, θα αλλάζουν οι ομάδες, θα αλλάζουν οι ξένοι και ο Άρης θα είναι συνέχεια σε υψηλό επίπεδο χωρίς να είναι δέσμιος το πότε θα σταματήσει ο Γκάλας, ο Γιαννάκης ή ο Σούμποντιτς. Αυτό που πάει να γίνει δεν έχει ξαναγίνει στον Άρη. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι θα είναι η επανάληψη της αυτοκρατορίας. Δεν έχει γίνει ποτέ στον Άρη αυτό που πάει να γίνει. Είχε γίνει εκείνη η ομαδάρα που όμως, το θυμάστε κιόλας, είχε συγκεκριμένη αρχή, συγκεκριμένο τέλος. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να απαντάμε. Τώρα θα μου πεις, και αυτό μπορεί να έχει συγκεκριμένο τέλος, μπορεί να σταματήσει να έχουμε τέλος εποχής ΣΥΑΟ κάποια στιγμή. ΣΥΑΟ και κάθε ΣΥΑΟ, κάθε παράγοντας δεν σταματάει σε 2, 3, 5, 4, 4, 5, 6 χρόνια. Είναι διαφορετικό μια εποχή να έχει την υπογραφή του ιδιοκτήτη και διαφορετικό να έχει την υπογραφή ενός μπασκετμπολίστα που είναι, δεν είναι απλά ένας μπασκετμπολίστας, είναι ο Θεός των Θεών, είναι ο Νίκος Ογκάλης, αλλά σταμάτησε τον μπάσκετ κάποια στιγμή. Έφυγε από τον Άρη. Ή και να μην έφυγε, να κάνω 1 χρόνο ακόμα, 2, θα σταματούσε τον μπάσκετ. Ο Παλαγιώτης σταμάτησε τον μπάσκετ, ο Λευτέρης, ο Γιάννης Ιωαννίδης έφυγε, πήγε στην Αθήνα και δεν είχε απαντήσεις ο Άρης. Τώρα δεν θα έχει τέτοια θέματα. Και ο Σπανούλης να φύγει σε 5 χρόνια, θα έρθει ο άλλος Σπανούλης της εποχής. Γιατί ο Άρης θα είναι το μεγάλο μπραντ και εκεί θα είναι πάντα ο ένας που υπογράφει τα πάντα. Τέτοια εποχή σαν αυτή που αρχίζει δεν είχε ξανά ο Άρης, παιδιά. Δεν την είχε. Φυσικά και θα στηθεί πάνω σε ένα Βασίλη Σπανούλη, θα στηθεί και σε κάποιους παίκτες, εννοείται. Αλλά δεν θα έχεις το άγχος να μην φύγει κάποιος. Γιατί ξέρεις ότι την επόμενη μέρα θα πας να πάρεις αντίστοιχα κάτι ίδιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός του Αγγελόπουλου ή ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου είναι 20 χρόνια. 17 χρόνια πόσο είναι. 18, 20 πόσα είναι. Από το 95, 96 αρχίσαν να παίρνουν Ευρωλίγκες. 97 πότε ήταν. Φτάσαμε 2026 και παίρνουνε. Ήρθανε παίχτες, φύγανε παίχτες στο ίδιο υψηλό επίπεδο οι ομάδες τους. Με κάτι μικρές παρενθέσεις. Γιατί θα πάει να πάρει τον Χέις Ντέιβις ο άλλος. Θα πάει να πάρει τον Ναν. Και αυτοί να φύγουν, θα πάει να πάρει, ξέρω και εγώ, το NBA ποιος είναι. Αυτό πρέπει να γίνει με τον Άρη. Και είναι η εποχή Ρίτσα Σιάου. Να τον έχει καλά ο Θεούλης, να μεγαλώσει να γίνει άντρας μέσα στον Άρη. Από παιδί να παιδί είναι, 24 χρονών. Ένας δισεκατομμυρίουχος 24χρονος. Και να κάνει τα όνειρα, να κατακτήσει το ίδιο το άθλημα μέσα από τον Άρη αυτό το παιδί. Να μας προσφέρει δεκαετίες διαδρομής. Να γουστάρουν τα παιδιά μας, να γουστάρουν τα εγγόνια μας και να εγκατασταθεί ο Άρης για τα καλά σαν ένα τεράστιο μπραντ πανευρωπαϊκό που θα έχει τις ρίζες του από τη δεκαετία του Γκάλα και του Γιαννάκη και θα πάει μέχρι τη δεκαετία ανθρώπων που τώρα ίσως να μην είναι ακόμα μπασκετμπολίστες που θα γίνουν μετά. Υπάρχουν ομάδες που, τι να λέμε τώρα, για τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, για τη Ζαλγκίρις, ακόμα και για το Μιλάνο, που αυτές οι ομάδες δεν φτάσαν και στην κορυφή, αλλά διαχρονικές τεράστιες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο. Και ο Άρης πάντα θα βρίσκει τον τρόπο όσο έχει αυτόν τον ιδιοκτήτη, μετά αν φύγει αυτός κάποιον άλλον εφάμιλο. Όλα έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία. Οι παίχτες και οι προπονητές και οι σπανούλιδες και αυτοί θα έρχονται και θα παρέρχονται. Και φυσικά είναι υπεραπαραίτητη, εννοείται, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει δύναμη του χρήματος, θα έχεις μετά συνέχεια στα πάντα. Τεράστια η εποχή του Γκάλα και του Γιαννάκη, αλλά με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αυτό που πάει να γίνει στον Άρη δεν θα έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό είναι ο εφιάλτης τους. Και αυτό είναι που τρελαίνονται. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε. Και γι' αυτό καλά κάναμε και βάζαμε τη Λίτσα Διαμάντη. Και γήπεδο να κάνετε σε 2-3 χρόνια. Α, τη βγάλουμε τώρα με την κερκίδα κατά 2 χρόνια, 3. Η λέξη Άρης πλέον θα πρωταγωνιστεί. Και μετά τα ονόματα.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά.
0: Ο Άρης του Ρίθα Σιάου.
1: Ήτανε φωτιά. Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα χάραξε. Η ματιά μου γέμισε γενιό.
0: Είναι και μικρός.
1: Η ζωή μου άλλαξε και η μέρα.
0: Υπομονή, παιδιά.
1: Η ματιά μου γέμισε γενιό.
0: Βέβαια έχει πει κάτι για NBA να πάρει, αλλά...

Πήγε, λέει, να δει Grand Prix στο Μονακό ο ιδιοκτήτης μας. Εκεί που κάθεται στο Μονακό μπορεί και να τους λέει και τίποτα χαιρετήματα από τους Σπανούλη. Να τους υπενθυμίζει ότι κάποτε είχαν μια καλή ομάδα μπάσκετ εδώ. Τώρα ανάλαβουν άλλοι. Μπορεί να τους είπε ότι για Grand Prix καλή είστε. Ας το μπάσκετ αφήστε το, ασχολείστε με κάτι άλλο. Ασχοληθείτε με το Grand Prix. Να έρχομαι εγώ εδώ να σας βλέπω. Να σας λέω τα χαιρετήματα του Βασίλη.

τι έχει να δει αυτό το παλέ. Αυτό το παλέ που είδε Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Βασίλη Παραμανίδη, Χάρη Παπαγεωργίου. Να πάρουμε και τους ξένους, Ρόι Τάρπλεϊ, Στόγια Αμβράκοβης, Σάρκο Πάσπαγε, Γιάννη Ιωαννίδης, Βι Σέρφ. Και τι έχει να δει ακόμα αυτό το παλέ. Τι έχει να βιώσει. Τι μάτς έχει να φιλοξενήσει. Για την σεζόν 26-27 και φυσικά όχι μόνο εννοείται. Για τη σεζόν 27-28-28-29. Πέντε χρόνια συμβόλαιο έχει παιδιά ο Βασίλης. Και ο Ρίτσαρντ είναι 24 χρονών. 24 χρονών είναι. Μάνα μου. Άκου 24. Γερός να είσαι παλικαράκι μου. Αλλά καλά είπε ο Μπουγάτσας. Αν είχαμε διαδίκτυο στην αυτοκρατορία, θα είχαμε υπερδιπλάσιο κόσμο.

Εδώ χτες ο άλλος μας, ο πατέρας με το παιδί του, μας είπε ότι στις ακαδημίες μπάσκετ του Συμπολίτη μεταφέρουν τον Γκάλι σαν ένα απλά καλό παίχτη. Φαντάστο.

0: Βάλε το δυνατά, ρε. Άντε να πάμε και γράμμες. 2-3-10-3-28-8-28. Τώρα δεν μπορεί να δουλέψετε κιόλας. Είστε και συνδεμένοι με τους υπολογιστές σας, με τα κινητά σας, με το ίντερνετ. Ποιο μπαίχτη πήραμε, ποιο δεν πήραμε. Ρε τι πάθαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, μια τρέλα.
0: Τώρα ξαφνικά μέσα στο κινητό, μιλάς εκεί με την κοπελιά, σε βλέπει να ασχολείσαι με το κινητό, σου λέει με τι μιλάς με άλλη, ποια άλλη βρε κορίτσι μου. Εδώ έχουμε να μάθουμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
1: Ναι, και τώρα το συγκεκριμένο θέμα που μου άνοιξες είναι ότι κάνω πολύ χαβαλέ εγώ. Πολύ χαβαλέ γιατί όποτε χάνουμε με κάνει χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι Άρης.
1: Α, τι Άρης, να, δεν ξέρει τι είναι. Α, και δεν καλά ξέρει. Λέει ότι και καλά είναι ότι είναι Ολυμπιακός, τώρα ότι να είναι.
0: Εντάξει, θα γίνει Άρης.
1: Ναι, εν τω μεταξύ Δημήτρη, τώρα που μου έδωσε μια καλή πάσα, την πήρα σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Το 2021, ένα χρόνο ήμασταν τότε περίπου,
0: ναι.
1: Σε ποιους μάτς την πήρα.
0: 21, πού να θυμάμαι το 21, εγώ
1: δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν είναι. Στο Άρη ΣΑΕΚ από 0-2 που έγινε 3-2.
0: Α, στο ποδόσφαιρο, κακά, εσύ πήγες στο σκληρό ροκ.
1: Ναι, πού να, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια και εμένα προσωπικά.
0: Όντως, γουρλού, όντως.
1: Γουρλού, γουρλού.
0: Ναι, ναι.
1: Από την επανομή τα παιδιά, γουρλού, γουρλού, να τη φέρει. Και σε άλλο ένα την πήγα Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το οποίο είχαμε κερδίσει και σε εκείνο.
0: Καλά, αυτό δεν είναι και δύσκολο, γίνεται.
1: Πριν εποχή η ΣΥΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίες στιγμές ζούμε.
0: 24 χρονών είναι ο Ρίτσαρντ.
1: 25 είναι, τώρα γίνει 25.
0: Χάσαμε
1: 25
0: ένα χρόνο. Χάσαμε ένα χρόνο.
1: 25 πήγε στα καλά καθούμε. Να πιτσιρικάς είναι, εντάξει, πού να βγει τώρα κι αυτός, καλά ξεκίνησε. Πολύ ωραίες στιγμές, εντάξει, λίγο χαμηλά την μπάλα, πολύ ενθουσιασμός, καλά κάνει βασικά ο κόσμος του Άρη.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχουμε καιρό να αισθανθούμε.
0: Το έχει ανάγκη ο κόσμος του Άρη, άστο να λίγο. Άστο.
1: Είπε κάποιος δημοσιογράφος μου τότε ένας χτες, ένας φίλος Παοξής, με λέει: αυτοί λέει οι Αργιανοί λέει ενθουσιάζονται με πράγματα τα οποία χωρίς να πάρουν τίτλους και τα λοιπά. Του λέω εσείς τρέχατε στο αεροδρόμιο λέγατε του Ζαφύρι. Δηλαδή τι, με τι ο Σπανούλης ήρθε.
0: Ποιος Ζαφύρι, για τον Παπαχρόνη και τον, και τον Πακόπουλο.
1: Πράγματα κάνετε λες τι αφίες τα κάνω ρε φίλε. Επειδή κόβουμε χαρτάκια στο παλέ και κάνουμε μια από τις πιο καλές έδρες μέσα στην Ευρώπη.
0: Α, και αυτό τους ενοχλεί, τους ρωτήσουμε αμέσως.
1: Τέτοιο. Αλλά και να κλείσω και να κλείσω εδώ, άλλοι παίρνουν χάπια για να τους σηκωθεί και εμείς θέλουμε χάπια για να μας πέσει.
0: Έτσι είναι. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: παλικαράκι μου. Καλημέρα.
2: Συνυπογράφω αυτό που είπε ο φίλος για τα χάπια. Κάνεις λαγκαδά. Ακούω εννοείται κάθε μέρα, σήμερα δεν ξέρω, με έβγαλες μια, κατάλαβες, να πάρω ένα τηλέφωνο. Και λέω ρε φίλε, εγώ κινούμαι τώρα τελευταία με την εργασία μου από Κατερίνη μέχρι Σίβηρη. Είναι μια μεγάλη,
0: είναι
2: μεγάλη γραμμή,
0: είναι.
2: Γραμμή χιλιομετρική έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Χιλιομετρική και μόνο.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, είμαι εκεί σε ένα ξενοδοχείο πελάτη και ακούω ένα πιτσιρίκι να τραγουδάει συνθήματα της άλλης ομάδος.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω τον παππού του με μπλούζα του Άρη. Φίλε, τι λάβε. Τον παπά του με μπλούζα του Γαύρου. Και λέω ρε, με έχετε τρελάνει ρε φίλε. Και τι τραγουδούσε μετά το σύνθημα του συμπολίτη το παιδάκι. Το σύνθημα και τον Αντετοκούμπο που, είχαμε βγάλει σαν σούπερ.
0: Αλήθεια.
2: Ρε φίλε λέω, και λέει ο παππούς, ο παπάς και ο γιος, τώρα που θα πάρετε, από τότε που λέει, εσείς τώρα θα κάνετε λέει πάλι όλο τον κόσμο, Άρη ρε φίλε.
0: Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις πες.
2: Ρε φίλε και πραγματικά εγώ τώρα στα 38 που είμαι, όντως έχουμε μεγαλώσει με παραστάσεις μπασκετικού Άρη από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τεράστιο, αλλά αυτό που έρχεται, πρώτα ο Θεός έτσι, είναι κάτι...
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Που... πραγματικά ασύλληπτο.
0: Ναι, γιατί το δεν οποίο, μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα παίκτη.
2: Το οποίο πιστεύω θα συνεπάρει και το ποδόσφαιρο, δεν θα απαξιωθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω.
2: Γιατί είναι άδικο να... Φακ ποιος είναι στη διοίκηση πρώτα, έτσι. Τα πέτρινα τα χρόνια ο κόσμος του Άρη την έβγαλε την ομάδα μπροστά και γέμιζε τα γήπεδα.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι αυτό, ότι το, το μπάσκετ θα πάρει μαζί το ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή τώρα και το TV ξέρω και το δεν σε ξέρω προσωπικά, ξέρω το πώς σκέφτεσαι, θεωρώ ότι το αντιλαμβάνεσαι αυτό
0: ναι,
2: που λέω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Και δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι το αντίθετο.
0: Συμφωνώ.
2: Και εννοείται ότι θα πανηγυρίζουμε, φίλε συμπολίτη του Χάτη, που πήραμε αυτόν τον προπονητή, γιατί πολύ απλά εσύ ήθελες να πάρεις έναν αντίστοιχο που έχει και μια 15ετία στην πλάτη του και είναι για σύνταξη και δεν τον πλήρωσες, ρε φίλε, τον κύριο Σφερόπουλο. Δεν τον πλήρωσες τον κύριο Σφερόπουλο, φίλε μου.
0: Να σε πω κάτι.
2: Δεν τον πλήρωσες. Δεν τα έδωσες τα 2 μιλιόνια.
0: Όχι μόνο αυτό.
2: Και ένας συνάδελφος, τα μιλιόνια θέλουν κάτι για να τα δώσεις.
0: Όχι μόνο αυτό. Κάτι πολύ χειρότερο.
2: Εντάξει.
0: Εγώ από ό,τι ξέρω, από την συγκεκριμένη ιστορία.
2: Γιατί μπορούμε να πούμε κι άλλα, αλλά δεν θα ζήσουμε σε κανενός στη σκιά για την πλάτη της Διαριανάρα, φίλε. Αυτό δεν χωνεύουν, αυτό που λες. Και μόνο φως έχει αυτός ο σύλλογος και το φως του Άρη μεγαλώνει τώρα. Και εδώ τρέμεται, φίλε, φίλε, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και η πιο κομπλεξική είναι η Βάζελη. Η Βάζελη, φίλε. Ήμουνα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, παίρνω δύο ταρίφες, ένα χανούμι και ένα γάβρο. Ξέρεις τι με είπαν και οι δύο, 50 πλάς. Εμείς, λέει, Άρης ήμασταν, δεν υποστηρίζαμε, λέει, τον Άρη. Ήμασταν
0: ναι.
2: Άρη τη χρυσή δεκαετία.
0: Βέβαια.
2: Τώρα ξέρεις,
0: θα ξαναγίνεται, πες.
2: Γιατί είσαι και πελάτης σε εκείνη την ώρα. Εντάξει, ρε φίλε, λες, ρε φίλε, μόνο που μιλάνε έτσι, 10 λεπτά σε μιλάνε από μόνοι για τον Άρη μες στην
0: τάξη
2: κούρσα. Κάπου υπάρχει
0: σε
2: αλήθεια. Αλλά
0: ναι,
2: αυτό, η Βάζελη, η Βάζελη είναι ό,τι πιο συχαμένο υπάρχει.
0: Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί η Βάζελη...
2: Και στο μπάσκετ και στην μπάλα.
0: Ναι, τους δικαιολογώ μέχρι ένα σημείο. Ξέρεις γιατί, στο μπάσκετ. Γιατί όντως σε αριθμό τίτλων και διακρίσεων και πραγμάτων έκαναν τρομερά πράγματα κι αυτοί.
2: Έτσι. Εντάξει, okay.
0: Και είναι, δεν μπορούν να χωνέψουν πως μια ομάδα, ο Άρης, χωρίς να μετράει τις επιτυχίες τις δικές τους σε επίπεδο πρωταθλημάτων, κυπέλων και όλων αυτά, καταφέρνει να έχει την κοινή γνώμη με το μέρος του και να χαρακτηρίζεται αυτός αυτοκράτορας, να χαρακτηρίζεται αυτός συνώνυμο με το άθλημα, να έχει αυτός μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια χωρίς να έχει πάρει αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Αυτό είναι λογικό να τους βγάζει κόμπλεξ.
2: Θα σου το πω κι αλλιώς. Κάνεις ότι κάνεις με 100 γυναίκες 10, 30, 50 ώστε θέσπες. Ποια θα θυμάσαι, ρε φίλε? Την καλύτερη.
0: Την καλύτερη.
2: Κατάλαβε. Αφού έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Έτσι είναι. Άντε να πάρω ακόμα ένα.
2: Δεν είναι μόνο η εμπειρία. Κατάλαβες. Ποιος είναι και πιο βαριά.
0: Τη φανέλα. Άντε φιλιά.
2: Δηλαδή τι θα πούμε. Θα μιλάμε για βάρος και τέτοια.
0: Να πάω τον Λάζαρο, γεια.
2: Άκου τώρα,
0: ναι.
2: Τρέλα για την Καστοριά όλοι στο κάμπινγκ του Super 3 τον Ιούλιο, άρρωστο φράγμα, 3-4-5 Ιουλίου, River Party Super 3 Καστοριά και επανιδρύονται σύνδεσμοι σιγά σιγά, επαναστεγάζονται γιατί ποτέ δεν κλείσαμε, μόνο νόμος μας έκλεισε.
0: Εντάξει,
2: να σε χαζί.
0: Καλημέρα.
2: Μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λάζαρο.
3: Γεια σου Δημητράκη μου, τι κάνεις?
0: Σε ζηλεύω λίγο εκεί που είσαι στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων.
3: Θέλω να πω κάτι στο φίλο. Κανένας δεν μας γουστάρει από την Αθήνα. Για όλους είμαστε αυτό που θέλουν να κρύψουν, που θέλουν να μην θυμούνται.
0: Δεν γίνεται τώρα όμως.
3: Τώρα δεν γίνεται, ρε φίλε, ξέρεις γιατί δεν γίνεται? Γιατί αδύνατον ο Άρης να μην ξανά κάνει καμπά.

0: Πολύ λίγοι είναι αυτοί που... Τέλος πάντων, δεν πάνε να... Θέλω να πω ότι και ο Γιάννης είναι 29, Μητσάκο, που έλεγε στις ηλικίες.
1: Ο Γιάννης, ναι, 30.
0: Εντάξει τώρα, Θέλω να πω ότι το team και από ό,τι βλέπω θα παίξει, θα συνεχίσει από ό,τι διαβάζω στα Αμερικάνικα, θα συνεχίσει τους Μιλγόκι θέλει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ο Θανάσης φέτος δεν τον βλέπω.
1: Να συνεχίσει να μαζέψει λεφτά γιατί θα του χρειαστούν.
0: Ο Γιάννης, ρε εσύ, δεν άκουσες τι είπε στη συνέντευξη αυτά στα όρθια που είναι ένας τυπάκος που γυρνάει και τσιμπάει εκατομμυριούχους και τους ρωτάει διάφορα. Τι είχε πει.
1: Πιο απ' όλα, τώρα πιο απ' όλα.
0: Του λέει είσαι εκατομμυριούχος.
1: Α, ναι.
0: Και λέει ο Γιάννης, όχι εκατομμυριούχος, όχι millionaire, billionaire.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα έχεις βγάλει από το άθλημα? Από το άθλημα έχω βγάλει 250. Όλα τα άλλα είναι από όλα τα άλλα που κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιάννης τώρα περιμένει να παίξει μπάσκετ για να τα λεφτά πια. Σιγά.
1: Έχει να κάνει
0: να
1: πολλά.
0: Κάτι, ρε φίλε.
1: Έχει να κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του Γιάννης.
0: Θέλω να πω κάτι. Περιμέναμε όλοι το Σπανούλι. Εμείς πέρσι είμαστε κοινοί θνητοί. Εντάξει. Mm-hmm. Άντε πότε θα υπογράψει, πότε το ένα, πότε το άλλο. Ξύπναγες εσύ μες στον ύπνο σου και έλεγε Σπανούλης. Σου την έλεγε η γυναίκα σου, την ξυπνάς, εγώ το ίδιο κτλ. Ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης που δύο μέρες συνέχεια έγραφε στο Instagram έρχεται και όταν υπογράψαμε, ο πρώτος από όλους πήγε και είπε και έβαλε η αυτοκρατορία ξεκινάει, το μεγάλο βήμα ξεκινάει. Αυτό ρε φίλε δείχνει ότι δεν είναι ένας τυχαίος Κινέζος 24χρονος που κάποιος του πεπαρτονάρει. Έχει μάθει πια που είναι. Ξέρει που είναι.
1: Αυτό το πάντρεμα, το ότι ξέρει που είναι, με την απίστευτη παθολογική αγάπη που έχει για το άθλημα ο ίδιος, νομίζω ότι η παραγγελία να το είχαμε, δηλαδή
0: την οικονομική του δυνατότητα.
1: Ναι. Την τρέλα του για το άθλημα.
0: Μπορεί να σου κάτσει. Μπορεί να σου κάτσει ο λεφτάς, αλλά να σου κάτσει και ένα τύπο
1: στο παιδιακό. Είπα και χτες ότι αν είχαμε 50, 100, 200 στη σειρά δισεκατομμυριούχους με τα ίδια λεφτά όλους και μας λέγανε ένας από αυτούς θα σας πάρει, όποιος θέλετε, ίδια λεφτά όλοι. Νομίζω ότι θα διαλέγαμε αυτόν.
0: Μητσό, ο Δημητρίεβιτς έκλεισε.
1: Τώρα δεν ανακοινώθηκε, αλλά νομίζω
0: μιλάμε
1: ότι.
0: Μιλάμε για παιχτούρα, έτσι. Μιλάμε για μεγάλο παιχτή.
1: Ναι.
0: Αυτά που θα δούμε στον Άσο από αυτόν είναι ο τύπος απίστευτο.
1: Παιχταράς, ξέρω, έχω άποψη.
0: Είναι παιχταράς και είναι Ισπανός κανονικά. Έτσι, άσε που λέει ότι είναι Σκοπιανός.
1: Είναι στην Πανταλώνα. Είναι και, ναι, στην
0: Πανταλώνα. Από πιτσιρή και από 4 χρόνια στην Πανταλώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Θέλω να σου πω. Ξέρουν τι κάνουν.
1: Ναι, γιατί,
0: αυτό...
1: γιατί τώρα καλά το έκανες και το είπες. Γιατί παραδείγματο χάρη μπορεί κάποιο να πει ότι ο Βεζέκοφ είναι Βούλγαρος, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Όχι. Τι σχέση έχει ο Βεζέκοφ. Ναι. Ο Βεζέκοφ παίζει με την Βουλγαρία για τα δικά του κολλήματα.
1: Εντάξει.
0: Θα μπορούσε να παίξει στην Ελλάδα από. Δεν ξέρω. Αν και έπαιζε.
1: Ιστορικό,
0: ιστορικό
1: λάθος αυτό με τον Βεζέκοφ.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν ήθελε.
1: Ναι, ιστορικό...
0: άκουσε, ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Άρης του την έπεσε να του βγάλει διαβατήρια και ο Ολυμπιακός και
1: ότι
0: δεν θέλει.
1: Έχασε πολλά το ελληνικό μπάσκετ.
0: Έχει το διαβατήριο το κοινοτικό αλλά δεν θέλει.
1: Έχασε πολλά το ελληνικό μπάσκετ.
0: Έχασε πολλά. Με ένα Βεζέκοφ τι λέει, μιλάμε τώρα για άλλη ομάδα έτσι το συζητάμε. Τώρα ο Βεζέκοφ είναι άλλο πράγμα τώρα δεν το συζητάμε. Μητσιάκο θα σε ξανακούσω πότε.
1: Εγώ κανονικά λείπω τώρα. Τώρα ήρθα γιατί ο Νίκος έχει θέμα.
0: Ναι, φίλε, αφού είσαι εκεί, θα μας τρελάνεις.
1: Τώρα λείπω τώρα κανονικά. Τι, δύο μέρες.
0: Σε αυτοπομπτήδες υπάρχει ο Γκάλης, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δύο μέρες έχει πρόβλημα ο Νίκος τώρα. Θα έρθει Δευτέρα, θα έρθει Τρίτη, μόλις θα έρθει, θα φύγω. Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αν δεν σε ξανακούσω, καλό καλοκαίρι, φίλε.
1: Θα μας ανακούσεις, άντε, μπάει. Καλημέρα, Μίτσο. Ναι, εντάξει, τώρα γρήγορα έγινε η συζήτηση και. Εντάξει. Μητσάκο και ο Γιάννης 29 είναι. Καλημέρα Δημήτρη Λεοπαντελής. 149 εκατομμύρια το χρόνο βγάζει ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν είναι μέσα χορηγή του. Λίγα μου φαίνονται λέει ο Λευτέρης. Μητσάκο λέει ο Γιάννης 29. Χτυπάμε παίχτης Μπάγερ Μονάχου. Καρυπίδη ακούς. Εντάξει τι σχέση τώρα αυτό φίλε.

Μεταξύ, το καλύτερο που άκουσα προχτές ήταν στο μαγαζί ένας κυριούλης, ο οποίος δεν έχει και πολύ ιδέα από τα, έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ελληνικό αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ακούει, ρε παιδί μου, ξέρει έτσι μέσα στις άκρες πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρει, δεν έχει ξέρει, δεν ασχολείται καθημερινά. Και μαθαίνει ότι ο Σπανούλης παίρνει στον Άρη. Και μαθαίνει για τα χρήματα τα οποία δίνονται. Και έρχεται και με λέει, καλά, λέει, φοβερή κίνηση, λέει, του Καρυπίδη. Λέω, τι έκανε? Λέω, έκλεισε το Φούντα, τι έγινε? Λέω, τι έκανε? Πες μου, εξήγησε μου, λέει, δεν ήξερα. Λέει, φοβερή κίνηση του Καρυπίδη. Λέω, ναι, τι έκανε όμως, δεν μου είπες? Λέει, αυτή με το Σπανούλη. Το κοιτάω. Τι λες, το λέω? Λέει, πώς, λέει, τώρα, λέει, που πήρε με το Σπανούλη, λέει, ο Άρης, και είναι, λέει, πολύ μεγάλη υπόθεση. Λέει, μπράβο τον Καρυπίδη. Τι να τον πω τώρα εγώ αυτόν? Μπράβο τον Καρυπίδη, λέω κι εγώ. Τι να πω. Ο πατέρας του Βεζέρκοφ ήταν θρύλος του μπάσκετ της Βουλγαρίας, γι' αυτό κράτησε το βουλγαρικό. Ναι, εντάξει, υπήρχε λόγος που το κράτησε. Απλά λέω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει βγει. Έχασε. Κάτι πήγες να πει για το Σφαιρόπουλο, μην το ξεχάσει. Ναι, για το Σφαιρόπουλο. Το Σφαιρόπουλο, αυτό το οποίο είχα μια ενημέρωση εγώ σχετικά με την πορεία των συζητήσεων Σφαιρόπουλου ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν αρνήθηκε ο Σφαιρόπουλος στον ΠΑΟΚ επειδή απλά δεν του προσφέρθηκαν τα χρήματα τα οποία ζήτησε. Δεν καλύφθηκε από το πλάνο, από το project. Και να σας πω και την αλήθεια, και ο Μπουντούρης και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης γι' αυτό το λόγο εκδιωχθήκανε. Γιατί το project το οποίο θέλει να περάσει ο Μιστακίδης δεν μπορεί να ηχήσει με ασφάλεια στα αυτιά ανθρώπων που έχουν ένα τρόπο σκέψης πιο ορθολογικό και μια διαχείριση των πραγμάτων πιο λογική και πιο μπασκετική. Με όποιον μπασκετάνθρωπο μίλησε ο Μιστακίδης στην Ελλάδα, δεν είχε ταύτιση απόψεων. Ο Μιστακίδης, γιατί πολύ απλά αυτό συνέβη και με τον Σφαιρόπουλο και με τον Μπουντούρη και με τον Βεζερτζή και με τον Οικονομίδη, γιατί πολύ απλά αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετική την εξέλιξη των πραγμάτων και είναι θειασότης του «πατάω ένα κουμπί τώρα και τα κάνω όλα όπως θέλω τώρα εγώ, χωρίς να με νοιάζουν οι βάσεις και όλα αυτά», τα οποία νοιάζει οποιονδήποτε θέλει να στεριώσει για δεκαετίες τον χώρο και να μην κάνει ένα πυροτέχνημα και να ανάψει ένα πυρσό, ας πούμε, και να σβήσει. Το τι θα κάνει τελικά είναι πρόβλημά του και το τι που θα φτάσει. Σίγουρα κάποια πράγματα θα καταφέρει και αυτός να κάνει μια συμπαθητική ομάδα. Αλλά κανένας δεν πίστηκε από αυτά που άκουσε από αυτόν όσον αφορά το πώς θα πορευτεί. Αντίθετα, όποιος έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη, όλοι έχουν πιστεί ότι ο Άρης είναι η ομάδα η οποία θα υπογράψει στο άθλημα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι στα καλύτερα χέρια, αυτό που δήλωσε και ο Αγγέλου, στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Στα χέρια του... στα καλύτερα χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Στη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Το συνώνυμο του ελληνικού μπάσκετ. Έχει τρεις ανθρώπους αυτή τη στιγμή που νομίζω είναι απλά ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και φυσικά έναν τέταρτο, τον ιδιοκτήτη, που είναι ευλογία, που ηγείται του Άρη. Φαντάζεστε τώρα, και να σας πω και κάτι, ευλογία που δεν είναι... γιατί θα ακούστηκε κάπως δεν άτοπο. Καλημέρα Δημήτρη, επειδή αποσκοπεί αλλού, ναι, γι' αυτό Νίκο. Καλημέρα Δημήτρη, επειδή αποσκοπεί αλλού Μιστακίδης, γι' αυτό το λόγο θέλει να κάνετε πράγματα γρήγορα. Ναι, το καταλαβαίνω, το ξέρω το λόγο. Και ίσως συμφωνώ με αυτόν γιατί έχει αυτό το λόγο, γιατί δεν τον νοιάζει συνέχεια. Αν δηλαδή με ρωτούσε και λέει, εσύ, εγώ ξέρω τι λέτε εσύ, αλλά εγώ θέλω αυτό να κάνω. Δεν θέλω να κάνω αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς. Θέλω αυτό. Τότε θα καταλάβεις ότι καλά κάνει. Καλά κάνει και κάνει αυτά που κάνει.
αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα για την ομάδα του. Όχι, δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα έχει μηδέν. Θα κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην δεν κάνει. Όταν θα μοιράει, όταν κάνει γιάγμα κάποια εκατομμύρια, σίγουρα κάποια θα πιάσουν και λίγο τόπο. Αλλά. Για να ακούσουμε και αυτήν εδώ.

0: από τη Φενέρ, έτσι το πεντάρι.
1: Χρόνια σε περίμενα.
0: Καναδός.
1: Άνοιξε την πόρτα της, η κλειστή καρδιά.
0: Νομίζω τον Μπίτσον ήθελε και ο Μιστακίδης.
1: Γλύκαναν οι πίκρες μου κι όλες οι ελπίδες μου γύρισαν ξανά.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο διάβαζα.

0: Σε αυτά τα ονόματα κινείται πλέον ο Άρης. Ευχαριστώ, Μανώλη. Η καημή θα τερματίσει όταν ένα Σιάο θα πάρει και την πάει.
1: Λέει ο φίλος.
0: Έτσι είναι, εντάξει.

0: άντε να ακούσουμε και αυτό.
1: Να πηγαίνει να πάρει κρασιά στην Ευρώπη. Με τον Άρη μας πάντα μπροστά. Με ένα σώμα και μία καρδιά. Και το πίπεδο για να πάμε στην πόση.
0: Βάλε το δυνατά να το θυμηθούν οι 50ρηδες όλοι. Και να ευχαριστήσουμε πάλι αυτά τα παιδιά εκείνα. Τώρα βλέπω τον Greg Wilger. Να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Για τους επόμενους δρόμους προς κάποια πόλη. Αυτός ήταν ο δρόμος προς τη Γάνδη. Θα υπάρχουν και άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν την κατάληξη της πορείας του Άρη. Μετά τη Γάνδη, τη Μόναχο και τη Σαραγώσα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μίνι ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν τα πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, ζητά συνάντηση τετ-α-τετ. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει. Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, λέει ο Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η κατάπαυση πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζει τον Νότος από την υπόλοιπη χώρα, τόνισε ο ηγέτης της Χεσμπολάχ. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυξημένης δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα θέματα στα λατινικά. Βατά τα ερωτήματα στην πληροφορική. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει η νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης σε δέσεις και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr.
11: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr
10: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Γιώργη.
12: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
17: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Ξεκινάει η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θέλω να ξέρετε ότι την ταπεινή αυτή εκπομπούλα την προσφέρει για εσάς η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Επίδοσης και η οποία σας περιμένει καθημερινά για να σας δώσει λύσεις. Και φυσικά ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της Επίδοσης θα σας λύσει κάθε απορία για οτιδήποτε χρειάζεστε φοροτεχνικό, λογιστικό. Και βέβαια αν θέλετε να στήσετε επιχείρηση σε Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς είναι η μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει γραφεία σε 3 χώρες. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία ζαχαροπλαστεία Μίλτος σήμερα και αύριο στο κέντρο της πόλης, στη Νέα Παραλία, στις 7, θα μοιράζει δωρεάν παγωτάκια. Απέναντι από τις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, 7 η ώρα, στα πλαίσια των εορτασμών των 50 ετών, η Μίλτος Πατισερή και Κέιτερινγκ θα προσφέρει δωρεάν παγωτό σε όλους. Προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και 50 χρόνια σε όλες και όλους μας και τιμά φυσικά και την εκπομπή ως χορηγός της. Δίπλα μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Τα αγαπώ αυτά τα παιδιά, πέρα ότι είναι πολύ καλοί φίλοι και αριανάκια. Είναι και οι κορυφαίοι πάνω στα κουφώματα PVC, με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά για ιδιώτες και επαγγελματίες. Μην κάνετε κόπο. Θέλετε ποιότητα, θέλετε οικονομία, θέλετε design. Μόνο Άλουπλας, αδερφή Δερβίση. Δίπλα μας εννοείται πως είναι και η Smart Finance. Η Σόλωνος 88 είναι τα καλάκια της λογιστικής, με αμεσότητα, απευθυνότητα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έρχεται πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Εννοείται ότι και σήμερα τη μερίδα του Λέοντος θα την κατέχει το μπάσκετ. Το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο είναι και θα συνεχίσει να είναι, φίλες και φίλοι, για το επόμενο τουλάχιστον 10ήμερο, 15ήμερο, καταιγιστικό.

εδώ στον Yellow Radio. Θα φιλοξενήσουμε τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Θα σας μιλήσει για τη νέα εποχή Σπανούλη που ανατέλει και πώς ο ίδιος πλέον σαν αρχηγός περιμένει την επόμενη χρονιά των υψηλών στόχων και προσδοκιών. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης Μποχωρίδης εδώ στον Yellow Radio και την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Αποχαιρετάμε μέσα από την εκπομπή των Διονύση Αγγέλου. Δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Φεύγει σαν φίλος και σαν φίλο θα τον αποχαιρετήσουμε, ζητώντας παράλληλα και τη δική του γνώμη για τον Άρη που χτίζεται, αλλά και για το πώς βίωσε το δικό του διάστημα στη Θεσσαλονίκη και στα Κιτρινόμαυρα. Μπόλικο ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ, μεταγραφικό. Η ομάδα κινείται σε πάρα πολύ έντονους ρυθμούς, όλος ο μηχανισμός της ΚΑΕ Άρης είναι σε εγρήγορση. Υπάρχει απόλυτη, όχι καθημερινή, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Σπανούλη Ζήση και ο Άρης πυροβολεί σε όλα τα μέτωπα. Ο Μοκόκα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη, ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup. Και επειδή είχε γίνει πολύ κουβέντα για τον Νίκολιτς, έναν παίκτη τον οποίον θέλαμε πάρα πολύ και έναν παίκτη που θυμάστε ότι μας είχε απασχολήσει, πήραμε μια βελτιωμένη έκδοση κατά την ταπεινή μου άποψη του Νίκολιτς, φίλες και φίλοι. Ένας παίκτης Ευρωλίγκα θα έχει σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού της επόμενης χρονιάς, το κουμάντο στα χέρια του. Δεν θα είναι ο μόνος, αλλά σίγουρα ο Νένα Ντιμητρίεβιτς είναι μια τρομερά ποιοτική προσθήκη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή Ντιμητρίεβιτς. Φέρει απόλυτα τη σφραγίδα του Νίκου του Ζήση, καθώς είναι ένας παίκτης που έκανε δίπλα στον Νίκο το Ζήση όταν αυτός βρέθηκε στην Πανταλώνα. Πέρσι έπαιξε στην Bayern Μονάχου και είχε εξαιρετική χρονιά. Ένα σουτέρ επιπέδου 40-42-44% μέχρι στιγμή στην καριέρα του και ένας πολύ καλός δημιουργός. Ένας παίκτης ο οποίος γεννήθηκε στα Σκόπια αλλά ανατράφηκε μπασκετικά στην Ισπανία και πλέον θα βγάζει το καλό του μεροκάματο με τα κιτρινόμαυρα του Άρη. Φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετική προσθήκη ο Ντιμητρίεβιτς και νομίζω πως θα μας κάνει πολύ γρήγορα να ξεχάσουμε τον Νίκολιτς που αποφάσισε να συνεχίσει στην Γαλατασαράι. Ο Ken Birch. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πρώτη γραμμή μεταγραφική για πάρα πολλές ομάδες.

Ο Άρης έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Καναδό σέντερ και τον ατζέντη του. Τυπικά απομένουν για να κληρωθεί μεταγραφή. Ο Κεν Μπίρτς, βασικός σέντερ της Φενέρμπαχτσε, πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι, είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και παίζει τους ημιτελικούς με την Εφές Πίλσεν. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, θα φορά του χρόνου τη φανέλα του Αυτοκράτορ Άρη. Δεν μιλάμε για μια απλή προσθήκη, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ενός παίκτη με αθλητικότητα, με δύναμη, με στη ρακέτα, με ύψος, με εμπειρία. Δεν χρειάζεται να σας συστήσω εγώ το Ken Birch. Νομίζω ότι η θητεία του στην Ευρωλίγα και το NBA τα λέει όλα. Λίγο αργότερα θα σας δώσω ρεπορτάζ πολύ επικαιροποιημένο και πολύ σημαντικό που αφορά τον Αμίν Νουά. Μείνετε συντονισμένοι. Σας είχα ενημερώσει ότι ο Άρης για τις θέσεις 1, 3 και 5 θα ξοδέψει πολύ σημαντικό κομμάτι του μπάτζετ του. Για να καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο ο Ken Birch ετοιμάζεται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα, θέλω να ξέρετε ότι ο Άρης έκανε πρόταση σε Αμερικανό παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγκα. Την αρνήθηκε αυτός ο Αμερικανός παίκτης. Μιλάω για τον Ρόμπινσον της Παρί. Ο Άρης του έκανε πρόταση 1,7 εκατομμύρια για συμβόλαιο μονοετές. Ο παίκτης θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα, το ξεκαθάρισε. Αυτό γιατί το λέω, για να καταλάβετε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν και αστοχίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φέρεις παίκτες Ευρωλίγκας να παίξουν σε σένα. Ο Άρης έχει ήδη φέρει δύο, δηλαδή τον Δημητρίγεβης και τον Μπίρτς, που πολύ δύσκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή επίσης, αλλά και τον Μοκόκα, ο οποίος ήταν στον προθάναμο της Ευρωλίγκα, δηλαδή ήταν μια μισή ανάσα από τη Βιλερμπάν αν δεν άλλαζαν τα δεδομένα. Ο Άρης, να ξέρετε ότι θα έχει και αστοχίες, γιατί υπάρχουν παίκτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, θέλουν να μείνουν στην Ευρωλίγκα και είναι δύσκολο να πάρουν την απόφαση και να έρθουν εδώ, ακόμα και στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενός θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απλά αυτό που είναι απολύτως σίγουρο και δεδομένο και πρέπει να το κρατήσετε είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης, με τις δυνατότητες που έχει, τις οικονομικές και με τον μπασκετικό πλάνο που συνυπογράφουν Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φέρει τους παίκτες που πραγματικά θέλει στη Θεσσαλονίκη. Ναι φίλε Άγγελε, ο Ken Birch είναι ένα πεντάρι πολύ γνωστό και πολύ υψηλής ποιότητας. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και ακόμα η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ μεταφέρθηκε και αρχικά η σκέψη υπάρχει για να γίνει 15 του μήνα, Δευτέρα, γιατί μέχρι τότε ο Άρης θέλει, παιδιά, να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Και αν δεν το έχει ολοκληρώσει, να έχουν μείνει και μια-δυο τελευταίες πινελιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα που περνάει, ο Άρης θα είναι πάνω στο μεταγραφικό του πλάνο και θα προσπαθεί να φέρνει τους παίκτες που θέλει.

Θα πούμε πολλά στη διάρκεια της εκπομπής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, υπάρχει απίστευτη κάψα. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που στέλνετε και με κάθε τρόπο που συναντώ κόσμο έξω και μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι μας να συνηθίζουμε την καινούρια κατάσταση. Ο Άρης θα είναι μια τέτοια ομάδα.

όλους τους παίκτες που θεωρεί ότι μπορούν να την ανεβάσουν επίπεδο. Και βέβαια, επειδή πάρα πολύ με ρωτάτε για τον Mike James, εγώ τίποτα δεν θα αποκλείσω και δεν μπορώ να αποκλείσω. Ο Mike James είναι ένας παίκτης θρύλος αυτή τη στιγμή, κορυφαίος σε όλα στην Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι η επιθυμία του είναι να παίξει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο υψηλό εκεί. Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του με το Σπανούλι είναι εξαιρετικές. Και ναι, ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να έχει επικοινωνία με το Σπανούλι. Μάλιστα, από ό,τι είδα, κάπου φάγανε και μαζί στην Αθήνα, γιατί αρκετές φορές την επισκέπτεται. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήδη οι κινήσεις που γίνονται μαρτυρούν, και γι' αυτό δεν χωρά καμία απολύτως αμφιβολία, ότι ο Άρης στοχεύει ψηλά και τα μεταγραφικά του στάνταρ είναι έξω από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και είχαμε συνηθίσει. Στον Άρη πέφτουν, παιδιά, τα περισσότερα λεφτά που έχουν πέσει ποτέ στην ιστορία του τη σύγχρονη. Είναι πλέον μία ομάδα που σε επίπεδο budget και σε επίπεδο απαιτήσεων και συνομιλιών, με ατζέντιδες, με παίκτες, με τους πάντες, είναι μία ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας. Βάλτε μία άνω τελεία

0: Να είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και να είστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Η ομάδα θα κρατήσει κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές της όμως. Σε κάθε ομάδα η υγεία, τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτο, κατευθείαν την καλησπέρα μου στον Λευτέρη Μποχορίδη. Τι κάνεις, Λευτέρη μου?
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις την αγάπη μου και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα αποκαλύψεις τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί ή θα τα αποκαλύψω εγώ όλα? Ότι είσαι εδώ γιατί μια κορυφαία μου ακροάτρια σου τράβηξε λίγο το αυτάκι και δικαιούται να το κάνει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ο Λευτέρης έλειπε 2-3 μέρες σε διακοπές. Τον καλούσα εγώ στο τηλέφωνο, κατάλαβα ότι είναι στις διακοπές και σταμάτησα να τον ενοχλώ. Πετυχαίνω τη μητέρα του, με την οποία είμαστε γείτονες και πολύ αγαπημένοι φίλοι πολλά χρόνια τώρα, η οποία είναι και ακροάτρια της εκπομπής. Και της λέω: καλά, έτσι κάνει ο γιος, έτσι το μεγάλωσες. Να μην βγαίνει στην εκπομπή που ακούς εσύ καθημερινά. Και μου λέει: τι? Και την επόμενη μέρα με πήρε ο Λευτέρης, μου λέει: Γιαννάκη, λέει, συγγνώμη, ήμουν διακοπές. Όλα αυτά γιατί εντάξει, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Λευτέρη, σε ξέρω από πολύ μικρό παιδί και φαντάζομαι ότι επειδή αγαπάς πάρα πολύ την ομάδα, αυτά όλα που ζούμε τις τελευταίες ημέρες σε κάνουν να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές ο Άρης και εσύ μαζί του.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πρωτόγνωρο όλα αυτά που ζούμε. Άμα αναλογιστούμε κιόλας, εγώ θα σου πάω ένα χρόνο πριν το πώς τελείωσε η περσινή χρονιά και σε τι κατάσταση ήταν η ομάδα και το που έχει φτάσει. Σε τι ονόματα έρχονται, είτε για το Σπανούλι, είτε τι ονόματα συζητάμε να έρθουν στην ομάδα. Η απόσταση που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα είναι τρομερή.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά ο Κεν Μπέρτς έχει συμφωνήσει προφορικά. Του χρόνου πιθανότητα θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ένα point guard που έπαιζε στην Bayern Μονάχου και έχει ποιότητα Ευρωλίγκας κλπ., θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Μοκόκα, και αυτόν και αν δεν τον γνωρίζεις καλά, γιατί τον έχεις μαρκάρει κιόλας και ξέρεις πόσο σκληρός είναι, ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup, θα είναι στην ομάδα σου. Μιλάμε τώρα για μεταγραφές από το πολύ πανοράφι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι όντως από το πανοράφι, αλλά όπως φαντάζομαι και όλος ο κόσμος, από τη στιγμή που ήρθε ο coach Πανούλης στην ομάδα, νομίζω είναι το λιγότερο που όλοι περιμένανε. Δηλαδή, για να επέλεξε ο coach να έρθει σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω ότι του δώσανε τις διαπιστεύσεις ότι η ομάδα θα πάει για να πρωταγωνιστήσει.
0: Βασίλης Πανούλης, λοιπόν. Έρχεται στον Άρη, επιλέγει Άρη, πείθεται από το πλάνο, πείθεται από τις προθέσεις, αφήνει όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα που σφάζονται στα πόδια του και έρχεται στον Άρη. Θέλω να μας μιλήσεις, επειδή τον έχει ζήσει ως προπονητής τεχνικής και έχετε συνεργαστεί, τι εστί Βασίλης Σπανούλης, Λευτέρη?
1: Κοίταξε, θα πω το πιο σημαντικό, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει πάντα να κερδίζει. Δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδι, είτε δεν πρόκειται να ερχόταν σε μια ομάδα στην οποία δεν θα ένιωθε ότι θα μπορεί να κάνει το καλύτερο και να πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα να δώσουμε τα credits, νομίζω, όπως έχουν κάνει και περισσότεροι στον Νίκο Ζήση, δηλαδή ότι κατάφερε να φέρει τον Βασίλη σε αυτήν την ομάδα, το θεωρώ τεράστια επιτυχία. Και σίγουρα δίνει ένα όραμα σε όλο τον κόσμο που δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχει να ζήσει ο κόσμος του Άρη.
0: Τι φέρνει σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, τι αποπνέει δηλαδή στους παίκτες του? Το λέω γιατί πάρα πολλοί από εσάς όταν πηγαίνατε να παίξετε για την Εθνική με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή, κάνατε λόγο για αυτήν την άβρα που αποπνέει και το κίνητρο που δίνει στους παίκτες.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα, το πιο σημαντικό, το να μπορέσεις, ειδικά στο DNA του Άρη, να φέρεις ένα τέτοιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει και να βγει μπροστά και να βοηθήσει την ομάδα να παλεύει μέσα στο γήπεδο, να δώσει ό,τι έχει και κάθε μάση να το παλεύει, λες και είναι το τελευταίο, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Το να έχει ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά, ο οποίος θα τσεμπνεύσει όλους από πίσω.
0: Είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός, είναι κοντά στους παίκτες του, έχει καλή επαφή με τους παίκτες του. Δηλαδή, εσύ πώς ένιωθες τα διαστήματα που βρισκόσουν στην Εθνική μαζί του?
1: Κοίταξε, εγώ είχα ένα μικρό διάστημα στο οποίο συνεργάστηκα μαζί του. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος να σου πω. Αυτό που με έχει περάσει είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, θα μπορέσει να δώσει σε όλη την ομάδα του σωστή κατεύθυνση το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, γκρι ζώνες ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα με το χαρακτήρα που έχει, το πόσο μπορεί, αυτό που σου είπα και πριν, το πόσο μπορεί να βοηθήσει όλους να δώσει το καλύτερο σε αυτό για την ομάδα και στο τέλος η ομάδα να είναι επιτυχημένη.
0: Αλλάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, επίπεδο ο Άρης, Λευτέρη, και του χρόνου θα είναι μια ομάδα που θα ζητήσει πράγματα, θα ζητήσει να κερδίσει το EuroCup, θα ζητήσει να διεκδικήσει πράγματα στην Ελλάδα, να ενοχλήσει και να ταρακουνήσει την απόλυτη κυριαρχία δύο ομάδων. Πώς σε κάνει να νιώθεις εσένα αυτό σαν αρχηγός?
1: Με κάνει να νιώθω δέος, να σου πω την αλήθεια, για το τι έρχεται μπροστά μας. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, νομίζω, δεν περιμέναμε. Ξαναλέω, μετά το περσινό, γιατί το είχα ζήσει μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που παίζαμε στα play-outs, το να μπορέσει η ομάδα αυτή τη στιγμή να συζητάμε για τον coach του Σπανούλη, για το ότι θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί το EuroCup. Είναι κάτι, τι να σου πω, απίστευτο. Άμα. Εντάξει, για μένα, ας περιμένουμε να δούμε τι ομάδα θα φτιαχτεί, μετά να μπουν στο έξω τραπέζι που λέμε και να μπορέσουμε να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο.
0: Αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στον Νίκο Τοζήση και έδωσες τα credits για τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά έχεις δίκιο. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι δεν θα άνοιγε καν αυτό το κεφάλαιο αν δεν υπήρχε ο Νίκο Ζήση στην ομάδα ως GM. Μέσα στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, εσύ ως αρχηγός, που ξέρω ότι με τον Νίκο Τοζήση όλη η ομάδα αλλά και εσύ προσωπικά είχατε πολλά τετατέτ και πολλές συζητήσεις. Πώς ένιωσες δίπλα του, πώς ήταν το έργο του, πώς ήταν η παρουσία του στην ομάδα, που δεν μπορούμε να την δούμε εμείς, γιατί

0: έδειξε αντίδραση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για τον ίδιο, ότι συνέβη κάτι για όλη τη διοίκηση φυσικά, ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ξεπεράστηκε και πηγαίνουμε για τα καλύτερα.
1: Mm-hmm. Εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα έχεις θέση στην ομάδα, συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα και νομίζω ότι θα είναι και πολύ ουσιαστικός ο ρόλος σου. Νιώθεις έτοιμος, νιώθεις, ξέρεις, μπορεί κάποιος να νιώσει ανασφάλεια ακούγοντας διάφορα ονόματα. Μπορεί να πει αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μένα γιατί έχω και μία παραπάνω υποχρέωση όλους αυτούς να τους βοηθήσω να ενταχθούν σε ένα σύνολο. Πώς νιώθεις πραγματικά ως ένα κομμάτι μιας ομάδας με πολύ υψηλές προσδοκίες? Ξέρω ότι τσιμπιέσαι ακόμα για να το πιστέψεις, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις το ότι έχουμε να δούμε μπροστά μας. Για μένα, κοίταξε, προσωπικά δεν με αγχώνει κάτι. Επειδή ξέρω ότι είμαι ένας παίκτης του προπονητή, δηλαδή θα μπούμε στο γήπεδο και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαι εκεί και θα κάνω το καλύτερο. Τίποτα. Έχουμε μόλις τελειώσει τη χρονιά και αλήθεια σου λέω με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω να γίνονται, ανυπομονώ να ξαναξεκινήσουμε μόνο αυτό το πρόσωπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και αν ανυπομονείς εσύ, θέλω να φανταστείς τι ακριβώς συμβαίνει και τι ανυπομονησία υπάρχει και στον κόσμο, ο οποίος είναι στα κάγκελα. Δεν ξέρω, το πήρες εσύ αυτό το feeling της υπόθεσης Πανούλη και τις προηγούμενες μέρες μέχρι τώρα που ανακοινώθηκε? Έχεις καταλάβει τι γίνεται?
0: Νομίζω αλήθεια ότι ο κόσμος έχει να πάρει τέτοια χαρά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Δηλαδή, νομίζω είναι όλοι ενθουσιασμένοι, περιμένουν πώς και πώς να ξαναξεκινήσουμε. Από ό,τι έχω ακούσει, φτιάχνουν και την κερκίδα, οπότε θα έχουμε και χίλιες παραπάνω θέσεις. Τι να πω, η ευχή μου είναι που πιστεύω και θα γίνει ότι δεν θα μας χωράει το γήπεδο.
1: Πάλι θα είναι μικρό το γήπεδο, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κάτι για την περσινή ομάδα έχεις να πεις? Έφυγε ένας προπονητής, τον οποίο θα ήθελα να τη γνώμη σου για τον κύριο Μίλισιτς. Εντάξει, όταν έρχεται ένας Σπανούλης, αντιλαμβάνεσαι ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Αλλά θα ήταν άδικο, νομίζω, να μην αποδώσουμε και τα εύσημα σε έναν άνθρωπο που πάλεψε τίμια επαγγελματικά, κουράστηκε, το προσπάθησε και βελτίωσε αρκετά πράγματα, έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα το ίδιο για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει την ομάδα και στα πιο δύσκολα χρόνια και από οποιοδήποτε πόστο, ας πούμε, έχουν υπηρετήσει την ομάδα. Για τον Κώστα να πω ότι ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Η ομάδα, όπως θυμάσαι, πέρυσι στην αρχή είχε πολλά ερωτηματικά, δεν έπαιζε καλό μπάσκετ, έδειχνε πολλές αδυναμίες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δώσουμε ότι κατάφερε αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα, να παλεύει κάθε παιχνίδι. Έκανε ένα σερί, ας πούμε, στην Ελλάδα που είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια από αυτή την ομάδα. Και ξέρεις, και αυτός με τον τρόπο του άφησε το στίγμα του και πραγματικά θα πρέπει όλος ο κόσμος να τον ευχαριστεί και να φεύγει, ξέρεις, σαν ένα.
1: Ένα θάνατο που πρόσφερε.
0: Που ήρθε σε αυτή την ομάδα και πραγματικά πρόσφερε και έδωσε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να καταφέρουμε να το πάρουμε.
1: Mm-hmm. Πες μου τώρα ότι δεν τον σκέφτεσαι καμιά φορά τον μπαμπά, πόσο ωραία θα ήταν να τα ζήσει αυτά τα πράγματα, έτσι.
0: Πραγματικά
1: που δεν τον έχουμε κοντά μα, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο φανατικούς και πιο ήσυχους φανατικούς οπαδούς του Άρη.
0: Η αλήθεια είναι πολλές φορές που ξεπουκάθει τη μητέρα μου στο γήπεδο είναι ότι.
1: Τον βλέπεις δίπλα εσύ, έτσι.
0: Όχι, σκέφτεται το πόσο περήφανος θα ήταν να μπορούσε να ήταν εδώ και να μας έβλεπε ή να βλέπει και που έχει φτάσει η ομάδα και τι κάνει ο γιος του.
1: Πάντως, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και νιώθεις έναν φόβο, γιατί φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρξει καλύτερος Μποχωρίδης. Ο ανιψιός σου φαίνεται ότι είναι γεννημένος με μια μπάλα, έτσι. Μια μπάλα κυκλοφορεί.
0: Ο ανιψιός, η αλήθεια είναι τρομερός, είναι όντως με μια μπάλα όλη την ώρα. Οπότε, όπως τον είδα τώρα πρώτη φορά στο παλέ, που φορούσε το.
1: Δεν έφευγε,
0: ελπίζω να το βλέπω και στο μέλλον.
1: Δεν έφευγε από το γήπεδο. Εντάξει, Λευτέρη, εσύ είσαι παιδί του Άρη. Έχεις τώρα πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Πολύ αγάπη σου στέλνει ο κόσμος, τεράστια αγάπη. Και πρόσεξε, έχει και από σένα πολλές προσδοκίες, γιατί θεωρεί ότι είσαι η εγγύηση, η κόλλα των αποδυτηρίων. Γιατί και φέτος το ελληνικό στοιχείο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσοι καλοί ξένοι και να έρθουν, Λευτέρη, αυτό να το ξέρετε.
0: Αυτό σου λέω. Η αλήθεια είναι το έχω δει σε όλες τις ομάδες που ήμουν, είτε ήμουν εδώ είτε στον Παναθηναϊκό, που πάντα το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που στις δύσκολες στιγμές, να σου το πω έτσι, θα κρατήσει την ομάδα.
1: Σου αξίζει να τα ζήσεις όλα αυτά που έρχονται. Μας αξίζει όλους να τα ζήσουμε αυτά που έρχονται. Την υγεία σου να έχεις. Και εσύ ξεκουράζεσαι τώρα? Θα ξεκινήσεις κάποια στιγμή να κάνεις δικές σου προπονησούλες ατομικές? Τι λέει το πρόγραμμα?
0: Ναι, μέχρι τώρα έχει ξεκούραση. Μιλούσαμε με τον Παναγιώτη τον Ζάλογο που είναι να βγάλει και το πρόγραμμα της μεταβατικής. Mm-hmm. Και από Δευτέρα ξεκινάμε ξανά κανονικά προπόνηση.
1: Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για πάρα πολλά πράγματα, για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, αλλά και από την αγάπη του κόσμου τώρα που κρίνω. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για πολλά που έχεις καταφέρει και τα μπροστά είναι τα καλύτερα, να το ξέρεις αυτό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι να θυμάται όλος ο κόσμος τι στιγμές έχουμε περάσει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και από εδώ και πέρα να είμαστε όλοι μαζί πιο δυνατοί και πραγματικά εύχομαι να το απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
1: Την αγάπη μου και ένα φιλί από μένα στη μητέρα σου, σε παρακαλώ πολύ, ναι.

0: Χαίρετε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Μου, να είσαι καλά. Ο αρχηγός τώρα ήταν, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης. Συμπιέται. Συμπιέται για να διαπιστώσει και να καταλάβει και να αντιληφθεί πού βρισκόμαστε σήμερα και τι πράγματα έρχονται μπροστά μας. Θα μου πεις, θα είναι όλα εύκολα, θα είναι όλα ρόδινα? Όχι, φυσικά και όχι. Γι' αυτό και χρειάζεσαι ανθρώπους με την εμπειρία, την αγάπη και τη γνώση του τι σημαίνει Άρης, του Λευτέρη Μποχωρίδη. Είναι ο ιδανικός αρχηγός για αυτή την ομάδα και για τον λόγο αυτό φυσικά ο Γιώργος, ο Βασίλης Πανούλης κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο ο Νίκος ο Ζήσης. Θα εμπιστευτούν πολλά πράγματα και φέτος του Λευτέρη τον Μποχωρίδη, εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Και όταν λέω εκτός, εννοώ πάντα για τα αποδυτήρια. Όπως και για όλους τους Έλληνες παίκτες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός σας. Να πω και δύο κουβέντες τώρα για τον... Όχι, πριν πω δύο κουβέντες για την περίπτωση Νουά.

0: άπειρα μηνύματα. Τον αγαπάμε τον αρχηγό μας, την αγάπη μου στην αγαπημένη, τη Χρύσα την τη Γρανούζη, αυτό το αριανάκι, το γλυκό. Και καταλήγει ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος μου στέλνει νυχθημερών μηνύματα και κάνουμε ωραίες μπασκετικές κουβέντες, ότι Γιάννη, θα διεκδικήσουμε πρωτάθλημα του χρόνου. Παιδιά, είναι δεδομένο ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε από του χρόνου. Δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις τις καθεστωτικές ομάδες που υπάρχουν στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να μην μας νιώθουν όλοι στο πετσί τους. Να μην νιώθουν όλοι στο κορμάκι τους ότι πλέον έχω τουλάχιστον μία ακόμα ομάδα η οποία με κοιτάζει στα μάτια. Και εκείνα τα παλιά που ξέρατε, θα ξεκουράσω 2-3 παίκτες με τον Άρη, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο ΣΕΦ, είτε στο Παλέ, αυτά τα ξεχνάνε όλοι. Θα κουράζονται, θα υδρώνουν, θα ταλαιπωρούνται, θα παλεύουν πάρα πολύ για να μπορέσουν τον Άρη να τον βάλουν κάτω. Και αυτό είναι πολύ καλό και για τους ίδιους και είναι πάρα πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί πάντα πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω, αν και πλέον όλο αυτό που κάποτε σκεφτόμουν και είχα ως όραμα έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά, και όλα ξεκίνησαν με τον ερχομό του Ζήση, φυσικά με τον ερχομό του κυρίου Σιάου, αλλά με τον ερχομό του Ζήση και με τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη έχω αρχίσει πλέον και βλέπω όλο αυτό που κάποτε ονειρευόμουν και ήθελα να συμβεί, αυτό που κάποτε έλεγα wishful thinking, να γίνεται πραγματικότητα. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε χθες ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης εδώ καλεσμένος στην εκπομπή. Ότι ο ερχομός Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κάθοδο του μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη του Ξανθού, που από εκεί πάνω τώρα είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά, στον Ολυμπιακό, που έχει αλλάξει το στάτους ουσιαστικά του ελληνικού μπάσκετ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος ασχολείται με τους συμπολίτες. Θα σου πω κάτι, φίλε Αλέξανδρε. Θα κάνουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έπαιξαν και αυτοί τον ρόλο τους για να μπορέσει σήμερα ο Άρης και όλοι εμείς να απολαμβάνουμε μια ομάδα άλλου επίπεδου. Γιατί ευτυχώς η ΚΑΕ έδειξε αντανακλαστικά. Ο κύριος Σιάου, οι συνεργάτες του, αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συμβαίνει. Πήραν τα μηνύματα που τους έδωσαν οι εδώ συνεργάτες, και ο Νίκος ο Ζήσης, αλλά και οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης, και αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να επισπευθεί το πλάνο, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για παίκτες υποψήφιους από την Ευρωλίγα και για μεταγραφές από το πολύ πάνω ράφι, που μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν μπορούσαμε καν να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πολύ και αγάπη στον Μπέρι που λέει: τι γίνεται, ρε φίλε, θα χαζέψουμε τελείως? Όχι, παιδιά. Είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Πολύ και αγάπη στον Δημήτρη που θέλει για Μπίρτς. Ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά που συμβαίνουν, λέει, και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Πολύ και αγάπη στον Στέλιο που λέει: είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας. Πολύ και αγάπη στον Παναγιώτη από το Λαγκαδά, τον κυτρινό μαύρο, που πραγματικά μιλάμε πολύ ωραία λόγια του Δημητρίγεβιτς. Με ρωτάτε τώρα πράγματα που αφορούν τον Άρη και λένε, ας πούμε, θα είναι βασικός άσο Δημητρίγεβιτς, θα είναι βασικό πεντάριο Μπίρτς, τελειώνουμε εδώ. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι σε εξέλιξη το χτίσιμο της ομάδας. Ο Άρης δεν θέλει να έχει έναν καλό παίκτη πεντάδας και ο πίσω του να είναι ένας παίκτης πολύ μακριά από το δικό του επίπεδο. Θέλει να δημιουργήσει σε κάθε θέση ζευγάρια ικανότατων παικτών και να υπάρχουν φυσικά και οι second unit, υποστηρικτική ομάδα παικτών που θα μπαίνει με ειδικές αποστολές. Όταν παίζεις σε δύο διοργανώσεις, βάλε και το κύπελο τρεις, αλλά δύο είναι ουσιαστικά, και έχεις απαιτήσεις και θέλεις να πας να πάρεις το Euro Cup φέτος, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, θέλεις ένα roster τουλάχιστον 16, για να μην πω 18 παικτών, αλλά τουλάχιστον 16. Επομένως, επειδή θα έχουμε και 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα και επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσους ξένους θέλεις στο EuroCup, ο Άρης δεν θα κάνει εκπτώσεις. Ο Άρης θα πάει να πάρει πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις επί δύο. Ο Δημητρίγεβιτς, με ρωτάτε αν θα είναι βασικός. Θα μπορούσε να είναι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι. Ο Μπίρτς θα μπορούσε να είναι. Ούτως ή άλλως, όταν μια ομάδα έχει ικανούς παίκτες, το ίδιο καλούς ποιοτικά σε κάθε θέση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως πάντα είναι, για να παντρεύονται οι παίκτες και να μπορούν να προσαρμοστούν και να είναι η ομάδα χαμελέοντας για να παίζει όλα τα σχήματα, να παίζει small ball, να παίζει... Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιες έννοιες πολύ μπασκετικές και πολύ ξενικές, γιατί το χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι κλπ. Και δεν μου πολύ αρέσει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος που μας ακούει εκεί έξω να έχει ανοίξει τα εγχειρίδια του μπάσκετ και να ξέρει τι σημαίνει ghost screen και διάφορα άλλα που χρησιμοποιούμε. Αλλά οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε γρήγορο μπάσκετ, σε αργό μπάσκετ, σε control μπάσκετ, να παίξει σε χαμηλά σχήματα, να παίξει σε ψηλά σχήματα, να έχει ταχύτητα, να έχει δύναμη, αθλητικότητα, εμπειρία, όλα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δουλεύει ο Σπανούλης με το Ζήση. Καιρό τώρα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να είστε ήσυχοι ότι δεν αποκτήθηκε, για παράδειγμα, ο Ρόμπινσον, τον οποίο θέλαμε πολύ και τον πιέσαμε αρκετά και του κάναμε και τεράστια πρόταση, αλλά ήθελα να παίξει Ευρωλίγκα. Σίγουρα θα έρθει ένας άλλος πολύ υψηλής ποιότητας παίκτης. Δεν θα έρθει π.χ. ξέρω εγώ ο Μπίρτς. Σίγουρα θα έρθει ένας παίκτης πολύ υψηλής ποιότητας, ανάλογης ποιότητας. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας, και το θέμα βασικός στον Άρη είναι σχετικό. Θα υπάρχουν οι παίκτες που κατά κύριο λόγο θα ξεκινούν τα σχήματα του Σπανούλη, αλλά ο Άρης θα έχει μία δεκατετράδα παικτών που εν δυνάμει θα μπορούν όλοι να είναι βασικοί. Με ρωτάτε και πράγματα για διαβατήρια παικτών και λοιπά, ρε παιδιά... Να ξέρω εγώ τώρα, με ρωτάτε για πράγματα που ακόμα δεν τον είδαμε, βαφτίσαμε διαβατήρια. Δεν νομίζω να γίνει Έλληνας ο Μπίτς. Την αγάπη μου στον φίλο τον Κώστα. Συμφωνεί ότι οι παίκτες που κλείνει ο Άρης είναι παίκτες με... που θα δαγκώνουν κόκαλα, είναι πολύ σκληροί σαν ομάδα και σαν ποιότητα. Ο Γιάννης είναι έτοιμος να ζαλιστεί από τις επιλογές Σπανούλη, αλλά και να δροσιστεί από τα παγωτάκια του Μίλτου. Εννοείται, παιδιά, σήμερα 7 η ώρα, απέναντι τις ομπρέλες στην παραλία, στη Νέα Παραλία, ο Μίλτος κερνάει παγωτάκια για όλους, για τα 50 του χρόνια. Ο φίλος ο Κώστας έχει τρελαθεί με αυτά που συμβαίνουν στην Γκάι Άρης. Ο Κρις λέει τι ζούμε, ιστορικές στιγμές. Είμαι 43, λέει ο Θάνος, και κάνω σαν 18χρονος. Έτσι έχω να νιώσω από εποχή αυτοκρατορίας. Φίλε Μπίσου, που στέλνεις και λες Μακεδόνας στον Άρη, να σου υπενθυμίσω ότι στον Άρη είχε παίξει με σκοπιανό διαβατήριο ο Τζερεμάια Μάσεϊ, ο Τερέλ Κάστλ, όχι ο Τερέλ ήταν Βοσνία Ζεγοβίνη, ο Ράιαν Στακ γενικώς. Ο Άρης είχε μεταλλευτεί τότε κοινό το παράθυρο που έδινε και έπαιζαν κοινοτικοί κάποιοι παίκτες. Ο Δημητρίεβιτς είναι σκοπιανός και μια χαρά θα έρθει να παίξει στον Άρη και μια χαρά θα τον υποδεχθούμε και μια χαρά θα προσφέρει στην ομάδα. Αν αρχίζουμε δηλαδή, αν μας κάσει μύτη κανένας Τούρκος παιχταράς, τι θα κάνουμε? Δεν λέω ότι θα σκάσει κάποιος. Δηλαδή αν ερχόταν ο Φλίν με τουρκικό διαβατήριο, θα του λέγαμε? Είσαι Αμερικανός αλλά έχεις τουρκικό διαβατήριο? Ή αν έρθει αύριο μεθαύριο, όπως έλεγε τότε που πουλούσαν τον παπά οι Λασκαρέοι και κάτι άλλοι διπλανοί τους εδώ, που λέγανε ότι έρχεται η Turkish Airlines και να βάλει φανέλα στον Άρη και του δώσει καμιά σκασμό λεφτά, τι θα πούμε? Όχι, είναι Turkish Airlines. Παιδιά, ο Άρης είναι μια πολύ επαγγελματική ομάδα υψηλών απαιτήσεων και ούτως ή άλλως ο Άρης γενικώς πάντα αυτό που είχε σαν σύλλογος και τον έκανε να ξεχωρίζει από τις πρώτες ημέρες κιόλας λειτουργίας του και δημιουργίας του ήταν ότι ήταν ανοιχτός σε εθνικότητες, θρησκείες, φύλα, και αυτό τον έκανε ιδιαίτερο και πολυπολιτισμικό. Γι' αυτό η κουλτούρα του Άρη είναι πάνω από το μέσο όρο. Εγώ σας λέω και πάλι ότι δεν ξέρω τίποτα από αυτά που ακούτε στα μεταγραφικά. Τα ακολουθώ και τα μαθαίνω μαζί σας. Και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Τώρα λέει που ήρθε ο Σπανούλης, θέλω να έρθει και ο Ντόντσης, λέει που αγαπάει το Σπανούλη και είναι η ειδωλό του. Μην το γελάς, δεν είναι και δύσκολο. Με Γιάννη να έρθουν καμιά μέρα να δουν κανένα ματς του Άρη. Παρεπιπτόντος, ο κύριος Ιάο αναχωρεί σήμερα από την Αθήνα που πέρασε μια μικρή βολτούλα από προχθές το βράδυ, γιατί σήμερα παίρνει τα αδέρφια Άντε το Κούμπο και με ιδιωτική πτήση θα βρεθούν στο Μονακό που θα απολαύσουν το Σαββατοκύριακο του Grand Prix του Μονακό, όμορφα, φτωχικά και συμμαζεμένα όπως πρέπει. Σιάο και η οικογένεια Άντε το Κούμπο θα είναι το Σαββατοκύριακο στο Μονακό. Και για να είστε ενήμεροι, όχι, δεν είχε κανένα ραντεβού με τον Βασίλη Σπανούλη ο Σιάο στην Αθήνα. Όχι, δεν είχε καμία σχέση η παρουσία του στην Αθήνα με τον Άρη. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ξέρει πλέον ότι έχει δώσει τα κλειδιά στην ομάδα. Τα είχε στον Νίκο το Ζήσο, GM. Τα έχει δώσει προπονητικά στον Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να αισθάνεται από τη στιγμή που έδωσε και το πορτοφόλι του Βάρη, μπορεί να αισθάνεται λίγο πιο χαλαρός και να περιμένει τις ωραίες ανακοινώσεις που έρχονται. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα κοσμά για κανέναν παίκτη πλέον. Την αγάπη μου στον Παναγιώτη, στο φίλο του Τζέλο, στην Ορεστιάδα. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα ο Μπίτς, μπορεί να βγάλει και ελληνικό διαβατήριο. Αυτό προφανώς θα το ξέρουν καλά οι άνθρωποι του Άρη. Αλλά δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω, παιδιά, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας λέω πράγματα. Αν περιμένουμε στον Άσο και άλλη ποιοτική μεταγραφή, 100% φίλε Γιάννη. Δεν έχει γίνει ακόμα η πολύ ποιοτική μεταγραφή στον Άσο και σίγουρα θα γίνει μια ακόμα πολύ ποιοτική μεταγραφή στο 2 για να έχει το τέρι του Ομοκόκα. Θα χάσουμε τη δουλειά μας, λέει Γιάννη, πέσου στην ΙΚΑΕ να χαλαρώσουν. Προσπαθούμε να προλάβουμε τα νέα. Ο φίλος ο Δημήτρης δεν το αντέχει αυτό που συμβαίνει. Άγγελε, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Κανέναν παίκτη πλέον δεν μπορώ να αποκλείσω. Από τη στιγμή που ο Άρης είναι στην αγορά και προσφέρει συμβόλαια της τάξης του 1,5 και 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Και για ποιο λόγο να μην πάει και σε μια πρόταση σε κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση της τάξης των 2 εκατομμυρίων, λέω εγώ. Τα στατιστικά του δεν ενθουσιάζουν, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Πολ. Άμα μπούμε πόλοι δυο μας σε ένα χώρο και υπάρχουν δύο μακαρονάδες και φάμε και φάω εγώ δύο μακαρονάδες και εσύ μείνεις νηστικός, η στατιστική θα γράφει ότι φάγαμε από μία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα σου λέω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης που δεν σε ενθουσίασε με τα στατιστικά του. Μάλλον αναφέρεσαι στον Μπίρτς. Ας τον ανεχτούμε, μωρέ, καλός ψηλός θα είναι να βοηθάει. Αλέξανδρε, για τον δεύτερο δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Ο Ταερή, από ό,τι γνωρίζω, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Παρτιζάν. Πολύ καλύτερο παίκτη ψάχνει ο Άρης από τον Ταερή. Αν θα υπάρξει και άλλη κίνηση για τον Άσο με Αμερικάνο, σας το είπα πριν από λίγο. Ο Άρης θα κάνει άλλες δύο κινήσεις στην περιφέρεια, στο 1 και στο 2. Πολύ δυνατές. Ο Μποχό, όταν κρεμάς τα παπούτσια, πρέπει να μείνει στον Άρη από άλλο πόστο. Μπράβο και στα στελέχη της ΚΑΕ που βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές. Σε άλλους θέσεις είχαμε τον κύριο Ρουσιαμάνι εδώ. Δεν φτάνει το γήπεδο, είναι μικρό. Γιάννη, όνειρο είναι, μην με ξυπνάτε. Κλπ, κλπ. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Λευτέρη, τον Μποχορίδη. Λοιπόν, η ώρα είναι... Είμαστε στα 2 λεπτά μετά από τη μία. θα μου επιτρέψετε και να μην μου επιτρέψετε θα το κάνω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα επιστρέψουμε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο μετά το χορηγό της ώρας με τη συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σε λίγο Διονύση Αγγέλου και φρέσκο, επικαιροποιημένο, ολόφρεσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμή Νουά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές εισηγήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούνιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά διαβασμένους στα λατινικά. Δυσλειτουργία στις πινακίδες τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψη, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε χθες στη Μενεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, έχουμε ακόμα 42 λεπτάκια εκπομπής. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Για μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ιδιώτες, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πραγματικές δουλειές σε Βουλγαρία και Κύπρο, η Επίδοση έχει γραφεία σε αυτές τις δύο χώρες, φυσικά και στην Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Συνυπογράφει τις επιτυχίες σας και δίνει λύσεις ακόμα και σε συμβουλευτικό νομικό επίπεδο. Εμπιστευτείτε την άφοβα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, πολύ αγαπημένα εδώ και 50 χρόνια, γλυκαίνουν μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Catering η πολύ υψηλής ποιότητας. Και αν είστε και ακροατές και το κάνουμε μαζί αυτό και σας και πάτε εκ μέρους μου, θα πάρετε πολύ καλές τιμές, μην το πείτε σε κανέναν. Και να είναι παγωτάκια σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Σήμερα και αύριο απέναντι στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, γιορτάζοντας τα 50 τους χρόνια. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12, στην παλιά Τηφαίνα, στο Φίνικα, τα γραφεία και το showroom της Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, σας περιμένει για να διαπιστώσετε με τα ματάκια σας για ποιο λόγο είναι οι κορυφαίες ποιότητας κατασκευές κουφωμάτων. Και φυσικά, last but not least που λένε και στο χωριό, στη Σόλος 88 είναι η Smart Finance, μια ομάδα πολύ έξυπνων, ενήμερων, ανήσυχων λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς δίνουν καθημερινές, γρήγορες και ουσιαστικές λύσεις σε οτιδήποτε λογιστικό φοροτεχνικό πρόβλημα έχετε.

0: Μάρτα, που κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα όπως ο μπασκετικός Άρης. Πρόσωπα καινούρια έρχονται. Άλλα πρόσωπα φεύγουν. Είναι μια τέτοια διαδικασία. Πολλές φορές δίνει την δυνατότητα για χαμόγελα, άλλες φορές για πικρίες. Πικρία σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι ένιωσε ο Διονύσης ο Αγγέλ, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα είναι στο προπονητικό team. Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη έρχονται προπονητικά ο Ηλίας ο Κατζούρης, ο οποίος έρχεται για τη δεύτερη του θητεία στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Είχε έρθει ως βοηθός προπονητή του Ηλία Ζούρου το 2005. Στο πλευρό του θα είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ένας άλλος πολύ σημαντικός συνεργάτης του Βασίλη του Σπανούλη και στην Εθνική και στη Μονακό και στο Περιστέρι παλαιότερα. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα του Άρη και παραμένει στο προπονητικό επιτελείο ο Χρήστος ο Χασανίδης από την περσινή χρονιά. Είναι λογικό ότι κάθε αλλαγή σε τεχνική ηγεσία έχει αυτές τις προσταφαιρέσεις. Ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Το επαγγελματικό μπάσκετ, ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει ανθρώπους που έρχονται, που φεύγουν. Το θέμα είναι αυτοί που φεύγουν να φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, με ήσυχη συνείδηση και έχοντας κάνει φίλους. Νομίζω ότι ο Διονύσης Αγγέλου ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Διονύση, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα.
0: Μάθαμε χθες ότι δεν συνεχίζεις στην ομάδα και φαντάζομαι ότι φεύγεις με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά σίγουρα με περηφάνεια για τη δουλειά που έκανες και για το πάθος με το οποίο δούλεψες για τον Άρη και τον επαγγελματισμό.
1: Ναι. Κοίταξε, τα συναισθήματα είναι σίγουρα ανάμεικτα. Είναι... Πάντα ξέρεις, στο τέλος της σεζόν, επειδή όπως είπες και εσύ, έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, σκέφτεσαι τις ωραίες στιγμές που πέρασες με τους ανθρώπους και λες εντάξει, δεν είναι ποτέ όμορφο το να φεύγεις, το να αλλάζεις περιβάλλον. Το θέμα είναι ότι στον Άρη σίγουρα αυτό που ζήσαμε φέτος και αυτό που ζεις κάθε φορά στον Άρη, όμορφο από πλευράς ανθρώπων, από πλευράς του κόσμου, είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη.
0: Mm-hmm. Διονύση, ήταν μια έντονη χρονιά, ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε πάρα πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα για εσάς ως προπονητικό επιτελείο και κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η αντεπίθεση του Άρη, ειδικά στην Ελλάδα, έγινε με ένα διπλό στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, στην έδρα του Πανιωνίου, όπου ήσουν, ναι, εσύ, κλήθηκες εσύ να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά και τα έβγαλες με τρόπο μαεστρικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ήδη δεν το ξεχνά και έχεις πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης εδώ από τον κόσμο φεύγοντας.
1: Κοίταξε, έχουμε ξαναμιλήσει και μαζί για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η συνθήκη εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά δύσκολη και για μας και για τον Πανιώνιο. Ήμασταν δύο ομάδες που δεν είχαμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι τη δεδομένη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην ομάδα οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από μένα το τι σημαίνει Άρης και το τι σημαίνει να πρέπει να δώσει την ομάδα τη δύσκολη στιγμή. Και υπάρχει δηλαδή στον Άρη αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια βάση ανθρώπων από το Γιάννη τον Νικητάκη, τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο, τον Παναγιώτη τον Μπουντοβίνο, που είναι άνθρωποι που δουλεύουν περίπου πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, ο Νικητάκης είναι σχεδόν 30, αλλά είναι άνθρωποι και οι παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα των παιχνιδιών και αυτό το κάνει πολύ εύκολο για τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του.
0: Δεν πάβει όμως, Διονύση, και το ξέρεις καλά, ο πάγκος του Άρη έχει πολύ βάρος, έχει πολύ πίεση και ένα άσχημο αποτέλεσμα βαραίνει δύο φορές από τη μία άλλη φυσιολογική ομάδα, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο κόσμος που έχει και πολύ σωστά, έχει απαιτήσει από την ομάδα και πρέπει ο Άρης όπου και να πηγαίνει να κερδίζει.
0: Έμεινες ικανοποιημένος από τη συνεργασία σου και τον επαγγελματισμό που είχαν απέναντί σου συνάδελφοι, προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες, η διοίκηση, το staff, άπαντες?
1: Ήταν μια χρονιά σε επίπεδο συνεργασίας εξαιρετική από όλους μας. Νομίζω ότι το καλό κλίμα της ομάδας φαινόταν και έξω, και που είχαμε εμείς σαν staff και οι παίχτες μεταξύ τους, αλλά και η σχέση μεταξύ των παικτών και του staff. Νομίζω ότι ο Άρης η φετινή χρονιά που πέρασε θα είναι η χρονιά αλλαγής που θα θυμόμαστε όλοι, ότι τα πράγματα γίνανε αρκετά πιο επαγγελματικά και όλα πήραν τον δρόμο τους για να ξαναέρθουν οι όμορφες μέρες του παρελθόντος.
0: Mm-hmm. Νιώθεις αισιοδοξία, Διονύση, για τον Άρη της επόμενης μέρας? Νομίζω ότι το όνομα του Βασίλη Σπανούλη αναμφισβήτητα. Μίλησα και με τον πατέρα σου πριν από λίγες μέρες. Είπε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο για τον μπάσκετ και σίγουρα πολύ ιδιαίτερο και για τον Άρη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Νίκος Οσλής μαζί με τον κόουτς του Σπανούλη πετύχανε την εθνική μετά από, δεν θυμάμαι, 15-16 χρόνια να πάρουν ένα μετάλλιο. Νομίζω ότι δείχνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, άμα ασχοληθούν με κάτι, είναι δεδομένο θα τα καταφέρουν. Το δείξανε και στην καριέρα του σαν παίκτες, αλλά το δείξανε και σαν δίδυμο GM προπονητή στην εθνική. Έχω μία βεβαιότητα ότι ο Άρης θα πετύχει. Δεν έχω μόνο αισιοδοξία. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Άρης, αν πάνε όλα καλά, θα ξαναείνει στην Ευρωλίγκα, θα ξαναείνει διεκδικητής του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ξαναείνει διεκδικητής τίτλων. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι που υπάρχουν είναι πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ άξιοι και θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό.
0: Ποια είναι η στιγμή πιο δυνατή που κρατάς από τη χρονιά που πέρασε και ποια στιγμή θα ήθελες να ανοίξεις ένα χρονοτούλα που να τυχώσεις μέσα και να μην την έχεις ζήσει ποτέ?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε, ήταν πολύ δυνατή στιγμή αυτή στον Πανιόνιο.
0: Και για σένα προσωπικά όντως ήταν πολύ δυνατή και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Είχες πολύ πίεση, έτσι, Διονύση, είχες πολύ πίεση.
1: Ναι, υπήρχε πίεση. Νομίζω ότι έτσι όπως τα καταφέραμε όλοι μαζί που ενωθήκαμε για να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ήτανε παλικαρίσια, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η πιο παρακτική στιγμή ήταν ο αποκλεισμός από την Κλουζ, που ένα παιχνίδι της φάσης των ομίλων ήταν σαν νοκάουτ και δυστυχώς δεν ανταπεξήλθαμε στις συνθήκες και δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε το ότι μας αναλογούσε στην Ευρώπη.
0: Ας σου κάνω μία ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση. Αγαπημένο πρόσωπο, ναι. Αγαπημένο συνεργάτης, αγαπημένος άνθρωπος από τον οργανισμό της ΚΑΙΑΡΙΣ. Άντε να μην βάλω έναν, να βάλω το top 3.
1: Κοίταξε, έγραψα κιόλας προχθές στην ευχαριστήριά μου δήλωση.
0: Επίτηδες έβαλα top 3 για να τους χωρέσεις.
1: Ναι, ότι ο Γιάννης ο Νικητάκης, ο Δημήτρης ο Αποστόλου και ο Παναγιώτης ο Ζάλογκος ήταν οι τρεις άνθρωποι που φέτος, ας πούμε, είχαμε και την πιο κοντινή σχέση και νομίζω ότι κρατήθηκε η ομάδα πάνω στις βάσεις αυτών των ανθρώπων. Τώρα τι να σου πω, σίγουρα και από παίχτες μετά ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης που τον είχες πριν, νομίζω.
0: Ναι, ο Λευτέρης μίλησε λίγο νωρίτερα.
1: Ότι θα έβγαινε πριν. Ναι. Νομίζω ότι ο Λευτέρης και το τι είναι σαν παιδί και σαν άνθρωπος, το τι προσφέρει στην ομάδα παικτικά που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι προσφέρει και το πώς νιώθει τον Άρη ότι είναι πραγματικά η οικογένειά του και το σπίτι του, σε κάνει σε αυτόν τον οργανισμό η σημαντικότητά του, νομίζω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχω μηνύματα που πραγματικά, δηλαδή, πολύ δύσκολα τώρα. Φεύγει ένας βοηθός προπονητή. Αυτό μπορεί να συμβεί. Αύριο θα είσαι σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό ή ακόμα είναι νωρίς?
1: Είναι νωρίς ακόμα, κάτι πάει να γίνει. Μάλιστα. Αν είναι όλα καλά, νομίζω ότι θα τελειώσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Συναντήσεις τον αδερφό σου?
1: Όχι τον αδερφό μου, όχι. Συγγενή μου πάλι, σιάν συγγενή μου, αλλά όχι τον αδερφό μου.
0: Εντάξει, θα τα μάθουμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που πάντως εισπράττω είναι ότι, εντάξει, ένας προπονητής φεύγει, έρχεται, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από πάρα πολύ κόσμο. Ο φίλος ο Βασίλης σου στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ο φίλος ο Χάρης λέει να του πεις ότι από χθες το βράδυ θα θυμάμαι για πάντα ότι το λένε Διονύση. Κάτι συνέβη μαζί. Ένας Χάρης είναι εδώ.
1: Ένα σχόλιο κάπου. Ναι, okay. Είδα, λέει, άρα Γιαννάρα, καλή συνέχεια. Λέω Διονύση, αλλά δεν πειράζει.
0: Μόνο respect για το Διονύση, στον οποίο ευχόμαστε να κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής και γιατί να μην ξαναγυρίσει. Για τον Αγγέλου στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα. Αγαπάμε Διονύση. Διονύση Αγγέλου, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Πολλά χαιρετίσματα στον coach Αγγέλου, τον εκτιμούμε και στεναχωριόμαστε που δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου. Γενικώς, δηλαδή, θα σου λείψει αυτό το πολύ υπέροχο, το πολύ ιδιαίτερο κλίμα και αυτός ο πολύ δυνατός κόσμος του Άρη, και από πολύ μικρότερος και με τον πατέρα σου έζησες τι θα πει Άρης.
1: Ναι, έζησα τι θα πει Άρης, και αυτό που είναι σημαντικό, γιατί τώρα είπα και πριν ότι πιστεύω ότι η ομάδα θα ζήσει ξανά τα μεγαλεία του παρελθόντος, και μακάρι και όλοι το ευχόμαστε, και σαν ελληνικό μπάσκετ και προσωπικά θέλω να δω τον Άρη να πετυχαίνει. Νομίζω ότι η αγάπη που είχα ζήσει από τον κόσμο τότε που ήταν εδώ και ο πατέρας μου, που στην πραγματικότητα υπήρχε απουσία διοικητικού πλάνου.
0: Μόνοι σας ήσασταν, εντάξει.
1: Αγωνιστικά δεν υπήρχε κανένα στεγανό από παίκτες και τα λοιπά, και η ομάδα προσπαθούσε να σωθεί στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι όταν έχεις την εικόνα του κόσμου τότε τι στήριξη έχει δώσει, μετά όλα σου φαίνονται πολύ εύκολα. Είναι πολύ απλό να καταλάβεις τώρα ο κόσμος πόσο δίπλα θα είναι στην ομάδα και πόσο διψάει για να ξανέρθουν οι επιτυχίες.
0: Μάλιστα. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολλούς ρεπόρτερ, λέει ότι στα Γιάννενα βρέχει γενικώς, λέει, να πείτε στον κύριο Αγγέλου να έχει ομπρέλα μαζί του. Οπότε αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα, ίσως, για κάποια δημοσιεύματα που σε αφορούν. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο κύριος Επετάς είναι φίλος ούτως ή άλλως. Λέμε στο Επανιδίν, λοιπόν, Διονύση. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι οι δρόμοι θα συναντηθούν ξανά, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πάθος σου, για την αγάπη σου, για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο είσαι κοντά σε όλους μες στην ομάδα, και προσωπικά σε ευχαριστώ γιατί πάντα ήσουν έτσι πολύ υποστηρικτικός και εγκάρδιος. Θα λείψουν πάρα πολύ οι τρελές, οι κάλτσες με τις οποίες εμφανιζόσουν στο ζέσταμα της ομάδας και γενικώς, και θα λείψεις και πάρα πολύ από τους διαιτητές που έβλεπαν έναν άνθρωπο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στον πάγκο και να τους κυνηγάει για το σφύριγμα που δεν δόθηκε. Την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά, Διονύση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για όλα. Και
0: στο Επανιδίν.
1: Ο κόσμος του Άρη να είναι πολύ περήφανος για αυτά που θα συμβούν στην ομάδα από εδώ και πέρα.
0: Γεια σου, Διονύση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Ωραία πράγματα από ωραίους ανθρώπους. Ο Διονύσης, ο Αγγέλου και γενικά η οικογένεια του Αγγέλου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Ήταν στις δύσκολες στιγμές εκεί και ο Διονύσης ήταν πολύ ιδιαίτερο παιδί και πολύ δουλευταράς και πολύ γνώσης, έτσι. Παρά το γεγονός ότι είχε αυτό το ταπεραμέντο που κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, πολύ καλός μπασκετικός προπονητής. Ρώτατε για διαρκείας, ακόμα δεν ξέρω, παιδιά, για τιμές διαρκείας ή για οτιδήποτε. Αυτά όλα στη συνέντευξη τύπου που κατά πάσα πιθανότητα 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα δοθεί από την ΚΑΕ Άρης. Τώρα, φρέσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμίν Νουά. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 ομάδες της Ευρωλίγκα που στριφογυρίζουν γύρω από το μυαλό και γύρω από τον Γάλλο εκπρόσωπο του Αμίν Νουά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν στριφογυρίζουν για σένα ομάδες της Ευρωλίγκα, οπωσδήποτε το σκέφτεσαι. Μίλησα λίγο νωρίτερα με τον Έλληνα εκπρόσωπο του παίκτη. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτών των ομάδων. Δεν επιβεβαίωσε φυσικά ότι ο Νουά φεύγει από τον Άρη. Αντίθετα, μου είπε πως πραγματικά μέσα μου πιστεύω ότι ο Αμίν στο τέλος θα μείνει στην ομάδα, αν και είναι μετά από μια τέτοια πολύ δυνατή χρονιά και με τα νούμερα που έκανε ο Αμίν Νουά στον Άρη, είναι δεδομένο ότι έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ομάδων της Ευρωλίγκα. Και σίγουρα μέσα στο μυαλό του υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τον παίκτη τον θέλει ο Άρης. Τον παίκτη τον θέλει ο Σπανούλης. Και γι' αυτό και σήμερα, και αυτό είναι η είδηση, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμίν Νουά, προκειμένου να του εξηγήσει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, αλλά και να του ζητήσει να μείνει στον Άρη, υπολογίζοντάς τον για έναν σημαντικό και φέτος ρόλο. Πάντως, σε περίπτωση που ο Νουά δεχθεί να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και η ομάδα Ευρωλίγκας καταβάλει το buyout στην ΚΑΕ Άρης, θέλω να ξέρετε πως η ομάδα είναι έτοιμη την ίδια ώρα να φέρει τον αντικαταστάτη του. Και αυτό είναι κάτι που σας το λέω, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως καθόλου ανησυχία, δεν υπάρχει για το θέμα του ΝΟΑ. Επιθυμία, επαναλαμβάνω, όλων είναι να μείνει, και σας μεταφέρω ξανά την είδηση ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον ΝΟΑ. Το EuroLeague buyout του ολοκληρώνεται σε έναν μήνα. Μέχρι 5 Ιουλίου μπορεί κάποια ομάδα να τον αποκτήσει. Ωστόσο, ο Άρης θέλει το θέμα να ξεκαθαρίσει αμεσότατα, μέσα στις επόμενες ημέρες, και να πάρει όποια απόφαση έχει στο μυαλό του ο ΝΟΑ, γιατί σίγουρα θέλει να φροντίσει για τον αντικαταστάτη του και για το πώς θα κινηθεί στο κομμάτι το υπόλοιπο, το μεταγραφικό. Σίγουρα ο Άρης έχει ένα ακόμη τεσάρι στο μυαλό του. Αν ο ΝΟΑ αποφασίσει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας, θα χρειαστεί να πάρει 2. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ο Άρης θέλει τον ΝΟΑ, ο Ζήσης θέλει τον ΝΟΑ, και σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία μαζί του για να του εξηγηθεί ο ρόλος του και το ότι πραγματικά ο νέος ο προπονητής τον θέλει στο καινούριο εγχείρημα που θα ξεκινήσει στο Παλέ. Αυτά είναι τα πράγματα και τα νέα και η ειδησιογραφία που αφορά τον Αμίν ΝΟΑ. Σας λέω και πάλι ότι τη στιγμή που εμείς μιλάμε, ο Άρης προσπαθεί να βγάλει από συμβόλαια τουλάχιστον 2 παίκτες. Επομένως, είναι φυσιολογικό στο επαγγελματικό μπάσκετ και στις business παίκτες να έρχονται και να φεύγουν. Ομάδες να παίρνουν παίκτες και άλλες ομάδες να χάνουν παίκτες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο ΝΟΑ θα μείνει, αλλά σας έδωσα ακριβώς ποιο είναι το περίγραμμα της κατάστασης με τον ΝΟΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το buyout που ρωτάτε. Παιδιά, το buyout καθορίζεται από το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης. Σύμφωνα δηλαδή με το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης, οι ετήσιες απολαβές του καθορίζεται και το buyout, που συνήθως μπαίνει περίπου μισό ή ένα τρίτο. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το buyout του ΝΟΑ, αλλά ο ΝΟΑ έχει ένα συμβόλαιο τριετές που υπέγραψε τον Άρη και ανανέωσε, πάνω από 2 εκατομμύρια. Βέβαια, τα χρήματα του EuroLeague buyout του ΝΟΑ είναι πολύ χρήματα που δίνονται πολύ εύκολα από ομάδες με πορτοφόλι Ευρωλίγκα. Επομένως, όλα επαφίονται στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Θέλει να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα, θέλει να έχει έναν πιο μειωμένο ρόλο να είναι μέλος ομάδας Ευρωλίγκας, θέλει να μείνει στον Άρη του Σπανούλη που πάει να πάρει το EuroCup και να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας, φυσικά έχοντας μειωμένο χρόνο συμμετοχής, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια ομάδα με 10-12 εισάξιους παίκτες θα είναι πολύ διαφορετική η χρήση των παίκτων. Αλλά σίγουρα ο ΝΟΑ είναι μέσα στο πλάνο, είναι καθοριστικός στο πλάνο του Σπανούλη, και σήμερα που θα μιλήσουν θα το εξηγήσει και τηλεφωνικά. Τα είπαμε και για τον ΝΟΑ, τα είπαμε. Για τα διαρκείας έχουν δικαίωμα ανανέωσης οι περσινοί κάτοχοι των διαρκείας. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμείς που πήραμε πέρσι τα διαρκείας μας, και εγώ πήρα 2, έχουμε 2 θεσούλες τις οποίες θα τις ανανεώσουμε, ναι. Νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα ανανέωσης είναι για 2 εβδομάδες, και μετά από 2 εβδομάδες μπαίνουν και οι νέοι κάτοχοι που θα θελήσουν να πάρουν διαρκείας. Θέλω να πιστεύω ότι και με την καινούργια κερκίδα θα αυξηθεί η χωρητικότητα, θα διατεθούν περισσότερα διαρκείας, αν και όπως και να έχει, παιδιά, έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, το παλέ είναι πολύ μικρό. Γιάννη, αν φύγει ο ΝΟΑ όμως, πώς θα έχουμε 5 ΝΟΑ στην καινούργια ομάδα? Μπορεί να έχουμε 5 Μοκόκα ή 5 Μπίρτς ή 5 Δημητρίεβιτς. Μπορεί να έχουμε 5 Βαλεσίου, ένα άλλο όνομα. Όταν ο Άρης είπε ότι θέλουμε να έχουμε 5 ΝΟΑ στην καινούργια ομάδα, φίλε Βασίλη, εννοούσε 5 παίκτες υψηλής ποιότητας, με τον επαγγελματισμό, την μπασκετική ποιότητα και το IQ του Αμίν ΝΟΑ. Αν μη τι άλλο, αγαπητέ φίλε Βασίλη, από τις μεταγραφές που μέχρι τώρα κάνει ο Άρης, θυμίζω, Χαραλαμπόπουλος, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και κατά 99% Μπίρτς, νομίζω ότι είναι ακόλουθοι των υποσχέσεών τους οι άνθρωποι της ομάδας, οπότε είναι μέσα σε αυτό που είπαν. Νομίζω ότι τα είπαμε για νουά, έτσι. Τα ερωτήματα που κάνατε μάλλον δεν περίμενα να ολοκληρώσω. Απαντήθηκαν όλα αυτά που έχετε ρωτήσει. Αλέξανδρε, μην κάνουμε πάρα πολλές μαντεψιές για το ρόστερ της ομάδας κλπ. Κανένας δεν ξέρει. Μόνο ο Σπανούλης και ο Ζήσης ξέρουν. Ακριβώς. Και οι συνεργάτες του Βασίλη του Σπανούλη. Αυτοί γνωρίζουν για το ρόστερ, τα ονόματα, το πλάνο και πώς θέλουν να δομηθεί η ομάδα. Δεν γνωρίζει κανένας. Όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε υποθέσεις. Ούτε έχουμε καμία ενημέρωση, κανένας δεν έχει ενημέρωση. Αυτό σας το λέω και στο υπογράφω. Όποιος δημοσιογράφος λέει ότι εγώ έχω ενημέρωση inside info για το πώς θα χτιστεί ο Άρης, πίπες. Το πώς θα χτιστεί ο Άρης, πίπες σας λέει. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Κανένας δεν ξέρει.

ευθύμη. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ο Νουά μπορεί να αποδεχθεί έναν καινούριο ρόλο, έναν ρόλο στην ομάδα σημαντικό μεν, αλλά δεν θα είναι ο ίδιος που ήταν πέρσι. Λογικό δεν αυτό? Παιδιά, προσπαθούμε να πάρουμε κάποιους παίκτες και έχουμε κάνει προτάσεις σε παίκτες που έχουν συμβόλαια. Από τη στιγμή όμως που αυτοί οι παίκτες δεν είναι θέμα Άρη, δεν μπορεί να εμπλακεί ο Άρης, αν οι ίδιοι με τους ατζέντιδες δεν σπάσουν τα συμβόλαια, δεν έχει νόημα να πούμε θέση οτιδήποτε άλλο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα προκύψουν τα πράγματα. Αν παίζει κάτι με Κώστα Παπανικολάου, απολύτως τίποτα. Ο Κώστας Παπανικολάου, παιδιά, θα πάρει σύνταξη από τον Ολυμπιακό και θα μείνει στον Ολυμπιακό από άλλο πόστο για όσο αυτός θέλει. Φίλε Βασίλη, ο Νουά πήρε ένα προσαρμογή συμβολέου για να μείνει. Ο Νουά ήρθε στον Άρη με ένα συμβόλαιο της τάξης των 25-30.000 ευρώ το μήνα και του έγινε ένα προσαρμογή και θα παίρνει 65.000-70.000 ευρώ το μήνα. Πήρε αύξηση ο Νουά μέσα σε 3-4 μήνες και νέο συμβόλαιο τριετές. Αύξηση 100%. Ακούστε κάτι, Βασίλη. Όποιος θέλει να μείνει στον Άρη, θα μείνει στον Άρη αποδεχόμενος το ρόλο του, αποδεχόμενος το δόγμα το προπονητικό του Σπανούλη και αποδεχόμενος το τι θέλει να κάνει η ομάδα. Ο οποιοσδήποτε, αν είναι οικονομικό το κίνητρο ενός παίκτη, να ξέρετε δεν θα αποκτηθεί. Στον Άρη φέτος θα παίξουν παίκτες που θα έχουν καλά συμβόλαια και θα έχουν κάψα για να κάνουν τον Άρη ξανά να το φέρουν σε κορυφές, να κατακτήσει τίτλους. Δεν χωράνε άλλοι παίκτες. Αν ο Νουά, το παιδί, θέλει να μείνει με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του προτάθηκε και με το ρόλο που θα το εξηγήσει ο προπονητής, θα μείνει. Αν δεν θέλει, θα φύγει. Είναι πολύ απλό. Όσοι έρθουν και έρχονται ήδη, έχουν έρθει ήδη τρεις παίκτες επίπεδο Ευρωλίγκα στην ομάδα, θα έρθουν γιατί πιστεύουν στο όραμα και γιατί πιστεύουν σε αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης. Παιδιά, τα highlights του Δημητρίεβιτς και εγώ τα είδα, αλλά γενικώς μην παρακολουθείτε highlights. Τον παίκτη τον ξέρω προσωπικά γιατί παρακολουθώ Ευρωλίγκα όπως φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Μιλάμε για ένα παιδί με πολύ αξιόπιστο σουτ, με πολύ καλές καταβολές μπασκετικές. Είναι και δημιουργός, είναι θρασής, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης ποιότητας, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Και έχει IQ μπασκετικό. Ήθελα έναν τέτοιο Ευρωπαίο στα γκάρ μου. Σας το είχα πει κιόλας. Θα ήθελα πάρα πολύ έναν Ευρωπαίο. Εκτιμώ πάρα πολύ το ταλέντο, την αθλητικότητα των Αμερικανών παικτών, αλλά πάντα θέλω εκεί μέσα να υπάρχει ένας εγκέφαλος ευρωπαϊκός. Και το λέω γιατί υπάρχει πολύ καλή αντίληψη του μπάσκετ. Ειδικά αυτό το παιδί που το έχει μάθει στην Ισπανία, νομίζω ότι είναι πολύ καλή προσθήκη, εξαιρετική. Για το Χάρελ, είναι ανοιχτό το παραθυράκι και ο Χάρελ πρέπει να συνηθίσει σε ένα καινούριο ρόλο αν θέλει να μείνει. Αν η ομάδα αποφασίσει να τον κρατήσει ως 8ο και γιατί όχι και ένα το παίκτη. Κάπως έτσι όπως τα γράφεις είναι η Ηρακλή, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για το σχεδιασμό της ομάδας. Είναι σε εξέλιξη και θα τρέξει γρήγορα, οπότε οι απορίες θα λυθούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει και μία σύσκεψη εσωτερική στο παλέ και υπάρχει και μία κουβέντα που θα οριστικοποιηθεί και θα έχει να κάνει και με τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί. Πολύ ρωτάτε για αυτήν. Η πιο πιθανή ημερομηνία, επαναλαμβάνω, είναι 15η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Να σας πω από τώρα ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου δεν θα κάνω εκπομπή γιατί έχει προαναγγείλει σήμερα στάση εργασίας 10 με 3 η Ένωση Συντακτών. Την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, 10 Ιουνίου, δεν θα είμαι στην ραδιοφωνική συντροφιά σας. Υπάρχει στάση εργασίας για όλα τα μέλη της Ένωσης Συντακτών. 10 με 3 επαναλαμβάνω.

Ο Δημητρίεβιτς ανήκει στην Bayern Μονάχου, παιδιά. Φίλε Βασίλη, πώς να ανακοινωθεί ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι παίκτης και παίζει με άλλη ομάδα? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε κλείσει τον Μπίρτς. Ο Μπίρτς παίζει τελικούς. Πώς το ανακοινώσουμε?

0: Αν δεν τελειώσει, παίζει μη τελικούς. Θα παίξει τελικούς λογικά η Φενέρ. Πώς θα τον ανακοινώσεις εσύ τον παίκτη? Ή πώς θα ανακοινώσεις τον Δημητρίεβιτς π.χ. ή τον οποιονδήποτε παίζει με άλλη ομάδα και είναι σε εξέλιξη χρονιά? Δεν έχω σημερινή ενημέρωση, φίλε Νίκο, για τον παίκτη που ρωτάς. Δεν είναι ψηλότερος Λάκοβιτς, φίλε Παύλο. Νομίζω ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση κατά στα δικά μου μάτια του Νίκολιτς Σεντεβίτα που θέλαμε πολύ και μας άρεσε. Για τα διαρκείας, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αν δεν ανακοινώσει η ΚΑΕ, τι να πούμε? Δεν ξέρουμε ούτε τιμές. Είναι υποδιαμόρφωση. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα κυκλοφορήσουν. Γι' αυτό λέμε περιμένετε τη συνέντευξη τύπου. Τι να πούμε για τα διαρκείας? Ο Σπανούλης πότε θα έρθει αεροδρόμιο? Και αν έρθει ο δικός, Ευθύμη μου, που είναι πολύ πιθανό. Βασίλη, κάνε λίγο υπομονή και για το θέμα των φιλικών. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πρόγραμμα των φιλικών και για το πού και πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Άρη. Στις προθέσεις της ομάδας και ήδη έχει επαφές ο Νίκος Ζήσης, γι' αυτό είναι να συμμετέχει και σε τουρνουά ανά την Ευρώπη, πολύ σημαντικά. Σε φιλικά τουρνουά που θα γίνουν στην Ευρώπη. Θα είναι υψηλού επίπεδου τα φιλικά πάντως. Τώρα για τα αποκαλυπτήρια του Άρη, αυτό δεν το ξέρω. Για το πότε θα παίξει δηλαδή μπροστά στο κοινό του Άρης. Και πού? Φίλε Φορτσάτε, σε ενημερώνω ξανά ότι ο Φλίν της Μπαχτσέσεχίρ παίζει με τουρκική υπηκότητα στην Τουρκία. Δηλαδή δεν λογίζεται ως Αμερικάνος. Οπότε ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας και επίπεδου, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Τουρκία και να μην παίζει σε κάποια ομάδα εκεί. Πότε προβλέπετε καινούριες φανέλες με καινούργια εταιρεία, καινούριο e-shop? Πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, Γιάννη, μαζί με τα διαρκείας, μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα, με τα έργα του Παλέ, οι απαντήσεις θα δοθούν από την διοίκηση στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Νίκ, τι σε στεναχώρησε για τον ΟΑ? Γιατί σε στεναχώρησα? Το ρεπορτάζ σου έδωσε και ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν σε στεναχώ, δεν σου είπα ότι φεύγει ο ΝΟΑ. Είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο ΝΟΑ. Σήμερα θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, και αυτή είναι η είδηση, κρατήστε το, τηλεφωνική επικοινωνία Σπανούλη ΝΟΑ. Εγώ να είμαι ΝΟΑ, να έχω ανανεώσει το συμβόλαιό μου για 3 χρόνια, να παίζω σε έναν Άρη πλέον ο οποίος μου ξαναέδωσε χαρά για τον μπάσκετ, να είμαι σε ένα περιβάλλον που λατρεύει η οικογένειά μου, να έχω το Σπανούλη προπονητή και μια ομάδα με πενταπλάσιο μπάτζετ από το περσινό και να πηγαίνω να πάρω το Eurocup και να φύγω για να πάω στην Ευρωλίγκα και να είμαι κομπάρσος. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Αν όμως και μετά από το τηλεφώνημα του Σπανούλη ο ΝΟΑ βάλει προτεραιότητα κάποια άλλη, υπάρχει buyout και δεν θα ρωτήσει κανένας τον Άρη. Κάποιοι προβληματίζονται για τον μπάτζετ των διαρκεία σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Δεν έμειναν 3 κινήσεις, Νίκο. Ο Άρης έχει να κάνει αρκετές ακόμα μεταγραφικές κινήσεις. Όχι και 3. Φίλε Γιάννη, με όσα έχει περάσει ο μπασκετικός δημοσιογράφος και γενικότερα οι δημοσιογράφοι και τα μέσα του Άρη τα προηγούμενα χρόνια, το να ζητάμε και βαρέα θυγινά για αυτό που ζούμε με την ΚΑΕ, μάλλον είναι υπερβολή. Μάλλον θα έπρεπε να πληρώσουμε το κατετή στον κύριο Σιάο και σε αυτούς που φρόντισαν να τον φέρουν. Γιατί όχι ξεκούραση δεν χρειάζεται να έχουμε φέτος. Παίρνει ξανά διάσταση και αξία η δουλειά μας. Θα γίνουν πλέον οι δημοσιογράφοι του Άρη ξανά περιζήτητοι. Θα μας ζητήσουν ενδεχομένως κάποιους, όχι όλους. Εγώ για παράδειγμα συστηματικά είμαι εκτός του συστήματος, των site κλπ. Αλλά γενικώς οι δημοσιογράφοι του Άρη που ήδη γράφουν και είναι πολύ αξιόλογα παιδιά, θα τους ζητήσουν παραπάνω πράγματα. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση δημοσιογράφων του Άρη. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς και μακάρι και το ποδόσφαιρο να ακολουθήσει. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε τα τελευταία, τουλάχιστον 10-15. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη από Αθήνα. που βλέπει όνειρα να πραγματοποιούνται και που είσαι ακόμη. Δηλαδή με Beats δεν κλείσαμε στα center. Δεν θα είναι βασικός, έρχεται και άλλος. Ψηλός θα έρθει και άλλος. Ψηλός θα έρθει σίγουρα και ο Νουά. Και με Νουά φυσικά, εγώ τον Νουά τον υπολογίζω ως παίκτη του Άρη. Θα έρθει παίκτη στο 4-5. Σίγουρα. Stretch 4 αλλά προς τα πάνω. Όπως ο Νουά είναι stretch 4 προς τα κάτω, θα έρθει ένα 4 με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω καλά θα είμαστε. Και επειδή θέλω έτσι να τελειώσουμε την εβδομάδα όμορφα, θέλω να σας θυμίσω κάτι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την... Πώς να σου πω... Από την αρρώστιά μου με τον Άρη. Γιατί ήμουν άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω δηλαδή. Να το κρύψω. Και αυτό αγαπάει ο κόσμος. Αυτοί ξέρουν ότι αυτός είναι... Ο Άρης. Δεν λέω είμαι μόνος μου, είναι και άλλοι που κάναν πολλά πράγματα. Λέω τα δικά μου. Ήρθε η ώρα μου να πάω στην Πάντα να καθίσω ήσυχος και ήρεμος.
0: Ποτέ δεν πας στην Πάντα εσύ, Ανέστη Πεταλίδη. Και η δήλωσή σου ήταν επίκαιρη πάντα και στα δύσκολα και στα πάρα πολύ δύσκολα και είναι και τώρα σε μια καινούρια εποχή που ανατέλει. Γιατί ο Άρης είτε έχει budget 100.000 είτε 200, είτε 1 εκατομμύριο, είτε 10, 15 και 50 εκατομμύρια, για να έχει επιτυχία, φίλες και φίλοι, πρέπει αυτή εδώ η δήλωση του Ανέστη Πεταλίδη, όχι μάλλον η δήλωση, η κατάθεση ψυχής του Ανέστη Πεταλίδη, να ακούγεται διαχρονικά από τα ηχεία του Νικ Γκάλις Χολ, να ακούγεται στο παλέ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που ακούτε είναι ο Άρης. Εκεί πάτησε. Τα θεμέλια του Άρη είναι βασικά ο Ανέστης και άλλοι 3-4 άνθρωποι που τα έστησαν μαζί με τον Ξανθό μέσα, μαζί με τον Γιώργο τον Τζιλιγκαρίδη και δεν θέλω να δικήσω και πολλούς άλλους. Αλλά αυτή εδώ η δήλωση, ξανακούστε την.
1: Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την... Πώς να σου πω... Από την αρρώστιά μου με τον Άρη. Γιατί ήμουν άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω δηλαδή.
0: Βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορείς να έχεις επιτυχία, ειδικά στον Άρη, αν δεν είσαι βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορεί αυτή εδώ η ομάδα και κρατήθηκε και έμεινε ζωντανή η ομάδα αυτή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί υπήρχαν βελονιασμένοι με τον Άρη. Βελονιασμένος ήταν ο Θανάσης Οπλιάκης. Βελονιασμένοι ήταν όλοι αυτοί που προσέφεραν κάτι μικρό ή μεγάλο. Όλοι εσείς που ερχόσαστε στα δύσκολα. Δεν πρέπει να πάψει ο βελονιασμένος. Αν σταματήσει ο βελονιασμένος, θα σταματήσει ο Άρης. Όποια και να είναι τα μπάτζετ του. Και να μην το ξεχνάτε αυτό.

Όλα είναι όμορφα. Και οι μεταγραφές οι μεγάλες και τα ονόματα, η βάση είναι αυτή. Και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.

0: Με αυτή τη μουσική έβγαιναν πριν από κάποιες δεκαετίες ο Νίκος Ογκάλης πρώτος, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεύτερος, ο Λευτέρης Σούμποτιτς τρίτος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Με αυτή την ίδια τη μουσική έβγαινε ο Καράμπουλας, έβγαινε ο Μιχάλης ο Πελεκάνος, έβγαινε ο Κουλ, έβγαινε ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος, έβγαινε ο Ορτίθ, ο Μπόνι, ο Λιαδέλης. Με αυτή τη μουσική έβγαινε ο Σίμτσακ, ο Φλιώνης, ο Μποχωρίδης Πιτσιρίκος, ο Σάσα ο Βεζένκοφ. Παίκτες που δεν θα περνούσαν το έξω από το παλέ όταν είχαμε τις φτώχες μας και τις μαύρες μας. Και τώρα θα βγαίνει ο Μπίρτς, θα βγαίνει ο Δημητρίγεβιτς, θα βγαίνει ο Μοκόκα, όλα τα παιδιά αυτά. Το συνέστημα αλλάζει. Όποιος και να έβγαινε από αυτή τη φυσούνα. Και αυτό είναι που δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται και δεν θα αγοραστεί με τίποτα η ανατριχύλα στη ραχοκοκαλιά σε αυτό το κορύφωμα. Και στην πόρτα που ανοίγει και βγαίνει η ομάδα εκείνη τη στιγμή και με το παρατεταμένο σας χειροκρότημα. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι ο Άρης. Αυτό είναι ο Άρης και δεν αγοράζεται. Απλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και να σου πω κάτι, και το δικαίωμα πλέον από αυτήν εκεί την πόρτα του παλέ και αύριο μεθαύριο από την πόρτα ενός άλλου μεγαλύτερου γηπέδου. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος πολύ μεγάλος στόχος και μεγάλο στοίχημα πέρα από το αγωνιστικό και τα budget του ιδιοκτησιακού φαντ και του κυρίου Σιάου είναι το νέο γήπεδο. Και εδώ θέλω να κάνω μια πολύ θερμή παράκληση σε όλους τους έχοντες και κατέχοντες ρόλους θεσμικούς μέσα στην ομάδα. Γιατί σας είπα ότι η άνοδος του μπάσκετ, και αυτό το πιστεύω ακράδαντα μέσα από την ψυχή μου, θα φέρει ανάσταση σε όλο το σύλλογο. Θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα, παιδιά, όταν αντιληφθούμε ότι η διπλή ανάπλαση που αφορά και την ΠΑΕ και αφορά μια τεράστια έκθεση όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια κυτρινόμαυρη πολιτεία που θα στεγάσει και θα βάλει εκεί μέσα όλα μας τα όνειρα, θα είναι η μεγάλη διέξοδος του συλλόγου για όλα. Και εγώ προσωπικά το λέω για μια ακόμα φορά δημόσια προς τους ανθρώπους του ΑΣ Άρης, λεπτομέρειες για τη συνέλευση θα μάθετε σε λίγο στο Yellow News. Ένα πράγμα θα ήθελα να κάνω. Να φροντίσω να έχω ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με τους ανθρώπους της διοίκησης ΚΑΕ και με την ιδιοκτησία της ΚΑΕ. Γιατί εγώ προσωπικά, όταν οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτή τη φλόγα και τη δίψα και την τρέλα, ότι δεν μας χωράει πλέον κανένα γήπεδο και πρέπει να δημιουργήσουμε πράγματα, το όραμα ενός Άρη με ένα ποδόσφαιρο ισχυρό, με ένα καινούριο έργο, με ένα καινούριο γήπεδο, με τη διπλή ανάπλαση και με τον Εραστέχνη Μπροστάρη ως ιδιοκτήτη αυτής και μπροστάρη αυτής της πρωτοβουλίας, εγώ θα ενέτασα μέσα τον Ρίτσαρντ Σιάο και όλους τους συνεργάτες αυτού του επενδυτικού φαντ. Και προσωπικά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάνε και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι άνθρωποι του ΑΣ Άρης. Το λέω, το ξέρω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική, πιθανότητα να το έχουν και αυτοί στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά εγώ βλέπω ότι το μπάσκετ και μέσα από το μπάσκετ βλέπω το φως στον ορίζοντα για ολόκληρο το σύλλογο, για πολλά πράγματα. Και ναι, το βλέπω και για το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία της Ελλάδος στην επίδοση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Α, μικρή παράληψη παιδιά. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πω και το υποσχέθηκα και στο φίλο μου τον Άκη. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΣ Άρης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να μάθουν τα μυστικά της μπάλας και να γίνουν μέλος της κυτρινόμαυρης οικογένειας. Έχει δοκιμαστικά ο ΑΣ Άρης και η Ακαδημία του για το ποδόσφαιρο 8 με 12 Ιουνίου στα γήπεδα Νικολούδης. οι γεννηθέντες του 2017 από τις 8 του μήνα ως τις 12, 5 με 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Οι γεννηθέντες του 2016, 6 παρατέταρτο με 6,5 και οι γεννηθέντες του 2015, 6,5 με 7 και 4. Από γενιά σε γενιά, φοράτε τα αθλητικά σας παπουτσάκια, παίρνετε το πάθος σας για το ποδόσφαιρο και έρχεστε στο γήπεδο για να μάθετε κοντά στους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, στον Γιώργο τον Κολτσίδα και στους υπόλοιπους ανθρώπους τα μυστικά της μπάλας. 8 με 12 Ιουνίου η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Άρης, του Άρη κάνει δοκιμαστικά στα γήπεδα του Τάκη Νικολούδη. 8 με 12. Τώρα μπορώ να φύγω. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τη Ζαχαροπλαστία Μίλτος. Σήμερα 7 και αύριο απέναντι από τι ομπρελίτσες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Κερνάνε παγωτάκια για τα 50 τους χρόνια. Δωρεάν παγωτάκι. Και κάθε μέρα 10 Ζαχαροπλαστία Μίλτος είναι κοντά σας. Να τα επισκεφτείτε, να τα τιμήσετε όπως τιμούν και εμπιστεύονται εμάς, υποστηρίζοντας την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Δίπλα μας και η Smart Finance, κορυφαία ομάδα λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα δίνουν λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις. Τη Solon 88 θα τους βρείτε, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για τις υπηρεσίες τους. Και φυσικά Alluplus, τα αδερφή Δερβίση, η αγαπημένη αυτή οικογένεια που βάζει την υπογραφή της στα κορυφαία κουφώματα PVC, σας περιμένει στη Δημοκρίτου 12 στο showroom για τις υπέροχες αυτές εμπειρίες κουφωμάτων που μπορείτε να δείτε εκεί. Ο Παναγιώτης δηλώνει περήφανος που ήταν Άρης και με τον Νόρτμαν και τώρα και πάντα. Έρχονται, φωνάζει ο Γιώργος με τη Ζαρατούστρα. Αυτή ανατριχύλα, λέει ο φίλος ο Σπύρος, και πολλά πολλά άλλα. Έχετε την αγάπη μου, εύχομαι σε όλες και σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ο Δημήτρης Ανλής με μπόλικο ρεπορτάζ και από τη χθεσινή συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, η οποία δυστυχώς για μένα πέρασε τη δεύτερη μοίρα λόγω του μπασκετικού ρεπορτάζ, αλλά θα έχει μπόλικο ρεπορτάζ από εκεί ο Δημήτρης. Μέχρι στον Γκάλι και για τα μπασκετικά και για τα ποδοσφαιρικά και για όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας. Στην ώρα που θα ακούσουμε εσείς προσθέστε 3 λεπτά παραπάνω. Και φυσικά Yellow News. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών ανακοίνωσε πριν από λίγο από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτοανατινάχθηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ με ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούνιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. της λειτουργίας της πινακίδας τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε χθες στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
0: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
23: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
23: www.ergopavlatel.gr.
24: Έργο τέλεια νέα.
25: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
23: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος, εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Lease Access.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
0: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ερασιτέχνης, γιατί χθες είχαμε την έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ Άρης, οπότε θα μιλήσουμε και για ερασιτέχνη Άρη. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σημερινή μας εκπομπή, έχουμε και καλεσμένους. Ξεκινάω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, επίσης Yellow Radio FM 101,7. Κάντε ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας, ανεβαίνουμε συνεχώς όσον αφορά τους εγγεγραμμένους, όσον αφορά τους subscribers, να το πω και αγγλιστή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με προσωπικό έμπειρο, το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Το κατάστημα βρίσκεται Εγνατία 45 στη Θεσσαλονίκη. Email info@μεταφρασεις24.gr. Η χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε, παιδιά, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για παίκτες, θα πούμε και ονόματα, θα πούμε και για Δημητρίγεβιτς, θα πούμε και για Μπίρτς, θα πούμε και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ξέρω ότι αυτά είναι τώρα που τους καίνε όλους. Όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Σπανούλης ήρθε, συμφώνησε, περιμένουμε να έρθει. Παίκτες, καθημερινά ακούμε και άλλα ονόματα τα οποία δείχνουν ουσιαστικά το πλάνο και το δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει η ΚΑΕ Άρης. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο με ερασιτέχνη Άρη, καθώς χθες ήταν η έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ, η οποία έγινε στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Θα πούμε κάποια πράγματα. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμα Ιβαζίδη, να μας δώσει και αυτός έτσι σε κάποια σημεία κάποια από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στην γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη. Θα τα πούμε και εμείς φυσικά, γιατί και εγώ ήμουν παρόν σε όλη τη διάρκεια. Ο Χρήστος ήρθε λίγο αργότερα και εκείνος ήταν παρόν. Οπότε θα σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία υπόθηκαν και στη γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ από τον Χρήστο για όλα αυτά που έχουν ακουστεί και όχι μόνο, και για πράγματα που δεν έχουν ακόμη ακουστεί όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, γιατί είμαστε σε έναν οργασμό. Βλέπω ότι η ΚΑΕ Άρης γενικότερα κινείται ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ δηλαδή δεν περίμενα ανακοίνωση του προπονητή και μέσα σε δύο μέρες να έχουμε τουλάχιστον τρεις παίκτες. Βγάζω Χαραλαμπόπουλο που είχε ακουστεί και πιο πριν. Τουλάχιστον τρεις παίκτες οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι 100% μέχρι και πάρα πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν με την ομάδα. Και μάλιστα παίκτες οι οποίοι και προτάσεις από άλλες ομάδες είχαν και σε καλή κατάσταση βρισκόταν γενικά. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα Φώτη Πλιάκο και για το δικό του σχόλιο, για όσα συμβαίνουν στο σύλλογο και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, ερασιτέχνη, ό,τι θέλει να σχολιάσει και ο Φώτης. Θα τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και φυσικά και ό,τι υπάρχει και ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό, πάντα μιλάω. Θα τα μεταφέρουμε και αυτά όπως κάνουμε καθημερινά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με τον ερασιτέχνη Άρη, με τον ΑΣ Άρη και τη χθεσινή γενική συνέλευση, μέχρι να έρθει και ο Χρήστος και να έχουμε τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Έγινε λοιπόν χθες η έκτακτη γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη, με ομιλητές ουσιαστικά τον πρόεδρο του ΑΣ, τον Σίμα Ιβαζίδη, τον αντιπρόεδρο τον Άκη τον Τοσουνίδη και τον ταμεία τον Χρήστο τον Μωυσίδη. Ουσιαστικά το ξεκίνημα ήταν για την ομάδα βόλεϊ ανδρών, η οποία πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ήταν και υποχρεωτική αυτή η γενική συνέλευση, γιατί θυμίζω ότι πρέπει να συστηθεί ΤΑΠ
προκειμένου να έχει τον. Δηλαδή είναι ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, είναι λίγο περίεργο το κομμάτι του βόλεϊ. Ανήκει στον ερασιτεχνιάρη, αλλά ουσιαστικά είναι ένα τάπι, είναι μια άλλη διοίκηση η οποία θα διοικεί, έτσι, θα διοικεί το τάπ, το βόλεϊ. Ουσιαστικά ορίστηκε μια τριμελής επιτροπή, θα έλεγα τώρα, όσον αφορά το βόλεϊ, η οποία θα αποτελείται από Σίμα Ιβαζίδη, Άκη Τοσουνίδη και Αλέξανδρο Γκαντόνα, δηλαδή πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα του ΑΣ. Και θα γίνει μια δεύτερη γενική συνέλευση, στην οποία θα οριστεί η κανονική διοίκηση του ΤΑΠ, είτε θα είναι οι ίδιοι, είτε αν υπάρχει κάποιο άλλο, ο οποίο θα μπει στη διοίκηση του Τμήματος Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών, έτσι, του ΤΑΠ. Είναι γενικά το βόλεϊ ανδρών, επαναλαμβάνω, είναι κάτι ντεμή, δηλαδή ούτε απόλυτα επαγγελματικό είναι, αλλά ούτε και ερασιτεχνικό. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, η οποία θέλει δουλειά. Από ό,τι υπόθηκε, είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή, υπόθηκε ένα ποσό περί των 850.000 ευρώ, νομίζω όμως μαζί και με τα παλιά οφειλόμενα, είτε προς παίκτες, που είναι ένα ποσό γύρω σε 100.000, είτε προς εφορία κτλ. Πριν να ρυθμιστούν. Νομίζω μαζί με αυτά, αν το κατάλαβα σωστά, δεν θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό. Ας περιμένουμε να μας τα πει και ο πρόεδρος του ΑΣ. Ορίστηκε λοιπόν αυτή η τριμελής επιτροπή. Θα βγουν κάποια. Τώρα πάω σε δεύτερο θέμα. Θα βγουν, καταλέω λίγο, έτσι, με bullets. Θα βγουν κάποια διαρκείας τα οποία θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα προμηθευτεί τα διαρκείας τα οποία θα βγουν. Αυτά θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ σε τρεις οικονομικές ζώνες. Στα 60 ευρώ, στα 150 ευρώ και στα 500 ευρώ. Είναι τα απλά, τα silver και τα gold. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να δώσει τα χρήματα αυτά και να μπορεί να βλέπει όλα τα παιχνίδια των ομάδων, δηλαδή στο βόλεϊ, ανδρών, γυναικών, στο πόλο που θα κατέβουμε, στο handball, στο μπάσκετ γυναικών, γενικότερα όλα τα τμήματα τα οποία ανήκουν στον ΑΣ. Και κάποια συγκεκριμένα νούμερα, έτσι, 100 της μιας βαθμίδας, 300 και 700 κάπου εκεί. Ξαναλέω, αυτά είναι και λίγο, θα μας τα πούν και πιο αναλυτικά οι άνθρωποι του ΑΣ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά το τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν οι άνθρωποι του ΑΣ, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, όσον αφορά το πώς ήταν ο σύλλογος, τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν. Εγώ θα το περιέγραφα αυτό που άκουσα, ότι παρέλαβαν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα. Τίποτα δηλαδή ξεκάθαρο. Και είναι λογικό, παιδιά, όταν μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος για πάνω από 10 χρόνια δεν είχε λογαριασμούς ενεργούς. Ένας σύλλογος μπορεί να είναι ένα αθλητικό σωμάτιο, ένας ερασιτέχνης, αλλά είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτά τα οποία περνάνε κάθε χρόνο από τα ταμεία του. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο σύλλογος, αλλά ουσιαστικά μια εταιρεία, να περνάνε τόσα πολλά χρήματα από τα ταμεία του χωρίς να έχει λογαριασμούς. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα, έτσι όπως μας περιγράφηκε και από τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, τον Άκη Τοσουνίδη. Αυτό προσπάθησαν να το βάλουν σε μια σειρά, με την απόφαση να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τα χρήματα τα οποία κάθε χρόνο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δίνει, λιγότερα τώρα, περισσότερα μετά από, νομίζω, τα 4 πρώτα χρόνια, και προς το τέλος πάλι λίγο λιγότερα. Γενικά είναι με κάποιες βαθμίδες αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνονται και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία δόση. Αν χάσεις μία δόση, ακόμα και την τελευταία, θα επιστρέψουν πίσω τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν επί της ουσίας από το αρχικό χρέος. Γιατί κόπηκε ένα ποσό από το αρχικό χρέος, στο κεφάλαιο που έμεινε μπήκαν οι τόκοι και αυτό το ποσό είναι που πρέπει να πληρώσεις εσύ τη δεδομένη χρονική στιγμή σαν ΑΣ στις δόσεις οι οποίες έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μία να χάσεις, ξαναλέω, θα επιστρέψουν και τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ο Άρης να είναι συνεπής, ο ερασιτέχνης Άρης, συνεπής όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την αποπληρωμή του. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπόθηκαν κάποια πράγματα και για τις σχέσεις με ΠΑΕ, ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μέσα στα ερωτήματα το συγκεκριμένο κομμάτι, και για την ΠΑΕ σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν και από την πλευρά του ΑΣ όσον αφορά το τι προτίθεται να κάνει την επόμενη σεζόν. Τώρα εδώ, παιδιά, θα πω κάτι. Οι σχέσεις γενικότερα του ερασιτέχνη Άρη τα τελευταία χρόνια που είναι ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών, πώς τα βρίσκουν, ποια είναι η άκρη που υπάρχει στο τι παίρνουμε, στο τι θέλουμε, στο τι πρέπει να παίρνουμε. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα.
Εγώ σήμερα έκανα έτσι μια ερώτηση σε συνάδελφο άλλης ομάδας όσον αφορά την ερασιτέχνη και μου είπε ότι Δημήτρη, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις, δεν λέω τώρα ποιας ομάδας, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί κάποια χρόνια και εμείς δεν είχαμε, είναι ένα fix ποσό το οποίο βγαίνει αναλογικά με τις προηγούμενες χρονιάς περίπου τα έσοδα και αυτά αποπληρώνονται. Βέβαια, μου διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει γήπεδο που ανοίξει στον ερασιτέχνη. Τώρα, σκεφτείτε λίγο ποια ομάδα μπορεί να είναι. Δεν έχει γήπεδο που ανοίξει στον ερασιτέχνη. Το γήπεδο ανήκει στην ΠΑΕ. Υπόθηκα λοιπόν κάποια πράγματα όσον αφορά την διασύνδεση. Αρχικά να πω για την ΚΑΕ ότι από ό,τι κατάλαβα είναι ένα ποσό γύρω σε 135.000, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και θα δίνεται από την ΚΑΕ στον ερασιτέχνη κάθε χρόνο. Η ΚΑΕ είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί μιλάμε μόνο για το σήμα, σε αντίθεση με την ΚΑΕ, με την ΠΑΕ, συγγνώμη, στην οποία στο εκείνο το κομμάτι υπάρχει και το γήπεδο. Είναι αυτή μια διαφοροποίηση που υπάρχει, ΠΑΕ-ΚΑΕ, για να μην το μπερδεύουμε σε κάθε περίπτωση. Ένα βήμα και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑΡΗ, τον κύριο Σίμω Αϊβαζίδη. Κύριε Αϊβαζίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Είχαμε χθες την έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, η οποία είχε ως θέμα το ανδρικό βόλεϊ, το βόλεϊ ανδρών, ως πρώτο θέμα, και από εκεί και πέρα υπήρχαν και διάφορα άλλα που συζητήθηκαν όσον αφορά τον ΑΣΥΓΜΑΡΗ. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε ένα περίγραμμα, αρχικά όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ, γιατί ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα τα οποία υπόθηκαν στη χθεσινή γενική συνέλευση.
1: Εξαιρετικά. Αναφορικά με το βόλεϊ, έχει επιστροφή το πρώτη φωνή μου.
0: Θα το χαμηλώσω λίγο.
1: Θα κάνουμε λίγο. Εξαιρετικά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Τώρα τελεία. Αναφορικά λοιπόν με το βόλεϊ των γυναικών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά ο Άρης κατάφερε με αλλαγές στο ρόστερ αλλά και στον πάγο να βρει τις ισορροπίες στο φινάλε και να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία της Volley League. Με μεγάλη δυσκολία αλλά τα καταφέραμε. Κερδίζοντας τα δύο παιχνίδια κόντρα στο Μήλωνα, απέφυγε από νωρίς άγχος και περιπέτειες. Το βόλεϊ των ανδρών, το βόλεϊ που είναι εμβληματικό άθλημα για τον Άρη και τον ΑΣΥΓΜΑ, η ομάδα ήταν η πρώτη που έσπασε την κυριαρχία της Αθήνας κερδίζοντας το πρωτάθλημα το 1997 αλλά και το Super Cup την ίδια χρονιά. Επιστρέφει πάλι τώρα στη Volley League των ανδρών μετά από 10 χρόνια και κερδίζοντας δύο φορές το Ηρακλή στα play-off, και μάλιστα όποιος τους είδε ήταν δύο συγκλονιστικοί αγώνες. Τον τελευταίο κάνοντας την απόλυτη ανατροπή από το 2-0 και 18-15 σετ το γυρίσαμε και καταφέραμε και ανεβήκαμε στη μεγάλη κατηγορία εκεί που μας αξίζει. Και αναφορικά με τον μπάσκετ των γυναικών, μια που αναφέραμε τα επιτεύγματα των αθλητικών μας τμήματων, των ομαδικών μας, ο Άρης Μεντέα επέστρεψε και αυτό στην Α1 γυναικών μετά από 9 χρόνια. Κερδίσαμε αίτητο το πρωτάθλημα με 18-0 νίκες και με 4-0 νίκες στα play-off. Η ομάδα του Κώστα Κοτούλη ήταν ανίκητη, είχε ποιότητα, είχε ρυθμό, είχε χημεία, έκανε το καθήκον της, και ο κόουτς ο Κοτούλης ανανέωσε το συμβόλαιό του για 4η συνεχόμενη χρονιά και θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον Άρη στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία, στην Α1 κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν αναφορικά με τα επιτεύγματα τα αγωνιστικά. Κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά τη νέα χρονιά. Αρχικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία αποπληρωμής του χρέους το οποίο υπήρχε σε μεγάλο εύρος δόσεων από την... με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ο οποίος έγινε. Κόπηκε ένα ποσό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και απέμεινε ένα ποσό το οποίο ο Άρης πρέπει να το αποπληρώσει σε αυτές τις, νομίζω είναι 20 χρόνια οι δόσεις. Αν το θυμάμαι σωστά.
1: Είναι 20 χρόνια. Είναι 240 δόσεις, 20 χρόνια.
0: 240 δόσεις. Λίγο να μας πείτε για αυτό το κομμάτι. Υπόθηκε ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί, δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ ούτε μία δόση.
1: Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τον εξοδικαστικό, μπορούμε να πούμε ότι εξής, πολύ γρήγορα να πω ότι οι οφειλοί μας προέρχονταν από χρωστούμενα σε ΔΟΗ και σε ΕΦΚΑ. Το σύνολο ήταν 3 εκατομμύρια περίπου, με τις προσαυξήσεις, το αρχικό κεφάλαιο με προσαυξήσεις λόγω μη πληρωμής τόσα χρόνια 2.400 είχε πάει στα 5,5 εκατομμύρια, άρα αυτό που πήραμε στα χέρια μας ήταν 5,5 εκατομμύρια. Διαγράψαμε τα 2,5 εκατομμύρια, ρυθμίσαμε 3 εκατομμύρια στην ουσία, σύν τους στόχους της 20ετίας που είναι 1%, άρα το τελικό ποσό με τη διαγραφή, το ψαλίδι που λέμε που πετύχαμε στα 5,5 εκατομμύρια, αλλά την εκ νέου αύξηση λόγω των 20 ετών, δηλαδή αν πληρώναμε αύριο μετρητά όλο το ποσό, θα πρέπει να πληρώσουμε 2,5 εκατομμύρια. Αλλά επειδή πρέπει να το, δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό φυσικά και το πληρώνουμε εξαντλώντας το περιθώριο που μας δίνει ο νόμος για 240 δόσεις, άρα για 20 χρόνια, οι τόκοι των 20 χρόνων είναι περίπου 1%. Άρα το πραγματικό ποσό που πρέπει να διακανονίσουμε, να πληρώσουμε και που ξεκινήσαμε και το εξυπηρετούμε, είναι 4.120.000. Τον πρώτο χρόνο περίπου 100.000, τον δεύτερο έως τον τέταρτο χρόνο πρέπει να δίνουμε 130.000 το χρόνο και από τον πέμπτο χρόνο μέχρι τον 20ο κάθε χρονιά πρέπει να δίνουμε 227.000 ευρώ. Προκειμένου να καλύψουμε το ποσό αυτό.
0: Δηλαδή εκεί περίπου θα είναι περίπου 20.000 ευρώ θα είναι σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι το μήνα, ακριβώς.
0: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι ένα ποσό στο οποίο πρέπει να είναι τυπικός ο Άρης. Πρέπει
1: ναι, να και αυτό που εντάξει. Τονίσαμε εχθές, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν τηρούμε πλήρως το διακανονισμό και τον 20ο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, μετά από 20 χρόνια, εγώ ήμουν πλέον 76 χρονών, ωστόσο μετά από 20 χρόνια χάσουμε μία δόση, μας βάζουν σαν πέναλτι 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή τη διαγραφή την οποία πετύχαμε, τα 2.478.537, θα πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε εφάπαξ. Άρα λοιπόν αυτό δηλώνει και πόσο πραγματικά αυστηρός είναι ο νόμος στην τήρηση της μηνιαίας καταβολής. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να χάσουμε έστω και ένα μήνα. Από εδώ για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Υπόθηκε όσον αφορά τα τμήματα τα οποία ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, τα χρήματα τα οποία χρειάζονται την επόμενη σεζόν, πολύ μεγάλα ποσά, ιδίως για το βόλεϊ ανδρών, το οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα του TAP και γι' αυτό κάναμε και χθες την επιτροπή όσον αφορά το TAP, αλλά και το βόλεϊ γυναικών και το μπάσκετ γυναικών. Είναι πολλά χρήματα τα οποία θέλω λίγο να μας πείτε έτσι ποιες είναι οι σκέψεις του ερασιτέχνη, πώς σκέφτεται και πώς πιστεύει ότι μπορεί να τα καλύψει.
1: Να καλύψει όλα αυτά. Είναι πραγματικά μια τεράστια άσκηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν προϋπόθεση στο να συμμετέχουν στο ΔΣ, βάζουν χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή ο οποίος μπαίνει και δεν βάζει χρήματα, γιατί μία από τις πηγές χρηματοδότησης είναι ο εαυτός μας, είναι δηλαδή τα χρήματα τα οποία συνεισφέρουμε εμείς. Πέραν των ελάχιστων χρημάτων που παίρνουμε από στοίχημα, διαιτητές, τηλεοπτικά κτλ, τα οποία είναι πραγματικά ελάχιστη σχέση με το κόστος, να καταλάβετε ότι στο βόλεϊ το budget το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε φέτος είναι από 300.000 περίπου ευρώ που ήταν στην Α2, θα είναι 850.000 ευρώ.
0: Σε αυτό λίγο να σας διακόψω, σε αυτό που λέμε το 850.000 ευρώ είναι και τα παλιά χρέη του TAP μέσα.
1: Όχι.
0: Ξεχωριστά εκεί.
1: Αυτό είναι ξεχωριστά. Τα παλιά χρέη του TAP είναι γύρω στις 100.000, 120.000 περίπου.
0: Αυτά προς αθλητές.
1: Αυτά είναι προς αθλητές.

0: δεν υπήρχε ηλεκτρονικά, δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Τώρα πλέον σε αυτό μπαίνει τουλάχιστον μια τάξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί μας λειτουργούν κανονικά. Έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και κάναμε ένα από τα επιτεύγματα, ας πούμε, που το κάναμε και θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το e-shop. Αυτή τη στιγμή όποιος μπει μέσα λειτουργεί το e-shop στο site του Αλφα Σίγμα Άρης. Το e-shop τι είναι? Μέσα στο e-shop μπορεί να κάνει όχι μόνο αγορές, γιατί η λέξη e-shop παραπέμπει μόνο σε αγορές φορμών και εξοπλισμού αθλητικού. Μπορεί να κάνει νέα αίτηση εγγραφής μέλους. Ένα νέο λοιπόν μέλος που θέλει να μπει στην οικογένεια του Άρη να γραφεί, μπαίνει από εκεί και κάνει την αίτησή του. Ανανέωση αιτήσιας συνδρομής. Αυτό που τόσο καιρό γινόταν μόνο από τον Χρήστο Βλάχο, μπορεί να γίνει πλέον και ιντερνετικά. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, από Γερμανία, από άλλες χώρες, μπορούν πλέον να μπουν, χωρίς να χρειαστεί να πάει ο Χρήστος στη Γερμανία, και να γραφούν στο... και έχουμε πάρα πολλές εγγραφές από την πρώτη στιγμή που λειτουργήσε. Ξεκίνησε πριν από δύο μέρες και τρεις μέρες.
0: Και είναι και σχετικά εύκολο. Εγώ μπήκα και έκανα την ανανέωσή μου, είναι και σχετικά εύκολο.
1: Είναι, ναι, νομίζω ότι είναι κουμπάκι. Πατάς το κουμπάκι και θα το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Ναι. Αυτό είναι ακόμα ένα beta δοκιμαστικό που έχουμε βγάλει στον αέρα. Ακόμα δηλαδή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις παθογένειες, τις δυνητικές παθογένειες του συστήματος. Μέχρι τώρα λειτουργεί περίφημα, τουλάχιστον λογιστικά, γιατί δεν είναι μόνο η εγγραφή, είναι όλη η λογιστική σύνδεση από πίσω με το CRM πρόγραμμα λογιστικό, το οποίο ξεκινήσαμε και αυτό από την αρχή να παρακολουθούμε. Πλέον δηλαδή επενδύσαμε πολλά στη μηχανογράφηση. Αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα είναι διασυνδεμένο και είναι διασυνδεμένο με το κεφάλαιο και το πρόγραμμα το CRM που έχουμε, το οποίο τιμολογεί αντίστοιχα και κρατάει όλα τις λογιστικές εγγραφές αυτόματα. Δεν είναι τίποτα από το χέρι όπως το παρελθόν.
0: Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι με τα διαρκεία, στα οποία είπατε ότι θα βγουν την επόμενη σεζόν και θα αφορούν όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη και θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Λίγο να μας τα διευκρινίσετε.
1: Πάλι ωραία. Ένα κομμάτι λοιπόν που ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει στην πολύ επίπονη προσπάθειά μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να έχουμε πλέον τρεις ομάδες στην μεγάλη κατηγορία, όλες τις κύριες ομάδες μας, είναι εξής. Εκδώσαμε, τα οποία θα από σήμερα μπορεί ο καθένας να αιτηθεί κάρτα διαρκείας, κοινή κάρτα διαρκείας για όλα τα ομαδικά αθλήματα του Αλφα Σίγμα Άρης, κοινός μπάσκετ, γυναικών βόλιο, αυτά που αναφέραμε, ανδρών βόλιο γυναικών, τα οποία τα σπάσανε καθαρά για λόγους οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις κατηγορίες τιμολογιακές. Η πρώτη κάρτα, η πρώτη λέγεται Gold Card και έχει φυσικά διαφορετικά προνόμια και κοστίζει 500 ευρώ ετησίως. Η δεύτερη ονομάζεται Silver Card με λιγότερα προνόμια και κοστίζει 150 ευρώ ετησίως. Και οι απλές κάρτες κοστίζουν 60 ευρώ και είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν, ας πούμε, την οικονομική άνεση να στηρίξουν τον Αλφα Σίγμα. Είπαμε, κάνουμε λοιπόν τρεις διατιμήσεις για να μπορούν να πιάσουμε όλες τις τσέπες. Τα Gold Members, τα προνόμια τα οποία θα τους δώσουμε είναι: μία φορά τον χρόνο θα κάνουμε ένα γκαλά με το Δέλτα Σίγμα, στο οποίο θα φωνάξουμε όλα τα Gold Members εκεί για B2B επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ τους. Θα γνωριστούν δηλαδή, θα δούνε, γιατί λίγο πολύ θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα 500 ευρώ, συνήθως θα είναι στον επιχειρηματικό κόσμο, για να μπορούν να βοηθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, να αλληλοστηριζόμαστε κοινώς, η οικογένεια του Άρη. Θα δίνουμε έκπτωση 10% στην boutique του Αλφα Σίγμα σε οτιδήποτε αγοράσουν. Θα έχει priority, προτεραιότητα δηλαδή, στις εκδηλώσεις του Αλφα Σίγμα. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνει Αλφα Σίγμα θα είναι καλεσμένοι με προτεραιότητα. Αν δηλαδή καλούμε κάποιους, σίγουρα θα προηγούνται αυτοί, και αν δεν καλούμε άλλους, αυτοί θα είναι καλεσμένοι σε κάθε δραστηριότητα. Η κάρτα θα είναι ονομαστική. Η κάρτα λέει που θα τους δίνουμε θα είναι τυπωμένο πάνω το όνομά τους. Θα λέει Gold Διαρκείας και θα έχει τυπωμένο το όνομά τους. Και φυσικά θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία του Αλφα Σίγμα, και θα το θέλαμε και εμείς αυτό, αν θέλουν βέβαια, αυτό είναι προαιρετικό. Έχουμε κάνει ένα ωραίο

0: μπάνερ μεγάλο, το οποίο λέει ΑΣ Gold διαρκείας με το φετινό το λόγο. Και εκεί θα βγαίνει μια φωτογραφία, το οποίο φωτογραφία εμείς θα την ανεβάζουμε σε όλα τα social του Άρη. Ότι ο κύριος Τάδε, ευχαριστούμε πολύ, βοήθησε και πήρε την κάρτα διαρκείας των 500. Λοιπόν, αντίστοιχα το Silver θα έχει αυτό που δεν θα έχει, σαν το τυπωμένο όνομα πάνω στην κάρτα, την priority στις εκδηλώσεις και το μια φορά το χρόνο αυτό το γκαλά. Θα έχει όμως το 10% στην boutique, θα έχει τη φωτογραφία με Silver φόντο από πίσω που θα λέει Silver Sponsor, και το απλό που θα είναι το απλό διαρκείας, θα μπορεί να συμμετέχει απλά ο καθένας ανώνυμα σε οποιαδήποτε αγώνα, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τα 5, 10, 15 ευρώ ανάλογα τώρα, γιατί θα ανεβούμε και την κατηγορία στο βόλι, το θα πληρώνω στον αγώνα. Με 60 ευρώ μόνο δηλαδή. Ναι. Πολύ φθηνά.
1: Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις που έγιναν, ερωτήσεις που έγιναν από τον κόσμο για διάφορα θέματα που αφορούν και τον ΑΣ, αλλά και τις σχέσεις του ΑΣ με την ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό. Έχει συζητηθεί πολλές φορές. Εγώ, επειδή τυχαίνει πέραν από δημοσιογράφος, να είμαι και μέλος του ΑΣ και να παρακολουθώ τις γενικές συνελεύσεις των τελευταίων 15 ετών, σίγουρα είναι ένα από τα πάγια ζητήματα τα οποία συζητείται. Το τι γίνεται με τα αυτά που πρέπει να δίνει η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ προς τον ΑΣ, αν τα δίνει, δεν τα δίνει. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Να πω ότι στην ΚΑΕ, μέχρι να έρθει ο Σιάο, ο ερασιτέχνης έδινε χρήματα στην ΚΑΕ. Δηλαδή είχαμε το ανάποδο. Αντί να δίνει η ΚΑΕ στον ερασιτέχνη, δίνει ο ερασιτέχνης στην ΚΑΕ χρήματα, που σημαίνει να την κρατήσει ζωντανή μαζί με τον Αχιλέτερο Σιαμάνη για να υπάρχει το μπασκετικό Σάρις. Στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού Άρη, πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα και τα χρόνια τώρα που είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα. Τι γίνεται αν ο Θόδωρος Καρυπίδης δίνει κάποια χρήματα, πάει δίνει κάποια χρήματα στον ερασιτέχνη, και πώς όλο αυτό μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε. Είπατε κάποια πράγματα χθες. Αν θέλετε έτσι να μας επαναλάβετε κάποια τα βασικά.
0: Ωραία. Καταρχήν και με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ αισθανόμαστε οικογένεια και αισθανόμαστε συγκινούντα δοχεία. Εννοείται ότι στηρίξαμε την ΚΑΕ στα δύσκολα χρόνια, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εγώ ήμουν πάλι στη διοίκηση, γιατί είμαι πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος και μέλος, άρα παρακολούθησα όλη τη στήριξη που κάναμε στην ΚΑΕ και άξιζε να το κάνουμε, όπως θα στηρίξουμε και την ΠΑΕ εάν παραστεί η ανάγκη ή αν κάτι κακό συμβεί, που να μην συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πολύ αγαθή συνεργασία και με τους δύο. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωπος αυτή τη στιγμή, δήλωσε κάποιες παροχές τις οποίες θα μας κάνει, τις οποίες δεν τις έκανε στο παρελθόν.
1: Τώρα, κύριε Βασίλη, συγγνώμη σας διακόπτω. Τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν σε αυτό το κομμάτι των σχέσεων μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη? Τώρα σήμερα τι θα γίνει με εσάς? Πριν τι γινόταν?
0: Ωραία. Πριν τι γινόταν? Πριν δινόταν κάποια χρήματα για τις κεραίες βασικά που είχαν μπει στο γήπεδο, πριν γινόταν οι ψηφισμοί. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, στα προηγούμενα χρόνια γινόταν κάποιες ψηφισμοί, δηλαδή δαπάνες τις οποίες αφορούσαν στο γήπεδο και όχι στο κομμάτι όμως της ΠΑΕ, δηλαδή μέρη που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις εκείνες που δεν, εκτός της παραχώρησης, γινόταν διάφορες εργασίες από ό,τι με πληροφορούν, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά στον βαθμό που μπορώ να το ελέγξω και καλόπιστα δέχομαι ότι γίνανε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες εντάξει δεν καλύπτανε φυσικά όλο το ποσό και νομίζω ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν, ούτε θα καλυφθεί όλο το ποσό που δικαιωματικά από τον νόμο μια ομάδα, ένας ερασιτέχνης πρέπει να πάρει από την ΠΑΕ ή από την ΚΑΕ. Αυτό ισχύει και για την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ, εννοείται, και για τα δικές
1: τους δύο. Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέμε ότι πρέπει να πάρει το 10% για το σήμα και το 15% για το γήπεδο από κάποια συγκεκριμένα έσοδα. Αυτά τα έσοδα, ο κάθε ΑΣ, όχι δεν λέω μόνο ΑΣ, πώς μπορεί να ελέγξει πόσα αυτά τα έσοδα? Δηλαδή μπορώ να ελέγξω εγώ πόσα είναι τα έσοδα τα εμπορικά που έχει η ΠΑΕ?
0: Πρακτικά δεν μπορεί να τα ελέγξει. Δεν μπορεί να τα ελέγξει.
1: Άρα, ό,τι μου πει αυτός που είναι στην ΠΑΕ.
0: Ακριβώς. Καλόπιστα δεν έχεις αυτό που θα πει. Γι' αυτό και με την ΚΑΕ και με την ΚΑΕ, γιατί μιλάμε για την ΠΑΕ.
1: Βέβαια, και με την ΚΑΕ.
0: Και με την ΚΑΕ έκαναμε μια συμφωνία, η οποία είναι...
1: Ένα fix ποσό θα δει.
0: Ένα fix ποσό. Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες, το ίδιο κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες, το
0: ίδιο να κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα δηλαδή στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό μπορώ να το πω 100% γιατί το γνωρίζω και το συζήτησα με τους αντίστοιχους παράγοντες. Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο δεν τηρείται ακριβώς το 10 και το 15%. Παρά, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί λοιπόν, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι δηλώσει ο μεγαλομέτοχος, εργάζεται, και με την ΚΑΕ κάναμε μια συμφωνία την οποία θεωρούμε fair enough για μας. Το ίδιο πράγμα και με την ΠΑΕ. Και εξάλλου, υπάρχει και μια σχέση εξής, ότι επειδή εμείς πληρώνουμε λεφτά αυτή τη στιγμή, όσα λεφτά δεν πάρουμε από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ θα πρέπει να τα βάλουμε την τσέπη μας. Άρα περισσότερο από όλους ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, αλλά και το ΔΣ, το οποίο είπαμε όλοι συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό, και ο Κάκης ο Τουσουνίδης, ο αντιπρόεδρος, να πάρουμε όσα λείπει λεφτά από τους άλλους, γιατί θα λείψει από την τσέπη μας. Είναι δηλαδή ότι δεν βγει από τη δική του τσέπη, θα βγει από τη δική μας τσέπη. Γιατί οι ανάγκες είναι παγιωμένες. Δηλαδή η μισθή είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις των ομάδων είναι στάνταρ. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς ποτέ σε κάτι βλαπτικό προς τον ΑΣ, γιατί είναι βλαπτικό προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, πάγιο ζήτημα. Εγώ σας λέω, όλα τα χρόνια που παρακολουθώ συνελεύσεις, πάντα τίθεται αυτό το ζήτημα και το ερώτημα του τι γίνεται, κυρίως με την ΠΑΕ. Και λέω κυρίως με την ΠΑΕ, γιατί στην ΠΑΕ υπάρχει και η παραχώρηση του γηπέδου. Στην ΚΑΕ δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει μόνο η χρήση του σήματος. Είναι κάπως διαφορετικό το κομμάτι ΠΑΕ με το κομμάτι ΚΑΕ, όπως
0: το κάνουμε, έτσι, ναι. Βέβαια. Το τέτοιο. Πάντως και εκεί στα έξοδα του αγώνα υπάρχει λίγο, υπάρχει μια ασάφεια αναφορικά με το τι θεωρούμε έξοδα. Ο φωτισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αλλάξουν οι λαμπτήρες οι μεγάλοι, το οποίο είναι τεράστια κατανόηση ρεύματος, θεωρείται έξοδο του αγώνα. Κατά πολλού λένε όχι, εμείς θέλουμε μόνο τους διαιτητές και τα τέτοια και τα υπόλοιπα έξοδα. Ναι. Άλλοι λένε ναι, αλλά εγώ αν δεν είχα αγώνα δεν θα ανάβω τους λαμπτήρες, άρα εγώ τις λαμπτήρες τις ανάβω. Άρα λοιπόν είναι τόσο αφηρημένο το θέμα που δεν είναι παγιωμένο, το παρουσιάζει ο καθένας όπως θέλει. Η κάθε ΠΑΕ και η κάθε ΚΑΕ αντίστοιχα. Είπαμε το ίδιο πράγμα, λέμε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Γι' αυτό και σε αυτές τις σύντροφες ιστορίες προσπαθούμε να διεκδικήσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, στα πλαίσια όμως μιας πάγιας αντιμυθίας. Κάπως έτσι. Δεν το πάμε με το γράμμα του νόμου, γιατί πολλές φορές το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει και χαμένοι. Να διεκδικήσουμε λιγότερα χρήματα. Και είπαμε όλα αυτά πάντα με το κριτήριο ότι ό,τι δεν παίρνουμε το βάζουμε από την τσέπη μας. Άρα εννοείται πως θέλουμε να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ.
1: Λογικό είναι, για να μπορείτε να
0: πλησιάσουμε.
1: Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται, το ρωτάει ο κόσμος γενικά, ρε παιδί μου, όσον αφορά το κομμάτι ΠΑΕ και τι κάνει ο ΑΣ για το κομμάτι ΠΑΕ. Για να βρεθεί, αν μπορεί να βρεθεί, κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, μια επόμενη μέρα. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο πράγματα για το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ό,τι μπορείτε να μας μεταφέρετε, έτσι, ως ΑΣ σε αυτό.
0: Γίνεται. Δεν διαφέρει τίποτα με αυτά που είπαμε στην αρχή. Ναι. Υπάρχει η δήλωση από τη μεριά του μεγαλομέτωχου ότι όταν βρεθεί επενδυτής ο οποίος θα δώσει το ποσό που ζητάει, ανά πάσα στιγμή, όταν βρεθεί, αυτός είναι διατεθειμένος να δώσει την ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό έχω δηλώσει και εγώ.
1: Είναι διατεθειμένος να συζητήσει. Κύριε Ιβαζίδη.
0: Να συζητήσει μαζί του. Ναι, συγγνώμη, να το συζητήσει. Φυσικά. Αυτός περιμένει να δεχτεί τη σοβαρή πρόταση που θα έρθει ένας και θα πει: εγώ είδα την ομάδα και θέλω να σου προσφέρω αυτά τα χρήματα για την ομάδα. Αυτό πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη. Ό,τι γράφτηκε ήταν ανυπόστατο, ό,τι γράφτηκε, ούτε μία από αυτές τους πιθανούς, τους potential, τους επενδυτές δεν ήταν πραγματικότητα. Επικοινωνήσαμε με όλους, ένα προς ένα, και ήταν τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις και πώς δίνουν...
2: Εσείς όμως σαν ερασιτέχνης χτυπήσατε πόρτες.
0: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Εμείς κάνουμε... Δεν το κάνουμε σαν ερασιτέχνης, το κάνουμε και προσωπικά. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό, αφού εχθές είπαμε το καλό είναι το καλύτερο. Εννοείται χτυπήσαμε πόρτες.
1: Μα ένας δυνατός επενδυτής, όπως υπάρχει στο μπάσκετ, να υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, είναι ό,τι καλύτερο και για τον ΑΣ. Τι να λέμε τώρα. Είναι για τον ΑΣ, να μην θέλει το καλύτερο.
0: Το καλύτερο, το καλύτερο. Εμείς δίνουμε το καλύτερο το Άρη. Είναι ξεκάθαρο, είμαστε ο Άρης. Άρα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το καλύτερο ανά πάση στιγμή. Μακάρι και αν βρούμε κάτι καλύτερο του Χτσιάου να το κάνουμε και εκεί. Και έτσι να μας πει κάποιος γιατί θέλατε κάτι καλύτερο από αυτό που έχετε τώρα. Είναι αένα η προσπάθεια αυτή, το να αναζητούμε κάτι καλύτερο.
2: Ξέρετε όμως το θέμα, κύριε Πρόεδρε, ότι όλες αυτές οι φήμες, τα κοτσομπολιά, τα οποία εσείς ο ίδιος επικοινωνήσατε και με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, και κρίθηκαν ανυπόστατα, λοιπόν, όλα αυτά ξεσήκωσαν τον κόσμο και τώρα, βλέποντας και τον μπάσκετ, θέλει εδώ και τώρα αλλαγή και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτή η αλλαγή όμως είχαμε πει γίνεται σιωπηρά και με χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένα να υποχρεώσει μα κανένα έναν μια ΑΕ, έναν μέτοχο μια ΑΕ να παρατήσει την εταιρεία του. Είναι εταιρεία του. Είναι εταιρεία. Αυτό θα γίνει μόνο win-win. Αν το συμφέρει θα το κάνει. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε άτομα τα οποία θα του προσφέρουν κάτι το οποίο θα τον αναγκάζουν εντός εισαγωγικών να πουλήσει την ομάδα. Θα είναι τόσο δηλαστική η πρόταση που θα πει το κάνω. Και τη δική μου εταιρεία, αν έρθει κάποιος αύριο και μου πει σου δίνω 30 εκατομμύρια την αγοράζω γιατί θέλω. Η δική μου εταιρεία που τη δημιούργησα με αίμα και με κόπο από το μηδέν θα πω ναι συμφωνώ και τη δίνω. Τώρα τη δική μου αύριο αν έρθει κάποιος θα μου πει. Άρα λοιπόν για μένα δεν υπάρχει πουλάει ή δεν πουλάει. Όταν θα δεχτεί την πρόταση την κατάλληλη, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι ναι, θα την αφήσω την ομάδα.
1: Και ένα τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιβόητο χαρτί, ένα χαρτί που πρέπει να υπογράψει η πλευρά Καρυπίδη, η Ειρήνη Καρυπίδη.
0: Καλά, αυτό ήταν τίποτα. Ήταν πραγματικά.
1: Λίγο να μας διευκρινίσετε τι είναι αυτό το χαρτί, έτσι να το ακούσει
0: ο κόσμος. Το χαρτί αυτό δεν ήταν τίποτα. Ήταν το περιβόητο λόγος χαρτί, ήταν το πιο απλό χαρτί στον κόσμο. Ήταν ένα χαρτί το οποίο θα ήταν το χαρτί εμπιστευτικότητας μεταξύ διαφόρων μερών που θα έλεγε ότι σε περίπτωση που προσθεί ο παιδητής θα μπουν τα δεδομένα σε έναν χώρο διαδικτυακό, σε ένα data room όπως λέμε, το οποίο δεν θα έχει κανείς πρόσβαση και αυτής που θα φέρει θα διασφαλίσει τα μυστικά. Δηλαδή είναι ένα χαρτί που λένε εμπιστευτικότητας. Το οποίο δεν έχει νόημα, τον υπογραφή μπορεί να υπογράψει όμως 10 χαρτιά εμπιστευτικότητας μεταξύ μας, ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό δεν θα μιλήσει ο κύριος Γκάλης ή δεν θα μιλήσει ο κύριος Σανλής. Αυτό είναι ένα χαρτί. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, το ότι υπογράψαν, δηλαδή που υπογράψαν χαρτιά, αυτά τα χαρτιά που λέμε, δεν παίζουν κανένα ρόλο γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι μια. Τίποτα. Ένα χαρτί χωρίς υπόσταση στην ουσία. Είναι η αρχή βέβαια. Είναι η αρχή που λέει ότι ναι, το βλέπω το θέμα. Δεν είναι ότι αρνούμαι να το υπογράψω.
1: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή δεν υπάρχει. Πώς να το πω, επειδή και ο κόσμος δεν την έχει αυτή την ενημέρωση και επειδή χανόμαστε σε ένα ένα πράγμα, ο καθένας θεωρεί ότι δεν έγινε αυτό, έγινε εκείνο, αν έγινε
0: δεν
1: το άλλο.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο άλλο χαρτί. Αυτό είναι το χαρτί. Δεν υπάρχει άλλο χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εάν έρθει κάποιος, είναι δηλωμένοι, αυτό το δηλώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Όποιος θεωρεί ότι έχει κάποιον που μπορεί να τον φέρει και να συζητήσουμε πέρα τις προσπάθειες που κάνει ο ΑΣΣ, να έρθει και να το συζητήσουμε σοβαρά, μπορεί να πάει κατευθείαν είτε σε εμάς είτε κατευθείαν στον τέτοιον, στον κύριο Καρυπίδη. Απευθείας. Ναι, και θα τον ακούσει και το προσυπογράφω εγώ. Θα τον ακούσει με σοβαρότητα και δεν θα τον υποτιμήσει. Υπάρχουν στάνταρ δεδομένα. Αυτά είναι σίγουρα, τα μπορούμε να πούμε 100%. Αλλά πρέπει μέχρι να βρεθεί δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να στηρίξουμε. Μέχρι να βρεθεί. Θα βρεθεί πολύ καλά. Δεν θα βρεθεί. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, ο ΑΣ να βρεθεί κάποια στιγμή με την ΠΑΕ. Δεν θα μπορεί να αντέξει κανένας. Όπως και να πει ότι μπορώ να αντέξω τα βάρη αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να αντέξει. Είναι μια κατάσταση win-win. Από τη στιγμή που δέχεται να το κάνει αυτό, έρχεται κάποιος ο οποίος του προσφέρει αυτά που θέλει, φεύγει και συνεχίζουμε με ομαλότητα.
2: Αλλά αυτό χρειάζεται και χρόνο, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και πολλές προϋποθέσεις.
0: Πάρα πολλά, ακριβώς.
2: Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Και τι έχει
2: κύριε Βαζίδη, σας είχα πει δυνατός να είστε, εντάξει, να συνεχίζετε την προσπάθεια, όποια προσπάθεια κάνετε για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που μας καίει είναι ο ερασιτέχνης. Συγγνώμη που θα το πω για τους προκάτοχούς σας, δεν υπήρχε ερασιτέχνης Άρης. Μια σκιά ήτανε, την οποία κατά όνομα ήταν ερασιτέχνης. Τα ακούσαμε και χθες, δεν υπήρχαν λογιστήρια, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο.
0: Ήταν αναγκαστικά. Εγώ δεν προσωπικά θα πω ποτέ τίποτα για προηγούμενες διοικήσεις. Μιας και μέρος και το προηγούμενο και εγώ σε δεύτερους ρόλους. Υπήρχε η ειδοποιώ διαφορά είναι η εξής, ότι πρώτη φορά το ΔΣ έγινε με μοναδικό κριτήριο, μοναδικό όμως κριτήριο, όποιος μπαίνει μέσα θα πληρώνει. Θα συμμετέχει οικονομικά. Αυτό άλλαξε λίγο το ρου. Σε συνδυασμό με τον διακανονισμό που είναι, αυτή τη στιγμή ξανασυστηνόμαστε στην ουσία στην κοινωνία. Ξανασυστηνόμαστε. Ο Άρης, όντως, λόγω της οικονομικής κατάστασης που είχε περιέλθει τόσα χρόνια, ο ερασιτέχνης, δεν υπήρχε στην κοινωνία. Καταφέραμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και είπαμε είμαστε εδώ, δεν μας ξέρει ο κόσμος και το λέω έτσι με πίκρα, δηλαδή τον ερασιτέχνη Άρη είχε τα τέτοια από τα μαρκετίστικα, τα πλάνα πολλών παιδιτών, ήταν μια ομάδα πληγωμένη, ένα μπραντ πληγωμένο. Τώρα ξαναμπήκαμε και ξανασυζητώμαστε στην κοινωνία και το κάνουμε με αξιοπρέπεια, πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις, δεν αφήνουμε τίποτα απλήρωτο. Πληρώνουμε τα τρέχοντα έξοδα, πληρώνουμε τον εξοδικαστικό συμβασμό και πάμε να καλύψουμε με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια πάντα, όσο μπορεί να συμβάλλει και ο κόσμος, να κάνουμε και την υπέρβασή μας. Να κρατήσουμε τις ομάδες στην άλλη κατηγορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή είναι ότι...
2: Σιγά σιγά, όλα σιγά σιγά. Φτιάξτε έναν ερασιτέχνη να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εδώ τώρα ένα συνεργάτη σας μου στέλνει μήνυμα: από 2 Ιουνίου γίνεται χαμός με τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις ανανεώσεις. Ευχαριστήστε τον κόσμο που έρχεται στο πλευρό σας και σας στηρίζει. Καλέστε και αυτούς που δεν έχουν έρθει και κακώς δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα να γραφτούν ή να ανανεώσουν τη συνδρομή τους και όλοι μαζί να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, μας γεμίζει, μας κάνει περήφανος, αλλά ο ερασιτέχνης πρώτα πρέπει το σπίτι όλων μας και μετά, εάν έχει τη δύναμη, να βοηθήσει και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Η ΠΑΕ βέβαια έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Εντάξει, την ΚΑΕ μέχρι τώρα τη βοηθούσε, τη στήριζε, γιατί ήταν μικρότερα τα νούμερα. Τώρα που ξεφεύγουν, δεν είναι δικαιοσιάω τώρα μέχρι τότε να τα τεινάξει τα νούμερα όπως θα τεινάξει τώρα.
0: Έτσι και πρέπει να ευχαριστούμε τον κόσμο λοιπόν που συμμετέχει. Έκκληση, παράκληση. Υπάρχει και οικονομική ενίσχυση. Στο ίδιο site, αν μπείτε το ΑΣ, υπάρχει το κουμπάκι το οποίο πατάτε και κάνετε οικονομική ενίσχυση. Εκεί μπορεί να βάλετε ό,τι ποσό θέλετε. Στο e-shop. Μέσα στο e-shop.
1: Και μία ερώτηση που ξέρετε να σας κάνω. Ναι, τα διαρκείας που είπαμε πριν θα βγουν και ηλεκτρονικά.
0: Ναι, βέβαια. Τη Δευτέρα θα βγουν και αυτά ηλεκτρονικά. Δευτέρα ή Τρίτη θα μπορεί κάποιος να μπαίνει να πατάει εισιτήρια διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 26-27, Gold Member, Silver, θα του παραπέμπει στη σελίδα της Viva όπως γίνονται στο κατευθείαν, το ποσό θέλω 500 ευρώ, κατάβεση και τελείωσε. Πανεύκολα. Όπως γίνεται ακριβώς στην γραφή νέων μελών ή στην ανανέωση.
2: Εκπρόσωποι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ ποιοι θα είναι στο νέο συμβούλιο, δεν μας έχετε πει.
0: Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα πρέπει να το κάνουμε όσον ούπο. Στο επόμενο ΔΣ.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε Βαζίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα στέλνετε...
2: Παιδιά, πολλά τα μηνύματα, εντάξει, δεν είναι.
1: Ερωτήσεις εδώ, ερώτηση λέει για τα χρέη. Κρίς μου, έγινε ερώτηση χθες στη Γενική Συνέλευση και στο γράφουν κιόλας. Ότι έγινε ερώτηση στη Γενική Συνέλευση. Αυτό που λέει το... Πώς λέγεται το... Εκεί που βγαίνουν, όχι το γεμί. Εκεί που βγαίνουν, οι ισολογισμοί, ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο ισολογισμός. Αυτά. Επειδή πάλι μπερδευόμαστε, πάλι χανόμαστε.
2: Παιδιά, το 10% έχει ο ερασιτέχνης. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αν έχεις το 25% σε μια εταιρεία, μπορείς να ζητήσεις και να κάνεις λογιστικό έλεγχο, να του κάνεις τα βιβλία άνω κάτω. Με 10%, με 24% και κάτω θα ζητήσεις οικονομικά στοιχεία, θα ζητήσεις και σου δίνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, σου δίνει ό,τι θέλει. Σου δίνει μία κόλλα α4 χειρόγραφη και σου λέει αυτά
1: έγινε,
2: είναι.
1: Χρήστο, έγινε. Έγινε σε Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη πριν από 3 χρόνια με πρόεδρο τον Λευτέρη τον Αρβανίτη. Ήρθε και μας διάβασε μια κόλλα. Του λέει το χαρτί και έλεγε 1500 αυτό, 3200 αυτό, 4 τι έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Αυτό μας έδωσε. Για να μπεις να κάνεις μια άλλη διαδικασία, πρέπει λίγο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Χανόμαστε λίγο.
2: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι θα πεις με τα όπλα, θα πεις με τα τάξη.
1: Χανόμαστε λίγο.
2: Και θα πεις φέρε με τα βιβλία, τα λογιστικά να τα ελέγξω.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Με μπασκετικό Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για ένα σχόλιο και μπασκετικό Άρη. Πολλά έχουμε να πούμε για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά.
2: Έχει, έχει πολλά.
1: Ήταν σημαντικό να μιλήσουμε και για τον ΑΣ. Ξέρω ότι όλοι μας βρίζατε την πρώτη ώρα, λέτε τι να λέμε για τον. Για την ΚΑΕ, για το μπάσκετ, για τον Μπίρτς,
2: όχι,
1: για τον Μίρτς. Τον...
2: Όχι.
1: Ήταν σημαντικό.
2: Οι ακροατές μας είναι συνειδητοποιημένοι Αριανοί και όντως ευχαριστήθηκα την κουβέντα και ευχαριστήθηκα.
1: Άσχετα αν μας αρέσουν αυτά που ακούμε ή δεν ακούμε, παιδιά, ή αν συμφωνούμε.
2: Και χαίρονται πάνω απ' όλα οι συνειδητοποιημένοι ακροατές, οι σοβαροί ακροατές, αυτοί που μπαίνουν τώρα με το ψευδόνυμο και βρίζουν και γράφουν γαζομάρες. Για να καταλάβεις, λοιπόν, είναι διχασμένες προσωπικότητες, με ψευδόνυμο γράφουν.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λοιπόν, περίμενε, μωρέ, θα πάμε.
1: Και 10 πήγε, Χριστό.
2: Και τι έγινε.
1: Πάμε.
2: Και τι έγινε. Μεταγραφές έχω και θεματάρα στο μπάσκετ.
1: Αυτό λέω. Εντάξει. Θα μπουν όλοι να ακούσουν. Πάμε. Ακούμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμό στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτό ανατινάχθηκε σε πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μίνι ανασχηματισμός εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούλιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης, η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Hackers παραβίασαν το σύστημα ψηφοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θα επανακινηθεί σε νέα φάση στο μέλλον. Δεν θα προσμετρηθεί καμία ψήφος μέχρι τώρα. Της λειτουργίας της πινακίδας τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
5: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
21: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
12: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
13: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Θα πάμε άμεσα και σε Φώτη Πλιάκο, τον οποίο τον καθυστερήσαμε λίγο σήμερα λόγω της συζήτησης που είχαμε τον πρώτο του ΑΣ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλά, προφανώς και ήταν πια απαραίτητα αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΑΣ. Εγώ συμφωνώ με τον Γκάλι, ναι, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι. Ναι. Γιατί πάντα στα μίντια λειτουργούμε και με γνώμονα την εμπορικότητα μερικές φορές. Ναι, τώρα προφανώς εδώ το αναφέρουμε το μισό NBA και τη μισή Ευρωλίγκα θα γινόταν πάρτι κουβερτό, αλλά έχει μέρες για αυτά. Αυτά που είπε ο κ. Αϊβαζίδης νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και παράλληλα και εγώ δεν έχω μερικά μηνύματα. Δηλαδή λένε κάποιοι ωραία η online εγγραφή, αλλά λέει αποτελεί προϋπόθεση να σε στήσουν ένα-δύο μέλη και ζοριζόμαστε κτλ. Αυτό είναι αναγκαίο και έχει και μια λογική, έτσι, πέραν δηλαδή του καταστατικού που το επιβάλλει. Δεν γίνεται να γράφεται ο καθένας χωρίς έστω να υπάρχει αυτό το τυπικό της σύστασης, ακόμα και με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Οπότε νομίζω αν κάποιος δηλαδή θέλει να γραφτεί, εύκολα θα βρει δύο φίλους του, έτσι, που είναι ήδη 10.000, είναι 8.000 μάλλον.
0: Ή και να μην βρει, χθες που μιλήσαμε με τον άνθρωπο του εμπορικού τμήματος, τον Δημήτρη Χριστοδούλου, θα πάρει στο τμήμα μελών του ΑΣ και θα τον κατευθύνουν αυτοί. Είναι,
1: εντάξει, είναι, ναι, εύκολο. Okay. Και αυτό που λες. Ακόμα ναι, δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και ο τρόπος να γίνουν όλα αυτά. Κοίτα τώρα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ. Αδικείται εντός εισαγωγικών Α, γιατί ξέρεις, ακόμα και αν επέστη θα μπορεί να γίνεται σύγκριση με την ΑΕ που η χρηματοδότηση είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά για μένα αυτό δεν είναι το, και για τον περισσότερο κόσμο νομίζω δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε παγιωθεί, ξέρεις, η εντύπωση ότι ο ΑΣ μπορεί να βρει, όχι μπορεί να βρει, έχει φέρει, φέρνει, είναι κοντά, δεν ξέρω, ότι είναι εύκολο τέλος πάντων να φέρει έναν επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Αυτό τους δημιούργησε τώρα, ξέρεις, κάτι το οποίο το πήραν, το οποίο το τρέχουν κιόλας από ότι έχουν επικοινωνήσει και το είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ΑΣ, ότι κάνουν τις δικές τους ενέργειες, ότι έχουν κάνει ό,τι να είναι. Αλλά τώρα ξέρεις, δηλαδή το να βρεις επενδυτή και έτσι όπως τον θέλουμε και τα λοιπά, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, με δεδομένο αυτό που είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης νωρίτερα, ότι όλες οι περιπτώσεις που ακούστηκαν από την ντόπια, στην εγχώρια, ας το πούμε έτσι, ποντική αγορά, επί της ουσίας ήταν αέρας κοπανιστός, έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό δεν υπόθηκε. Οπότε μιλάμε τώρα για κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο νομίζει ο περισσότερος πλέον κόσμος ότι ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Οπότε όλα τα υπόλοιπα που κάνουν, τα οποία ξέρεις, δηλαδή ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, κάναν αρκετά και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε οικονομικό, παραμένουν στη σκιά λόγω αυτού του γεγονότος, έτσι, το οποίο δεν είναι και η άμεση τους αμοιβιότητα, να το πω έτσι.
2: Σαν Αριανοί θέλουν να βοηθήσουν, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι στις σύγχρονες
1: θα μπούμε, ναι, τώρα που το μπάσκετ μπήκε σε μια...
0: Επειδή καθυστερήσαμε κιόλας κάναμε, θέλω λίγο να βάλω εγώ γέφυρα μπάσκετ μαζί με Φώτη, ναι, στον αέρα. Γκάλι, ξεκίνα να μας δίνεις δύο πράγματα, έτσι να έχουμε και το Φώτη στον αέρα.
2: Τίποτα.
0: Δύο πράγματα για τα μεταγραφικά.
2: Λοιπόν, Ken Birch, σέντερ, Καναδός.
0: Τον ξέρεις Φώτη αυτόν?
1: Εγώ τους ξέρω όλους αυτούς, αλλά περιμένω εδώ τι θα πει και ο Γκάλι που ακούμε
2: το Φενέρ. Παίζει τώρα ημιτελικούς με την ΕΦΕΣ. Πολύ κοντά στη συμφωνία, συμπαίχτης του Σπανούλη στη θητεία του σέντερ του Καναδού στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό τον ξέρει καλά ο Σπανούλης και τον είπε θα πέσεις μια κατηγορία πίσω, έλα να βοηθήσει. Τελειώνει το συμβόλαιό του με το τέλος αγωνιστικών υποχρεώσεων με τη Φενέρ, έρχεται στον Άρη και υπογράφει. Λοιπόν, Δημητρίγεβιτς, γνωστός διεθνής Σκοπιανός playmaker, τώρα είναι στην Bayer Μονάχου και αυτός έχει αγώνες play-off, τελειώνει τη σεζόν με την Bayer Μονάχου, τον έχουμε δει και σε άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα και έρχεται και υπογράφει στον Άρη. Είναι οι δύο νέες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές και σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από την Καϊάρης. Βέβαια με τον Δημητρίγεβιτς εδώ τώρα έτσι λίγο
0: πάμε, πάμε γρήγορα πάντως, πριν να τις πεις πια πιο συγκεκριμένα. Πάμε γρήγορα, έτσι δεν είναι Φώτη? Νομίζω ότι πάμε πολύ γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα, εγώ όταν έξανα βγουν τα ονόματα έπαθα σοκ μαθαίνοντας ότι υπάρχει και, και background υπαρκτό. Γιατί ξέρεις, τον άλλες ονόματα είναι, είναι εύκολο. Είμαι πραγματικά σε ένα σοκ το οποίο δεν, με την καλή έννοια το, καλή το λέω, γιατί συνήθως είχαμε ένα να διαχειριστούμε σοκ αρνητικά και ειλικρινά δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτά τα ονόματα τώρα ο Γκάλης να λέει 2-3 βιογραφικά παικτών της στην Ευρωλίγκα που είναι...
0: Εργασία, Φώτη, είναι φανερό ότι γίνονταν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, okay, ναι,
0: δούλευαν με προφανώς. Πάνω,
2: και τώρα, και τώρα φαίνεται, τώρα, όταν έχει stand-by το Δημητρίγεβιτς, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο άφησε τον Νίκολιτς στη Τσεντεβίτα να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
0: ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος. Γι' αυτό τον είναι και εγώ τον
0: ασφαλή. Στην Ευρωλίγκα.
2: Είναι πιο έμπειρος. Λοιπόν, βέβαια στο Δημητρίγεβιτς υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που προέκυψε χθες. Τώρα σας βάζω στο πολύ βαθύ μπασκετικό παρασκήνιο. Ναι. Έκανε μια ανάρτηση ο μάνατζερ του Δημητρίγεβιτς, αλλά και μάνατζερ του Σπανούλη, ο Ρασνάτοβιτς, ότι με τη συμφωνία που έκανα με το Σπανούλη άλλαξα το...
0: Μετά από 16 χρόνια θα αλλάξει πάλι πορεία, όπως είχα αλλάξει πριν από 16 χρόνια όταν ο Σπανούλης έφυγε τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι και τώρα που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη θα αλλάξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό γιατί, μας πείραξε εμάς?
2: Όχι εμάς,
0: δύσκολο να μας πείραξε.
2: Πείραξε το Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μπαίνει κάτω.
1: Α, το Γιάννη.
2: Ναι. Και μπαίνει από
1: κάτω. Άρα κάτω. Και εμάς.
2: Επειδή αγαπάμε το Γιάννη, μας πείραξε και εμάς.
1: Λοιπόν, έτσι Γιάννη
2: είναι. Και μπαίνει ο ατζέντης ο Πάνου από κάτω και τον περιλαμβάνει γενναίες 14 στο Ρασνάτοβιτς. Του λέει, εσύ λέει που μέχρι και πριν μία ώρα η υπογραφή του συμβόλου δεν ήξερες για τις συζητήσεις.
1: Εσύ λέει που
2: δεν έχεις έναν παίκτη, όχι Έλληνα, έναν παίκτη στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και, στον, και στην τρίτη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις, χόντρινο το θέμα. Μέχρι και το Σπορ 24 το κατέβασε για να σβηστούν όλα.
0: Εντάξει, δεν χαλάει βέβαια η μην τα λες έτσι ότι θα χαλάσει με τον Δημητρίγεβιτς. Μην το μπερδεύεις έτσι όπως το πες, νομίζω θα χαλάει.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν χαλάει γιατί. Αλλά δεύτερο παίχτη από τον Ρασνάτοβιτς δεν βλέπω να παίρνει τώρα ο
1: Άντρε. Εμένα πάντως αυτό μου θυμίζει την παλιά ρίση. Μαλώνουν τα βουβάλια, αλλά το λέγαμε γιατί μα πατούσαν εμά.
2: Κοίταξε.
1: Μαλώνουν τα βουβάλια, ποιο θα φέρει παίχτη στον Άρη.
2: Αγαπάμε Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο. Και περισσότερο πείραξε και τους δύο, αλλά κυρίως το Γιάννη, γιατί όπως έμαθα στο μπασχετικό παρασκήνιο, σε κάποια ραντεβού, στα δύο ραντεβού που ήρθε ο Σιάο στην Αθήνα, ζήτησε την άποψή τους και ήταν και αυτοί εκεί για να στηρίξουν το πλάνο του Ζήση. Και γι' αυτό νευρίασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δηλαδή σου λέει, έρχεσαι εσύ από το πουθενά που είπαμε στον πελάτη σου, που είπαμε στον πελάτη σου, μην τον πάρεις τηλέφωνο, μην τον φέρεις σε κάθε ραντεβού. Επειδή όμως είναι, εντάξει, μάνατζέρ σου, μπορείς να τον ενημερώνεις, αλλά μην μας τον φέρεις σε ραντεβού. Να κάνουμε εμείς τη συμφωνία.
0: Πήγε να πάρει τη δόξα, λοιπόν, πρώτη φορά βλέπεις να...
2: Και λες ότι εγώ έκλεισα τον deal. Δηλαδή ο Θανάση, ο Γιάννης τα πήρε άσχημα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο, πάμε λίγο.
1: Εγώ θα οικειοποιηθώ την ατάκα του Ηλία Πόπου που τη μετέφερε ο Αχιλλέας ο Σιαμάνης, ότι όπως άλλαξε το μπάσκετ και πήρε ο Πειραιάς και ο Ολυμπιακός με την κάθοδο του Ξανθού τότε τα πρωτεία, έτσι μπορεί να αλλάξει τώρα το μπάσκετ με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη. Έτσι, το Σπανούλη τον έφερε ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο, λέω εγώ, ο Σιάο και ο Αντετοκούμπο. Άρα για το ποιος, σε ποιον ανήκει η δόξα, τα ευχαριστώ και οι τιμές και τα λοιπά, ούτε καν δέμα προς συζήτηση. Αντετοκούμπο και Σιάο.
2: Να ξέρεις τώρα λίγο, πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι ο Μοκόκα μάλλον θα ανακοινωθεί σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί δεν μας είπες το που λένε, το Μοκόκα.
0: Το είπαμε και χθες.
2: Ήταν ο πρώτος, είναι ελεύθερος, είναι free agent, άρα...
1: Ήταν εύκολο.
2: Ναι. Και πρόσεξε τώρα λίγο, μου λέει, είναι και μια κίνηση στο ότι, εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης, είναι MVP των τελικών, αλλά είναι και Γάλλος, ώστε να σβήσει σιγά σιγά το θέμα του Νουά, μην αισθάνεται και μόνο στην ομάδα Γιατί θα είχε ένα
1: συμπαθητάγιο. Okay, ναι. Αν και δεν νομίζω, δεν έδειξε να έχει πολύ μοναξιά και με αυτούς που είχαμε πέρσι, γιατί δηλαδή σε επίπεδο συνεργασίας κτλ.
2: Να μιλάς τη μητρική σου γλώσσα τώρα με έναν φίλο. Εντάξει, άλλο να μιλάς. Τώρα εντάξει, κοίταξε, έχει ένα buyout μέχρι αρχές Ιουλίου. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, είναι EuroLeague buyout, δηλαδή πρέπει να τον πάρει η ομάδα της Ευρωλίγας.
0: Πάντως λέγεται ότι ο Άρης ήδη.
2: Η Χαμποέλ τον ήθελε, ζήτησε, αλλά δεν πάει γιατί είναι μουσουλμάνος. Το ξεκαθάρισε.
0: Να δώσει, να δώσει την απάντηση, να μην περιμένουν μέχρι 5 Ιουλίου.
2: Ναι, εντάξει,
0: να
2: για να βρουν.
0: Για να ξέρουν
2: γιατί έχουν.
0: Πώς θα κινηθούν και αυτοί.
2: Εντάξει. Επειδή είναι καλό και θέλω
1: το, να το ρόστερ προφανώς θα είναι πολύ όπως λες και εσύ από το ρεπορτάζ, Χρήστο, αλλά ο Μοκόκα νομίζω θα γίνει αγαπημένο στην κερκίδα. Έτσι είναι, δηλαδή έχει πολύ, πολύ καλή σύνδεση με, το, με τον κόσμο και βλέπω να γίνονται με Μοκόκα
2: εξής,
1: να γίνονται όργια στο, στο παλέ του χρόνου.
2: Βγάζει πολύ ενέργεια σου, Παργέ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, πρόσεξε, μην κάνεις το λάθος. Στο λέω
1: εγώ,
2: το...
1: ναι.
2: Ναι. Όχι, στο λέω για να το αποφύγεις. Άμα, αν τυχόν ο Άρης δεν έχει ορισμένο budget.
1: Το
2: η συμφωνία
1: αυτό, ναι.
2: Με τον, με τον Σπανούλη είναι όσα χρειαστεί. Γι' αυτό και ο Σπανούλης κοιτάει σε κάποιες θέσεις. Καλά, δεν θα πάρει 10 παίκτες της Ευρωλίγας, θα πάρει στη θέση 1 παίχτη Ευρωλίγα, στη θέση 5 παίχτη Ευρωλίγα, για να βοηθήσει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον οποίο θα αγοράσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παίρνεις και στη θέση 2-3 έναν παίχτη Ευρωλίγα. Αυτό.
1: Όλα γίνονται με απίστευτη μεθοδικότητα και με...
2: Βρες καλούς παίκτες και πάρτους. Και μπορείς να βοηθήσεις...
1: Και... Και ότι ξεκινάει από το, από το ασώδιο, έτσι, που
0: ξεκινάει,
1: το έχετε πει ότι είναι το, το χαρακτηριστικό των, των ομάδων που προπονεί ο Σπανούλης.
2: Γιατί ως καλός γκάρτ και ο ίδιος ξέρει ότι οι ομάδες χτίζονται από το ασώδιο.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Θέλει πρώτα να έχει τους εγκεφάλους στην ομάδα και μετά να πάρει τα εκτελεστικά όργανα.
0: Ωραία.
2: Τώρα
0: μου έχουμε, είχε, κάτι άλλο,
2: είχε, να... γράφτηκαν κάτι όχι, ονόματα όσον αφορά για τριάρια, να
0: μετά,
2: ξέρεις.
0: Θα πάμε μετά, μην τον
2: το τριάρι που θα πάρει ο Άρης θα έχει πάνω από 40% τρίποντο. Γιατί τώρα βλέπω.
0: Τα μετράει ο Γκάλης.
2: Ναι, όχι. Μα είναι λογικό.
1: Πόσο, πόσο?
2: Πάνω από 40% στο τρίποντο.
1: Εντάξει,
2: γράφει
1: καλά.
2: Και τώρα για έναν παίκτη μπαίνω να το δω, βλέπω έχει 12%. Μιλάω με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Ρε εσύ, λέω, αυτός δεν βάζει, λέω...
0: Ο Χάρελ έχει καλύτερο ποσοστό. Γιατί να πάρουμε,
2: ναι.
0: Να πάρουμε το Χάρελ.
2: Λέω, αυτός δεν βάζει, λέω, ούτε βολές. Μου λέει, ποιος σου είπε, λέει, ότι μας ενδιαφέρει. Να λέω, το γράψαν όλοι. Όχι, λέει, δεν τον έχουμε δει, λέει, ψέματα.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Λέω, το κατάλαβα το ποσοστό το τρίποντο.
0: Φωτάρα μου.
1: Γεια σας, bye bye.
0: Τα
1: λέμε, γεια.
0: Λοιπόν, το κάναμε λίγο έτσι τώρα γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο. Πάμε μπασκετικά τώρα έτσι να συνεχίσουμε. Τα είπες στα γρήγορα και για Μπίρτς και για Δημητρίγεβιτς. Ιδιαιτερότητες. Για Μπίρτς είπες, έχει παίξει μπέξι με το Σπανούλη στον Ολυμπιακό στις πρώτες του σεζόν στην Ευρώπη.
2: Και η γυναίκα του μου το είπαν από
0: την Ελληνίδα.
2: Είναι Ελληνίδα, δεν το ήξερα. Από το Σπόρεφε μου
0: τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα. Έχει γραφτεί παντού, ρε. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει Έλληνα, παιδιά, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Παιδιά είναι 30 χρονών.
0: 30, το 92 είναι καλή. 33 στα 34 είναι. Σεπτέμβριο είναι 34, τι 30 χρόνια.
2: Ναι, 28 είναι ο.
0: Όχι, όχι. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας, αυτό τι μας ενδιαφέρει τώρα η ηλικία του. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας λόγω της γυναίκας του.
2: Ναι, άμα γίνει. Όχι. Θέλει 10 χρόνια.
0: Περίμενε. 3 χρόνια θέλει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα για να γίνεις Έλληνας. Και εσύ λες 10, τι 10, τι είναι αυτά που λες. 3 χρόνια μόνιμος κάτοικος Ελλάδας πρέπει να είσαι για να γίνεις Έλληνας. Έχουν αλλάξει τα κατάλληλα. Δεν έχει πάρει.
2: Ναι, αλλά πρέπει να μείνει 3 χρόνια στον Άρη.
0: Αυτό, μα δεν έχει μείνει, αυτό λέω. Ένα χρόνο είχε μόνο στην Ελλάδα. Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, μία χρονιά. Οπότε δεν ξέρω αν επειδή είναι η γυναίκα του Ελληνίδα, αν αλλάζει αυτό. Έτσι, δεν το ξέρω. Λέω, επειδή γράφτηκε αρκετά ότι είναι πιθανότητα. Τώρα, λίγο για τον Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά μασιστήθηκε πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, Χρήστο. Στην Αρμάνι πέρσι και τη χρονιά που μας πέρασε στην Bayern. Όπου είχε έναν αρκετά βασικό ρόλο. Είναι ένα playmaker λευκό, εγκεφαλικό, με καλό σουτ. Τον είδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είχε κάνει παιχνιδάρα στον Bayern Ολυμπιακός, που κέρδισε κιόλας η Bayern. Είχε κάνει παιχνιδάρα, είχε βάλει τρομερά καλάθια, τρομερά τρίποντα. Εκεί μου είχε κάνει έτσι εντύπωση και τον είχα δει πολύ έντονα και τον είχα... Πώς το λένε... Τον είχα στοχεύσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Εκεί μου έκανε εντύπωση και από το όνομα Δημητρίγεβιτς. Μου έκανε μια εντύπωση. Έχει παίξει συμπαίκτης με το Ζήση. Το ήξερες αυτό? Στην Παταλώνα το 18. Το 19, συγγνώμη, το 19 ήταν για ένα εξάμηνο συμπαίκτες. Στο δεύτερο εξάμηνο Ζήσης έφυγε, γύρισε στην ΑΕΚ και έκλεισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Νίκος Ζήσης. Ήταν την τελευταία χρονιά του δηλαδή ουσιαστικά. Και έχει κάνει δηλώσεις πριν από περίπου 7 μήνες, σε ανύποπτο χρόνο, Νοέμβριο του 25. Και λέει ρε παιδί μου, ποιος παίκτης σου έκανε το κλικ, ποιος σε βοήθησε στην καριέρα σου κτλ. Παίκτης, από ποιον πήρες πράγματα. Και λέει ο Νίκος ο Ζήσης είναι αυτός που με βοήθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ήμασταν συμπαίκτες τότε στην Μπαταλώνα. Μου έδειξε, λέει, πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού μου. Ήταν τότε στα τελειώματα του εκείνος, στα ξεκινήματά μου εγώ. Οπότε κέρδισα πάρα πολλά από αυτά που μου έδωσε ο Νίκος ο Ζήσης. Και μάλιστα, λέει, είχε αναλάβει πλέον ένα καινούριο ρόλο σαν γενικός διευθυντής GM στον Άρη, στην Ελλάδα, και μιλάω συνέχεια μαζί του. Το είπε τον Νοέμβριο του 25. Δηλαδή, βλέπεις πώς συνδέονται κάποια πράγματα. Παίκτης ο οποίος τον είχε στο στόχαστρο Ζήσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρέσουν τέτοιοι παίκτες στο Σπανούλι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται ο Δημητρίγεβιτς. Και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν μάλλον μία από τις βασικές του επιλογές για να τον φέρει στον Άρη. Άρα, Χρήστο, για να τα μαζέψω, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και Μπίρτς.
2: Είναι οι τρεις πρώτοι από τους.
0: Μπορούμε δηλαδή να τους θεωρούμε παίκτες του Άρη ήδη.
2: Ναι.
0: Και τους τρεις.
2: Από ό,τι λένε, ναι. Εντάξει, τώρα οι δύο παίζουν ακόμα αγώνες, παιδιά, είναι λίγο διστακτικοί. Είναι πρώτοι στη λίστα, σου λένε, μας ενδιαφέρει, μιλάμε μαζί τους. Ο Μοκόκα είναι ελεύθερος, σου λέει θα τον ανακοινώσουμε σήμερα. Νομίζω έχει στείλει το συμβόλαιό του ή είναι να το στείλει αυτή την ώρα, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί. Οι άλλοι δύο έχουν αγώνες και να στείλουν υπογεγραμμένα συμβόλαια, παιδιά, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι. Βέβαια, ο Δημητρίγεβιτς σε κάποια site εμφανίζεται σαν Μακεδόνας. Δεν θα μας αρέσει αυτό καθόλου. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Από τα Σκόπια είναι. Ναι. Από την Βόρεια Μακεδονία, έτσι λέγεται πλέον. Αυτό είναι το επίσημο όνομα.
2: Ναι, Βόρεια Μακεδονία, όχι και το Μακεδονία.
0: Αυτό να μας απασχολεί τώρα. Ναι. Έτσι. Να φύγει ο παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μ' αρέσει. Έτσι, παίρνει παίκτη που ήταν βασικό στον Άσο σε ομάδα Ευρωλίγκα στην Bayern. Όχι σε μια ομάδα top, στην Bayern, σε μια ομάδα Ευρωλίγκα, και έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Δημητρίγεβιτς. Και παίρνεις και τον Μπίρτς με πολύ μεγάλη εμπειρία, με σχεδόν 300 παιχνίδια στο NBA, 288 αν τα διάβασα σωστά, παιχνίδια στο NBA, με εμπειρία πρωταθλητή Ευρώπης πέρσι με τη Φενέρ, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια παίζει τη Φενέρ. Πρωταθλητής Ευρώπης, την Ευρωλίγκα πέρσι, φέτος στο Final Four με την Φενέρ. Οπότε εντάξει. Παίρνεις παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να κάνουν. Και φυσικά το Μοκόκα, MVP των τελικών του EuroCup. Χριστό, ποιος θα μας το έλεγε ότι θα συζητούσαμε για τέτοιους παίκτες. Και για παίκτες, Μοκόκα και Μπίρ και Δημητρίγεβιτς περισσότερο, που είναι και στα καλύτερά τους.
2: Πολιτισμικό σοκ.
0: Εντάξει, είναι άλλη φάση. Άλλη φάση. Τελείως. Πραγματικά, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει έτσι να αισιοδοξούμε ακόμα περισσότερο ότι το φετινό καλοκαίρι θα γίνουν ωραία πράγματα από την ομάδα μας όσον αφορά το μεταγραφικό.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, βάζει ξεκάθαρα ο Άρης τώρα με το ρόσερ που χτίζει, βάζει στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Δεν μπορείς να πεις τίποτα λιγότερο. Όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες από Ευρωλίγκα για τις κέραιες θέσεις της ομάδας, βάζει στόχο για την κατάκτηση του τροπαίου. Τελείως. Είπαμε ότι το διετές πλάνο γίνεται μόνο έτες. Και είναι μια προσπάθεια στην οποία βέβαια πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας. Κοιτάξτε, επειδή είναι καινούργια η ομάδα, να έχετε πάντα στην άκρη του μυαλού σας ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δηλαδή, να μην ξεκινήσεις έτσι όπως θέλεις και να πρέπει να κάνεις και αλλαγές.
0: Καλά, τι πάμε τώρα. Πολύ μπροστά πήγες.
2: Όχι, γιατί όλοι τώρα φαντάζονται με τις μεταγραφές που κάνουμε Χριστό, θα πάει τρένο. Αλλά είναι καινούργια η ομάδα, αυτό λέω. Είναι καινούργια
0: λοιπόν,
2: η ομάδα,
0: οπότε τώρα
2: είναι αυξημένος ο κίνδυνος να μην πετύχουν όλα.
0: Ονόματα που ακούστηκαν. Γράφτηκε στο Σπόρ 24 για Φαλ.
2: Τι να τον κάνουμε.
0: Να τον βάλουμε στα ψηλά να βάφει.
2: Αφού κλείσαμε τον Μπίρτς, να πάρουμε και το Φαλ. Ο Αντετοκούμπο πού θα παίξει.
0: Γράφτηκε, λέω, για Φαλ.
2: Ναι.
0: Τον κάνανε Έλληνα αυτόν. Άμα τον κάνουν Έλληνα, να τον πάρουν.
2: Άμα τον κάνουν Έλληνα, θα τον κρατήσουν αυτοί.

0: ένα τεσσαροπεντάρι να πάρεις.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχεις, πες ότι έχουν υπογράψει όλοι αυτοί, τέσσερις ξένους και μένει ο Νουά. Ο Νουά και αυτοί οι τρεις.
0: Ναι.
1: Σου μένουν άλλες τέσσερις κινήσεις. Ένα τριάρι δεν θα πάρεις.
0: Σίγουρα.
1: Ένα τεσσάρι backup δεν θα πάρεις.
0: Τέσσερο πεντάρι, εγώ λέω.
1: Τέσσερο πεντάρι ή τριάρο τεσσάρι, ό,τι έχει στο μυαλό του Σπανούλη.
0: Στο πέντε λέω εγώ.
1: Τέλο πάντων, εμεί το βάζουμε στο τέσσερα
0: και δεν έχουμε και το Χαραλαμπόπουλο που είναι τριάρο τεσσάρι, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε,
0: και έχουμε μια επιλογή καλή.
1: Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλο είναι τρία τέσσερα.
0: Αυτό λέω, τριάρο τεσσάρι.
1: Λέμε τώρα, ο Νουά είναι τέσσερα πέντε, κατάλαβε. Αχ, πάρει έναν παίχτη τέσσερα τρία. Λέμε τώρα.
0: Τώρα πάλι χανόμαστε. Και έναν ακόμα κοντό.
1: Ναι, αλλά μένουν δύο θέσει ξένων.
0: Τον έβαλα ένα 4-5, είπαμε και ένα κοντό. Και το τριάρι. 7. Η 7 με κενό, ο 8 μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό.
1: Εντάξει.
0: Η 7 με κενό εμένα. Α, έχω του 7 να είναι.
1: Σε είπε ο Σιάο δεν έχει λεφτά να πληρώσει 8 ξένο.
0: Όχι, ρε, α έχω του 7 πολύ καλού και είναι συμπληρωματικό 8, αυτό λέω. Του 7 να έχω, να είναι top. Λοιπόν, δεύτερο όνομα που ακούστηκε, Justin Smith. Τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
1: 16% στο τρίποντο.
0: Τόσο καλό είναι. Εγώ πιο καλό ποσοστό έχω από αυτόν στο τρίποντο. Ιδίως από τη γωνία, από εκεί που μπορούσε ο Σούμποτς από τη γωνία, είμαι πολύ δυνατός.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι απλώς το διέψευσαν, γελούσανε στον Άρη. Δεν θέλω να πω τώρα στη χομηθία.
0: Για τον Ζίζιτς τα έχει πει ο Χρήστος. Από χθες.
1: Παιδιά, είναι στη λίστα των υποψηφίων, αλλά όπως βλέπετε τώρα. Ο νούμερο ένα είναι ο Μπίρτς. Τώρα, καλός ή κακός.
0: Τώρα, επειδή είναι λίγο κοντός ο. Κοντός ο. Επειδή ο. Πώς το λένε, ο Μπίρτς είναι 2-3-2-4, δεν είναι πολύ ψηλός.
1: Ναι.
0: Παιδιά, 5 παίζει.
1: Παιδιά,
0: είναι, δεν παίζει 4.
1: Παίζει 5, είναι έμπειρος και είναι ό,τι πρέπει για να βοηθήσει Κώστα Αντετοκούμπο. Μην τον υποτιμάτε τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του θα δουλέψει σοβαρά και σωστά.
0: Από το ξεκίνημα της χρονιάς σε μια ομάδα η οποία θα τον υπολογίζει για συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα.
1: Ο Σπανούλης πήρε τον Μπίρτς για να μοιράζεται το χρόνο με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Αν είναι τόσο καταπληκτικός ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Μπίρτς μπορεί να κάθεται και να πίνει καφέ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Δεν θα πειράξει ούτε τον αθλητή, ούτε τον προπονητή.
0: Μην πήρες τόσο αυτή τη διαδικασία πάλι. Τον έβαλες ένα καφέ και τον άνθρωπο τον έστειλες, δηλαδή.
1: Για να καταλάβει, μωρέ, ο κόσμος.
0: Ναι, όχι, με αυτά που λες, ο κόσμος θα παίρνει τις μετρητές, γι' αυτό λέω. Μίλησε για πράγματα.
1: Παίρνει.
0: Υπερβολικά. Ότι θα πίνει καφέ ο Μπίρτς. Αυτό μίλησε και υπερβολικά.
1: Άμα παίζει εκπληκτικά ο τέτοιος, θα τον κάνει αλλαγή.
0: Αφού έχει πρόβλημα ο Κώστας, εσύ δεν μπορεί να παίζει το ζώο, αφού του φαίνεται ότι πιέζεται.
1: Θα δουλέψει σοβαρά.
0: Και τι θα κάνει και το γόνατό του, θα γίνει καλά, δηλαδή.
1: Θα δουλέψει σοβαρά, σου λένε, σε όλους τους τομείς.
0: Χριστό, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Εντάξει, παιδιά, και το Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συμφωνήσει. Απλά έχει ένα θέμα με την ΑΕΚ. Θέμα.
1: Του χρωστάει.
0: Κάποια χρωστούμενα έχει από την ΑΕΚ να ξεκαθαρίσει με τα χρωστούμενα της ΑΕΚ και θα ανακοινωθεί. Υπάρχει συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, είναι δεδομένο. Το έχει δώσει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι δεδομένη συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο. Απλά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά. Παιδιά, πάλι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία το. Άντε να, πω και γι' αυτό, να πούμε και γι' αυτό το όνομα. Για πες μας, Ρεγκάλη, για αυτό που συναντήθηκε χθες ο προπονητής σου.
1: Όχι,
0: και φάγανε μαζί. Αυτή είναι η φωτογραφία, τη βάλανε παντού.
1: Ναι, ρε, παλιά είναι η φωτογραφία, δεν είναι χθες.
0: Σίγουρος είσαι.
1: Νομίζω.
0: Για χθες λένε, Χρήστο. Όλοι το έχουν βάλει για χθες.
1: Α, στην Αθήνα βρεθήκανε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Καταρχήν έχει συμβόλαιο με τη Μονακό αυτό.
0: Έχει φύγει ο Τζέμς από τη Μονακό.
1: Έχει. Όχι, το διάβασα στο εξένο ότι κάπου έχει δέσμευση με τη Μονακό. Δεν ξέρω αν. Μήπως σαν τον Σπανούλη χαρίσει τα λεφτά του και φύγει.
0: Τον παίρνουμε με τον. Αυτό πες μας τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Στην Μπασκόνια θα πάει.
0: Στην Μπασκόνια?
1: Ναι.
0: Τι
1: είναι
0: λέτε,
1: η ομάδα που τον θέλει περισσότερο. Έτσι είπανε.
0: Τι λεφτά το δίνουν αυτοί? Ε?
1: Τι?
0: Τι λεφτά του δίνουν αυτοί, λέω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λεφτά του δίνουν. Αλλά κάποιες ομάδες τώρα ξεφεύγουν. Δεν είδες τον τέτοιο να.
0: Ποιον.
1: Ποιος υπέγραψε χθες, ρε, με 4 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Ο Φρανσίσκο. Σιμπλερμαν.
1: Μπράβο. Ο Φρανσίσκο.
0: Τι να δω. Ο Φρανσίσκο έκανε χρονιά μαγική, ρε Χριστό.
1: Καλά, έκανε 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο NBA, πώς

0: έπρεπε πάρει, όσο και το κουμπό.
1: Καλή. 4 εκατομμύρια παίρνει αυτό το αγγούρι που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτό το αρχιάγγουρο, το οποίο είχε 1-13 προχθές. Ο Γιαγέλια αυτός, ο οποίος είχε βγει και MVP της Ευρωλίγκα πέρσι. Γιαγέλια κανονικά. Αυτός ο Ντέιβις, πώς λέγεται, Χέις Ντέιβις. Αυτός παίρνει 4 εκατομμύρια. Γιατί να μην πάρει 4 ο Φρανσίσκο με τη χρονιά που κάνει φέτος.
0: Καλά. Ο Χέις Ντέιβις πήρε γιατί βγήκε στον πληστηριασμό.
1: Δεν ξέρω εγώ γιατί ο Φρανσίσκο δεν βγήκε στον πληστηριασμό με τη χρονιά που έκανε.
0: Ναι, όχι του.
1: Πλάκα μου κάνει τώρα. Ο Φρανσίσκο ήταν μαγικός. Ναι. Μαγικός.
0: Ήταν μαγικός. Ο Χέις Ντέιβις βρήκε μια που θέλαν 3-4 ομάδες εκείνη την περίοδο, θέλαν παίχτη, το εκμεταλλεύτηκε, υπέγραψε. Μια χαρά, παίρνει
1: λοιπόν,
0: τα λεφτά.
1: Να διευκρινίσουμε λίγο για τον Τζέμις. Παιδιά, ο Τζέμις έχει μια εξαιρετική σχέση με τον Σπανούλη. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση από την κοινή του παρουσία στην Μονακό και όχι μόνο. Γνωρίζονται όλα αυτά τα χρόνια γιατί ο Τζέμις είναι 15 χρόνια στην Ευρώπη. Από τον Κολοσσό που είχε έρθει πριν από τόσα πολλά χρόνια και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία. Έχει παίξει αντίπαλο με τον Σπανούλη δεκάδες φορές. Αντίπαλοι ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ο Τζέμις και ο Σπανούλη στον Ολυμπιακό έχουν παίξει ως αντίπαλοι. Τον είχε παίκτη τώρα στη Μονακό. Είναι πολύ καλοί φίλοι. Μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το αφήνουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Απλά βλέπετε και εσείς ότι είμαστε σε μια διαδικασία πολύ πιο γρήγορη από ό,τι περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα πήγαινε τόσο γρήγορα η ομάδα όσον αφορά τη μεταγραφή της ενίσχυσης και χτυπώντας και στόχους δυνατούς. Εγώ λέω ιδίως για Μοκόκα και Δημητρίγεβιτς, παίχτες που τους ήθελαν και άλλες ομάδες. Δημητρίγεβιτς, ας πούμε, γράφτηκε στην Σερβία για Παρτιζάν.
0: Ήταν κοντά στη συμφωνία με Παρτιζάν, του δίνει καλά λεφτά.
1: Ήταν κοντά, αλλά επικοινώνησε μαζί του ο Ζήσης και ο Σπανούλης και. Έχεις αυτό πλέον, παιδιά, το πλεονέκτημα. Έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Και ξέρεις τι άλλο πλεονέκτημα έχουμε, Χρήστο. Ότι Ζήσης και Σπανούλης σταμάτησαν και σχετικά πρόσφατα τον μπάσκετ. Ο ένας έχει 4 χρόνια και ο άλλος έχει 6 χρόνια. Ναι. Δεν το έχουν σταματήσει πριν 20 χρόνια. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Οπότε κάποιοι 30άρηδες είναι έτσι, εύκολα τώρα.
1: Είναι ακόμα πιο πολύ μέσα στο κλίμα του παίκτη. Και του προπονητή, βέβαια, και του τεχνικού διευθυντή που έχει τώρα του General Manager, αλλά και σαν παίκτες είναι πολύ κοντινή η παρουσία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όσον αφορά την κουβέντα που κάνουμε γενικότερα για τους παίκτες, για ό,τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα. Αρχίζει να σχηματοποιείται σιγά σιγά το ρόστερ της ομάδας. Επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το συνέντευξη τύπου.
0: Όχι ακόμα, νομίζω ότι σήμερα θα μας ενημερώσουν.
1: Ναι, κάποιες λεπτομέρειες μένουν για να γίνει. Είναι χθεσινή, παιδιά, η φωτογραφία, αφού την έχουν βάλει όλα τα site. Είναι χθεσινή η φωτογραφία. Δευτέρα, λοιπόν, μάλλον θα γίνει η συνέντευξη τύπου 15 Ιουνίου. Ταυτόχρονα και παρουσίαση η Σπανούλη. Απλά λίγο τις λεπτομέρειες, πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την ομάδα. Και έχω μία πληροφορία, Χρήστο, ότι η προσπάθεια είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου να έχουν το δυνατόν τις περισσότερες συμφωνίες. Αυτό είναι στο μυαλό των ανθρώπων του ΑΕΡ. Το δυνατόν, έτσι. Περισσότερες συμφωνίες, παικτών πέναν δηλαδή από τη συμφωνία με τον Σπανούλη. Ναι, 15 Ιουνίου, παιδιά, πια όχι αυτή τη βδομάδα. 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεν είπα εγώ αυτή τη βδομάδα. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Δημήτρης. Μάλλον έχει πει τον Δημήτρη, γιατί εκεί πιο πίσω κι άλλα. Ο Άνθιμος από Αυτοκρατορική Αθήνα. Δεν μας χωράει το παλέ. Ο Άνθιμε, είμαστε σε ένα τέτοιο μούντολι όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Α, δεν είπα κάτι για τον ποδοσφαιρικό. Να πω και το χόγκλα απλά. Ότι ο Άρης, σε συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή και με τον γιατρό του και ο γιατρός του Άρη, όλοι μαζί συμφώνησαν να κάνει την επέμβαση στο γόνατο. Ολοκληρώθηκε η επέμβαση, όλα πήγαν καλά σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης και του γιατρού της ομάδας του κυρίου Χρήστου. Το πλάνο λέει για επιστροφή στις προπονήσεις, για να είναι έτοιμος για να μπει στις προπονήσεις σε 4 με 5 εβδομάδες. Δηλαδή, πόσο έχουμε σήμερα, Χρήστο? 5 Ιουνίου, στα μέσα Ιουλίου.
0: Προλαβαίνει.
1: Εκεί που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
0: Ξέχασα να πω, διακόπτω.
1: Όχι, εγώ είπα και το είπα.
0: Το τεχνικό team του Άρη θα είναι Βασίλης Σπανούλης.
1: Ναι.
0: προπονητής, βοηθή Καντζούρη Χαραλαμπίδη, Καντζούρης Χαραλαμπίδη, Χαραλαμπίδης, και τρίτος ο Κώστας Ηλιάδης που ήτανε στο Περιστέρι μαζί με τον Σπανούλη.
1: Να.
0: Δεν ξέρω εάν θα μείνει ο Χασανίδης.
1: Θα μείνει ο Χασανίδης σίγουρα, μου το είπαν, τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Ο Χασανίδης πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος του Άρη. Έτσι. Είναι τη Sky, υπάλληλο Sky.
0: Καλά, ούτως ή άλλως χρειάζεται και τέταρτο.
1: Όχι, είναι υπάλληλο Sky ο Χασανίδης. Και πέραν από όλα τα άλλα, το ξαναείπα. Ο Χασανίδης ήταν και συμπαίκτης και συμμαθητής του Σπανούλη.
0: Εγώ ίδιας. Θα είπα, ρε.
1: Ναι, αυτό λέω. Τα ξέρω, αφού τα ξέρεις, τι το συζητάμε. Υπάρχει περίπτωση να μην τον έχει που ήταν ήδη στην ομάδα, που είναι άνθρωπος της ομάδας. 100% θα είναι εκεί ο Χρήστος. Θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα και είπε και του υπόλοιπου. Ακούσατε και τον Γιονίση τον Αγγέλο και στην προηγούμενη εκπομπή στον Γιάννη τον Δασκάλου. Συνεχίζει πλέον στα Γιάννενα, στο Βίκο, ως βοηθός του Γιαπλέ. Έτσι να τον ευχαριστήσουμε και εμείς και δημόσια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά προσέφερε πολλά στην ομάδα στο διάστημα που ήταν σαν συνεργάτης των προπονητών. Πήρε και μια νίκη και σαν πρώτος προπονητής, πολύ σημαντική για τον Άρη. Μπορεί να ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά έχοντας 0 στα 3 η ομάδα πήγαινε λίγο, κατάλαβες, με πολύ μεγάλη πίεση σε εκείνο το παιχνίδι στην Γλυφάδα με τον Πανιόνιο. Το πήρε και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Κάτι μας εστάλει, δεν ξέρω αν το είδες, Χριστό, είναι κάτι σημαντικό.
0: Τίποτα, κάτι δηλώσεις Σπανούλη στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν...
1: Δηλώσεις Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Μιλάει αυτό στην Ευρωλίγκα, τι λέει.
0: Εδώ ο φίλος ο Άρης λέει, ο καημένος ο Καστρίτης λέει, είχε δύο βοηθούς. Επιλογή του ήταν.
1: Και επιλογή ήταν, αλλά αλλάζουν και εποχές, ρε παιδιά. Εντάξει,
0: επιλογή είμαστε... του ήταν. Έπρεπε να πάρει, εγώ το έλεγα εδώ πέρα, έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε.
1: Σε άλλη φάση είμαστε τώρα. Λοιπόν, ο Πέρι, τι έγινε στη συνέλευση, θέλουμε να μάθουμε και μετά τα υπόλοιπα. Πέρι μου, άκουσες νομίζω και από εμάς δύο πράγματα και από τον πρόεδρο του ΑΣΥΜΑ, το Σίμω τον Αϊβαζίδη.
0: Γιατί ρε Πέρι, δεν ήρθες.
1: Ξέρετε, μπορεί να μην είναι από εδώ πέρα άνθρωπος, να μην είναι Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, handball ανδρών, αν θα δημιουργηθεί τμήμα, Ηρακλή μου. Θα γίνει και άλλη συνέλευση να πούμε, τακτική. Αυτά είναι η έκτακτη γενική συνέλευση. Που ήταν ουσιαστικά για το βόλεϊ. Για το ΤΑΠ. Βλέπω μια πανδεσία στον μπασκετικό Άρη, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ευχάριστο και για το βόλεϊ ανδρών ότι θα κάνουμε, αν και έχουμε αργίες σχετικά. Ο Γιώργος, τι μας θέλει εδώ, μια φωτογραφία για τις εργασίες που γίνονται στο Χαρδελαπέδια. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό, όπως και κάθε χειμώνα. Μπαίνει ο χειμερινός ή ο καλοκαιρινός φλωτάπητας. Το μπάσκετ πάρει το δρόμο προς την κορυφή. Ο Μανώλης, ναι, για τον φαλ, τα είπαμε παιδιά, ότι δεν υπάρχει θέμα φαλ. Ο Κωνσταντίνος, μπήκα στο e-shop του Αλφασίμα, συμπλήρωσα την αίτηση, αλλά απαιτεί να είμαι προτινόμενος από δύο μέλη. Μένω χρόνια στο εξωτερικό και δεν έχω κάποιον φίλο γνωστό που να είναι στον Αλφασίμα και να με προτείνει. Αν υπάρχει εναλλακτική, Κωνσταντίνε, τάπα και χθες. Άρης.gr.bes. Δεν έχουμε τον κωδικό, δεν ήταν όνομα μόνο να βάλει, κωδικό πρέπει να βάλει. Και εμένα βάλε, μα είναι. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο στον Αλφασίμα, υπάρχει το τηλέφωνο μέσα, ζήτα το τμήμα μελών να σε συνδέσουν και να συνεννοηθείς. Ο Θόδωρος, ένα πρόβλημα λέει για τα νέα mail, αλλά νέα γραφεία ότι πρέπει να τους προτείνουν. Τα παιδιά, τα είπα. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Αλλά αυτό πάλι. Δηλαδή, κάποιο είναι αδιανό να γραφτεί στον ΑΣ. Δεν έχει ρε παιδιά δύο ανθρώπου οι οποίοι είναι στον ΑΣ. Τόσο ξεκομμένοι, δηλαδή είμαστε από του υπόλοιπου αδιανού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Λίγο θα μου πει, άμα κάποιο είναι στο εξωτερικό χρόνια και τα λοιπά και δεν έχει ιδέε. Οκ, να το καταλάβω. Αλλά ένα τηλέφωνο εκεί αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ. Και ο Ηλίας λέει, γραφή χρειάζεται λέει, τον αριθμό από άλλα δύο μέλη. Θα με αναγκάσουν να κάτσω να ασχοληθώ εγώ πραγματικά. Πραγματικά. Ο Γιώργος, εγώ απορώ λέει κάρτα φιλάθλου διαρκές ποσοστό από ΚΑΕΠΑ, χορηγία, συνδρομή και λέμε να αυξήσει την ενδρομή. Παιδιά, δεν είπε. Αυτό λίγο χρήσιμο γιατί δεν το είπαμε πριν. Δεν είπε ο ΑΣ ότι θα αυξήσουμε τη συνδρομή. Ήταν πρόταση από μέλος και είπαν ότι το σκεφτόμαστε. Και υπόθηκε για την κάρτα φιλάθλου να πάει από 10-15, έτσι κι αλλιώς είναι μια φορά το χρόνο. Να πάει από 10 ευρώ 15, αυτό υπόθηκε. Mm. Αλλά ήταν από μέλος. Μέλος πρότεινε να είναι μεγαλύτερη η συνδρομή από 20 ευρώ το χρόνο. Όταν λες Γιώργο διαχειριστές, βρήκαμε στον ερασιτέχνη μπήκαν Γιώργο. Και το ότι βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους είναι προς τιμήν τους. Γιατί μέχρι τώρα το 95% από αυτούς που συμμετείχαν στον ερασιτέχνη Άρη ως διοικούντες δεν έβαζαν ούτε ευρώ από την τσέπη τους. Μην με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου.
0: Είμαι συγχωρημένος ο ψηφίδης, ρε.
1: Άστο ψηφίδι, μη με βάζετε. Άστο άνθρωπο έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, μη με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι ιδιοκτήτες του ερασιτέχνη Άρη. Εκπροσωπούν εμάς. Θα μπορούσαν να σου και εσύ και εγώ και ο Χρήστος. Και το ότι βάζουν και χρήματα τη ζέπη τους είναι όχι απλά προς τιμή τους, προς τεράστια τιμή τους. Δηλαδή, οκ. Okay. Και κριτική και τα πάντα να λέμε, αλλά λίγο να έχουμε και το γνώθι σε αυτόν και λίγο να έχουμε και το μυαλό μας να δουλεύει λίγο.
0: Όντως, ρε φίλε, πρώτη φορά
1: ο Αλέξανδρος
0: διοίκηση να πληρώνει.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τρέλα
0: και
1: κανονική.
0: Να βρίζουμε.
1: Τρέλα κανονική. Ο άλλος χθες στη Γενική Συνέλευση έκανε ανάλυση. Είσαι υποχρεωμένοι και είσαι. Εσύ τι θα κάνεις? Θα δώσεις το 20 άρικο να είσαι μέλος. Θα δώσεις 60 ευρώ έστω να πάρεις ένα διαρκείας στο ΑΣ. Για εμάς τους Έλληνες της Γερμανίας, λέει, αν έρθουμε σε τρεις μεγάλες πόλεις, σε μια ενός ξενοδοχείου και έχουμε άμεση επαφή, θα γίνει χαμός και θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Αλέξανδρε μου, όλα μπορούν να γίνουν, αλλά πλέον ηλεκτρονικά μπαίνεις και εγγράφεσαι. Ο Αποστόλης, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για αυτά που έρχονται. Καλά σου Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Ανδρέας, εν κατακλείδη, λέει, δεν πιστεύω ότι θα πάρει ο ΑΣ χρήματα από τον Καρυπίδη. Το γνωρίζουν, λέει, και είναι οκ. Okay. Κεραίες, λέει, και φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Ο Μαργαρίτης, ποιο ποσό ζητάει, αν ζητάει, ποιος ο Καρυπίδης. Να μας πει ο πρώτος ΑΣ πόσα ζητάει ο Καρυπίδης. Ο Βασίλης, σε άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Πόσα δικαιούται να πάρει ο ΑΣ. Τα είπα, νομίζω, τα άκουσες. Ο ΑΣ γιατί δεν είχε λογαριασμό τραπέζης. Τώρα εσύ πραγματικά, ρε Βασίλη, το ρωτάς.
0: Από ποιο πλανήτη είσαι? Είσαι από τον πλανήτη Άρη, όρος και κυριολεξία. Έλα, έλα, μην.
1: Ο Θόδωρος. Ναι, τα είπαμε αυτά. Ο Χρήστος για πολιτικά πρόσωπα. Ο Πολ για την έκθεση δηλώσει. Νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα από αυτά. Η διπλή ανάπλαση, παιδιά, είναι θέμα που έχει μπει μέσα στο φάκελο. Ο Ιωάννης, ένας ερασιτέχνης, λέει, που θα δίνει πάλι τα πάντα στο βόλεϊ. Έτσι καταστράφηκε ο ΑΣ. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό να ξέρετε με το. Αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του ΑΣ για το. Πώς το λένε, για το TAP. Ότι όντως μπορεί να απορροφά και χρήματα ή να γίνει ένας γενικός κουμπαράς που θα μπαίνουν όλα τα χρήματα από τα τμήματα και να μην έχει κάθε τμήμα το δικό του μαγαζί. Είναι σωστό από τη μία, από την άλλη όμως θέλει και πολύ σωστή λειτουργία. Έτσι, γιατί επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους από τμήματα, δεν είναι τόσο απλό. Ο Δημήτρης, χαιρετώ Λατραγιανά από την Αθήνα. Γεια σου Δημήτρη, θέλω να μεταφέρω λέει, το μήνυμα να. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ. Το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει Άρη. Το διάβαζα και στον αέρα. Είπαμε για τη συνάντηση Σπανούλη και James, ότι βρέθηκαν γιατί είναι πολύ καλοί φίλοι. Ο Γιώργος λέει να πάμε καμιά Ευρωλίγκα, λέει, και δεν το ξέρουμε, θα μας κάνουν έκπληξη. Ναι, θα μας κάνουν έκπληξη. Ο Βασίλης, όνειρο ζούμε κάθε λεπτό που περνάει, δεν ξέρουμε από πού έρχονται οι βόμβες να καλυφθούμε. Υπάρχει δυνατότητα ελληνικού διαβατήριου, τα είπαμε για τον Μπίρτς. Όντως έχει Ελληνίδα γυναίκα, αλλά δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Χθες ήταν κλεισμένος, λέει, από τον Αριστοτέλη. Ναι, γράφτηκε ότι ενδιαφερόταν ο ΠΑΟΚ γι' αυτό και για τον Σίλτς. Θέλω ότι ένας εκ των Μάικ Τζέιμς, Βασίλη Τολιόπουλο, θα φορέσει τα κίτρινα, τους θέλω και τους δύο. Εσύ τους θες και τους δύο. Να καμιά δεκαριά να φέρουμε. Τον Τολιόπουλο, τον Τζέιμς, τον Δημητρίγεβιτς, τον Μοκόκα, να πάρουμε κι άλλους κανένα δύο-τρεις. Έχουμε τον Μίτρου Λόγκο. Θα παίζουμε. Στο Ποσειδόνιο θα πάμε να παίξουμε. Ο Μπίτσι δεν είναι τόσο ψηλός, λέει ο Βασίλης. Ναι, είχαμε Φόρεστερ και Ίνοχ Βασίλη μου, αλλά μετά είχαμε Φόρεστερ και Αντετοκούμπο. Άρα Μπίτσι και Αντετοκούμπο. Ο Τζέιμς λέει θα γίνει αγαπημένος της κερκίδας. Γκάλι φέρε Μάικ Τζέιμς, άντρε Γκάλι, άνοιξε το κουμπαρά σου. Ο Δημοσθένης, και αν μείνει λέει και ο Νουά, έχεις και έναν από. Και έναν ακόμη που μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Χρήστος δεν ξέρω πώς θα πάει σεζόν στον μπάσκετ, αλλά το καλοκαίρι δεν θα μας απογοητεύσει. Εκτός από Μοκόκα, αναμένουμε και ανακοίνωση για Δημητρίγεβιτς και Μπίρτς. Τα είπαμε και αυτά. Αυτή απλά η ανακοίνωση θα καθυστερήσει λίγο γιατί έχουν υποχρεώσεις με Μπάγερν Μονάχου ένα στο γερμανικό πρωτάθλημα και Φενέρο άλλο στο τουρκικό.
0: Και ο Χαραλαμπόπουλος γιατί έχει να τελειώσει με την ΑΕΚ το συμβόλαιό του.
1: Ναι.
0: Να πάρει την.
1: Ο Τάσος. Τα είπαμε για Τζέιμς. Ο Γιάννης. Έχουν πάθει παραλήρημα με τον Άρη. Είπε για φάλ. Αυτό το είπε για φάλ. Αυτό που έλεγε ότι δεν θα έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Α, ωραία. Πετυχημένος είναι. Πολύ δυνατός ο συγκεκριμένος. Ο Γιάννης για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο μέσω γάμου με Έλληνα πολίτη οφείλεται πρώτα να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια. Αυτό προϋποθέτει ότι είστε παντρεμένος με Έλληνα πολίτη για τουλάχιστον 3 χρόνια. Κατά τα οποία έχετε αποκτήσει και ένα τουλάχιστον παιδί ή 5 χρόνια γάμου αν δεν έχετε αποκτήσει παιδί. Το παιδί πάει σχολείο στην Ελλάδα, μάλιστα. Ο Θωμάς, δεν λέω όλοι οι Αριανοί χαιρόμαστε για τον μπάσκετ, αλλά η μπασκετική δημοσιογράφια ακόμη πιο πολύ. Σαν χθες θυμάμαι τον Γκάλι που έλεγε για τους ζωσατζίδες που μας κυνηγούσαν, ενώ τώρα θα πάρουμε αυτόν, θα πάρουμε τον άλλον. Από τη φωνή καταλαβαίνεις πως είναι. Ο Χρήστος, βγάλτε το μου από το μυαλό. Η δίπλα, όπως υποστηρίζει και ο Χρήστος, δεν θα παίξουν στο EuroCup. Λόγοι πολύ. Αρχικά νόμιζαν ότι θα τα κάνουν όλα στο έτσι και θα πάνε για κάτι. Ναι, δεν είναι σοβαρή δουλειά κτλ. Θα έχουν καλύτερη πορεία. Πλέον δεδομένου ότι έχουν εκλογές στον Ερασιτέχνη τους, πιθανώς αν δεν βγουν τα κουκιά, θα υπάρξει αποχώρηση νύχτα. Ο Γιάννης, φαντάζομαι ότι θα πάρουμε ακόμα ένα πεντάρι εκτός του Μπίρτς. Αφού έχουμε τον ένα και τον άλλο το κούμπο. Ξέρω εγώ. Μάλλον χρειάζεται για κάποιον με διαφορετικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερο όγκο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είμαστε μόνο με Μπίρτς και Κώστα. Επίσης, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μείνει ο Νουά. Τα είπαμε, Γιάννη μου. Ο Κωνσταντίνος Μπίρτς, τίμιος παίκτης Ευρωλίγκας και προφανώς μεγάλη κίνηση. Για πρώτο σέντερ σε ομάδα EuroCup. Αλλά αν επέλεγα εγώ, θα πήγαινα σε άλλο στυλ παίκτη, μιας και έχει αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά και τρόπο παιχνιδιού με Κώστα. Θα μου πεις, ξέρεις εσύ, καημένη καλύτερα από το Σπανούλι. Προφανώς όχι, λέει, αλλά κουβέντα να γίνεται. Δημητρίγεβιτς είναι στυλ άσου που στα χαρτιά κολλάει πάρα πολύ με Μοκόκα. Τα είπαμε, λέει, και Τετάρτη. Ο Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης είναι. Τα είπε και Τετάρτη στην εκπομπή με τον Φώτη. Για Φάλ είπε, λέει, ότι αν γίνει Έλληνας, προφανώς δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν γίνει, σκέφτεται την επιστροφή στη Γαλλία για τη Βιλερμπάν. Αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις και ο Άρης. Από αυτό, λέει, που είπε, φτάσαμε στον μπαμ, ο Άρης παίρνει Φάλ. Εντάξει, αυτά. Συνδυσμένοι είμαστε σε αυτά. Ο Δημήτρης. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Δημήτρη, μην τα μπερδεύεις αυτά. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Ο Κώστας για το χαρτί. Τα είπε και για το χαρτί, ρε παιδιά, τώρα. Ο Κωνσταντίνος, γιατί τέτοια βιασύνη σήμερα για τα θέματα του μπάσκετ. Δεν κουραζόμαστε να ακούμε για μπάσκετ. Τι εννοείς, βιασύνη? Δεν έχουμε βιασύνη. Ο Κώστας. Εντάξει τώρα το μήνυμα σου. Μεγάλο, δεν είδα για να κάνω ερωτήματα. Ναι, υπόθηκε από τον Άγγελο τον Σουνίδη κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου του ότι και Διακογιάννης, Αντωνιάδης και Ζης ανησυχούν για το ζήτημα του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί?
1: Όχι, είναι μέλη. Θέλει να πει, παιδί, ότι είναι μέλη του συλλόγου και αυτοί. Και
0: α, ναι, ναι.
1: Το βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Παιδιά, ό,τι και να κάνουμε είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η ψυχολογία αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ είναι εκεί και στο ποδόσφαιρο είναι εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορεί σταδιακά τώρα. Τώρα, άσχημο ακούγεται αυτό. Αυτό που είναι στο μπάσκετ να λέει, α, τώρα όλοι ασχολούνται μαζί μας γιατί εμείς πάμε καλά κτλ. Αλλά όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η ψυχολογία του κόσμου είναι κοινή. Δεν αλλάζει η ψυχολογία. Α, ποδόσφαιρο. Α, μπάσκετ. Η ψυχολογία είναι μία. Μία είναι η ψυχολογία. Και αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν υπόθηκε. Ο Δημήτρης, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κλείσει. Τα είπαμε για τον Νουά, τα είπαμε όλα αυτά. Ο Αναστάσης, μην ξεχνάμε τους ψηλούς, θέλουμε να έχουμε και τον Κώστα και κυρίως τον επόμενο αρχηγό του Άρη, τον Ντανούλη, που θα κάνει σούπερ χρονιά, λέει ο Αναστάσης. Ο Παναγιώτης, Άρης, είμαστε τα πάνω απ' όλα Έλληνες. Να μην αναφερθεί, να είναι το επίσημο όνομα, τα πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε στην ιστορία του Παναγιώτη μου. Σκοπιανό τον είπα τον παίκτη. Εγώ, έτσι. Αλλά το επίσημο όνομα είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν θέλω τώρα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν προσφέρει κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Τίποτα.
0: Σκοπιανός είναι, παιδιά.
1: Το EuroCup είναι δικό μας, λέει ο Γιώργος.
0: Κράτα το να μην σου φύγει.
1: Ο Λεωνάρδο για τον Μπίρτς. Ο Γιώργος, όλα καλά, όλα ανθυρά. Λέει στην ΚΑΕ, το μόνο που δεν θέλω είναι να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Από τα χαμηλά που ήμασταν πρόπερσι, στα ψηλά που ήμασταν από πέρσι και μετά. Ειδικά από φέτος με Σπανούλη. Μην τρελαθούμε, προσωπικά δεν μου αρέσει ο πλουτισμός, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Ας μην κάνουμε όπως έκαναν κάποιοι άλλοι γείτονες όταν ήρθαν τα ρούβλια. Γιώργος ο δάσκαλος. Ο Κώστας, καταλαβαίνετε, λέει, τι συζητήσεις κάνουμε. Το ζούμε, λέει, όντως αυτό. Κώστα, ούτε εγώ το ξέρω αν το ζούμε, πραγματικά. Ούτε εγώ. Ο Φορτσάτος. Είχαν βρεθεί, λέει, όταν έπαιξε Μονακό με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Σπανούλης James. Α, ο Γιώργος. Σκοπιανός κτλ. Ρε Γιώργο, τώρα πραγματικά τώρα, αυτό να ήταν το θέμα μας. Ο Κώστας έχει την ενημέρωση, λέει, ποια εταιρεία θα μας δίνει στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα. Ο Πέτρος, ο συμπολίτης, λέει, μέχρι στιγμής δεν κάνει μεταγραφές ψαγμένες όπως εμείς και πιστεύω πως θα έχει πολλά προβλήματα τραυματισμού την νέα χρονιά. Okay. Ο Γιώργος, ρεμπίλι, άναψε τις βόμβες στο φυτίλι κτλ. Ο Χάρης, ήμουν χθες παρόν, λέει, και εγώ, παιδιά, απογοητεύτηκα. Τα είπα τώρα, Χάρη μου, γύρω να πίσω την, στο YouTube την εκπομπή. Δεν μπορώ τώρα να επαναλάβω, 4 και 7 είναι. Ο Γιώργος, λέει, ο Ταπούτος μένει. Γιατί να μην μείνει ο Ταπούτος? Δεν υπάρχει κάτι. Ο Γιώργος, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, πάμε για άλλους 4 ξένους. Ένα Νάσο, ένα Διαλοτριάρι, ένα Τριάρι για βασικό, ένα 4-5 αλλαγή Νουά. Ξέρετε, Γιώργο. Κουβέντα να γίνει. Το Δημήτρης, εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ, μπαίνει στο e-shop, συμπληρώνει στοιχεία. Εκεί που ζητάει στοιχεία μελών, κάνει copy-paste στους κωδικούς μελών που έχει ως παράδειγμα. Αλλάζω το τελευταίο ψηφίδιο το δεύτερο μέλος. Δεν μπορούσα να κάνω την πληρωμή εγγραφής και σύνδρομη, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκος από το Εγάλεο για φάλτα είπαμε. Ο Αλέξανδρος λέει: προσπάθησα προχθές να μου πούν δύο μέλη για να κάνω την εγγραφή και δεν απάντησε κανένας. Ο Βασίλης με πήρε τηλέφωνο. Αλέξανδρε, θα με αναγκάσετε να ασχοληθώ πραγματικά. Ο Κώστας. Α, Κώστα μου όλα καλά. Ο Νίκος. Πείτε στο Σιάο να σταματήσει, λέει: δεν είναι αστείο πλέον. Ο Απόστολος, η εκπομπή σήμερα είναι διτήρη, βγάλατε τον πρώτο του ΑΣ και μας ενημέρωσε για πράγματα. Μπράβο σας, συνεχίστε έτσι. Με παράγοντες και αθλητές του συλλόγου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα πάρουμε από την πρώτη χρονιά και το κύπελο. Το μπάσκετ το πολύ σε 4 χρόνια θα έχει δικό του γήπεδο, πιστεύω. Ο Απόστολος στείλτε 2 αριθμούς μελών για να κάνουμε εγγραφή στον ερασιτέχνη. Ο Γιάννης, αυτό το πράγμα λέει σε μερίδα του κόσμου που απαιτεί από τους άλλους να πληρώνουν, αλλά οι ίδιοι να μην πηγαίνουν γήπεδο και να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ, είναι φοβερό. Ο Άρης λέει θα πάρουμε money baits. Ο Κώστας, ωραία αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, στην μπάλα πρέπει να βρούμε άκρη. Πρέπει να βγει ο Καρυπίδης να μιλήσει. Ο Γιώργος, περιμένω το δεύτερο τελικό απόψη για να μάθω από το σπίκερ και τις μεταγραφές του Άρη. Ο Σαμ, ο Ασλαμάς περιμένει να κάνει εκπομπή, τελειώνεται. Ευχαριστώ Σαμ που με σταμάτησες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 Γιάννης Λυσίκατος, όσο ζω ποντάρο. 8 με 10 Λόγια Κίτρινα και Σταράτα με Αργύρη Καρακίτσα. 10-12 Μάριος Συργιώτου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμό στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτοανατινάχθηκε σε πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κυριάκος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Ερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα την ομάδα κρούσης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη γραμμή κατά πληροφορίες Γερουλάνος, Αποστολάκη, Μάντζος και Κατρίνης. Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμο διήμερο συνεδριάσεων. Η μεγάλη μάχη αναμένεται αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Επιστρέφει με παρέμβαση από την Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, την ώρα που επανέρχεται και η φημολογία για ανακοίνωση νέου κόμματος. Θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούλιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Χάκερς παραβίασαν το σύστημα πληψηφοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θα επανακινηθεί σε νέα φάση στο μέλλον. Δεν θα προσμετρηθεί καμία ψήφος μέχρι τώρα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός σε Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Έργο τέλεια νέα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και itsactionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

και Παρασκευήλα και Καλοκαιρίλα. Αυτά είναι. Αυτά. Τέτοια πράγματα, ναι, τα χαίρεσαι, τα απολαμβάνεις. Και Παρασκευήλα και Καλοκαιρίλα. Και Καλοκαιρίλα και Παρασκευήλα. M shampoo, M conditioner.

Και τι ωραία με το που μπαίνω να με υποδέχεται ο Χρήστος Γκάλης. Τι ωραία το που λένε μου, χωρίς ο Σανλή σήμερα. Α, Χρήστο, καλή συνέχεια στη μέρα σου, Χρήστο, αγορίνα μου, ό,τι και να κάνεις. Λοιπόν, ασλαμολογίες εδώ στο Yellow Radio 101,7 MHz στα FMs. Ασλαμολογίες, πάμε μαζί από Δευτέρα και Παρασκευή 4 με 6, καμιά φορά μέχρι τις 6 και 2, 6 και 5. Εντάξει, γίνεται χαμός ο συνήθως. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και σήμερα. Και τρεις διαγωνισμούλιδες, μια χαρά θα πάει κι αυτό. Ασλαμολογίες με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Ασλαμολογίες, μια εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μια εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης.

επικοινωνία μαζί μου προς το παρόν τουλάχιστον μόνο βιμπερική, κουτραντάν, στο βίμπερ του Yellow Radio 6936 512 099. Το λέω δύο ακόμη φορές, 6936 512 099.

Ψάχνω να δω αν έχει στείλει κάποιος πιο κάτω. Γιατί είμαι τσιμπουκωμένος. Πρέπει να ξεμπουκώσω. Κάτι έχει πειραχτεί εδώ πέρα. Κάτι έγινε τώρα. Και, όχι τώρα. Προηγουμένως αν έγινε. Λοιπόν, ψάχνω να βρω αν έχει στείλει κάποιος νωρίτερα από τον Bruce 83. Από ό,τι βλέπω, μάλλον όχι. Ταπ. Δεν νομίζω. Όχι. Ναι, όχι. Άρα ο Bruce 83 είναι πρώτος, ούτε ο Γεώργιος. Ο οποίος Γεώργιος έστειλε περίπου ένα-ενάμιση λεπτό πριν τον Bruce 83 και έχει ένα πάρα πολύ καλό μηνυματάκι. Έτσι, ζουμερό. Γεώργιε, να διαβάσω το μήνυμά σου. Όταν λέω Γεώργιος, δεν εννοώ Γεώργιος Ελσίνκη, Γεώργιος Σκέτο. Εδώ ο παδός του Άρεος. Πολύ ωραίο μήνυμα που έστειλες στην προηγούμενη κομπή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 λεξούλες είναι το μήνυμά σου. Έχει ζουμί, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να το διαβάσω. Μέχρι να αποφασίσεις, διαβάζω το μήνυμα του Bruce 83. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Σεμνό, ταπεινό και μεγαλοπρεπές.

Όπως είπα στο ξεκίνημα, μύρισε και καλοκαιρίλα και παρασκευήλα, γι' αυτό και εγώ πηδάω 4 μηνυματάκια ή μάλλον 3, όχι 4, 3, για να διαβάσω το μήνυμα της Αντιγόνης. Είναι η εισαγωγή σχεδόν πάντα της Παρασκευής της Ανίκη. Η κοπέλα στέλνει, εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα περίπου, μέσο όρο, η Αντιγόνη. Όλα τέλεια είναι. Παρασκευή, αγαπημένε Αντιγόνη, έχεις δίκιο, να είσαι καλά, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ή το άλλο που λες εσύ και μου αρέσει πάρα πολύ, Παρασκευή να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες.

Εντάξει, θέλετε κάτι να βάλω, κάτι να βρω. Γιατί γίνεται. Ρε φίλε, εντάξει, ποιο καλεί. Είπα ότι ανοίγω γραμμές τηλεφωνικές. Μη χειρότερα. Μα μη χειρότερα. Όταν ανοίξω, φίλε, όταν ανοίξω γραμμές, θα σου το πω. Θα ακούσεις τότε να καλέσεις. Ακόμη δεν είπαμε καλησπέρα. Δεν βάλαμε θέματα, δεν βάλαμε διαγωνισμούς, δεν βάλαμε να μας κυνηγήσουν. Το Μαγέρικο είναι κοντά μου και σήμερα. Έτσι, Μαγέρικο, Λάμπρου Πορφύρα 5, στο ιστορικό και θρηλυκό ντεπό. Τηλεφωνική επικοινωνία για κρατήσεις και παραγγελίες και ντελιβεριά 23 10 428 355. Αύριο τώρα πάει 2 παρατέταρτο, δεν έμεινε ούτε ψίχουλο στο Μαγέρικο. Αύριο και μετά από Δευτέρα. Αύριο μέχρι τις 2 η ώρα, είναι και Σάββατο. Μαγέρικο 23 10 428 355. Ντελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, καμιά φορά και μέχρι το κέντρο αν η παραγγελία είναι ικανή.

Αχ, Αντιγόνη, πάντα με καταπληκτικά αβαταρ. Καταπληκτικά, Αντιγονούλα. Να σε καλά. Να σκάνε μη τη μηνυματάκια, σκάνε. Θα διαβαστούν όλα, παιδιά, όλα θα γίνουν. Να δώσω λίγο διαγωνισμούς. Έχω τρεις διαγωνισμούς σήμερα. Το είπα, έλεγα για δύο μέχρι την Τρίτη. Αλλά προέκυψε και τρίτος. Το βράδυ της Τετάρτης με ενημέρωσαν και χάρηκα πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, από πολύ καλό καλό φίλο που λατρεύει και ζει για τη μουσική, λατρεύει τη μουσική, ζει για την μουσική και όσο μπορεί ζει και από αυτό. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί είναι τρεις και είναι οι εξής: ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, χωρίς κουιζάκι, την πακπλακάνη συμμετοχή, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δύο διπλές προσκλήσεις για το live του Δημήτρη Σταρόβα με την μπάντα του και φίλους του αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Έτσι, απέναντι από τη Χάνθ, κάτω, στην πλατεία Χάνθ, στο κέντρο. Αύριο το βράδυ, δύο διπλές προσκλήσεις, Δημήτρη Σταρόβα, η μπάντα του και φίλοι. Και θα πω αργότερα και ποιοι είναι οι φίλοι του, και ίσως να έχει και μια-δυο εκπλήξεις τις οποίες δεν θα ανακοινώσει. Και δίνω και δύο διπλές προσκλησούλες για την Κυριακή, για ένα υπέροχο live, και το εννοώ, καταπληκτικό live, η Εγώ μαζί με τους De Facto. Η Εγώ είναι η μπάντα του Δημήτρη Καλατζή, του πρώην Τσομπάνα Rave και πρώην Transistor, υπέροχη μπάντα που θα παίξουν και Τσομπάνα Rave. Τα κομμάτια πες τώρα είναι δικά του, ας πούμε, του Δημήτρη, εννοείται. Μαζί με τους De Facto, Κυριακή βράδυ στο 8ball στα Λαδάδικα. Οπότε θέλω, χαίρομαι ιδιαιτέρως που βλέπω συμμετοχή και για γυαλιά και για τους εγώ, έτσι με το καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, δίπλα οπωσδήποτε τη λέξη γυαλιά και για ποιο live θες, γράφεις Σταρόβα ή Εγώ, έψιλον, γάμα, ωμέγα, E-E-G-O, με λατινικά σύμβολα. Αν θες και για τα δύο live, γράφεις δύο live. Και σε βάζω και στα δύο και όπου κάτσει. Okay. Αποστολή στο Viber 6936-512-099. Αυτά.

Λέω σήμερα να μπω όμορφα, μουσικά, όμορφα και μεγαλοβρετανικά, συγκεκριμένα σκοτσέζικα. Νομίζω ότι ποιος από εσάς, ποιος εκεί έξω δεν γνωρίζει τα απλά μυαλά.

Καλά τα λες Jim Carrey, αλλά πρέπει να διαβάσω και μηνύματα. Καλησπέρα Μάρια από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χαιρετίσματά μου στον Τιτάνο τεράστιο Γκουγκλάκι. Γκουγκλάκι, αν ακούς παλικάρι μου, εκεί που ήσουν πέρσι είσαι. Γιατί πρέπει να σε βάλω δόντι για να κάνουμε καμιά μπούκα εκεί. Ξεκινάει με μακελιό ο Γεώργιος Ελσίνκι και εγώ θα ξεκινήσω με το θεματάκι που έχει το μακελιό σήμερα πάνω αριστερά, όχι με το βασικό θέμα, πάνω αριστερά, φωτογραφία οργύλου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Όπως είναι στις 9 στις 10 φωτογραφίες τέλος πάντων. Ποιος τον ακούει? Επίθεση Γιαννακόπουλου κατά της κυβέρνησης.

Κάπου στην μέση του πρωτοσέλιδου και αριστερά, αφιέρωμα Ντίνος Ηλιόπουλος, με χαρακτηριστική φωτογραφία του Ντίνου Ηλιόπουλου, του απλησίας του τουματικού του τεράστιου. «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ», γράφει στον τάφο του. Το βασικό θέμα στο Μακελιό σήμερα, Μητσοτάκης, Σταθόπουλος, Νόβα, στημένη διαγωνισμή απευθείας αναθέσεις, ντίλερ οπλικών συστημάτων και εμπλοκή των Βαρδινογιάννηδων στη μάσα του αιώνα. Τα μπουμπούκια, σε εισαγωγικά η λέξη, του Κολεγίου Αθηνών και τα 200 εκατομμύρια, προφανώς αναφέρεται σε ευρώ και όχι σε δραχμές.

Ωραίοι, ωραίοι Simple Minds. Τιμιότατο group. Εντάξει, άμα θέλει να κάνει κάποιος κάποια σχόλια. Αν κάποιος ήταν στο live των Simple Minds που έδωσαν στην Θεσσαλονίκη πριν από πολλά χρόνια. Δεν θα πω πού. Ελεύθερη ώρα, η μάχη της Κρήτης, ομιλία σταθμός Σαμαρά από την πατρίδα του Μητσοτάκη, το τονίζει.

0: ζει στην οικογένειά του. Παρένθεση και την κόμενά του θα πω εγώ. Κλείνει παρένθεση. Με 1.000 ευρώ και ο μέσος Έλληνας πολίτης στις 20 του μήνα λέει τον
1: Δεσπότη Παναγιώτη. Κλαίω. Κλαίω.
0: Ναι, αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Ναι, αυτό είναι δημοσιογραφία με μόλις 1 ευρώ και 20 λεπτά.

Και κλείνει ο Γεώργιος τα πρωτοσέλιδά του με εσπρέσο, η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο. Συλλήψεις στο συνδικάτο της χλυδάτης ζωής, η λέξη συνδικάτο σε εισαγωγικά. Dolce Vita με παροχές, κόκες και call girls. Κάτι ακόμη από την Εσπρέσο, να το διαβάσω εδώ κάπου τώρα, μισό λεπτό λιγάκι.

Όχι σεξ, μόνο φίλοι. Πάνω αριστερά αυτό τι είναι. Όσα γράφει λέει κάθε μέρα η Μέδουσα Γεωργία Δρακάκη. Αλλά δίπλα είναι άλλη όμως η φάση. Το θέμα αυτό είναι άλλο. Δεν κατάλαβα ποιο είναι. Όχι σεξ, μόνο φίλοι. Καλά, εμείς αυτό το έχουμε κάνει Ευαγγέλιο. No villa, no party. Νέα έφοδος του ελληνικού FBI στα παλάτια των βασιλιάδων των Ρωμά.

Βρε καλό στον τζέλο. Καλησπέρα, Μάριο. Γίγαντα ιτανοτεράστιε μέγιστε τρανέ. Μόνο αυτά, ρε φίλε. Γίγαντα ιτανοτεράστιε μέγιστε τρανέ. Καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, αδερφέ. Χρήστος από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδα. Καλό σου κου, Γεράκο. Θέλω, Γεράκο μου, αυτό το μου να βάζει τζέλο πάντα. Να σε καλά, ρε τζέλο, παικτάρα. Μου δίνει κουράγιο, μου δίνει δύναμη. Να σε καλά, παικτούρα. Παιδιά, μίλησε ο Βασίλης Κουντής στο Yellow Radio. Τι είπε για Σπανούλη? Στείλτε μου κανένα ζουμί, κάτι ζουμερό, κάτι που να γίνεται τίτλος. Τι είπε ο Βασίλης, ο Σκουντής, στο Yellow Radio 100... Σε ποιον μίλησε? Και αυτό δεν το ξέρω, αν μπορείτε

Λόγω δουλειάς, έγκλημα αυτό. Παρατάς δουλειά και ακούς ασλαμολογίες. Τι σχέση έχει η δουλειά με, με την επιμόρφωση, την ψυχαγωγία και όλα αυτά. Όπως σου είπα, λέει ο Κωνσταντίνος, είμαι φεραρίστας άρρωστος και κάποια στιγμή μπορώ να σε πείσω να είσαι πέρα από Άρης και Φεράρης. Τι να φέρω από Μαρανέλο εάν δεν βρω αυθεντική πετσέτα θαλάσσης? Λοιπόν, πρώτον, να ξεκινήσω από το ότι δεν είμαι Άρης, Κωνσταντίνο. Είμαι Ηρακλής. Είμαι Ηρακλιδέας. Και όχι Ηρακλειδής, όπως ακούω που λένε κάποιοι και βγάζουν μπιμπίκια. Είμαι Ηρακλιδέας, δεν είμαι Άρης. Εντάξει. Φεράρης, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ των ποτών. Φεράρης, ποτέ των ποτών. Συνεπώς και δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή να με πληρώσεις για να μου φέρεις κάτι. Λέγεται Μαρανέλο ή Μιρανέλο? Μαρανέλο λέγεται το κέντρο τους. Χίλια ευχαριστώ, με συγκινάς. Και μόνο με την πρόταση που κάνεις, ειλικρινά, πραγματικά, με συγκινάς. Αδερφέ Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καλησπέρα Μάρια και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Κατσαρίνης. Έτσι πέρασα να πω ένα γεια, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητέ Κατσαρίνης. Λοιπόν, τώρα και αυτό το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, να πω κάτι, επειδή κάτι άκουσα, κάτι διάβασα από εψέ το βράδυ. Με αφορμή την αύξηση 60 με 90% στους μισθούς Αρχιμανδρίτη και Μητροπολιτών. Ρε παιδιά, γιατί τέτοια αρνητικότητα σε βαθμό χυδαιότητας? Αντιλαμβάνεστε την βαρύτητα της θέσης? Καθοδηγεί, αυτοί οι άνθρωποι καθοδηγούν πνευματικά και ψυχικά ένα ολόκληρο πίμνιο. Τι να παίρνουνε, 2.500 και 3.000 ευρώ? Σκεφτείτε λίγο. Όχι μόνο πορωμένα και λαϊκίστικα. Δεν έχει ο εργάτης. Όχι, άλλοι παίρνουν επίδομα ανεργίας 120 ευρώ. Όχι, άλλος είναι, δεν ξέρω, αχθοφόρος. Όχι, άλλος είναι λιμενεργάτης και έχει να πάρει αύξηση 8 χρόνια. Ναι, και ποιον καθοδηγεί ο λιμενεργάτης? Απάντησε εσύ που μου ακούς και δίνεις την πιο λαϊκίστικη απάντηση που υπάρχει και κάνεις το πιο λαϊκίστικο σχόλιο. Α, έδωσε 60% στους αρχιμανδρίτες, στους μητροπολίτες. Ποιον καθοδηγεί ο νηπιαγωγός? Ποιον καθοδηγεί ο αδερφός νοσοκόμος ή η αδερφή νοσοκόμος? Ένας δάσκαλος τι καθοδηγεί? Άμα του πάει στην τάξη ένας μαθητής παραπάνω, θα βγάζει αφρούς. Και αυτοί οι άνθρωποι καθοδηγούν ένα ολόκληρο πίμνιο. Και πόσοι είναι αυτοί σε όλη την Ελλάδα? Τους έδωσε 60-70%, 90% πόσο είναι, 80%. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά? Να δω λίγο πάλι εδώ πέρα
που μου έστειλε ο Γιώργος Ελσίνκη, το πρωτοσέλιδο. Αυξήσεις έως 100% στους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ναι, που θα φτάνουν μέχρι και τα 4.700 ευρώ το μήνα. Ναι, αυτό, εντάξει, ναι, πόσοι είναι. Αλλά είναι πιασάρικο και εύκολο να τοποθετήσει λαϊκίστικα. Δεν βουτάμε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Αμέσως να μείνει το μάτι. Γέρασε ο άλλος, τα γένια του ασπρίσανε, με το ζόρι καταραίει, κρατιέται πάνω στο μπαστούνι, στην αυτή την ιερή ράβδο, πώς λέγεται. Κουβαλάει μία τιάρα στο κεφάλι που ζυγίζει 8 κιλά, 10 κιλά. Και έχει μείνει εδώ και πόσα χρόνια στα 2.400 το μήνα. Να μείνει εκεί δηλαδή. Ορίστε, με ενημερώνει εδώ πέρα ο Αθανάσιος, είναι λιγότεροι από 200. Αυτό είναι. Λες και θα δώσει αύξηση 90% σε καμιά 8.000 άτομα. Να χυμίξουμε και σε αυτό. Σε αυτή την κυβέρνηση. Να είσαι καλά, Αθανάσιο. Να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Λοιπόν. Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Μάρια. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Χθες δεν μπόρεσα να συνεχίσω να σε ακούω, λέει, λόγω δουλειά. Τι έγινε κι άλλος? Τι έγινε, ρε φίλε? Τα πω, πω, πρέπει να παρακαλάω. Α, είναι, το διάβασα αυτό. Συγγνώμη. Κατσαρίνης. Συγγνώμη εγώ. Εντάξει. Όποιος θέλει, όποια θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί επί του θέματος. Έτσι. Για τις αυξήσεις. Αυτές είναι 60-70% με 90 εκεί. Σε αρχιμανδρίτες και μητροπολίτες. Να σκέφτεσαι και ποιο είναι το έργο που επιτελεί κάποιος. Τι αντίκτυπο έχει. Τι προσφορά έχει στην κοινωνία. Λοιπόν, πάω μουσικά. Οι φίλοι σεραίοι, αν θέλετε για 1,5 λεπτό, κλείστε το ραδιοφωνό σας ή αλλάξτε συχνότητα. Για 1,5 λεπτό, άντε το πολύ 2, όχι παραπάνω. Ακολουθεί μήνυμα του Γιώργου, του ιδρυτή του αντισεραϊσμού.

Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, Γιώργο Παλικάρι μου. Καλησπέρα. Αν ήταν κανένας δικό μας βουλευτής ή δήμαρχος εμπλεκόμενος στην φυλακή, θα τον έβαζαν την άλλη μέρα. Εχθές, ακόμα ένας βουλευτής που ήταν στην υπόθεση του ΠΚΠ είναι ελεύθερος. Έχουν τα μούτρα και το θράσος οι ΣΕΡΕΙ να στέλνουν τα παιδιά τους εδώ, Θεσσαλονίκη, να σπουδάσουν. Ενώ κάποιοι γονείς κλαίνε ακόμα τα παιδιά τους από τα Τέμπη. Έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά του Καραμανλή, λίγο τσίπαρε ΣΕΡΕΙ δεν έχετε. Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Μακεδονία, εδώ δεν έχουμε ασυλία στην πόλη μας. Μάριε, και εσύ έχεις μία ευθύνη που τους υποστηρίζεις. Στη Θεσσαλονίκη ζεις, στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσες. Και αυτοί πολεμούν τη Θεσσαλονίκη και αυτοί εκεί στις ΣΕΡΕΙ κάνουν ό,τι γουστάρουν λόγω ασυλία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε νεκρό από τα Τέμπη και οι ΣΕΡΕΙ στέλνουν τα παιδιά τους εδώ. Ξυφτίλες άνθρωποι, από το Θεό θα τα βρείτε κάποια στιγμή.

Ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει μπορεί να καλεί. 2310, κωδικός Σαλόνικα, 328-355. Καλείς και το διάρι για να βγεις στον αέρα, έτσι. Κανονικά πατάς και το διάρι, γιατί αν δεν πατήσεις το διάρι θα μείνεις απλά να μιλάς με την γραμματεία μας την Τζούλια. Και αυτό φυσικά δεν το θέλεις. Τι είπα, 328-828, 2310, κωδικό Σαλόνικα, 328-828, πατάς και το διάρι για να βγεις στον αέρα. Διαγωνισμοί τρέχουν και οι τρεις κανονικά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δύο διπλές προσκλησούλες Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι αύριο το βράδυ στο θέατρο Κήπου, στο πάρκο κάτω της Χάνθ, έναντι της Χάνθ. Και δύο διπλές προσκλήσεις για βράδυ Κυριακής η Εγώ Band, η μπάντα του Μίμη από τους Τσομπάνα Rave, μαζί με τους De Facto στο 8Ball στα Λαδάδικα. Ονοματεπώνυμο θέλω οπωσδήποτε, δίπλα γυαλιά. Ή για ποιο από τα δύο live θέλεις, ή και για τα δύο live αν θέλεις, γράφεις δύο live, αποστολή στο βιμπεράκι, έτσι, 6936-512-099. Μηνυματάκι, δεν πηδάω κανένα, εννοείται παιδιά, θα διαβαστούν όλα, μην ανησυχάτε.

I'm just trying to forget you. Βρε τι γίνεται ρε παιδιά. Ρε τι γίνεται. Εντάξει, ωραία, καλή φάση. Καλή φάση. Κώστα, το σέβομαι. Εντάξει, ναι, δεν, ούτως ή άλλως, ναι, δεν μπορεί να διαβάζει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Μάλλον δεν το διάβαζα ούτως ή άλλως. Να είσαι καλά, αδερφέ Κώστα. Χαίρομαι.

Κωνσταντίνος Τζέντλεμαν, Σαλονικιός. Καλησπέρα Μάρη και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Ένα έχω να πω. Ο λαός του Ηρακλή μίλησε. Άλλαξε ομάδα στην Αγγλία. Μου στέλνει φωτογραφία τον Άντωνη Ιραόλα στην παρουσίασή του που σκάει μύτη στο Anfield για να αναλάβει ο προπονητής της Liverpool με ένα κασκόλ μπλε άσπρο του έχουν φορέσει και γράφει Ιραόλε. Ναι, αυτό κάπου το είδα. The Cop Sings. Ήρα ολέ. Μακριά. Μακριά. Άκρος τραγικό, Κωνσταντίνε, αυτό που έγινε. Και νομίζω είναι... Νομίζω ότι δεν είναι από τους από οπαδούς του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι από την ΠΑΕ. Τραγικό. Πραγματικά. Νομίζω ότι είναι από την ΠΑΕ Ηρακλής. Πραγματικά τραγικό. Να είμαι δίκαιος. Όπως και θα έλεγα τραγικό αν έκανε κάτι αντίστοιχο η ΠΑΕ Άρης. Έτσι, καρατραγικό το Ιραολέ. Τώρα να το εκλάβω σαν χιούμορ, σαν κρυάδα, σαν κρυοκολιά, σαν... αυτά.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μπαίνεις κανονικά για γυαλιά παλικάρι μου. Καλησπέρα Χρύσα, να σε καλά. Πάω στον Κωστής. Καλή εκπομπή Αγορίνα, Κωνσταντίνος για γυαλιά ο Κωστής. Εκτιμώ πάρα πολύ το Αγορίνα, να σε καλά Κωστή. Γεώργιος για γυαλιά, καλησπέρα, να σε καλά. Δημήτρης για το live τον εγώ, να σε καλά Δημήτρη, καλησπέρα. Και φτάνω σε Αντώνιο Ψηλό. Ξαναχαιρέτησε για καλοκαίρι πρωινός παραγωγός. Στο καλό και να μας γράφει. Αλλά τι λέω, αν γίνει κανένα μπαμ πάλι τη Δευτέρα, τελείως τυχαία, θα ξαναέρθει. Αντώνιο, να τον έχουτι και να τον χαίρουστη. Εγώ παλικάρι μου μόνο αυτό έχω να πω. Να τον έχουτι και να τον χαίρουστη. Άγγελος μπαίνει για γυαλιά και πολύ πολύ πολύ καλά κάνει. Καλησπέρα Μάριε, βάλε με για τα γυαλιά λέει ο Γιώργος. Δώσε πρόσκληση για Σταρόβα λέει ο Χρήστος. Πάρτιν μπαίνει στην κλήρωση Χρήστο. Μπαίνει στην κλήρωση, στη δίνω έτσι. Μας κυνηγήσουνε.

Λοιπόν, να πω ότι η Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου, Σωτηρίου 2026, Δωροθέου, Τύρου, Απόλλωνος, Μαρτύρων, Μάρκου και Γοργίου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, που από ό,τι βλέπω εδώ στο ημερολογιάκι μου, είναι Απόλλων και Δωρόθεος. Έχει και Τύρου, αλλά λέει Τύρος δεν γιορτάζει. Ξέρω, κάποιος το λένε Τύρο δεν γιορτάζει, αφού λέει Τύρου. Τέλος πάντων, Απόλλων και Δωρόθεος γιορτάζουν το νου σας. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να τα λέμε και αυτά. Χρόνια πολλά και καλά στο περιβάλλον που δεν το βλέπω. Όποιος θέλει κανένα σχόλιο, κάτι για πανελλαδικές εξετάσεις, έχει γράψει ο ίδιος ή η ίδια ή το παιδί του, το εγγόνι του, το ανιψάκι του, έτσι πανελλαδικές, συνεχίστηκαν και σήμερα και για πολλωστή φορά από τη μέρα που ξεκίνησαν, δηλαδή από το προηγούμενο Σάββατο, έτσι, αν θυμούμαι καλώς, ή Παρασκευή, νομίζω Σάββατο, τέλος πάντων, για πολλωστή φορά και σήμερα άκουσα την λέξη βατά. Βατό θέμα το ένα, βατό θέμα το άλλο, βατά εκείνα τα θέματα, βατά τα άλλα τα θέματα. Όποιος θέλει να καταθέσει μια βατή άποψη μπορεί και να το κάνει. Είτε στο βιμπεράκι μου 6936-512-099, είτε στο τηλέφωνο 2310-328-828 και πατάς το διάρι. Και επίσης αναμνήσεις που έχεις από τις δικές σου πανελλαδικές εξετάσεις, τέλος πάντων, όπως έδωσες. Μπορεί να έδινες, να είσαι πολύ πολύ παλιός, να έδινες κατευθείαν για συγκεκριμένη σχολή πριν τις πανελλαδικές. Τι ωραία χρόνια εκείνα. Πόσο ωραία χρόνια.

Οκ, okay, τρελή συμμετοχή σήμερα. Λογικά θα χρειαστώ και γραμματέα, γιατί βλέπω και πέρα από τα γυαλιά, που εντάξει πάντα γίνεται χαμός, και για τα δύο live να πηγαίνουν πολύ καλά, οπότε θα χρειαστώ γραμματέα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το live του Δημήτρη Σταρόβα αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, και για το live των Εγώ, The Band, Κυριακή βράδυ στο 8ball. Καλή, όχι αυτό που είναι, καλημέρα δεν είναι για μένα. Η Νικολέτα μπαίνει για γυαλιά. Ναι, κάτι έστειλε το πρωί. Ή κάποιο άλλο πρωινό τέλος πάντων. Η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει. Νικολέτα, μπαίνεις κανονικά για τα γυαλιά. Να είσαι καλά. Α, αυτό τι είναι? Παναγιώτης Πατέρας. Για να δω λιγάκι. Ωραία, Παναγιώτη, δεν μου ανοίγει το βίντεο ρε φίλε. Δεν μου το ανοίγει το βίντεο. Να μπω λες άλλες εφαρμογές, θέλω το παλέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βλέπω το καμάρι σου πίσω. Βλέπω το λεβέντι σου πίσω. Δηλαδή ένας λεβέντις μπροστά και ένας λεβέντις πίσω. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να γράψω κάποια ονοματά και κάποιες λίστες, να χωρίσω κάτι να δω τι γίνεται. Μιας και δίνω για το live των Εγώ μία μικρή γεύση από Εγώ, που παίζουν Κυριακή βράδυ με τους De Facto στο Club 8ball στα Λαδάδικα, και δίνω τις δύο διπλές προσκλησούλες. Να ακούσουμε το υπέροχο Λόγια.

0: Τα ίδια και τα ίδια, γαμός κόλαση σε λέω, πω τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται. Έχω και ένα θεματάκι, νομίζω είναι αρκετά πιασάρικο, δηλαδή αυτή την εντύπωση έχω αυτή την αμυδρά εντύπωση.
1: Λέξεις πολλές, λέξεις απλές, λέξεις πολύπλοκες, μεγάλες και μικρές.
0: Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, ο Δίας λέει στη Μύκονο. Το είδα έτσι κάπου σαν θέμα, λέω μάλλον τι είναι αυτό. Ο Δίας στη Μύκονο. Και είχε ένα θαυμαστικό, τρία θαυμαστικά, τέλος πάντων. Ο πολυεκατομμυριούχος λέει, Γάλλος δικηγόρος, με μια κοπέλα εκεί, με τη σύντροφό του, με την οποία εντάξει λίγο πάθαν πλάκα όλοι, απίστευτο σώμα και μαλλί, το πρόσωπο, εντάξει κοπέλα σφαίρα, δεν σχολιάζω. Έσκασε μύτη λέει στη Μύκονο. Κοίταξε, όντως τον βλέπεις και λες Θεός από το δωδεκάθεο. Αλλά εντάξει, το λένε με έναν απόλυτο τρόπο. Είναι γνωστός λέει αυτός ως Δίας, ο Γάλλος ο δικηγόρος, πολυεκατομμυριούχος. Έχει δει κάποιος τον Δία σε φωτογραφία? Έχει δει κάποιος τον Ζους σε φώτο? Γιατί δηλαδή δεν είναι ο Ποσειδώνας, ο Θεός του κυνηγιού? Λέω τώρα εγώ, ρωτάω. Γιατί να μην είναι ο άλλος, ο Περσέας, πώς το λένε, ο Θεός της φωτιάς? Δεν το κατάλαβα αυτό. Και ντε και καλά είναι ο Δίας. Δηλαδή αυτοί που το βάφτισαν έτσι έχουν δει φωτογραφία του Δία? Όχι, αν υπάρχει, να την δω κάπου κι εγώ. Δεν το λέω για το προς Θεού.
1: Λέω αστεία κι όλοι κλαίνε.
0: Λέω αστεία και όλοι κλαίνε, σαν κάτι σαν τσομπάνα rave με πιο βαριά riffs. Είναι η Εγώ, ωραία μπάντα και πολύ ωραίο showman, αρκετά εκρηκτικός και με χαρακτηριστική φωνή ο Δημήτρης ο Καλατζής, πρώην τσομπάνα rave τραγουδιστής και drummer των Transistor, που αποφάσισε ξανά να βγει μπροστά, γιατί είναι άδικο ο Δημήτρης να είναι μόνο πίσω από τα τύμπανα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Χαρίλα, εμπαίνεις για συναυλία του Σταρόβα, να είσαι καλά. Δημήτρης, καλησπέρα Μάρη και καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για Διογένεια απόψε. Α, είσαι από τους νικητές. Χθες, κάποιος νομίζω πιο πάνω μου ζητάει τους νικητές. Από ό,τι είδα, τώρα παιδιά γίνεται χαμός σήμερα με τα μηνυματάκια. Θα τα πω σε λίγο φίλε. Νικητές δηλαδή, α, για να λέει ο Δημήτρης έτσι είναι, Δημήτρης Νουβάκης και ένας ακόμη, το λέω τώρα σε λίγο. Ναι, καλησπέρα στη γραμμή.
1: Έλα, Μαριέ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, αδερφέ. Ναι, σ' ακούω. Κλείσε, κλείσε τη συσκευή, έχει επιστροφή. Κλείσε τη συσκευή.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα ναι, πάρα πολύ καλά. Πάμε.
1: Ωραία, ο Λεωνίδας ο πατέρας σήμερα.
0: Α, Λεωνίδα πατέρα, αγόρι μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έλα, κούκλε μου, τι κάνει.
0: Καλά, χυμάνε όλοι εδώ στους αρχιμανδρίτες και στους Μητροπολίτες για την αύξηση 90%.
1: Τι, για ποια αύξηση 90%, δεν έχω υπόψη μου.
0: Α, έδωσε, το, έδωσε η κυβέρνηση αύξηση 70 με 90% στους Μητροπολίτες και τους αρχιμανδρίτες.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό. Και το θεωρώ πολύ λαϊκίστικο να το κράζεις αυτό. Γιατί για μένα επιτελούνε πολύ ιερό έργο. Αυτό θέλω να πω, Λεωνίδα μου.
1: Πριν κάτι χρόνια δεν είχαν δώσει στους δικαστικούς, δεν είχαν δώσει και στους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Για αυτούς δηλαδή. Τι μας πειράζει.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην δώσουν σε αυτούς δηλαδή, βάζαν σε όλους τους άλλους. Εκεί που φτάσαμε δηλαδή θέλω να πω.
0: Όχι, κάποιοι τώρα λένε όχι ο εργάτης, όχι ο λιμενεργάτης, όχι ο...
1: Γιατί υπάλληλο της κυβέρνησης είναι ο εργάτης και ο λιμενεργάτης, δεν ήξερα.
0: Ναι, αυτό δεν το...
1: Ναι. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι της κυβέρνησης.
0: Γιάννη, τώρα έχω γραμμή, θα τις ανοίξω, ναι, θα τις ανοίξω. Ναι, λε, πάμε Λεωνίδα μου, ναι. Ναι. Θα ήρθε ο Λυσίκατος, ναι. Για πάμε Λεωνίδα μου, ναι.
1: Τίποτα, δεν είναι να μην κλείσει το μετρό στην πόλη και έχουμε λαλήσει όλοι εδώ πέρα.
0: Ρε εσύ, τι έχει γίνει, χαμός γίνεται.
1: Ένα. Είναι να εκτιμούμε μερικά πράγματα που πράζουμε.
0: Μπράβο.
1: Το ένα, το μετρό, το άλλο. Να,
0: φίλε, έκανε φίλη μου σήμερα διαδρομή που την έκανε μέχρι προψέ ακριβώς 20 λεπτά, έκανε σήμερα 1 ώρα και 10 λεπτά.
1: Ναι, ορίστε. Πήγα τη γυναίκα μου μέχρι το τέτοιο, πες το, μέχρι τους Αγίους Πάντες, από ντεπό.
0: Μεγάλη χάρη
1: του. Ναι. 40 λεπτά.
0: Άγιους Πάντες λες κάτω μοναστηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Σταθμό, στο σταθμό, ναι, ναι, ναι, σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάω, άστο, φίλε, μανίκι.
1: Ναι. Και τώρα ακόμα είμαι άλλα 20 λεπτά και έχω φτάσει στο λιμάνι. Δηλαδή, μέχρι τεπώ έχω ένα 20 λεπτά ακόμα.
0: Ναι, πόσο, δεν μου λες, αυτό πόσο θα κρατήσει, τι είπανε, 2 μήνες.
1: Όχι, ρε, νομίζω κάτι 19-20 μηνών σταματάει, κάτι τέτοιο.
0: Α, τώρα, τέλη Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει, εντάξει,
1: ακαλέ. Ναι, γιατί εντάξει, άμα ήταν και τουριστική περίοδος και ήταν και κλειστό το μετρό. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να τους κρεμάσουμε κανονικά.
0: Πάρε τα βουνά και τρέχα, ναι, ναι.
1: Τι ήθελα να πω, αυτό το έβαλες πριν, δεν τους ξέρω, τους εγώ.
0: Η εγώ είναι η μπάντα του τραγουδιστή των Τσομπάνα Ρέι.
1: Αλλά φίλε δεν μοιάζουμε Τσομπάνα Ρέι, ξέρεις με τι μοιάζω.
0: Με τι.
1: Με Terror X Crew.
0: Ναι. Στα κομμάτια με κιθάρες και μπασοτύμπανα, ναι.
1: Και η φωνή ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι δηλαδή σαν να πω Terror X Crew.
0: Ναι, ναι, ναι, τα κομμάτια με μπασοτύπανα και κιθάρες, ναι.
1: Ναι, και η ρήμα αυτή είναι και η οργή στη φωνή, ας πούμε, που έχει αυτό το βράσινο από κάτω.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μετά ο Δημήτρης είχε κάνει τους Transistor, στους οποίους ήταν drummer, με αγγλικό στίχο και τραγουδούσε μια κοπέλα μπροστά. Ήταν μια τραγουδίστρια, είχαν, ναι.
1: Rock.
0: Ναι, ήταν σαν εναλλακτικό, σαν κάτι ανάμεσα σε βρετανικό και αμερικάνικο alternative rock, ναι, κάπως έτσι.
1: Και τώρα που είπες αμερικανικό και βρετανικό, που έλεγες πανελλήνιες, το σύστημα των Αμερικανών είναι το καλύτερο, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο σύστημα, δίνεις SAT, ούτε πανελλήνιους ούτε μανελλήνιες, όποιος θέλει δίνει, όποιος θέλει δεν δίνει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δίνεις λοιπόν το τέτοιο και ανάλογα με το πόσο έχεις το σκορ, όλη η χώρα δίνει ένα, δεν δίνουν άλλη τα ένα, άλλη το άλλο, άλλη το παράλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δίνουν ένα θέμα. Ένα στυλ όλοι, άπαντε ναι. Την ίδια στιγμή και όσο σκορ φτάσεις στα 100, πας με αυτό και λες ορίστε κύριε Πανεπιστήμιο, αν θες να πας πανεπιστήμιο, μπορεί να μην θες.
0: Ναι, ναι.
1: Πας στο πανεπιστήμιο και λες ορίστε αυτός είμαι, πάρε τους βαθμούς μου και πες μου. Ναι. Και άμα είσαι καλός, πάρε και μια υποτροφία. Ναι. Άμα δεν είσαι,
0: χαιρετίσματα. Έτσι. Έτσι,
1: όχι εδώ πέρα ναι. Κάθε τροσάχος κάνει τράτσα, άσε που εδώ πέρα έχουμε και την εντός εισαγωγικών υποχρέωση να πάμε στο πανεπιστήμιο για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Έχει, καλό, ναι. Ωραία το έθεσες. Ωραία το έθεσες.
1: Δηλαδή φούρναρες ποιος θα γίνει, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ωραία το έθεσες.
1: Ναι. Και όχι μόνο φούρναρες, αλλά ποιος είναι τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Δηλαδή πρέπει να έχω πτυχίο πανεπιστημίου για να ξέρω κάνω κάποια δουλειά. Σιδεράδε μπορώ να γίνω.
0: Ναι, καλό, καλό.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δεν θα βάλεις κανένα τραγουδάκι, τι θα γίνει.
0: Έκανα χαζόκορδο να δω. Παίζω, δεν παίζω με αυτά που, αυτά που ακούσε εσύ τόσο. Εγώ παίζω πιο εμπορικά, πιο mainstream κάπω.
1: Για ξέρω,
0: ναι, ναι.
1: Mainstream, mainstream.
0: Να τώρα μου ζητάνε πάλι λένε Γκρεβέρ, Ζόμπι Λαμού και τέτοια. Άλλοι μου ζητάνε Ραμόν, άλλοι μου ζητάνε. Εντάξει.
1: Κύριε Ραμόν, δεν υπάρχουν αυτά τώρα συγκροτήματα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, με χτυπά τώρα, με πληγώνει.
1: Κάτσε καλά, κάτσε καλά.
0: Με πληγώ. Ο λαό του Άρη, νομίζω ότι ο λαό του Άρη λιποθυμάει με Ραμόν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, εγώ δεν λιποθυμάω με Ραμόν.
0: Τους έχετε φέρει και στο Super 3 στη γιορτή, έχει παίξει ο Μάρκη, πώς.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι καμιά. Εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο περίεργος στα μουσικά μου κουστά.
0: Ναι.
1: Όταν λέω περίεργος, λίγο ασυλλήβαστος.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία θεωρούνται και μπορεί και να είναι μεγάλα τουλάχιστον ή ξέρω εγώ γνωστά ή εμπορικά ή οτιδήποτε. Εγώ δεν τα μπορώ καθόλου.
0: Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Είσαι αρκετά αιρετικός. Είσαι αιρετικός.
1: Ναι, ναι, κάτι Red Hot Chili Pepper και κάτι Pearl Jam και κάτι Nirvana και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Τρίτη νότα έχω αλλάξει το σταθμό με τη μία.
0: Του Pearl Jam του χαρακτήρισαν η Motley Crue την πιο ανιαρή μπάντα του πλανήτη.
1: Μπορεί να μ' αρέσει η Motley Crue, συμφωνώ.
0: Ναι, ξέρω ότι και με Motley Crue έχεις πρόβλημα, το ξέρω, ναι.
1: Συμφωνώ 100%. Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Αγόρι μου, είσαι αρρώστια, είσαι αρρώστια. Αγόρι μου, Λεωνίδα, είσαι μοναδικός. Σ' αγαπά.
1: Πρέπει να με φέρεις στην εκπομπή να πέσουν τα τιμέτα.
0: Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Λεωνίδα, θα το κάνουμε. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, έχει έρθει ο Γιάννης ο Ρησίκατος, πρέπει να πάω να ανοίξω. Ζητάει ο φίλος ο Γεώργιος, γούσταρε πάρα πολύ και συγκινήθηκε που έπαιξα εψέ Tom Robinson Band, καταπληκτική μπάντα, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα εννοείται, σε κινηματογράφο έπαιξε και έγινε χαμός τότε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80 ή 79, νομίζω 80-81. Γούσταρε πάρα πολύ που έβαλα Tom Robinson, το Grey Cortina. Και σας αφήνω με αυτό για να πάω να ανοίξω τον Γιάννη το Λυσίκατο και επιστρέφω δρυμύτερος την καλησπέρα μου και στον εξωτικό δρυμό.

Γεώργιε, αν θέλεις μου λες, τι ηλικία έχεις για να συγκινήσεις με Tom Robinson Band, αν θέλεις. Και αν θες επίσης μου το στέλνεις και δεν, λέω, δεν το λέω στον αέρα, το κρατάω μόνο για μένα, αν θέλεις. Εντάξει, όχι ντε και καλά με το ζόρι, προς Θεού.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κοίτα να σα πω κάτι, ρε Μαριάκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μάριο χωρίς ομάδα,
1: τώρα,
0: πάμε.
1: Έρχεται τώρα ο Αντώνιο Ψηλό να δικαιωθεί. Γιατί
0: ναι. Σε
1: από όλα τα θέματα, ας πούμε, που σε πειράζουν από την πατρίδα, βρήκες αυτό που είναι εντελώς συμπτωματικά χρυσαυγητικό, λέω, θέα μου.
0: Ναι.
1: Φτού,
0: δεν τρέπεσε λίγο, ρε κομπέδες.
1: Φτού, κύριε Χωσό. Χριστιανικό, δηλαδή. Είναι γνωστό ότι είσαι κανείς ο Σταύρος με το αριστερό, έτσι. Σημαίες ελληνικές δεν βάζεις ποτέ, εθνικούς ήμουν ποτέ. Γιατί να το κάνεις αυτό το θέμα, ας πούμε.
0: Ποιο έκανα θέμα, τι δεν κατάλαβα, παλικάρι μου.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, με τους εκκλησιαστικούς κύκλους, ας πούμε.
0: Ναι. Συγγνώμη, τι λες ρε, με άκουσες πως τοποθετήθηκα?
1: Έλα ρε τώρα να πούμε ρε εσύ τώρα, όλο με ένα πετραχύλι στο στόμα είσαι να πούμε, γιατί δεν τρέπεσε λίγο?
0: Ναι αυτό, γιατί, δεν κατάλαβα. Δηλαδή δεν επιτελούν ιερό έργο, δεν το κατάλαβα.
1: 100%. 100%.
0: 100%, αυτό λέω.
1: Θες πόσες γριές χείρες να πούμε πάνε και εξομολογούνται, να πούμε. Ποιος θα τις εξομολογούσε αυτές, άμα δεν υπήρχαν οι παπάδες?
0: Σωστό, σωστό. Μισό λεπτό λίγο, Μάριο. Μισό λεπτό, γιατί να μην χάνει χρόνο το παιδί. Φίλε, ναι. Ιωάννης Χατζηλάμπρου είναι ο άλλος νικητής για Διογέννη δασκάλου απόψε. Δημήτρης Νουβάκης, Ιωάννης Χατζηλάμπρου. Γιατί έχει ώρα που το ρώτησε. Πάμε, Μάριο.
1: Πάντως, να πούμε και κάτι όσο πιο, έτσι, πιο συμβολικό. Πάντως, σε οίκο του Θεού,
0: ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον, τελείως συμβολικά, δεν νομίζω ότι είναι καλή να υπάρχει μια σχισμή και να βάζουν μέσα λεφτά ο κόσμος. Να τα βάζουν εκτός εκκλησίας. Εγώ έτσι θεωρώ, ας πούμε, ως οίκος του Θεού, να υπάρχει μέσα παγκάρι, ας πούμε, τέλος πάντων, έτσι. Δεν είναι ωραίο σαν εικόνα. Τους χριστιανούς δεν τους πειράζει, είσαι που το ψάχνουνε. Και είναι και μπροστά, δεν είσαι το λεφτό. Κατάλαβες, είναι φανερά, δηλαδή, ναι. Δεν χάνεσαι. Κατάλαβες, πως είναι τα τζάμπο, ξέρω εγώ, που σε πάει γραμμή, ξέρω εγώ, να πάρεις όλα τα προϊόντα να τα κοιτάξεις. Κατάλαβες, είναι έτσι, ας θα πάω στο παγκάρι. Να πω και κάτι άλλο. Ο Άρης, όλο το ραδιόφωνο, όλη η παραγωγή, το είπα και στο Κεχαγιά το πρωί. Budget, Euroleague. Ξέρεις, είναι σημαντικό Euroleague. Και μετά, και λέει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ο κομισάριος από το NBA θα φτιάξει πιο καλύτερη, ας πούμε, διοργάνωση στην Ευρώπη. Ξέρεις, το NBA Euro, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το δρομολογούν να το φτιάξουν. Που θα είναι, ξέρεις, οι καλύτερες ομάδες εκεί πέρα, ρε παιδί μου, θα είναι 16 ομάδες και τα λοιπά. Έτσι λένε. Οπότε πάλι θα είναι οι ομάδες, οι δύο ελληνικές, οι τρεις, δεν ξέρω που θα είναι.
0: Ο Κεχαγιάς σήμερα μίλησε 2 ώρες για μπάσκετ.
1: Μιλάει Κεχαγιάς, εντάξει, είναι Άρης, είναι γιατί.
0: Καλά, το τι είναι, τον ξέρω εσύ 50 χρόνια τον Κεχαγιά, ναι, ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, ναι, εντάξει. Okay.
1: Για τις φεριστής, έτσι.
0: Τι σχέση έχει, ξέρω Αριανό που μπορεί να κάνει εδώ πέρα εκπομπή και θα μιλάει 2 ώρες για μουσική και για πολιτικά.
1: Καλά, και εσύ είσαι Ηρακλής, γιατί μιλάς ποτέ για Ηρακλή.
0: Ναι, και, σωστό. Δεν είναι το ότι. Εγώ λέω αν μίλησε σήμερα 2 ώρες για μπάσκετ. Το ότι
1: όχι,
0: είναι Αριανός είναι πιο άρρωστος από τον Άρη τον ίδιο. Δεν τίθεται θέμα, αυτό έλειπε.
1: Μιλάει για μπάσκετ ο άνθρωπος, ρε. Μιλάει για μπάσκετ. Ούτως ή άλλως τώρα και η ατζέντα του Άρη αυτό δεν απαιτεί τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Ναι,
1: δεν έχει.
0: Αυτό είναι λίγο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα πήρες το πιο φέρελπι προπονητή Έλληνα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην λέμε τώρα ιδίες, ας πούμε.
0: Ναι. Που λοιπόν, όπως λέγανε κάποιοι Αριανοί, τον σμπρώχνει το σύστημα. Το είχαν στείλει και σε μένα σε εκπομπές και εδώ και κάτω και στο YouTube.
1: Να σου πω κάτι. Μεταξύ μας τώρα που δεν είναι κανένας από τους δύο μας Άρης. Αν είναι, έχει φάει ο Άρης, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια σφάξει με τη διαιτησία, θα το δει φέτος το μπάσκετ αυτό. Κατά πόσο θα ισχύει. Που θα έχει και νόημα, ρε παιδί μου. Τώρα θα βγει 7ος, 8ος ή 1ος ή 10ος, δεν έχει και σημασία. Τώρα θα φανεί. Αν θα σε σφάξουνε.
0: Ναι.
1: Αν θα τον σφάξουνε.
0: Το πρωί, τι είπατε για τον Σάβα ρε, εσύ, τον Σάβα καφέ?
1: Έλεγε ότι για το τέτοιο, ρε, για το αυτόν που ήταν στο Euro.
0: Ναι.
1: Διαφημιστικό της Vodafone, τι ήταν, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, τον έβγαλα εγώ τότε στο ραδιόφωνο, όταν δεν τον ήξερε το Σάβα, ούτε η μαμά του.
1: Ναι, και είχα πει και στο σύνθημα πόσο εφευρετικοί είμαστε εμείς οι Έλληνες με τα συνθήματά μας, που είχαμε πει το σύνθημα «Κάνε μου έναν ασλαμά πριν να φύγω, Λουίς φύγω, Λουίς φύγω».
0: Ναι.
1: Είμαστε εφευρετικοί, ξέρεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Άντε λοιπόν.
0: Άντε γερά, αγόρι μου, γερά. Να είσαι καλά, Μάριος χωρίς ομάδα. Ούτε Φεράρις, ούτε Φεκάρις, λέει ο Μάριος χωρίς ομάδα σε μήνυμά του. Ο Αθανάσιος, είπαμε, με ενημέρωσε ότι είναι λιγότερο από 200 αρχιμανδρίτες και μητροπολίτες. Ο Μάκης ο Φάντομ λέει «Καλησπέρα Μάριε, μορφή της απογευματινής ζώνης των Ερτζιανών». Γενικότερα μορφή, όχι μόνο της απογευματινής ζώνης. Εσύ Μάριο, με απογοητεύεις, ρε Μάκης Φάντομ. «Σε ακούμε και με καλοκαίρια και...» «Σε ακούμε και με κακοκαίρια και με καλοκαίρια». Άλλωστε, εσύ είσαι και εσύ ένας τυφώνας και ένα τσουνάμι ενημέρωσης και ίντρικας, λέει ο Μάκης Φάντομ. Μάκης Φάντομ, προσκυνώ. Προσκυνώ τη μεγαλοσύνη σου. Να σταματήσει το να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιερείς, λέει ο Μάκης Φάντομ με αφορμή τα σχόλια που κάναμε για την αύξηση έως και 90% στους μισθούς αρχιμανδρητών και μητροπολιτών. Να σταματήσει το να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ιερείς. Έχουν και περιουσία και έσοδα πολλά ώστε να πληρώνονται από αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη χρόνια τώρα. Έλα μωρέ, έχουν περιουσία τώρα η Εκκλησία, τι περιουσία έχει? Το ακούω αυτό πια, έχει η Εκκλησία και έχει η Εκκλησία και έχει η Εκκλησία. Τι έχει? Ό,τι έχει τα δίνει. Συσίτια, ψωμιά, αυτά, καρβέλια, τέτοια, εντάξει. Στυλιανός, μπαίνει για γυαλιά, να είσαι καλά Στυλιανό. Ελένη, μπαίνει για το live του Σταρόβα, να είσαι καλά, τι ώρα ξεκινάει. Ελένη, κοίταξε, δεν, νομίζω όπως και του Διογέννη Δασκάλου, πρέπει να είναι 9.30 η επίσημη ώρα έναρξης. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει, εντάξει, 10 παρα 20, 10 παρα τέταρτο. Κάπου εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω, ό,τι είπα και για ΕΨΕ, ό,τι ώρα θες πηγαίνεις. Δηλαδή, αν κερδίσεις εσύ, λέω, όποιος, οι νικητές των προσκλήσεων, πηγαίνουν ό,τι ώρα θες. Δεν πει κανείς, α, γιατί ήρθατε τώρα. Δεν είναι θέατρο που κλείνει πόρτα για να μην γίνει φασαρία. Μπορεί να πας εσύ 11 παρα 20. Να πάει ο άλλος 11 και 10. Εντάξει. Από όσο γνωρίζω, επειδή είναι πολύ καλεσμένοι, να πω ότι με το Σταρόβα αύριο το βράδυ, με το Δημήτρη, πέρα από την μπάντα του, τη στάνταρ μπάντα που έχει, θα είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Ηλίας ο Ζάικος από τους Blues Wire, ο Στάθης ο Παχίδης από Άγα Μυθήτε, ο Μητρέτζης ο Χρήστος, επίσης το ίδιο, ο Γιώργος Πεντζίκης, τεράστια μορφή, η Δήμητρα Ζαφυρίου και ίσως και ένα ακόμη, λένε για ένα ακόμη όνομα, έκπληξη. Η Ειρήνη μπαίνει για γυαλιά, για διαγωνισμούς παιδιά είπα. Και για τα γυαλιά ηλίου, Opticon Express, τα οποία και ευχαριστώ. Και για Δημήτρη Σταρόβα αύριο βράδυ θέατρο κήπου και για τους εγώ band με de facto μαζί την Κυριακή στο 8ball, ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά ή το live για το οποίο θες. Αν θες και για τα δύο live και ό,τι σου κάτσει, γράφεις δύο live. Γράψε δύο live. Εντάξει. Βασίλη καλησπέρα. Κάποιοι μπαίνουν και για γυαλιά και για τα δύο live και πολύ καλά κάνουνε. Και εγώ να συνεχίσω μουσικά. Κάποιος μου ζητάει εδώ, αμάν Γεώργιε, ναι. Πες το, λέει, και στον αέρα. Είμαι 54 ετών. Εντάξει, ωραία. Είσαι εκεί μέσα. Τους πρόλαβες, τους Τόμ Ρόμπινσον. Τους πρόλαβες. Γιατί αν μου έλεγες τίποτα, ας πούμε, 30, 35, θα πάθανα ένα μικρό σοκ. Όχι, αυτό σήμαινε ότι είσαι πολύ ψαγμένος. Ότι σκαλίζεις πάρα πολύ το παρελθόν. 54 είσαι εκεί. Εντάξει. Και επειδή με συγκίνησες και επειδή είσαι 54 και καρά γουστάρω Τόμ Ρόμπινσον Band, εγώ δεν μπορούσα να πάω όταν ήρθαν, είχαν έρθει μόνο στην Αθήνα. Εγώ ήμουνα το 80, ήμουν 2 ετών, 3, κάπου εκεί, δεν μπορούσα να πάω. Πάρε την κομματάρα τους, ύμνος της γενιάς τους και της γενιάς μας, 2-4-6-8 Motorway, ατελείωτη Βρετανίλα. Making their debut on this week's Top of the Pops comes the Tom Robinson Band.

0: Τώρα που βλέπω τον Ντόμ Ρόμπινσον, μου θυμίζει και ειδικά τώρα που μεγάλωσε τον Πέτρο τον Γαβριελίδη. Εδώ, του Yellow Radio. Αν ακούει ο Πέτρος, ας στείλει μηνυματάκι για το αν γουστάρει τους Ντόμ Ρόμπινσον Band. Ναι, πάμε. Φίλε, έχεις ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι. Λες ψέματα, γιατί δεν ήσουν δύο χρονών το 80, ναι. Δεν είχες γεννηθεί πρώτον.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, λέω δύο ετών μπορεί να είμαι και αγέννητος, ναι, δεν είναι, εντάξει.
1: Ναι, ήμασταν πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, εγώ ήμουνα στο 9ο, εσύ στο 8ο.
0: Ω, πες το όνομα σου, Γιώργο εσύ είσαι.
1: Όχι, α, Βασίλης, αλλά άλλος με φωνάζουνε.
0: Βασίλης, ένα ναι. Το φίλε, θέλω να σ' αγκαλιάσω.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά, είμαστε στο ίδιο κτίριο, 8ο-9ο, με ατελείωτες κόντρες σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο.
1: Καλά, δεν υπήρχατε στο μπάσκετ, τέλος πάντων.
0: Ήσασταν πολύ καλύτεροι. Όχι πολύ καλύτεροι, αρκετά καλύτεροι. Αλλά για ποια γενιά όμως λες, περίμενε τώρα, περίμενε. Ήσασταν πολύ καλύτεροι στην γενιά την αμέσως προηγούμενη από τη δική μου. Είχατε τον Τζάνα, τον Ξανθό.
1: Παγκόσμιο ρε, είχε πάει ρε, το 9ο με τον Τζακίρι.
0: Είχατε το παγκόσμιο, ποια χρονιά, κάτσε, ποια χρονιά ρε, περίμενε.
1: Μέσα το 70.
0: Όχι, όχι, έφυγες πολύ πίσω, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πιστεύω, δεν το θυμάμαι.
1: Κοίτα, έχει και το κύπελο ήταν στο διάδρομο εκεί έξω από το γραφείο του Λυκειάρχη.
0: Δεν το θυμάμαι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Τη Στούπα θυμάμαι εγώ, που πήγε όταν τελείωσα εγώ η επόμενη φουρνιά.
1: Αργότερα. Εγώ το 65 είμαι.
0: Α, σε περνάω ένα χρόνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, είχατε, ήσασταν πολύ καλύτεροι και στην γενιά την, όταν τελείωσα εγώ, οι μία-δύο προηγούμενες. Είχατε τον Τζάνα, που ήταν ίδιος ο Στίβ Γιατζόγλου, ίδιος, ολόιδιος, στυλ, μαλλί, φάτσα, σουτ, τα πάντα. Και τον Λαζαρίδη που έπαιζε στον Άρη, το θυμάσαι?
1: Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι ένα Ξανθό είχαμε.
0: Τζάνας. Ο Τζάνας είναι αυτός.
1: Τζάνας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που φορούσε καλύτερο. Πάντα κόκκινα Converse.
1: Δεν τα
0: το είχε ψηλιαστεί ότι είναι ίδιος ο Γιατζόγλου. Αυτό το φωνάζαμε Στίβ. Ναι.
1: Λοιπόν... Και θέλω να σου πω τώρα, έβαλες τον Ρόμπινσον Μπάντ, τον έχω αυτό το σε βινήλιο.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται, αλλά... Ευαγγέλιο δίσκος, Ευαγγέλιο, ναι.
1: Αλλά θα σου πω τώρα, ίσως να σε συνταράξω λίγο.
0: Ναι.
1: Ο ύμνος είναι το Power in the Dark.
0: Το Power in the Dark, ναι, θα το βάλω, θα το βάλω. Ναι,
1: το οποίο ήμασταν η μόνη μπάντα που παίζαμε στο Μήλο και το παίζαμε.
0: Κάτσε, όπα τώρα θα με χαζέψεις. Ποια μπάντα είσαι ρε φίλε?
1: Σάντεν, στο Μήλο.
0: Σάντεν.
1: Ναι, όλο the Sudden.
0: Α, όλο the Sudden. Δεκαετία του 80.
1: Ναι, τέλη 80, αρχές 90, στο Μήλο δηλαδή παίζαμε.
0: Κάτσε, ήσουν και με Βασίλη Παυλίδη, τον κιθαρίστα.
1: Όχι, δεν είχα σχέση με αυτά τα παιδιά. Εμείς πιο πολύ, ας πούμε, με τα παιδιά από τους Wire, από τους Wear Enough.
0: Ναι. Κατάλαβα. Φίλε, πρέπει να σας έχω δει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να... All of a sudden, πρέπει να σας έχω δει.
1: Άλλη μπάντα που να έχει παίξει στο Power in the Darkness με την Κουδούνα.
0: Ναι, περίμενε. Είχατε παίξει και πανεπιστήμια με τους New Rose?
1: Όχι. New Rose παίζανε κάτι φίλοι εδώ από τη γειτονιά. Ο Ρόλας και οι υπόλοιποι.
0: Ο Ρόλας, ναι.
1: Όχι, δεν...

0: Και άλλο, και αυτό σου είπε για ένα το και τέτοιο και ο Ανθούλης, το θυμάσαι το ένα τον Ανθούλη, το γίγαντα που είχαμε εμείς.
1: Ο Ανθούλης. Ο Ανθούλης ήταν στη Χάνθ μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Πεκταράς.
0: Στη Χάνθ έπαιζε. Ναι,
1: στη Χάνθ, ναι. Πεκταράς. Ναι.
0: Ήτανε
1: σε καταπληκτικό ήτανε. Εφηβικό τότε η Χάνθ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς είχαμε καλή ομάδα τότε στο...
1: Τι μου θύμισες, ρε φίλε, Ανθούλης που φορούσε κυρίως γαλάζια σταράκια.
0: Γι' αυτό δε, εσύ τα πρόσεχες αυτά.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Είχαμε
1: καταρχάς, και... βρες μου έναν Αριανό εδώ να βγει τώρα μαζί μου κόντρα. Η ομάδα του 79 που πήρε το πρωτάθλημα, τι παπούτσια φορούσε ο καθένας.
0: Τι μάρκα.
1: Τι φορούσε, τι μάρκα και τι τύπο. Τώρα να βγουν Αριανοί να κάνουν κόντρα μαζί μου.
0: Κοίτατε, τότε μόνο τα πάνινα σταράκια υπήρχαν, τα ορθά δηλαδή.
1: Κι όμως δεν φορούσαν όλοι και να μου πει και τι χρώμα.
0: Τώρα, ναι, δύσκολο. Αλλά...
1: Ο Χάρης τι φορούσε, ο Παπαγεωργίου, ο Θεός του Άρη.
0: Δύσκολο μου βάζει.
1: Εντάξει. Ας το στείλουν τώρα να δω πώς είναι εδώ πέρα Αριανή. Τι φορούσε ο Χάρης σε όλα τα μάτς, σε όλους τους αγώνες. Τι παπούτσια φορούσε.
0: Σταράκια, δεν είχε άλλα αρέσει τότε. Τι, αλυσίδα Ελβιέλα φορούσε.
1: Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Με συγκίνησες, αλυσίδα Ελβιέλα.
0: Και κάτι άλλο, είχαμε και τον μπαμπά τον Κατσίβελη είχαμε.
1: Πεκταράς ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Από τον γιο του τρεις φορές καλύτερος.
0: Εννοείται.
1: Πού έπαιζε, θυμάσαι?
0: Τον Νέστορα.
1: Μπράβο ρε σκύλε. Μπράβο.
0: Ο Νέστορας είχε το καλύτερο, πόσους παιχταράδες έβγαλε.
1: Ομαδάρα, Ευαγγέλιο ομάδα. Και μιλάω σήμερα με κάποιους που και καλά ασχολούνται με μπάσκετ και δεν ξέρουν τον Νέστορα.
0: Όχι, τα μεγαλύτερα ταλέντα.
1: Έτσι.
0: Τον Αλέξη τον Μπακόπουλο.
1: Έτσι,
0: του
1: Αλέξη Μπακόπουλο και υπέροχο παιδί.
0: Σοανίδη, τώρα μου διαφεύγουν πολύ.
1: Σοανίδης ο Μανώλης.
0: Ναι, το Playmaker.
1: Η Βλάχη τα αδέρφια.
0: Ναι.
1: Ο Ψηλός ο Παπαδάκης.
0: Ναι, και μετά ο Χριστίδης που πήγε και, στον... και σε εσάς.
1: Έτσι, ο Χριστίδης. Ναι.
0: Ναι. Και ο άλλος, ο Ξαντός, ο
1: και...
0: πάλι Σιήδης, 63 νομίζω ήταν αυτός.
1: Δε... Και σε εσάς... Το Μανώλη, λες το Σουανίδη.
0: Όχι ρε, το Σουανίδη. Τον Ξαντός, ωραίος τύπας.
1: Πάω να φέρω τώρα... Καταρχάς...
0: Τη Βιλδυρίδου νομίζω είχε παντρευτεί.
1: Τη Μαριάννα. Τη Βιλδυρίδου.
0: Ναι, παντρεύτηκε τη Μία Βιλδυρίδου.
1: Μία ναι.
0: Και πολύ... Παναγιωτίδης.
1: Α, ναι ρε εσύ, ο Παναγιωτίδης του Ηρακλή, ναι.
0: Μετά,
1: ναι, έλα ρε, ναι, το πιο εύκολο, ο Νίκος, ναι.
0: Ναι, ο Νίκος.
1: Το πετυχαίνω, ναι, καμιά φορά κάτω στο κέντρο, ο Νίκος.
0: Στον Νέστορα.
1: Παντρεύτηκε, ναι, μπράβο, ναι.
0: Όλοι αυτοί το μεγαλύτερο τέτοιο, ναι. Τους καλύτερους φέτος.
1: Με τρελό καρπό από μακριά, μετά πήγε στον Ηρακλή, ναι.
0: Ναι, πολύ δυνατό παιδί, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά έχω και άλλα θέλω να πω για το...
1: Κοίταξε τώρα, άλλα... με σένα, ναι, από ναι. Ό,τι κατάλαβες, εσένα, ναι. Αν σε φέρω εδώ,
0: ναι.
1: Μπορεί να κάνουμε εκπομπή 5 μέρες συνεχόμενες.
0: Ναι, εννοείται και το θέλω αυτό, αλλά θα διαφωνήσω με σένα, Μάριε, αν και ξέρεις πολύ μουσική, όπως θέλω να πιστεύω κι εγώ,
1: ναι.
0: Αλλά με χαλάει που ακούς ακόμα κάτι... Motley Crue.
1: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν τα άκουγα. Δεν μ' άρεσε αυτή η μουσική. Δηλαδή, αλλά είναι κάπως.
1: Κοίτα τι έγινε με μένα.
0: Δηλαδή μου Uriah Heep και Manfred Mann παρά περούκες και τέτοια.
1: Το εσύ, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
0: Τέτοιο.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουν τότε Βασίλη από τα παιδιά της γενιάς μας. Ήμασταν ένας στους 50. Ακριβώς, ένα στους 50 που άκουγε τα πάντα με την ίδια αγάπη. Δηλαδή εγώ λάτρευα, ας πούμε, Joy Division.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ούτε αυτή τη σχολή είμαι, ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι.
0: Και?
1: Λάτρευα Tom Robinson, λάτρευα,
0: ναι.
1: Pistols, λάτρευα και Joan Jett, λάτρευα, ναι. Και Nazareth.
0: Ναι.
1: Και λάτρευα, ναι. Και Thin Lizzy και UFO.
0: Καλά, είπες τους θεούς τώρα, θα το δεις.
1: Θηλίζει, α, γούσταρες, ε. Εγώ πρέπει να πεις ότι δεν σου έλεγαν ποτέ τίποτα η Θηλίζει, ας πούμε.
0: Τι ωραία, τρέλα, ρε. Τι φταίει, να πούμε.
1: Θηλίζει, είμαι βλαμμένος.
0: Rhythm section, δυσολίες, ρυθμικά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή, απίστευτο.

0: πάντα που όρισε τις δίδυμες κιθάρες. Από αυτή τη μεριά του Ατλαντικού, από την άλλη είναι η Kiss. Τους οποίους λατρεύω επίσης.
1: Εγώ θα έβαζα και τους Ingles.
0: Ingles τώρα ναι, αλλά δεν είναι σε γκαζά το ροκ, είναι πιο melodic soft rock, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Άλλη θεή.
0: Don Henley, εντάξει ρε, εσύ ναι, εντάξει.
1: Ελένομαι, δηλαδή είναι μπαντάρι. Μπαντάρα. Και ναι, ευχαρίστως να μιλήσουμε και για μουσική και να κάνουμε και
0: Βασίλη,
1: το
0: με συγκίνησες, με γύρισες πίσω κυρίως μπασκετικά σε πολύ ευχάριστα μονοπάτια.
1: Να πούμε για τότε πώς ήταν.
0: Είναι οι δύο, μετά η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη από τη δικιά μας όμως, στο 8, ποιους είχε πολύ πολύ γνωστούς που ενεπλάξαν με τον μπάσκετ. Ο ένας ως παίκτης και ο άλλος ως παράγοντας.
1: Τώρα μου βάζεις πολύ δύσκολα.
0: Στο 8.
1: Και μετά από εμάς...
0: Έλα, ο παράγοντας είναι στον Άρη. Ο παράγοντας είναι στον Άρη. Και είναι η δικιά μου γενιά, όταν παίζαμε στα διαλύματα μπάσκετ, οι μόνοι πιτσιρικάδες που τους παίζαμε μαζί μας. Οι μόνοι.
1: Πολύ θα ήθελα να μου πεις.
0: Ειδικά ο ένας υπέροχο στυλ. Υπέροχο στυλ και έγινε και έκανε και πολύ μεγάλη καριέρα.
1: Πες το, άντε, πες.
0: Ο Γάκης. Sporting ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε. Ναι,
0: ο Γάκης.
1: Ναι, ο Γάκης.
0: Ο Γάκης. Είσαι καταπληκτικό στυλ.
1: Και στον Έσορα ήταν ο Γάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
0: Ναι,
1: ε?
0: ναι.
1: Και Αριανά και άρρωστο.
0: Καταπληκτικό στυλ από μικρός, ναι. Που τώρα όμως νομίζω δηλώνει ΑΕΚ. Άρρωστος ΑΕΚ. Νομίζω.
1: Όχι ρε, Αριανάκη.
0: Σίγουρα.
1: Και δούλευα σε μπαρ και το σερβίρα και τι μου είπε. Είχε βάλει ένα buzzer beater με τον Μπάουκ να πούμε.
0: Ναι, μήπως για να τον κεράσεις, θα έλεγε αυτά, ναι. Εντάξει, ωραίος Μπορογάκης, πολύ ωραίος.
1: Έχει χρόνια.
0: Και ο παράγοντας είναι ο Λευτέρης ο Αρβανίτης.
1: Άσο 8 πήγαινε ο Αρβανίτης.
0: Σε εμάς ήτανε.
1: Άντε, δεν το ξέρα.
0: Ναι. Οι μόνοι πιτσιρικάδες που παίζαμε εμείς στα διαλύματα. Δηλαδή όλοι ήμασταν εμείς και τρίτη ηλικίου, παίζαμε αυτούς που ήταν πρώτοι, αυτούς τους δύο.
1: Κάτσε ρε Μάρια, ο Γάκης πρέπει να είναι το 66-67, πρέπει κάπου εκεί.
0: Αυτό σου λέει, εντάξει, κάπου εκεί.
1: 64.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Δηλαδή έπαιζε με εμάς και έπαιζε άνετα με εμάς.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Από μικρό ήταν ταλέντο, ναι.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Όλοφε Άντεν, φίλε, σας αναφέρει και στο βιβλίο του ο Ντίνος ο Δηματάτης. Το έχεις δει αυτό?
1: Όχι.
0: Στο Get That Beat, στον δεύτερο τόμο, στο λέω εγώ. Και πρέπει να σας έχω δει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν το ήξερα.
0: Εσύ τι ήσουν, ο ντράμερ?
1: Ναι, ο ντράμερ.
0: Γιατί είπες, εστίασες στην κουδούνα.
1: Ναι. Το χαρακτηριστικό αυτό ήταν.
0: Ναι, αυτό στο κομμάτι δεν υπάρχει, στο Part of the Darkness, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, θεωρείται ο ύμνος στην ελευθερία και...
0: Ναι, το κομμάτι είναι...
1: Και για τους γκέι, ας πούμε.
0: Ναι, Walk Agenda, πολύ πριν τη Walk Agenda, ναι.
1: Ναι, ο Tom Robinson ήταν λίγο...
0: 40 χρόνια πριν, ναι. Ωραία, έγινε ρε Βασίλη, περήφανος που σε έχω Κροατή, το εννοώ.
1: Ναι.
0: Περήφανος, δεν κάνω πλάκα, περήφανος, σοβαρά. Ναι. Και τιμάς τη γενιά μας.
1: Τώρα το Motorway όλο είναι μαγικό, όλο το άλμπουμ.
0: Δεν υπάρχει, το αλμπουμάρα είναι όλο. Μαγικό. Αλμπουμάρα όλο. Όλο. Έγινε Βασίλη, να σε καλά ρε παλίκαρε, να σε καλά παικταρά.
1: Εγώ αλλά δεν μπαίνω συχνά.
0: Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έγινε γερά, γεια Γορίνα μου, να σε καλά. Γεια. Λοιπόν παιδιά, να μην καλεί κανένας, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα αδιάβαστα, θα με κυνηγήσουνε και έχω να κάνω και τρεις κληρώσεις. Μην καλεί κανένας. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express. Δύο διπλές προσκλήσεις. Δημήτρης Ταρόβας, αύριο το βράδυ, με μπάντα του και τους φίλους του. Έτσι, Ζερβουδάκη, Ζάικο, Στάθη Παχίδη κτλ. Στο θέατρο Κήπου και δύο διπλές προσκλήσεις de facto. Και εγώ, The Band, Κυριακή βράδυ στο 8ball. Ονοματεπώνυμο, δίπλα, γυαλιά ή πιο από τα live θέση και τα δύο, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Η παρουσία του Βασίλη ήταν δάκρυ για μένα. Δάκρυ. Και μάθημα για παλιούς και νέους. Ό,τι είπε ο Βασίλης. Ό,τι είπε ο Βασίλης. Και θέλω να πω ότι είναι ντροπή να ακούω Θεσσαλονικιούς sportcasters να περιγράφουν παιχνίδια στα οποία παίζει ο Άγγελος ο Κατσίβελης, ο Κατσίβελης, ο, πώς λέει το παιδί, πώς λέει το, που παίζει τώρα, ξεχνάω τώρα, συγγνώμη το όνομά του, Δημήτρης, πώς λέγεται, και να μην κάνει κανένας αναφορά στο ότι ο μπαμπάς του υπήρξε πλεϊμεκεράρα. Καταδεικνύει την έλλειψη σεβασμού και την γκασμαδοσύνη των νέων γενιών. Τόσο μα τόσο απλά. 2468 Motorway.

Λοιπόν, παιδιά, για να κερδίσουμε χρόνο, ό,τι είναι μόνο συμμετοχές για διαγωνισμούς, για τα δύο live και γυαλιά, δεν τα διαβάζω. Μπαίνετε όλες και όλοι κανονικά, έτσι. Α, μπορώ να διαβάσω κάποια πάνω στην ροή, έτσι όπως σκρολάρω, να διαβάσω κανένα, ό,τι προλαβαίνω.

Ευχαριστώ Παναγιώτη πατέρα και εσένα και το μικρό. Να είστε καλά. Γεια σου Μάριο. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω. Λέει πώς δεν μπήκα μόνο για 10.000 μόρια στη σχολή που ήθελα. Ντελαβέγγα. Να είστε καλά, Ντελαβέγγα. Δεν μπήκε για μόλις 10.000 μόρια. Ρε φίλε, αυτό είναι αλητία. Δανιήλ, γυαλιά. Θεοφάνη θέλει και στα δύο live. Ενώ η Έλενα θέλει μόνο στο ένα live, στους εγώ the band.

Δημήτρης Κρό, καλησπέρα Ασλαμά. Αριανός κρυφός είσαι και μην ξεχνάς. Φεράρι μόνο. Φίλε, χίλιες φορές αριανός να γίνω. Φεράρι ούτε απόξω. Δημήτρη Κρό, ούτε απόξω. Τώρα που λες για φωτοδία, είναι σαν τον πρίγκιπα που έφερνα ο Τράκας, λέει, όλοι τον ξέρουν, κανένας δεν τον είδε. Καλό. Φυσιολογική η αύξηση, λέει, 300 μέρες νηστεία και οι τιμές στα ψάρια στο Θεό. Κλαίω. Δημήτρης Κρό, το μήνυμα του μήνα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η αύξηση, λέει, στους ιερείς είναι φυσιολογική. 300 μέρες νηστεία και οι τιμές στα ψάρια στο Θεό. Νίκος, ξέρω πολλές αδερφές που καθοδηγούν, Μάριε. Βάλε Λέξ. Νίκο, μετά από Τόμ Ρόμπινσον, αν βάλω Λέξ, ντροπιάζω τη γενιά μου. Χάρης GMTS. Άρε φου, θα κλάψω. Εμένα μου θύμισαν, λέει, Λόρντι. Τι εξήρε αγόρι μου, διαφωνεί με Λεωνίδα, ο Χάρη GMTS. Μάριο, ο λαός ζητάει Tigers of Pan Tang. Πόρε φίλε, πού τους θυμήθηκες? New Wave of British Heavy Metal, ωραία, δικημένη μπαντούλα. Αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Καλησπέρα Μάριο, εντάξει ρε εσύ, η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι λατρεύει το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ή όχι, για να δούμε. Πατρίς, γενναίες αυξήσεις σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς, βουλευτές, δικαστές, λέει τι έχει κάνει, έτσι. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, μπάρεστα, σε αυτούς, έχει δώσει, όντως, ναι. Θρησκεία, γενναίες αυξήσεις σε ασχημαδρίτες μητροπολίτες, οικογένεια, γενναίες αυξήσεις στα έξοδα των απλών οικογενειών. Εγώ θα πάω Βανδαλούπ, θα με ζεστάνεις με κανένα κομμάτι τους. Λαϊβάρα, δύο βράδια παίζουνε στο Wii, οι Βανδαλούπ, δύο βράδια. Α, μην το ξεχάσω, 1/8 Water Boys στο Sunny Festival. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Η Transistor, λέει, μπαντάρα, ειδικά το Living, το έχω παίξει δύο φορές εδώ πέρα, που δεν τους ξέρει κανείς, αλλά τους ξέρουν όλοι από τη διαφήμιση γνωστής μάρκας σοκολάτας. Πες το, μωρέ, από τη Λάκτα. Είχαν πάρει το βραβείο τα παιδιά και πήραν κάτι 2.000 ευρώ, 1.800, τα οποία τα φάγανε σε μικρόφωνα και καλώδια και τέτοια. Άρε Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι αφιερωμένο στον Βασίλη, που έκλεισε πριν από λίγο από το ένατο λύκειο και πραγματικά με τσάκισε με τις αναμνήσεις και τις αναφορές του σε μπάσκετ, μουσική και 8ο και ένατο λύκειο. Για σένα, αδερφέ Βασίλη, Tom Robinson Band, Power in the Darkness. Να χαρείς την κουδούνα σου. Να είσαι γερός και να βαράς πάντα την κουδούνα σου. Θωμάς, ακόμα το κράτος πληρώνει τους μισθούς των παπάδων. Τι λέγανε πριν από χρόνια ότι θα το σταματήσουνε. Αχ, καλά.

Στέριο, καλησπέρα Μάριε. Καλό τάξιδο. Το κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Black Odyssey. Στείλ το μου Στέριο από εβδομάδα. Έτσι. Το πιο radio friendly. Κατάλαβα για να το λες έτσι. Τι καφριλίκι είναι τα άλλα. Καλό τάξιδο, να είστε καλά. Στείλε μου από εβδομάδα. Μπάμπης γυαλιά, ευτυχία γυαλιά. Γιώργος, Μάριο, δύο live, μπαίνεις κανονικά. Πόσο ηλίθιο πρόγραμμα το φετινό Μουντιάλ. Πέντε το πρωί αγώνας για να βλέπουν σόκερ οι αμπαλοφουτμπολάδες. Jesus Christ. Φίλε, αυτό είναι το κατάντημά μας, Γιώργο. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Εάν ήταν το παπούτσι σε αθλητικό που έκανε τη διαφορά, που το έφερε και ο Γκάλης ο Θεός στο μαγαζί του, BK British Knights. Τα είχα πάρει, θυμάμαι, πιτσιρικάς. Είμαι 48. Τώρα πουλούσα, λέει, τρελή μουρή όταν όλοι φορούσαν strike. Γεια σου, Σάκης. Είσαι πολύ πολύ νέος και δεν μιλάω για τέτοια. Ντροπή να υπάρχει αριανός που δεν ξέρει το παπούτσι που έδωσε το πιο δύσκολο και μάγκικο πρωτάθλημα που πήρε ο Άρης, το πρώτο του 79. Και ευτυχώς πρόλαβε και το είπε αυτό ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ευτυχώς. Το λέω εγώ εδώ και χρόνια. Ευτυχώς πρόλαβε και το είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης πριν φύγει. Γιατί όλα τα άλλα ήταν εύκολα. Με αδύναμους αντιπάλους. Αγαπητέ Σάκης. Τα έπαιρνε ο Άρης περπατώντας. Όπως έχει πει κάποιος παίκτης του Άρη, πρώην παίκτης, εμείς το πήραμε με κοροναίο, κόντο, βίδα, στεργάκο και κάπο. Στον μετέπειτα Παναθηναϊκό έπαιζε ο Σκροπολίθρας και ο Φραγκισκάτος. Γελάνε και οι προβολείς. Today, institutions fundamental to the British system of government are under attack. The public schools, the House of Lords. Γεια σου Κυριάκο, μπαίνεις κανονικά. Καλώς την και τη Φωτεινή, να είσαι καλά Φωτεινή, μπαίνεις στην κλήρωση. Those who would undermine our society. Γεια σου Αρμάντο, και εσύ μπαίνεις παλικάρι μου. So return to the traditional British values of discipline, obedience. Δήμητρα, άλλο κομμάτι εγώ τώρα δεν νομίζω να προλάβω. Θα το παλέψω.

0: Αχ ρε, τι με κάνετε, με τρέχετε, αλλά με τρέχετε ευχάριστα. Να πάει καλά το live τον εγώ, θα το χαρώ πάρα πολύ μαζί με τους De Facto την Κυριακή. Και ευχαριστώ τον Ζαφ, τον φίλο μου, ο οποίος το μανατζάρει, το τρέχει και κάνει μεγάλα αγώνα για τα ελληνικά συγκροτήματα. Δήμητρα, πάρε και εγώ.
1: Γουαδαλαχάρα να το πούμε το κομμάτι.

Λοιπόν, νικητές για Δημήτρη Σταρόβα, Χαρίλαος Γιαννάκης και Βασίλης Μιχαηλίδης. Βασίλης Μιχαηλίδης και Χαρίλαος Γιαννάκης για το live του Δημήτρη Σταρόβα αύριο στο Θέατρο Κήπου. Είναι δικό μου! Φερτώ εδώ! Για το live των εγώ, νικητές, Δημήτρης Τσολάκης και Θεοφάνης Παπαδόπουλος. Θεοφάνης Παπαδόπουλος και Δημήτρης Τσολάκης για το live των εγώ.

Είναι αυτό που λέμε πιο αυτό, 1-0. Λοιπόν, γυαλιά ηλίου Opticon Express. Αναστασία αγαπητού. Γυναίκα βγάλαμε σήμερα. Αναστασία αγαπητού. Από αύριο το πρωί παγαίνει η Αναστασία αγαπητού με ταυτότητα Παύλου Μελά 11 στο κέντρο της πόλης, εδελώσερις downtown, και καβατζώνει τα γυαλιά της. Έχει περιθώριο 30 μέρες ημερολογιακές. Αύριο είναι η πρώτη. Συν 29 μετά και ο Θεός βοηθός. Είναι εδώ! Ποιο είναι αυτό? Αυτό ένα μηδέν! Είναι δικό μου! Πού είναι αυτό? Ακολουθεί Γιάννης Λυσίκατος με τη μεγάλη απάτη, τον Ιταλό, τον Αντώνη, τον φίλο του, τον Μιλανέζο, να σας κάνουν κατάτι πιο πλούσιους. Το έχω σε μεγάλο, το έχω και σε μικρό. Και σε μεγάλο και σε μικρό και σε μαύρο και σε άσπρο. Εγώ μαύρο το έχω. Τι θέλω να πω, ρε. Τη Δευτέρα με το καλό εδώ στο Yellow Radio, 4 η ώρα, να με περιμένετε. Γιάννη, για το βιντεάκι, ναι, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδα το μήνυμά σου στους fighters, ναι. Ναι, βλαχοπαριζιάνοι Έλληνες. Ξαφνικά γίνανε 8 εκατομμύρια Έλληνες, ήταν με την Παρή. Μιλάμε για βλαχοπαριζιάνους. Δείτε το βίντεο, κυκλοφορεί σε Instagram, YouTube, από τους fighters, βλαχοπαριζιάνοι Έλληνες. Το έφτιαξε Μάριος Σλαμάς. Όλο προσεύχεται γεμάτο αμαρτίες κι όλο ονειρεύεται την ώρα που ξυπνά. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service θεία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε στα... Είμαστε στα 17... Στα 21, ό,τι να είναι. Στα 21 μετά τις 6. Ακούτε γέλο ρότα 101,7. Είναι εκπομπή όσο ζω ποντάρω. Πάντα μαζί μας www.doomspirobet.net. Πίσω τα μικρόφωνα Αντώνης Παναγόπουλος.
1: Μπα, δύσκολα.
0: Α, ναι. Εδώ είσαι.
1: Εντάξει.
0: Για δες. Για πες.
1: Δεν μ' ακούω. Δεν μ' ακούω.
0: Τώρα κοπλέ.
1: Πα. Άστα έτσι και ό,τι γίνει. Πάμε.
0: Πάμε, έλα μαζί. Λοιπόν, Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λυσίκατος και έχουμε και μία...
1: Ελπίδα.
0: Επική παρουσία στο group. Έχουμε τον τομεάρχη Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάσης Ελλάδος, τον Βρετανό, τον Παντελή τον Μπαράκο. Γεια σου Μπαράκ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνεται.
1: Έτσι.
0: Σε καλέσαμε γιατί θέλουμε να μας πεις για το Μουντιάλ, να μας δώσεις τα φώτα σου, να αναλύσεις τον όμιλο της Αγγλίας.
1: Βασικά να πει αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν.
0: Ποιος θα το πάρει?
1: Όχι.
0: Ποιο?
1: Σε ποια φάση θα αποκλειστεί η Αγγλία?
0: Έτσι. Έτσι.
2: Κάποια πέναλτι.
3: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό είναι κλασικό στοίχημα.
1: Ναι, έμπειρο.
0: Έμπειρο στοίχημα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα έχουμε σήμερα έτσι χαβαλέ. Θέλουμε τα μηνυματάκια σας στο Facebook, στο group του Doom Spiro Bad Group, Yellow Radio, στο Viber, Miber, όπου γουστάρετε, στέλνετε. Έχουμε Βρετανό, έχουμε Αντώνη Παναγόπουλο. Ο Αντώνης βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει για την εθνική Ιταλία, η οποία ξεφτιλίζεται και στέλνει Under 21 στα φιλικά και ξεφτιλίζει και του αντιπάλου σου, έτσι.
1: Τον Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρίκια.
0: Απίστευτο.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Απίστευτο. Και τη στο Λουξεμβούργο όμω.
1: Ναι, εντάξει, με θρίαμβο. Πάμε στο.
0: Και τώρα η εθνική έχει τέτοιο να πούμε. Ναι, χειρε φίλε, κάτσε, πρέπει να κερδίσει.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Θα υπάρχει μουρμόρα να κερδίσουν τη Under 21.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, θέλουμε μηνυματάκια. Είμαστε αρχέ καλοκαιριού, αλλά έξω βράζει ο τόπο. Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε ήδη τρέξει μία ημέρα Μουντιάλ. Πέμπτη είσαι τώρα, παιδιά. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι οι στοιχηματζίδες και εμείς, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο, νομίζω ότι το Μουντιάλ μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας, γιατί είναι και μία συνήθεια η οποία θα μπει για τα καλά για 40 μέρες, φίλε. Δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Διοργάνωση που σου κούω, όπως κάνα Final Four, κάνα τέτοιο.
1: Το κάνανε extended version.
0: Extended version, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, μηνυματάκια. Πρώτο στέλνει εδώ ο Γιώργος Σαράτης. Λύση, ζούμε με κρίκετ. Να σε δούμε. Κρίκρι. Ό,τι γουστάρεις. Εργατικές καλησπέρες. Χαιρετίσματα λέει στον Πανταχούλη με εργάτες Τζογαδόρου. Και είναι και πολλοί αυτοί. Ο Κωνσταντίνος χαιρετίσματα. Ο Δημήτρης, ο Σάκης. Ο Σάκης δάει και live. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή να πούμε. Αλλά έχουμε live. Θα έχουμε live. Αυτή τη στιγμή αυτά που τρέχουν είναι κάτι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου στις γυναίκες όμως. Έχει πολλά παιχνίδια τα οποία τρέχουν. Έχει και πολλά φιλικά η ημέρα. Θα τα δούμε. Έχει συνέστηκε κάποια αυστριακά μάτς που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Εδώ και ο Αντώνης κάτι συζητούσε πρωτού ότι έχει κάποια παιχνίδια εκεί.
1: 8 όμως είναι. Ή κάνω λάθος.
0: Και νωρίτερα βλέπω. 7.30 μερικά.
1: Okay.
0: 8 είναι αυτό που σου αρέσει. 8.30
1: είναι. 8.30
0: είναι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν.

0: αυτό το Αρμενία Καζακστάν γλυκοκοιτούσαν απ' έξω στις γυναίκες. Ήταν ένα 0 στο ημίχρονο. Έλεγα να βάλω λίγο ανατροπή, δεν έβαλα. Έγινε 1-1 στο 70. Θα δω τώρα αν έδινε κάτι τεσσάρια στο ημίχρονο το 1-0. Τώρα κάπου εκεί θα έχει και τώρα, γιατί είναι στο 70 το μάτς. Ψήνομαι να βάλω κάτι. Για να δω. Βέβαια, είχε στείλει και ένα. Έχουμε και μπάσκετ ρε σήμερα.
1: Ναι, έχει δεύτερο τελικό.
0: Στείλε Γιώργο Σαράντη, που είσαι και καλός εδώ στα προγνωστικά του μπάσκετ. Στείλε και για το σημερινό μάτς, πώς το βλέπεις, για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι βλέπεις εσύ?
1: Χωρίς Γόκαπ ξανά ο Ολυμπιακός, χωρίς Λούκα ξανά ο Παναθηναϊκός.
0: Χωρίς Τσαρούχα ο Ολυμπιακός. Πάντως θα σου πω κάτι, τους φάξανε λίγο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, δεν μπορώ να
0: στεναχωρηθώ. Εγώ τα είδα.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ να στεναχωρηθώ.
0: Ούτε εγώ να στεναχωρηθώ. Όχι, δεν στεναχωρηθώ. Όχι.
1: Να μας δώσουν τα δύο κύπελα πίσω και να κάνουμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε.
0: Μαζί σου. Τρία φράγκα το Καζακστάν.
1: Με τους κλέφτες το.
0: Το Καζακστάν, τρία φράγκα στο live, οι γυναίκες. Εντάξει, θα βάλω κάτι. Θα βάλω κάτι γιατί. Βλέπω να γυρνάει το μάτς. Έτσι για το 20 λεπτό. Για το live που ρωτούσε και ο φίλος. Μπάρακ, θέλω να μου πει πώς βλέπεις εθνική Αγγλία καταρχάς. Για Μουντιάλ. Αν βλέπεις κάποιον να το παίρνει, δεν παίρνει, τι παίρνει.
1: Τον παίρνει.
0: Ναι.
2: Τώρα η Αγγλία νομίζω.
0: Σταθερή αξία πάντως η Αγγλία.
2: Τα προκριματικά ήταν.
0: Με τα μουσκεύει εννοώ. Προκριματικά πάντα είναι καλή.
2: Προκριματικά πάντα είναι καλή και μόλις φτάνει σε μια τελική φάση. Εντάξει, προχωράει μέχρι κάποια φάση 16-8 θα προχωρήσει. Αλλά...
0: Σταύρωμα.
2: Σταύρωμα δεν έχω δει με ποιους. Πέφτει γιατί είναι λίγο και περίεργο. Περνάνε κάτι τρίτη, νομίζω καλύτερη.
0: Ναι, ναι. Είναι 8 τρίτη καλύτερη.
2: Ναι, ναι. Οπότε είναι λίγο.
0: Πες όμιλο.
2: Είναι Κροατία.
0: Ναι.
2: Παναμάς.
0: Ναι.
2: Και Γκάνα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ωριακά περνάνε.
0: Με Κροατία πάντως δεν πάνε καλά συνήθως.
1: Ναι, αλλά και οι άλλοι ρε φίλε δεν είναι τίποτα.
0: Θα ξεπεράσουν.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Ναι, αυτό γενικά το βλέπω. Άντερ το μάτι για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Αγγλία σε προβληματικά. Πέρασε χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ.
0: Για πες πρώτο μάτς.
1: Με αυτούς είναι, με
0: αυτούς
1: Κροάτες είναι. Ναι, ναι.
0: Κάτσε να δούμε μια τιμή.
2: Με Κροάτες, ναι, είναι.
1: Κροατές.
0: Αγγλία, Κροατία, ε. Ναι, φίλε, ναι, και είναι το. Ναι, το under είναι 1,72.
2: Εψηλιασμένη νομίζω, εντάξει.
0: Ναι.
2: Είναι γενικά πολύ σφιχτή με το Τούχιλ, δεν είναι ομάδα που.
0: Ναι, ναι, ναι. Με Γκάνα 1,30. Φινάλε 28 με τον Παναμά. Εντάξει, θα περάσουν αυτοί, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
2: Θα περάσουν, ναι, αλλά εντάξει. Θα περάσουν μέχρι 8, πιστεύω. Το θεωρώ σχεδόν.
0: Βέβαιο.
2: Βέβαιο, ότι μέχρι 8 θα πάνε. Τώρα μετά που δυσκολεύει η κατάσταση, πιστεύω σε κάποια παράταση, πέναλτι.
0: Έτσι.
2: Θα αποκλειστούν όπως πάντα.
0: Είναι ένα κλασικό στοίχημα το να παίξει την Αγγλία αποκλειστή σε διαδικασία των πέναλτι. Να πω εδώ ότι σε 11. Διαδικασίες των πέναλτι που έχει φτάσει η Αγγλία σε Euro και σε παγκόσμια έχει αποκλειστεί 7 φορές. Βέβαια δεν είναι τεράστιο το ποσοστό αποτυχίας.
1: Εντάξει, για 50-50 σχεδόν διαδικασία.
0: Απλά, έτσι, απλά είναι τα πιο πρόσφατα, με εξαίρεση το τελευταίο που. Στο τελευταίο διοργάνωση εξόρκησε το κακό. Ήταν συνεχείς αποτυχίες καταρπακές για την εθνική της Αγγλίας σε φάσεις έτσι.
1: Εξόρκησε το κακό και αποκλείστηκε μετά.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, κανονικά.
1: Δεν είναι ότι πήρε, το πήρε.
0: Βλέπουμε καμία ομάδα να το παίρνει, δεν ξέρω.
2: Να το παίρνει, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω Πορτογαλία να προχωράει αρκετά.
0: Καλή τιμή έχει.
2: Βολεύουν και οι ασταυρώσεις.
0: Ναι.
1: Πέφτει με Γερμανούς. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Το να πέφτει με Γερμανούς, καλό θα τους είναι.
1: Ναι, δεν το λέω για κακό, αλλά δεν, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί να λέω και ό,τι να είναι τώρα. Μπορεί να λέω και χαζομάρι.
0: Δεν ξέρω.
2: Αν περάσει ως πρώτη, έχει πολύ καλή διασταύρωση. Δηλαδή, νομίζω παίζει με κάποιον καλύτερο τρίτο από τους κάτω ομίλους.
1: Αυτό δεν συμβαίνει με όλους σχεδόν τους πρώτους.
2: Ναι, στους περισσότερους, ναι. Εκτός από κάποιους που παίζουν με κάποιους δεύτερους.
1: Ναι, ναι.
0: Πορτογαλία έχει στον όμιλό της.
2: Είναι βατός όμιλος.
0: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
2: Κολομβία. Θεωρώ.
1: Το 1-2, το 1-2 δεν χαλάει.
0: Το βλέπω μπροστά μου τελευταία αγωνιστική Κολομβία, Πορτογαλία, Χ, δεν ξέρω.
2: Yeah.
0: Το έχω μπροστά μου. Ναι, όχι, ναι, εντάξει, ναι, ο όμιλος είναι.
1: Αρχικά.
2: Και αν περάσει ως πρώτη και μετά κάποιον καλύτερο τρίτο, νομίζω παίζει με τον νικητή του δευτέρου ομίλου. Που ο δεύτερος ομίλος δεν έχει κανένα μεγαθύριο.
0: Τι είναι, για πες τον.
2: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία.
0: Ναι, βατός.
2: Δηλαδή είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι. Εγώ έχω άποψη για την Πορτογαλία.
0: Χωρίς Χριστιανό.
1: Άμα δεν παίξει, ναι, αυτό ο φίλος του Ανέστη, άμα δεν παίξει αυτός. Η Πορτογάλη είναι ομαδάρα.
2: Ναι.
1: Είναι ομαδάρα, είναι ομαδάρα. Είναι σε όλες τις θέσεις και παίζουν και καλά και τους κρατάει πίσω αυτό το. Αυτός. Τους κρατάει πίσω. Και δεν ξέρω τώρα αν ο προπονητής έχει τα καρύδια.
0: Ο οποίος είναι ο τέτοιος, ο παλιός της στην Αγγλία που παίζει. Έλα ρε. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εθνικής του Εθνικού Βελγίου, ναι.
2: Ο Μαρτίνες.
0: Αυτός είναι.
2: Αυτός είναι, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να τον αφήσει έξω αυτόν. Αυτός κάνει κουμάντο εκεί.
2: Μόνο να τραυματιστεί.
1: Ναι. Αν γίνει αυτό, έχουν πολύ καλές ελπίδες αυτοί.
0: Ναι.
1: Ο άλλος φίλος μας, ο Κεραυνός, έχει φαγωθεί με την Βραζιλία.
0: Πολλοί βλέπουν Βραζιλία.
1: Ναι, αυτοί βλέπουν Βραζιλία λόγω του προπονητή.
0: Και ο φίλος ο Μάκης, ναι. Ο Φάντο, με έστειλε εδώ μήνυμα. Καλησπέρα, Βραζιλία άνετα. Ναι. Βλέπουν πολύ Βραζιλία.
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν ξέρω πώς κατηγορεί τον κόσμο τη Βραζιλία. Μιλάμε για τώρα για παγκόσμια υπερδύναμη. Εντάξει.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποια που να το έχει πάρει ήδη να μην το ξαναπαίρνει. Πλην αυτό που είπε ο Μπάρακ. Δηλαδή η Πορτογαλία είναι ο μοναδικός αστερίσκος.
1: Εκάλυψε.
0: Ναι.
1: Η τιμή της είναι τέτοια που καλύπτει.
0: Η αλήθεια είναι ότι και για τους ζωγαδόρους η τιμή της Πορτογαλίας είναι καλή. Είναι 12.
1: 12.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Είναι 12.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι πάνω διψήφιο, τρώγεται.
1: Είναι 12 με βάσιμες ελπίδες να δώσει cash out.
0: Ναι.
2: Αλλιώς μπορεί να παίξει
1: κάποια στιγμή.
2: Μπορεί να παίξει κάποιο άλλο ειδικό, να πάει στους 8 και τα λοιπά. Πορτογαλία, ναι. Που πάλι έχει καλή τιμή.
1: Ναι.
2: Το 2-10.
0: Βέβαια,
2: είναι,
0: βέβαια.
2: Εντάξει, καλή τιμή.
0: Πρέπει βέβαια να καταλάβουμε και πώς είναι η διοργάνωση λίγο. Τώρα τρεις χώρες γίνεται ένα τουρλουμπούκι, φίλε. Το Ιράν, ποιος το έλεγε, σήμερα μας το έλεγε ο άλλος.
1: Ναι,
0: ο
1: ότι.
0: Ταξιδεύει, θα φίλε, μείνει στο Μεξικό.
1: Οι τύποι πήγαν για προετοιμασία στην Τουρκία. Η πρεσβεία η Αμερικανική δεν τους έβγαζε με ευκολία τις βίζες. Τους έκανε τη ζωή δύσκολη.
0: Δεν τους κάνει.
1: Ακυρώθηκαν όλα τα πλάνα για εγκατάσταση που είχαν και πήγαν να εγκατασταθούν εκεί και θα ξεδεύουν σχεδόν αυθημερών για να παίξουν. Και είναι δύσκολη η κατάσταση. Κάτι παίχτες έκαναν δηλώσεις ότι το μυαλό τους είναι εκεί που είναι. Εν πάση περιπτώσει στον πόλεμο, ναι.
0: Μένουν στο Μεξικό, πάνε να παίξουν τα μάτς στην τέτοια να πούμε. Στον Καναδά και στην Αμερική. Ναι.
1: Και νομίζω είναι και πρωτοφανή συνθήκη. Μπορεί να κάνω και λάθος να διαγωνίζονται στην ίδια διοργάνωση οι δύο χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε εμπόλεμη κατάσταση
0: χαμός
1: και με τις ΗΠΑ.
0: Εντάξει, είναι μια καλή σκέψη πονηρή να μην προκριθεί το Ιράν.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει, να σου πω κάτι.
1: Έχει.
0: Μπορεί να μην βγει καλύτερη Τρίτη.
1: Έχει.
0: Ακόμα και έτσι.
1: Και επεισόδια φοβούνται, λέει, εκεί που θα παίξει.
0: Ναι. Επίσης έχει. Το Μεξικό έχει υψόμετρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχει υγρασίες η Αμερική, έχει διάφορα. Έχει τρελά.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Ναι.
0: Έχει πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάποια μηνυματάκια. Ο Σαράτης λέει εδώ για το σημερινό μάτς του μπάσκετ. Έχει παίξει ένα bet builder. Over 2,5 εύσαχες βολές Kendrick Nunn συν 7,5 Ολυμπιακός. Το δίνει 3 φράγκα ο Στίχημαν. Γιατί ρε φίλε, δεν βαράει ο Ναν βολές.
2: Δεν του δίνουν φάουλ. Αν πάρει βολές.
1: Κοίτα, στο προηγούμενο παιχνίδι η αλήθεια είναι ότι γκρίνιαζαν οριακά του φτάνανε οι βολές που κέρδισε ο Παναθηναϊκός για να βγάλει τον bet. Κάτι ήταν 21-5 ήταν, τι ήταν.
2: 29-5 νομίζω.
1: Ναι, αλλά το ρεκόρ του Λίντο δεν το σπάσανε.
0: Σωστά.
1: Τι που ρε Ανέστη, τι που ρε αγόρι μου στο ράδιο, τι που.
0: Ο ψηλός ο Χρόνης, βάμος στην τριάδα. Γαλλία απογοήτευση λέει. Κοίτα, μην κρίνεις από ένα φιλικό. Θυμάσαι ένα φιλικό Γαλλία-Κολομβία με ανατροπή που το χάσανε.
2: Ναι, ναι, το 3-2.
0: Και μετά το πήρανε. Ναι, ναι. Το πήρανε εκείνη τη χρονιά.
2: Έξι. Νομίζω, ναι, αλλά γενικά τα φιλικά δεν είναι να βγουν συμπεράσματα.
1: Και οι Ισπανοί δεν κέρδισαν χθες.
0: Ναι, Ισπανοί.
1: Και οι Γάλλοι χάσανε.
2: Και οι Ολλανδοί προχθές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχει γενικά, ναι.
0: Πορτογαλία βλέπει και ο ψηλός.
1: Πορτογαλία, ναι. Θα τη ρίξουν την απόδοση τώρα. Σήμερα έρχεται να φύγουμε από εδώ. θα έχει πέσει.
0: Θα το τσακίσουμε. Εάν πάτε για τα λοιπά, ναι. Εγώ είμαι εκτός, φίλε. Ψηλέ. Οι άλλοι. Μείνε μαζί τους. Για συνέχεια μετά την εκπομπή.
1: Ναι. Αρχικά.
0: Για πες.
1: Να πάμε στα πιο σοβαρά. Να μας πει, έχεις μέχρι παρά 10.
2: Ναι.
1: Ή μη σου πω μέχρι να επανέλθουμε. Να μας δώσεις εντεκάδες για το μάτσο σημερινό της Αγγλίας.
2: Άμα έχουν βγει.
0: Τι ώρα παίζουνε?
1: 11.
2: Δύσκολο.
1: Δεν έχουνε δει.
0: Τόσο νωρίς, ρε.
1: Αλλά
2: Πορτογαλία.
0: Εκτίμηση, possible.
2: Πορτογαλία θα βγάλει, είπα, 11 μέχρι να φύγουμε.
0: Γιατί ώρα παίζει, ρε.
2: Οκτώ, νομίζω. 8 παίζει. Με χιλί. Όχι, 9 παρατέταρτο.
0: Ναι, πιο
1: θα βγάλει. Θα βγάλει. Απλά ήθελα να παίξω κάτι. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει. Θέλω να παίξω Watkins.
2: Watkins, δεν νομίζω να.
1: Ένα 80 τον ξεκινήσει. Ποιο θα ξεκινήσει, ο Kane.
2: Δεν ξέρω. Α δούμε, α δούμε.
0: Για απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τη Νέα Ζηλανδία έχουν και φιλικό.
2: Επειδή είναι από το, από τον τελικό του.
1: Εντάξει, από την
2: άλλη. Το ευρωπαϊκό κύπελο. Ίσως... Ναι, δηλαδή είναι.
1: Και ο άλλος είναι από τον τελικό του Champions League.
2: Όμως. Που έχουν φύγει.
1: Όχι, τι είπα, πάνε και
0: παίζουν. Σε περίεργο μέρος παίζουν.
1: Σε υψόμετρο και αυτοί. Πού παίζουν.
0: 1700 μέτρα.
1: Για να δω.
0: Επίτηδες το κάνανε εκεί.
1: Τάμπα παίζουν, λέει. Τι Τάμπα δεν είναι υψόμετρο.
0: Ναι, πάτε να δει.
1: Η Τάμπα στη Φλόριντα δεν έχει υψόμετρο.
0: Όχι.
1: Αν είναι άλλη Τάμπα, παίζει.
0: Μήπως είναι αλλού.
1: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί
0: όχι, να... μπορεί να έχει δίκιο εσύ, εννοώ. Πάτα το λίγο, άμα
1: τώρα, θες. Τώρα, τώρα.
0: Ο Θανάσης, ο φίλος μου. Γεια σου, ρε Μίμη. Βλέπω, λέει, πολύ μεγάλο το 4-5 της Βοσνίας με τον Καναδά. Άκου να δεις τι γίνεται. Οι Βόσνοι και οι Κροάτες. Γιατί θα παίξουν πολλά μάτσα εκεί στην Κροατία αυτή, στον Καναδά. Έχουν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ομογενείς στον Καναδά. Θα έχουν πολύ κόσμο. Σήμερα παίζει Παναμάς Βοσνία φιλικό. Πού παίζουν, στο Σεντ Λούις. Και θα έχει μέσα λέει 10.000 Βόσνιους, φίλε.
2: Σόπαρα.
0: Ναι. Οι Κροάτες έχουν ένα μάτσο στον όμιλό τους που το παίζουν στο Τορόντο. Ξέρεις πόσο κόσμο θα έχει μέσα. Όσους χωράει θα είναι οι Κροάτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι στη Φλόριντα, είναι δίπλα στη θάλασσα είναι.
0: Εντάξει, πάσο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ, μεγάλο VFM, ακόμα και για διπλό. Οι Βόσνοι είναι σφιχτοί και οι Καναδοί μάλλον ξυλοκόποι και αγχωμένοι στην πρεμιέρα. Κοίτα, ξυλοκόποι δεν είναι οι Καναδοί, αλλά δεν είναι και wow, δεν σε τρομάζουν. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το παιχνίδι ότι ο Καναδάς επειδή είναι εκεί γηπεδούχοι. Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, πώς είναι και με τις τρεις ομάδες που να περνάνε ενδεχομένως και το Χ δεν σε καταστρέφει. Δεν σε πεθαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σε πεθαίνει. Πώς είσαι εγκληματικά.
1: Εγκληματικά είμαι.
0: Εγκληματιστικές.
1: Βλέπω τώρα τα βιντεάκια από το Μονακό και δεν
0: τα είδα και εγώ. Κόλλησα.
1: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
0: Μου στέλνει ο ένα το άλλο, μου στέλνει ο άλλο το εκείνο.
1: Φωνάζει άρεσε ο άλλο.
0: Τι γίνεται να πούμε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν.
0: Δεν άρεσε αυτό.
1: Στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Δεν άρεσε αυτό.
1: Δεν μάθαμε έτσι.
0: Δεν μάθαμε έτσι.
1: Μάθαμε τέτοια εποχή.
0: Πού είναι οι προσφυγές.
1: Να μαζεύουμε λεφτά για την προετοιμασία. Γιατί
0: δεν έχει έρθει μήνυμα να δώσουμε
1: για το προπονητικό κέντρο. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Μάκης λέει: έχει πολλούς καλούς παίκτες στη Βραζιλία. Αν τους δέσει σαν ομάδα προπονητής θα είναι μαγεία, φίλε. Δεν μπορεί να δέσει καμία ομάδα σε τόσο χρονικό διάστημα μικρό.
1: Εκτός και αν έχει προπονητή τον Κάρλο Αντσέλοτι.
0: Ναι. Εκτός και αν προχωρήσει πολύ στη διοργάνωση, δεν ξέρω. Βέβαια, θα μιλάμε για διοργάνωση ενός μήνα, ρε φίλε.
2: Και μάλλον είναι καλό που τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ, νομίζω.
0: Ναι. Αυτό... Τον πήρε όμως.
2: Ναι, τον πήρε, αλλά τραυματίστηκε πριν λίγες μέρες.
1: Έτσι ήταν το deal.
0: Πολλά πράγματα.
1: Να τον πάρει, να πληρωθούν τα στοιχήματα, να μην γκρινιάζει ο κόσμος και θα τραυματιστεί μετά δύο μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιο Πανούλη, φέρτε τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο. Ο κλασικό. Αριανάρα Κατερίνη λέει. Σωστό μήνυμα. Σωστό μήνυμα.
1: Οι οποίοι οι Βραζιλιάνοι παρεπτόντω παίζουν φιλικό με την Αίγυπτο.
0: Ναι,
1: στην 7 του μήνα, μέσα στη νύχτα.
0: Ναι.
1: Μεθαύριο το βράδυ δηλαδή στην ουσία. Εγώ βλέπω πάρα πολύ over.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ
0: έχεις
1: over.
0: Έχει πετύχει καλέ τιμέ.
1: Έχει ένα 62 over.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ over για μια ομάδα που. Εντάξει, θα μου πει το προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε ήταν στο Μαρακανά, ήταν εντός έδρας, ήταν μαζευτεί εκεί όλη η χώρα. Δώσανε show ανεπανάληπτο, 6-2 κέρδισαν.
0: Πάντως για τις αμερικανικές ομάδες, το ότι γίνεται εκεί πέρα κοντά κοντά τους σε αυτή τη διοργάνωση είναι επιπλέον άγχος. Δηλαδή ναι. Θα τους βαρύνει κάτι τα Αργεντινές σε Βραζιλίες.
1: Καλά, οι Βραζιλιάνοι έχουν by default άγχος.
0: Δηλαδή, έχουν
1: αυτοκτονίες στους αποκλεισμούς.
0: Αυτό μπορεί να έχουμε και τέτοια.
1: Ναι, έχουν και τέτοια, όντως. Όντως.

0: Ο φίλος ο Μάκης, ο Φάντομ.
1: Ποιος τραγουδάει πάντα.
0: Επίσης μία, άσε ρε ποιοι τραγουδάνε. Μία ομάδα έκπληξη λέει θα είναι το Καμερούν. Κάποια αφρικανική φίλε πάντα βγαίνει από τις στάχτες και ποια θα είναι αυτή δεν ξέρω. Θα έχει κάτι. Κάποια αφρικανική. Για πες.
1: Πού είσαι το Καμερούν.
2: Δεν έχει πάει το Καμερούν.
1: Σκορδεύουμε.
2: Δεν έχει περάσει.
0: Μήπως εννοείς άλλη ρε Μάκη. Κανιά ακτή θα εννοείς.
1: Κάναμε 69.000 αναλύσεις Καμερούν.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ στην ακτή πήγα που κέρδισε από χθες. Πήγε το μυαλό μου. Έτσι συντερμικά.
1: Το Καμερούν, αδερφέ, άμα παίξει, θα είναι όντως εκπλήξη.
0: Εδώ οι άλλοι ζητάγανε ειδικά για τον.
3: Για τον τέτοιο, ναι, για τον Ασημέν.
0: Λοιπόν, είδα την ακτή. Άκου να δεις τι γίνεται με την ακτή. Αυτή θα φάνε τα πιο πολλά από όλους, να ξέρεις. Σε υπογράφω.
1: Πόσο δίνει, outsider, το κουρασά, όπως λέγεται είναι πρώτον φάιτερ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, άλλο αυτό ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Κάποια ομάδα γίνεται που δεν το περιμένει κανείς θα προχωρήσει. Οι Γερμανοί είναι περίεργοι. Εντάξει, είναι σε έναν όμιλο ρε φίλε που κράζει να περάσουν. Δηλαδή, δεν πάει να αποκλειστεί η Γερμανία ρε φίλε. Έτσι. Γιατί στα τελευταία Μουντιάλ και Euro φλερτάρει με την αποτυχία προφανώς. Ναι, ναι. Κάτι θα έχει, δεν ξέρω, κάτι θα έχει. Να πούμε το πρώτο μάτς γίνεται φίλε στο Estadio Azteca. Την Πέμπτη έχουμε σέντρα Μπάρακ.
2: Ναι, ναι.
0: Με την Νότια Αφρική. Το οποίο θα γίνει το πρώτο γήπεδο στο οποίο έχουν παιχτεί τρία Μουντιάλ φίλε.
2: Σωστό.
0: 1970, 1986, 2026. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το πώς βλέπουμε το ανακτήριο μάτς. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω πώς, το βλέπω κάπως θα βγει άσος πάντως. Κάπως.
2: Ναι, ναι, και εγώ.
0: Το Αζτέκα, παιδιά, όταν παίζει η Εθνική Μεξικό, το εγώ το έψαξα και βρήκα. Στο Αζτέκα η Εθνική Μεξικό έχει σε 95 μάτς, ψέματα, έχει 95 νίκες, 35 χ και 8 ήττες. Μιλάμε για τρελό ρεκόρ. Και στα Μουντιάλ έχει ρεκόρ 5-2-0. Δεν έχει χάσει σε Μουντιάλ μάτς.
1: Εντάξει, όπου και αν παίζανε θα τα φαβορή. Ένα παραπάνω τώρα εκεί, έτσι.
0: Και υψόμετρο 2.200 μέτρα, έτσι, να το μετράμε αυτό.
2: Αυτοί δεν είχαν παίξει και ένα κτίριο μάτς το 10 μεταξύ τους.
0: Μεξικό, ε!
2: Νότια Αφρική.
0: Μεξικό, είσαι σίγουρος.
2: Πρώτη αγωνιστική ήταν, νομίζω.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Που είχε έρθει το 1-1.
0: Τόσο έμπειρος είσαι.
2: Η κολάρα του μαύρου.
0: Τόσο έμπειρος είσαι. Κάτσε εδώ. Όντως.
2: Έτσι θυμάμαι.
0: Κάτσε να πατήσω.
2: Μπορεί να γελάσω.
1: Μουντιάλ, λέει αγωνιστική μέρα 1. Ναι, ναι. Νότιος Αφρική.

0: εκεί, εύκολο είναι. Πέρασε το Μεξικό.
1: Μεξικό πέρασε, με 4 βαθμούς.
0: Και με 4 βαθμούς η Αφρική έμεινε έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαν στο νόμι. Έμεινε έξω η Γαλλία, φίλε, τότε.
1: Ένα βαθμό.
2: Σημαδιακό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, για τον ακτήριο μάτς. Πιστεύω θα κερδίσουνε. Πιστεύω θα κερδίσουν. Θα πεις τώρα τι μας είπες, ένα 40 μας είπες. Πού θα είναι το μάτς, θα είναι over ή under?
1: Άσο, under 3,5.
0: Ωραία, ωραία λύση. Ωραία λύση.
1: Θα είναι και αγχωμένοι για αυτή τώρα, λύση. Πρώτο μάτς.
0: Νότιος Κορέα, Τσεχία, δεύτερο μάτς. Για πες.
1: Αυτό τώρα. Γκολ, γκολ.
0: Στιφογυρίζει και το... Ναι, το 1-1 στιφογυρίζει.
1: Βλέπω. Είναι δύσκολο μάτς.
0: Καναδάς Βοσνία. Εντάξει, δεν παίζει τον αγώνα. Θα συμφωνήσω με τον Θανάση που έστειλε πρωτού. Γιατί Γκάνα ήθελε να πει ο φίλος, όχι την Καμερούν.
2: Α, Γκάνα, Γκάνα. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποια αφρικανική. Ξέρεις τι γίνεται με τις αφρικανικές στα Μουντιάλ. Κάνα δυο στείνουν τα πάντα. Μέχρι και σέντρες, θα θυμάσαι. Και κάποια κάνει καλή πορεία. Η Γκάνα έχει κάνει κάτι καλοτικές πορείες.
1: Ναι, ναι.
2: Η Γκάνα δεν στο βλέπει την Αγγλία.
1: Ναι.
2: Αγγλία, Κροατία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Άρα μπορεί να κάνει. Ορίστε την Γκάνα.
1: Ναι.
0: Την Αγγλία θα βρει. Καναδά ένα 80, ε. Δεν το παίζω. Είπα Παραγουάι, λέει. Έτσι πιάνω 2-3 μάτσα, αλλά τυχαία, ε. Είπα Παραγουάι. Παραγουάι δεν έχω δει καθόλου. Αμερική τη δούμε αύριο με τη Γερμανία. Πότε παίζει, μεθαύριο, οπότε είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάρα, Ελβετία τώρα δεν θα γύρευε. Βραζιλία, Μαρόκο, ε.
2: Βραζιλία.
0: Δίφρακο το over, ε. Ναι. Φίλε, το Μαρόκο βάζει. Το Μαρόκο είναι πολύ ποιοτικό. Δεν θα περάσουν εύκολα. Αιτή Σκωτία.
1: Αυτό τώρα.
0: Φοβού τους Δαναούς. Αυστραλία, Τουρκία, ρε φίλε, την έχουν πολύ για να προχωράει. Έχει φοβερό υλικό.
2: Είναι πάρα πολύ καλή αυτή.
0: Έχει το κακό ότι είναι η Τουρκία, ικανή για όλα, προφανώς. Η Αυστραλία μάλλον δεν είναι κάτι το τρελό.
2: Για μένα δεν είναι φαβορή άλλος στον όμιλο της Τουρκίας από αυτούς.
0: Ποιοι είναι?
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φαβορή.
0: Άρα Παραγουάι, ναι.
2: Δεν το Παραγουάι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τουρκία, ναι. Εντάξει, είναι βαρβάτος ο όμιλος.
1: Δεν έχει το μεγάλο όνομα.
2: Ναι. Δύσκολος είναι, ναι, δύσκολος είναι.
0: Αμφίροπος πολύ. Ναι. Όλοι έχουν εμπειρίες.
1: Δεν έχει μεγαθύριο, ναι.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία, φίλε. Δίφραγκο Ολλανδός. Μπριτς Κοκό. Το τριό Στούντες λέει. Νίκ Δε Χάμερ.
2: Φήμες λένε ότι...
1: το ακτή Εκουαδόρ. Γιατί είναι τόσο χαμηλά το χ.
0: 2,90, ε. Βολικό,
1: και 2,75 έχει.
0: Βολικό είναι. Εντάξει, δεν κολλάει. Συμφωνώ.
1: 2,70 έχει.
0: Πες τον όμιλο, ρε. Πες τον όμιλο εκεί.
2: Είναι Γερμανία, Εκουαδόρ, ακτή και Κουρακάο.
1: Μήπως...
0: Άντε να βρω εγώ τη λογική. Να μην χάσω.
1: Ναι.
0: Θα χάσουμε όλα από τη Γερμανία, ξέρω εγώ.
1: Μην να κερδίσουμε όλη τη... Ναι. Ναι.
0: Αλλά δεν βγαίνει, όχι, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Σουηδία, Τινησία. Είναι... Το Μαρόκο και την Τινησία είναι ποιοτικότατες ομάδες. Αυτό είναι ένα μάτσο το οποίο έτσι. Τώρα το βλέπω μπροστά μου σαν γκολ-γκολ.
1: Ναι,
0: τεράστιο
1: γκολ-γκολ.
0: Ναι, ναι. Βάζουν οι άλλοι. Εντάξει, τώρα δεν πιάνω Ισπανία και Γερμανία με Κουρακάο και Ισπανία Κροτήριο. Το Βέλγιο είναι. Πώς το βλέπω, δεν ξέρω, το έχεις δει καθόλου.
2: Αυτοί ρε, εσύ έχουν το μια ζωή.
0: Μια ζωή loser.
2: Ναι, yeah. Γεμάτο ρόστερ, καλούς παίκτες. Όλοι λένε τι καλό που το Βέλγιο.
0: Πες για Λουκάκου. Το tip.
1: Ναι, βγήκε μια είδηση προχθές ότι δεν μπορεί και να ξεκινήσει βασικός. Τουλάχιστον στα πρώτα δύο μάτς και δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό.
0: Φίλε, το όριο του είναι για να παίζει τάντερ.
1: Αλλά ναι, τώρα έχουν αλλάξει τιμές. Δηλαδή ήταν 1,60 να βγει πρώτο σκόρ του Βελγίου και τώρα έχει πάει 2,50.
0: Ποιον έχει, τον Μπρουινέ?
1: Τώρα έχουν ψηλό πέσει τιμές και τον Μπρουινέ και Ντοκού.
0: Για πες σε ομιλό Βελγίου με Αίγυπτο.
1: Το Αίγυπτος. Μισό να το βρούμε. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
0: Α, εκεί είναι αυτοί, ναι.
2: Θα περάσουν.
1: Θα περάσουν, ναι.
2: Θα περάσουν.
0: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Κλασική περίπτωση.
2: Βλάβης.
0: Σφιχτής νίκης Ουρουγουανών. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ένα 80 ο Άσος, ε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Μάλιστα. Γαλλία, Σενεγάλη. Η Γαλλία με τις αφρικανικές αυτές που είναι...

0: Θα είναι γκολ. Μα θα είναι γκολ. Ιράκ Νορβηγία, ε! Είδα, εγώ το Ιράκ το είδα χθες.
1: Για πες.
0: Πίσω φίλε, εκεί στο 20 λεπτό μπορούσαν να ρουφήξουν 2-3 για πλάκα. Δεν είναι τσαπατζόλιδες.
1: Να.
0: Δεν είναι. Παιδικά λάθη στην άμυνα, ξέρεις τώρα. Αν ήταν πιο σοβαρή χθες η Ισπανία, θα ρουφούσαν.
2: Οι Νορβηγοί είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Θα τους ρουφήξουν. Το Ιράκ είναι.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε, πώς κοιμήθηκε χθες ο Θεός. Είναι. Φωτογραφίζω άλλο σκόρ εδώ.
2: Ή εναλλακτικά 4-0.
0: Ναι. Με κάλυψη.
2: Για να χάσετε στο 4-1, παιδιά.
0: Φίλε, και η Ιορδανία έχει πάει.
2: Ναι, ναι, ναι. Η Ιορδανία. Κοίτα, έχει. Στον όμιλο της Πορτογαλίας, Πορτογαλία-Ουρουγουάη να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Τελευταίο στον όμιλο της Ιορδανίας, η Ιορδανία. Εντάξει, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός στο μπάσκετ τώρα είναι ongoing. Και ποιο είναι, και ένα άλλο είχα. Ναι, ένα 20. Και ένα άλλο είχα, μια διάδα πάλι
0: ναι.
2: Που δεν έχανε ποτέ.
0: Αυτά τα έχεις παίξει ήδη.
2: Ναι, ναι, είναι.
0: Πες το πάλι, γιατί κάποιος δεν το πήσε.
2: Κάτσε να δω ποιο άλλο. Ωραία, είναι, το βρήκα. Είναι Πορτογαλία-Κολομβία να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.
0: Δεν μας νοιάζει η σειρά.
2: Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, δεν μας νοιάζει. Ισπανία-Ουρουγουάη, τα ίδια.
0: Τιμές.
2: Ένα 30 κάτι είναι, ρε.
0: Ό,τι είναι, ναι. Ναι. Ναι.
2: Τελευταία στον όμιλό της η Ιορδανία.
0: Ναι.
2: Και όταν το έπαιξα εγώ, είχε και ένα 42 πρωταθλητής στον μπάσκετ Ολυμπιακός. Αυτά. Πώς να χάσει. Και πώς να βρες τρόπο να χάσει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αν περάσει κάνα κροτήρι.
0: Αν το πάρει Παναθηναϊκός.
2: Αν περάσει. Τι, ορίστε. Την κυρία Βάσου τη ρώτησες.
0: Τον κύριο Μύρο να το ρώτησες.
2: Ο Μύρος είναι. Το πιάσει από τη μύτη, θα σκάσει.
0: Έτσι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
17: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
17: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
17: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
18: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος, εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και injectionservice.gr.
25: Lease Access.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λογικό έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
28: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 9 μετά τις 7. Είμαστε και συνεπείς. Έτσι λέμε ότι θα μπούμε και. Φεύγουμε παρά για να πούμε και. Λοιπόν, πίσω τα μικρόφωνα, Αντώνης Παναγόπουλος, Παντελής Μπαράκος Βρετανός και Γιάννης Λυσίκατος, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 8 σε μια προμουντιαλική εκπομπή. Εδώ πάντα στον Γέλντρο 101,7, πάντα μαζί μας το www.doomspirobet.net. Να σας πω εδώ ότι όσο θα τρέχει το Μουντιάλ, μάλιστα από την Τετάρτη θα υπάρχει παρέμβαση στην εκπομπή των κυρίων Γκάλι και Οσανλή, έτσι στη μεσημεριανή. Θα υπάρχει το Μουντιαλικό ένθετο, όπου θα λένε και 5-6 κουβέντες για το Μουντιάλ, όπως κάναμε και στο παλιό Euro και στο προηγούμενο Μουντιάλ κτλ. Θα κάνουμε έτσι και την δικιά μας συζήτηση για τα μάτς που παίζουν. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα Μουντιάλ, των φιλικών, να πω ότι όσον αφορά τα live, μάιβ κτλ., έχει μια έκπληξη στις γυναίκες το γεγονός ότι το Βοσνία-Λιθουανία είναι στο 0. Έτσι. Είναι ένα μάτς το οποίο είχε grande favorite τη Βοσνία, είναι μόνο 0-0 το παιχνίδι, είναι στο ημίχρονο. Το γράφημα της πράσινης λέει δεν έχει γίνει shoot, βέβαια δεν έχει και επιθέσεις. Το κόβω κοβδάκι δύσκολο.
1: Παπάς είναι ρε.
0: Ναι, να μην έχει γίνει...
2: 9 corner.
0: 9 corner, ναι, μπράβο. Θα μπω και να δω λίγο και από ένα άλλο site, έτσι αν είναι ακριβές αυτό το 0-0, για να δω. Στην Fontbet μπήκα, που έχει, εντάξει, είναι, η τύπη είναι πιο έγκυρη. Έχει ρε φίλε 8 shoot, 8 με 2 shoot.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για live νομίζω ότι ο άσος της Βοσνίας, το μείον ένα ασιατικό, είναι προσπέξιμο. Βλέπεις εδώ η πράσινη ρε φίλε σου λέει ημίχρονο και το μάτι στο 53. Εντάξει, δεν, κάτι έχουν χάσει στη μετάβαση αυτή. Βλέπω άσο μείον ένα ασιατικό σε αυτό το μάτι. Της Βοσνίας, γυναίκες πάντα μιλάμε.

0: προηγούμενη Παρασκευή είχαμε πιάσει σκηνή Κορδόνη την Ηλέκτρα.
1: Ναι, ναι. Τι ωραίο ήταν εκείνο.
0: Σήμερα παίζουν με τη Χόρν, που σε εισαγωγικά είναι σοβαρή ομάδα.
1: Ναι, ρε, έγινε.
0: Κάτι γκολ δίφραγκα έχει.
1: Ναι.
0: Pre-game. 8.30 είναι η σέντρα, ε.
1: 8.30, ναι. 8.30.
0: Για τους που γουστάρουν και ασχολούνται με τους... με τις αυστριακές. Λοιπόν, μπήκανε στο live πολλά παιχνίδια. Στις γυναίκες είναι όλα 0-0 αυτά που ξεκίνησαν στις 7. Πολωνία, Γαλλία, Ουκρανία, Ισλανδία, Αυστραλία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Ουαλία, Σκωτία, Ισραήλ. Φιλικό, Λευκορωσία, Συρία 1-0. Γεωργία, Μπάρακ, είπες, παίζει ο Κβαρατσκέλιας.
2: Ήταν, ναι, βασικό, ενδεκάδα τώρα.
0: Ενδεκάδα τους, ε, με Μπαχρέιν. Τρέχα γύρευε, θα μου πεις. Λοιπόν, αυτά με τα τρέχοντα μάτς, θα παρακολουθούμε στο live. Επίσης να πω ότι έχει μια φιλανδική, την Blackbird. Αυτή παίζει εκτός έδρας με μια γυβάσκυλα. Είναι μάτς που μάλλον θα έχει αρκετά τέρματα, όπως συνηθίζει να κάνει αυτή η Blackbird. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, παιδιά, να κάνουμε μια έτσι να... να δούμε τα φιλικά, ρε. Λίγο να δούμε...
1: Των εθνικών, λες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Να πάρουμε μια άποψη πώς τα βλέπετε, πώς τα βλέπουμε ο καθένας. Και τα μηνυματάκια των φίλων μας τα περιμένουμε στο Facebook, στο group του Doom Spiro Bad Group, Yellow Radio και στο Viber και όπου αλλού εσείς γουστάρετε. Πάμε λίγο έτσι να κατεβάσουμε τα φιλικά. Η εθνική χθες στάθηκε πολύ καλά, δεν ξέρω αν το είδατε, με τη Σουηδία.
1: Δεν είδα τίποτα.
0: 2-2, φίλε. Σε μάτς που προηγηθήκαμε στο ημίχρονο, μας το γυρίσανε οι Σουηδοί και τους ξυλιάσανε στο 95. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία είναι ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εντάξει. Είναι καλό αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, τώρα παίζει στο live, βλέπω τα Τζικιστάν, η Ινδία που είναι 1-0, η Γεωργία 0-0, 1-28, μόλις ο άσος πολύ χαμηλός. Σλοβακία, Μαυροβούνιο. Είχα πει κάτι για το Μαυροβούνιο, ότι συνήθως φτιάχνει ένα μάτς. Δεν το έφτιαξε με τη Βουλγάρια. Η λογική λέει, η λυσικατέκη λογική λέει ότι θα φτιάξει σήμερα. Θα το παρακολουθώ με... Ξεκινάει σε λίγο τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα σε 15 ναι. λεπτά, σε ένα τέρτο.
0: Μολδαβία, Βουλγαρία και τα λοιπά, Σεν Μαρίνο, Ουγγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπενίν. Είναι όλα τα φιλικά τα οποία παίζουν σήμερα. Εντάξει, δεν πολύ έχουν ενδιαφέρον με τη λογική ότι δεν μετέχουν οι ομάδες του, οι μουντιαλικές,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Παραγουανοί είναι στο Μουντιάλ. Είναι μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες, ξέρεις, που δεν είναι ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή, ούτε ξέρω εγώ, η Κολομβία που είναι πιστές.
1: Ναι, ναι, της Λατινικής Αμερικής.
0: Για όλες αυτές, φίλε, το Μουντιάλ είναι τεράστια υπόθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τεράστια υπόθεση. Η Νικαράγουα πήγε την προηγούμενη Σαββατοκύριακο να παίξει, προηγούμενη Παρασκευή, πήγε να παίξει στο Johannesburg φιλικό. Έφερε 0-0 με την Παραγουάη, με την Νότια Αφρική. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να έρθει αυτό το μάτσο συγκεκριμένο 0-0.
1: Εντάξει, νομίζω ένα και τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ένα και τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να παιχτεί το over με no. Δηλαδή, φωτογραφίζω, ρε παιδί μου, άσο με over στην ουσία. Ναι. Αλλά το παίζω με no για να ανεβάσω την τιμή μου. Μπορεί να βγει, λέω. Έχει Πουέρτο Ρίκο, Σαουδική Αραβία. Αυτό παίζουν στην Αμερική. Δεν υπάρχει Πουέρτο Ρίκο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για. Δεν μου λέξει που δεν είναι εύυχη. Βέβαια και η Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει. Μην τρελνόμαστε. Θα κερδίσει κάπως νομίζω η Σαουδική, η Καναδάς, η Ιρλανδία αυτό. Η Ιρλανδία πώς σας κόβεις εσύ που... Τι...
2: Δεν ξέρω.
0: Ε?
2: Πολύ μέτρια ομάδα.
0: Πολύ μέτρια.
2: Δεν ξέρω. Δεν... Είναι, δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος σίγουρα. Παρελθόντος.
0: 1.70 ε.
2: Τώρα...
0: Είναι Μουντιάλ αυτή.
2: Όχι, Ιρλανδία.
0: Δεν είναι. Έχει Αϊτή Περού, φίλε. Εδώ θα βανεί πόσα. Πόσα. Έτσι.
2: Έχει κόρνερ εκεί.
0: Κόρνερ, ε.
2: Περουβιανοί νομίζω κάνουν κάτι περίεργο.
0: Κάνουνε.
2: Κάνουνε.
0: Αυριανά πάμε. Βέλγιο Τινησία. Λοιπόν, αυτό το μάτς. Άκου να δεις τι γίνεται. Αυτές οι Αφρικανικές όταν παίζουν σε κάτι Γαλλίες, κάτι Βέλγια εκεί που είναι απεικιοκρατίες, είναι αφινιάζουν. 1-28 να το βάλουν εκεί που ξέρουν. Το 2-25 στο goal, φίλε. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ. Μιλάμε για φιλικό. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, να πούμε έτσι. Πάνε, παίζουν την μπάλα τους. Ό,τι βγει. 4-0 να είναι, θα παίζουν εκεί να βάλουν κάτι, να ικανοποιήσουν το κοινό τους. Το goal-goal μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Πάρα πολύ.
2: Για το Περού που σου έλεγα πριν.
0: Πάμε για Περού.
2: Στα δύο τελευταία φιλικά έχει κάνει 12 corner με Ονδούρα και 13 με Σενεγάλη.
0: Τα κάνανε αυτοί ή τους τα κάνανε.
2: Και τα δύο. Τα κάνανε και δύο.
0: Τα κάνανε και δύο.
2: Τώρα έχει γραμμή 8,5.
0: Προκλητική γραμμή, ε.
2: Τώρα ναι, 8,5 μου φαίνεται καλή
0: 8,5 γραμμή. Γραμμή πράσινη. Εντάξει, γιατί να μην το μαζέψουμε να πάμε 14.
2: Καλά, ναι,
0: 15, ε.
2: Κυνηγήσουμε το όνειρο.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Τι πάω, κοιτούσα τις γυναίκες εκεί πέρα, το Σκωτία, Ισραήλ.
0: 1-0.
2: Μία από τα ίδια.
1: Και εσύ, ε.
0: Τι είχε αυτό το μάτσο, είσαι κάτι.
2: Κάτι φορά.
1: Ήταν κάτι φορά μου, και τώρα καθόμουν και ανέλεια ο Βλάκας εγώ τώρα. Το Σκωτία πήρε χ από το Βέλγιο, το Βέλγιο τους έβαλε 5.
0: Δεν έχει λογικές.
1: Άρα μπορεί να τους βάλουν και αυτοί 5. Στο ημίχρονο, ασιατικό, over 1,5, είχε corner μέχρι να τα δω όλα αυτά.
0: Καληνύχτα.
1: Ναι, βάλανε όλοι πολλά γκολ στο Λουξεμβούργο. Και μέχρι να τα λύσω όλα αυτά, εμένα θα περιμένουν οι Σκοτσέζες.
0: Πάμε φιλικά, Μπάρακ. Πάμε λίγο για το τέτοιο. Πορτογαλία, Χιλή, φίλε. Το παίζουν στην Πορτογαλία. Το φιλικό, κάτσε να το επιβεβαιώσω, το θυμάμαι. Χιλιανοί, φίλε, είναι χιλιαστές. Στη Λισαβόνα το παίζουν το φιλικό. Με Ιταλού διαιτητή, πω. Τι κάρτες μπορεί να έχει αυτό.
2: Τώρα ένα 20.
1: Προβλεπόμενες εντεκάδες, λέει. Καμιά 3-4 Κώστα παίζουν μέσα.
0: Έτσι, να πω κάτι. Σιγά μην παίξουν τώρα σε αυτό η Μπρούνο και η Κριστιανό.
1: Τον Κριστιανό τον έχει εδώ μπροστά, αλλά αυτό είναι παντελώς αναξιόπιστο.
2: Και τις Παρί, λογικά δεν θα παίξουν οι παίχτες, φαντάζομαι.
0: Ποιος είναι αυτός Παρί, ο καλός, ρε.
2: Ο Βιτίνια.
0: Ο άλλος.
2: Ο Νέβες.
0: Μπροστά, ρε.
1: Α, τον Γκονζάλο.
0: Μπράβο. Αυτό θα παίξει.
2: Ο Καλοράμος,
1: λες.
0: Μπράβο. Πώς τον έχει αυτό, είναι. Αυτός είναι, φίλε. Αυτός ξελασπώνει.
1: Φίλε, λογικά σε 20-25 λεπτά θα έχουμε επίσημα σε 10.
2: Όχι, τι παίζει αύριο.
0: Αύριο, ρε.
1: Και αυτό αύριο παίζει.
0: Μπάρακ, τι γίνεται.
1: Δεν έχουμε πιάσει τίποτα.
0: Με ώρα Αγγλίας είσαι ο τύπος.
1: Και εγώ πριν το έκανα το λάθος.
0: Ώρα Greenwich. Έτσι το λέμε. Ρε Μπάρακ. Πες για Αγγλία.
2: Για το φιλικό, ε.
0: Πάμε για Αγγλία.
2: Τώρα Αγγλία δεν ξέρω. Νομίζω αρκετοί δεν θα παίξουν. Δηλαδή,
0: η Κέιν και αυτή.
2: Τη Arsenal σίγουρα δεν θα παίξουν. Που είχαν πάει στο τελικό του Champions League, δηλαδή ο Ράις, ο Σακά και δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν θα είναι σίγουρα βασική. Δεν ξέρω και τις Aston Villa, Rodgers και ο Watkins αν θα παίξουν, γιατί ήταν και αυτοί στο τελικό του Europa.
0: Οπότε, λες διάλυση, να τους διαλύσουν, λες.
2: Αν πάρουμε την εικόνα που είχαν οι Νέο Ζηλανδοί με την ID,
0: δεχτήκανε
2: 4.
0: Ναι.
2: Θεωρητικά και τα δεύτερα της Αγγλίας μπορούν να
0: πάντως,
2: να βάλουν.
0: Το over δεν είναι ξεφτυλισμένο, το έχει ένα 53. Ναι, σου λέει άλλος, φίλε. Το σκέφτεται.
2: Νομίζω περιμένουν δεν θα φάει γκολ η Αγγλία. Οπότε θες 3-4.
0: Ένα 30 νόου έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχει και.
0: Για πες.
1: Αύριο το βράδυ, 1 η ώρα, έχει η Βενεζουέλα-Τουρκία.
0: Πες που παίζουν.
1: Φιλικό. Στο Fort Lauderdale.
0: Ωραία.
1: Και βλέπω ένα 65 τους Τούρκους
0: διπλό.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν πουθενά, δεν πήγαν κάπου.
0: Δεν πήγαν.
1: Εκεί τώρα να κάνουν, τι να κάνουν εκεί μες το καλοκαίρι με τα μαγιό. Άμα κατέβουν οι Τούρκοι καλά.
0: Είναι πολύ τάλαντοι, οι τύποι είναι.
1: Και πάνε και γιλντίζ και μιλντίζ και ναι. Τσακίρ και στο
0: διάλογο. Αυτοί...
2: Ποιος παίζει μπροστά εκεί.
1: Οι δύο της, στο προηγούμενο το φιλικό που βάλαν 4 γκολ δεν έπαιζαν ούτε τη Γιουβέντους ούτε τη Ρεάλ. Οι καλοί δύο.
0: Να πω κάτι. Μαθηρικά. Στα Μουντιάλ και στα Euro η ερώτηση είναι ποιον έχουν προπονητή. Να ξέρεις.
1: Ποιον έχουν προπονητή.
0: Πες τον προπονητή σου να σου πω που πας.
1: Τον Βιντσέν.
0: Τον Μοντέλα.
1: Αεροπλανίνο.
0: Αυτό για πες τι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ψάρια πιάνει προπονητικά.
0: Φίλε,
1: αλλά.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι η ομάδα δεν είναι πολύ καλή.
0: Ναι,
1: δηλαδή πήγε,
0: ναι,
1: έβαλε,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, στους Σκοπιανούς 4 γκολ χαλαρά.
0: Ναι.
1: Με αναπληρωματικούς σχεδόν. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τουρκάνογλου, Τσαλχάνογλου, αυτοί όλοι οι γιλντίς, αυτοί δεν έπαιζε κανένας.
0: Ωραία.
2: Τουρκόγλου.
1: Ναι.
0: Μπάρακ.
1: Γιλμάζ, αυτοί μπήκαν.
0: Βολιβία-Σκωτία, για δώσε λίγο κλίμα.
2: Βολιβία-Σκωτία.
0: Κλιματισμό.
2: Η Βολιβιανή νομίζω.
0: 4-1 με τον Κουρακάο αυτή.
2: Ναι, φάγανε
0: γκολ.
2: Αλλά...
0: Ναι, για πες.
2: πήραν μια κόκκινη μετά οι άλλοι και ναι. καταρρέσανε.
0: Για πες.
2: Νομίζω η Βολιβία που αδύναμη ομάδα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Ωραία. Άρα βλέπεις.
2: Δεν ξέρω που παίζουν βέβαια. Για να δω.
0: Αμερική είναι. Αμερική είναι.
2: Αμερική.
0: Όμιλος είναι Αϊτή, Μαρόκο, Βραζιλία.
2: Πιστεύω.
0: Δεν θέλει πολύ. Άκου του σου λέω.
2: Δεν θέλει πολύ.
0: Δεν θέλει πολύ. Χ με Αϊτή και μετά Παναγία μου.
2: Και μετά Μαρόκο θα παίζει όλα για όλα.
0: Άρα κατέ, είναι. Για πες. Επιρρεπής είναι.
2: Δεν την έχω σε μεγάλη υπόλοιψη ναι. σαν χώρα ποδοσφαιρική, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Και ούτε είναι ομάδα που σκοράρει εύκολα. Δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω να το κερδίζουν το φιλικό με under.
2: Και εγώ πολύ under το βλέπω. Όπως και τα μάτια στο Μουντιάλ τα βλέπω επίσης πολύ under.
0: Έφτιαξε και το δικό μου. Όντως. Για πες.
2: Ναι, δεν ξέρω, περίεργο μάτς. Τώρα το under.
0: Κοίτα,
2: καλές τιμές έχει.
0: Δύο under 3,5 φίλε, κάτι τίμια βγάζει. Κάτι 2,20 ναι, ναι, ναι, ναι, βγάζει. Ναι. Εγώ αυτό έβαλα.
2: Αν και σε βλέπω τα φιλικά, τα βλέπω σπάνε όλα. Δεν δίνουν πολύ μεγάλο βάρος.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι νομίζω για πολλά
0: φίλε, κοντά. Οι ομάδες είναι, οι παίχτες είναι κατά,
2: προφανώς, ναι.
0: κατακρεουργημένοι. Είναι.
1: Ναι, αίρεση.
2: Προφανώς.
0: Τους ταλαιπωρούν τώρα, υπερπώνται για ταξίδια.
2: Φιλικά τώρα πριν τα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι. Πάνε στην Αμερική, μετά πάνε στο Μεξικό, πάνε ναι. στο Καναδά.
1: Και του κάνανε 40 μέρες αυτό.
0: Κάνανε 40 μέρες, εντάξει. Υπάρχει
1: και
0: 69
1: βαθμούς.
0: Τους διέλυσες. Είπα Αμερική, είπα Γερμανία, θα να σας ακούσω.
2: Πολύ over βλέπω.
0: Over, ε.
2: Πολύ over. Δεν έχω δει. Τι μέσα να πω την αλήθεια.
0: Ένα 53 over έχουν, τι λες ρε φίλε.
2: Βλέπω πολύ over.
1: Αυτά γίνονται όλα ένα δελτιάκι, μια χαρά. Και η Αγγλία από τα πριν και η Βραζιλία που βλέπω εγώ και αυτό.
2: Η Αμερική νομίζω τα μάτς είναι πολύ. Πολύ ανοιχτά μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πούλησιτς ακόμα παίζει ρε φίλε.
2: Παίζει, παίζει. Μικρός είναι νομίζω.
0: Α, μικρός είναι.
2: 30 πόσο είναι.
1: Ναι, ναι, παίζει, παίζει.
0: Εντάξει.
1: Παίζει.
0: Για πες over, ε.
2: Βλέπω πολύ over, δεν ξέρω. Είναι μάτς που. Εκεί οι Γερμανοί δεν είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα. Και η Αμερική είναι, νομίζω, όσα φάμε, όσα βάλουμε.
0: Κουρακάω Αρούμπα. μπήκα και είδα στο site του Κουρακάω, έτσι εκεί, μια σελίδα που έχουν.
1: Blue Κουρακάω.
0: Ξεσηκωμός λέει, final game before World Cup.
1: Καλά, είναι τώρα τεράστια υπόθεση για αυτή, τώρα, αυτή η ιστορία που συμβαίνει.
0: Τεράστιο.
1: Είναι τεράστια.
0: Με advocate, αυτή είναι που έχουν advocate.
1: Dick.
2: Dick. Ναι, ναι.
1: Είναι σημαδιακό το μικρό όνομα του προπονητή.
0: Τσος advocate θα λέγαμε στην Ελλάδα. Έτσι. Ελλάδα, Ιταλία, ναι, Μαρόκο. Μαρόκο, Νορβηγία, φιλικό. Πώς να μην έχει γκολ. Πώς να μην. 1,66 εντάξει. Εντάξει,
2: εντάξει παρολί.
0: Ναι, πώς να μην να έχει γκολ αυτό. Το Μαρόκο είναι καλό, παιδιά. Έχει καλούς. Έχει είναι. Ξέρεις τι γίνεται με αυτές τις ομάδες αφρικανικές. Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία. Άγνοια κινδύνου. Άγνοια κινδύνου. Έχουμε και λίγη εμπειρία. Έχουμε ξαναπαίξει κάποια μουντιάλ μερικές από αυτές. Έχει ένα φιλικό ο σημερινός Γουατεμάλα.
1: Αυτό κοιτάω. Εδώ είμαι.
0: Εγώ.
1: Δες εδώ. Εδώ είμαι.
0: Έχουν παίξει τρεις φορές. 3-2-0 έχουν φέρει.
1: Σωστά.
0: Και επειδή το 2-0 μπορεί να σπάσει και εύκολα, ο έμπειρος, έχω παίξει και ένα άλλο. Νίκη με δύο γκολ διαφορά. Για να καλυφθώ στο 3-1. Για να καλυφθώ λίγο. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν τη Δευτέρα. Φίλε, εντάξει, τώρα είναι κάποιες ομάδες που. Άμα την ανάγνωσή τους, τι σου φαίνει το Ουσμπεκιστάν, Σαμοντούροφ. Τον έχει 5-50 anytime.
1: Τι έχει?
0: 5-50 anytime τον έχει.
1: Τον έπαιξα, δεν το έβαλα. Με βλάκας.
0: Δευτέρα παίζει, ρε.
1: Αύριο παίζει, όλα σήμερα παίζουν.
0: Τον έχει, φίλε, 5-50 anytime του Σαμοντούροφ. Τον οποίο Σαμοντούροφ αρκετές εταιρείες. Τον το έριξε τώρα, βλέπω παράσιτη. 35. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν τον Σαμοντούροφ να βάλει ένα γκολ στο Μουντιάλ δίφραγκο. Να μπει, εντάξει, εύκολο δεν είναι.
2: Μπορεί να βάλει ένα σε όλο το Μουντιάλ το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά λες ποιος θα το βάλει.
0: Ναι, λες τώρα, ναι. Ένα πέναλτι ξέρω εγώ άμα κερδίσουν.
2: Ναι, αυτό θα το βάλει.
0: Για του λόγου του αληθές. Ουσμπεκιστάν είναι με Ολλανδία. Συγγνώμη, με Κολομβία.
1: Εντάξει, εκεί είναι.
0: Ναι. Αλλά τελευταίο μάτς είναι με Κονγκό.
1: Ναι.
0: Να είναι κανένα Κονγκό αδιάφορο, σου πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να γίνει κανένα πανηγύρι.
1: Έγιναν γνωστοί οι τρεις άνθρωποι τους οποίους θα βρίζουν αύριο οι μένοι ή οι δε.
0: Για ποιο,
1: οι διαιτητές του μπάσκετ.
0: Για απόψε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έγινε γνωστή.
1: Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεωνάς.
0: Κάτσε, 7,5 ώρα.
1: Στο προηγούμενο,
0: ναι,
1: έφτασαν στο γήπεδο, μπήκαν μέσα και μετά τους ανακοίνωσαν ποιοι είναι.
0: Τι λες, φίλε.
1: Κάτι αντίστοιχο έγινε και τώρα.
0: Απίστευτο. Για πες τους.
1: Παπαπέτρου, ο μπασκετικός Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεωνάς.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ έχω ιδέα. Ξέρω το πρώτο και το τρίτο τίτλο το όνομα. Τον Τηγάνη δεν τον ξέρω, ομολογώ.
0: Σόπα. Δεν ήξερα ότι τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Κουλό.
1: Είδες πως έπιασε και τους προθάτευσαν την προηγούμενη. Τους έβρισε κανένας.
0: Ναι, ναι. Για να δω μηνύματάκια. Ναι, εδώ ο φίλος ο ψηλός στέλνει κάτι από το Σουμπούντο. Ρε φίλε, θυμάσαι. Ηλεκτρονικά με τέτοια. Με World Cup. Εκείνο, ναι, το μεγάλο.
1: Όχι Tekken. Πώς λεγόταν. Tekken λεγότανε. Το πλακέ.
0: Το πλακέ. Το
1: εκείνο πλακέ. Εκεί, ναι. Κάπως έτσι πρέπει να λεγότανε.
0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μπορείς να βάλεις ένα κομμάτι των αγαπημένων μου Nirvana, Something in the Way. Μάρια, πήγα στη συναυλία του Metallica. Τι γνώμη έχεις για αυτούς? Αδερφέ, καταρχάς έχει φύγει ο Μάριος. Λοιπόν, Something on the Way, ε. Θα το παίξουμε όταν κλείσουμε. Θα σου κάνουμε τη χάρη, φίλε Βασίλη.
1: Φίλε, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε για τους Metallica, και εγώ δηλαδή που δεν είμαι και τρελός φαν του metal, οι τύποι πήγαν στην Αθήνα και έπαιξαν τρύπες. Εκεί τελειώνουν όλα.
0: Τελειώνουν όλα, όντως, συμφωνώ.
1: Κρίνεται πετυχημένη συναυλία μετά από αυτό.
0: Άλλο θα έλεγα, εγώ να το σπάτω.
1: Πες, τι.
0: Τι τρύπες, ρε φίλε.
1: Τι λες, μαλάκα.
0: Όχι, είσαι ο Μετάλλικα και παίζεις τρύπες.
1: Είναι τιμή για τους Μετάλλικα. Είναι τιμή για τους Μετάλλικα, επιτέλους. Διεθνής αναγνώριση για τους Μετάλλικα, έπαιξαν τρύπες. Οι συναυλίες των Μετάλλικα μπροστά στις συναυλίες των τρυπών ήταν εσπερινός.
0: Δεν παίξαν Alexander the Great, τι πει.
1: Δεν παίξαν.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν το αλλάζουν το setlist.
0: Playback παίζουνε.
1: Δεν το αλλάζουν το setlist.
0: Playback παίζουνε.
1: Το αλλάξανε για τις τρύπες. Αυτό είναι.
0: Αυτό μετά είναι. Τατζικιστάν λέει 3-0 την Ινδία. Βάλει να δει γήπεδο που παίζουν οι τύποι. Το έχει πράσινη. Live stream. Ξεκινάει το μαρτυρικό μαυροβούνιο. Ζνόημο αέρα, 4-0.
1: Ζούμε εποχές.
0: Ναι, πες.
1: Που δεν έχεις τι να κάνεις και λίγο αφαιρείσαι από τη δουλειά σου, από το ενδιαφέροντά σου και πιάσεις το κινητό στο χέρι και κάνεις ένα έτσι και βλέπεις μεταγραφές. Βλέπεις.
0: Αντί το κούμπους. Ναι, στο Μονακό.
1: Βλέπεις να έρχονται να βλέπεις πράγματα που δεν μπορεί να σε τσιμπιέσαι.
0: Δεν είναι Άρης αυτό.
1: Δεν είναι Άρης αυτό. Διώξε τους.
0: Φέρτε πίσω τις κυρακές μας.
1: Στην καραντάνια.
0: Να σου πω.
1: Θα κυνηγηθούν.
0: Πόσα σου κούω Κυριακή βράδυ σε χάλια.
1: Από παλιά. Από μικρός. Που ξεκινούσε και το σχολείο. Έχεις το σφίξιμο στο μάχη. Λες τώρα τι γίνεται. Είμαι σκατά. Και έχω και σχολείο. Και δεν διάβασα. Δηλαδή όλα

0: Πάντως φέτος το παλέ δεν άνοιξε, δεν ήπιες.
1: Όχι, δεν. Τώρα δεν την
0: γλιτώνω. Δεν σου αρέσει το τέτοιο.
1: Τώρα δεν την γλιτώνω όμως.
0: Δεν σου αρέσει η μάρκα που έχουν. Ή...
1: Ισχύει, ναι. Τώρα φέτος από ό,τι βλέπω τη δουλειά θα έχει. Μακάλα θα έχει.
0: Μαρκές. Μαρκής.
1: Φέτος δεν την γλιτώνω.
0: Φέτος
1: θα τα φέρουν και σερβιτόρες, δεν ξέρω. Ποτά.
0: Θα γίνει δουλειά σου πάλι φέτος.
1: Φέτος όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε και.
0: Θα γίνει δουλειά.
1: Είμαι χαρούμενος με την κατάσταση που έχουμε κάνει. Είμαι happy.
0: Ο Εβάζογλου λέει over 2,5 μπουκάλια.
1: Κάτσε, τη φοράει, τη χρονιά, την αγωνιστική.
0: Νερά λέει.
1: Α,
0: όχι,
1: νερά.
0: Όλο νερά. Ναι, τι. Αναεπίσκεψη εννοείς. Αυτό πίνει και τζινάκι.
1: Α, εκεί πιο καλά είμαστε.
0: Ναι. Λοιπόν, για θες τη φορά λέει.
1: Τη φορά, εντάξει. Θες, μην προλάβουμε να δούμε τον Άρη μας πρωταθλητή.
0: Έτσι. Για δώσε κανένα μπαράκ.
2: Τι?
0: Για δώσε κανένα άλλο.
1: Εργάζεται.
0: Έχεις δουλειά?
2: Όχι ρε. Το παίζω.

0: Βέλγιο Τινησία έχει και ένα άλλο μπόνους το μάτς. Τεράστιο μπόνους. Σφυρίζει αδερφέος Σιδηρόπουλος. Τον οποίο τον κάνανε κικ από τις...
1: Ναι, τον βγάλανε, τον ξυλώσανε, ναι. Τον ξυλώσανε.
0: Βλέπω να ρεφάρει. Φίλε, σφυρίζει Βέλγιο Τινησία ο αδερφός. Ο εν Χριστώ.
2: Θα έχει και μια γραμμή. Ρεφάρι,
0: θα έχει και μια γραμμή 2,5 και θα του βγάλει ο Θεός στο ημίχρονο. Κάτσε να δω.
1: Ή, στο, ή από το 80 μέχρι το 90.
0: Και το, αυτό συνήθως κάνει.
1: Αυτό κάνει συνήθως, ναι.
0: Ναι. Παίρνει τιμές. Για να δω. Δεν έχω να ανοίξει ακόμα νομίζω, ε. Νωρίς είναι. Βέλγιο Τινησία. 2,5 over 2,15 στοίχημαν. Από μία κάρτα 1,85.
1: Φίλε, δεν πρέπει να ζήσει κι αυτός.
0: Πω!
3: Και εμείς.
1: Ε?
3: Και εμείς.
0: Βέλγιο Τινησία. Αυτό είναι bet, φίλε, ωραίο. Κρατικός για μην έχει ανοίξει.
1: Σιγά.
0: Πού πας δερματική ένα.
1: Δεν έχει άλλα κι άλλα.
0: Κάτσε να δω.
1: Εδώ δεν έχει το
0: από μία κάρτα, ρε, λέει. Ενώ 85 με Σιδηρόπουλο. Με απογοητευμένο Σιδηρόπουλο.
1: Απογοητευμένο Σιδηρόπουλο.

0: Γεια σου ρε Γιωργάρα, με τους δύο γιου σου, να τους χαίρεσαι. Πολλά φιλιά στα αγοράκια. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τα παιδιά για... για πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ, για assist και τα λοιπά. Εδώ, για πες τι, για πες την σκέψη.
1: Έχουν την Ιορδανία έχει ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Στον όμιλο, τώρα βέβαια δεν ξέρω πότε αγώνες, κάτσε να δω πρόγραμμα.
0: Κάτσε, περίμενε, εδώ είσαι.
1: Για δες εκεί, wiki-miki τι...
0: Αργεντινή, Αργερία, Αργεντινή, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή.
1: Τους έχει τρίτη αγωνιστική, ε.
0: Ναι.
1: Κακό αυτό. Κακό αυτό.
2: Μπορεί να διάφορη.
1: Εντάξει, φίλε, μπορεί να, ναι, μπορεί να... Ναι.
0: Για πες.
3: Μπορεί να έχουν αλλαγές. Ναι,
1: ναι, μπορεί να έχουν αλλαγές, μπορεί να μην παίξει όλο το μάτς, μπορεί 1002 μπορεί. Εντάξει, και ο Λαουτάρο, κάνει πολύ καλή χρονιά. Πρώτος σκόρερ βγήκε. Ο Λαουτάρο κάνει πολύ καλή χρονιά. Τώρα δεν είναι άμα, άμα παίζει.
0: Ψηλο, και... δεν διαλύθηκε. Δεν πήγε μακριά στο Τσούλου ή άλλοι.
1: Είναι εντάξει.
0: Θεωρητικά πάντα έτσι.
1: Παίζουν και αυτοί για τη χώρα του φουλ. Δεν χαμπαριάζουν. Είναι, ναι. Είναι σκυλιά του πολέμου. Εγώ του έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Του Αργεντινού.
0: Η Γαλλία ποιον έχει, ρε. Κοίτα, Εμπαπέ δεν μπορώ να παίξω. Ναι. Δεν παίζω χελώνα.
1: Ναι. Το ξέρω. Μετά είναι γύρω-γύρω αυτή.
0: Βραζιλία, Μπάρακ.
3: Έχει Βινίσιους, έχει το Κούνια, έχει το Ραφίνια. Τώρα
1: θα μοιραστούν εκεί νομίζω.
3: Θα μοιραστούν.
0: Σε τι όμιλο έχουν, ρε.
3: Αϊτή, έχουν σίγουρα.
0: Μπορεί να διαλύσουν εκεί, ναι. Έχουν Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και τη Σκωτία μπορεί να διαλύσουν άμα χρειαστεί. Ναι. Άμα το χρειαστούν. Είναι το τελευταίο βέβαια.
1: Δηλαδή πρέπει να κυνηγήσεις ομίλους που υπάρχει λοιμό στα χαρτιά.
0: Παιδιά, όταν είχε βγει ο Κλόζε πρώτο σκόρερ, τον Κλόζε το θυμάμαι τότε. Ποιο μου διέλετε,

0: οργανισμό.
1: Εκείνε ρε.
0: Τι γίνεται ρε.
1: Λείπει. Ε.
0: Τι έχω.
2: Το έχει δύο μαρκέτ.
0: Να σκοράρει λέει.
1: Λοιπόν, φαβορή πρώτου σκόρερ στη διοργάνωση του Μουντιάλ δεν είναι τον Μπαπέ. Okay, το καταλαβαίνω λόγω Μπαπέ. Εντάξει, εγώ θα το παίξω. Θα έπαιζα Κέιν. Αν και γενικά δεν είμαι αυτούς που πιστεύουν ναι. την Αγγλία. Άρα ο Κέιν είναι αξιόπιστος εντελώς. Κοίτα, ο Μέση είναι τρίτο φαβορή. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Μέση, δηλαδή, ρε φίλε, αν βρεθείτε τα τέτ, θα τη σπάσει στο Μαρτίνε, ναι, ναι. στο Λαουτάρο. Θα έπαιζα Λαουτάρο αν ήταν να παίξω κάποιον Αργεντινό. Να σου πω την αλήθεια. Ο Αρθάμπαλ έχει. Τι βλέπεις. Φίλε.
2: Και εκεί θα μοιραστεί.
0: Και εκεί θα μοιραστεί, ρε. Έχουν πίσω τώρα κάτι.
1: Ο Χάλαντ είναι καλή περίπτωση.
0: Τι έχουν αυτοί στον όμιλο.
2: Θα προχωρήσει όμως.
0: Κάτσε ναι, ρε, πολύ καλή είναι. Ρε.
2: Νορβηγία.
0: Πολύ καλή είναι.
1: Κοίτα, θα περάσει
0: τώρα. Θα περάσει σίγουρα.
1: Έχει το Ιράκ.
2: Που, okay, ναι, ναι.
1: Μπορεί και να χώσει. Ναι. Έχουν τη Σενεγάλη και έχουν και τη Γαλλία.
2: Λογικά περνάει την όμιλο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό.
1: Ο Θανάσης λέει: ο φίλος μου φαίνεται η Νέα Ζηλανδία είναι το μεγάλο λοιμό. Αν και οι πιο πολλές εταιρείες λένε το Κουρακάο. Θυμάσαι την ομάδα που είχαν στο παγκόσμιο κύπελο ομάδων. Δεν βλέπω πολύ DFM του handicap κατά της Ζηλανδίας δηλαδή. Ναι, όντως είναι μια ερώτηση τώρα το ποιος θα είναι το πιο μεγάλο. Ποιος θα είναι ο χειρότερος στη Μουντιάλ, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να προεξοφληθεί pre-game.
0: Η φάση είναι επικεντρώνεται όλο στο Κουρασάο γιατί δεν σταματάνε οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το έργο, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή η Γερμανία θα φτάσουν, ξέρω εγώ, 4-5, θα συνεχίσουν αυτοί.
1: Να δούμε ποια είναι τα υποψήφια χειρότερα group, ομάδες. Κάτσε να δούμε λίγο. Λοιπόν.
0: Πάμε. Από το αρχαία.
1: Group
0: Α.
1: Το Κουρακάο. Η Αϊτή.
0: Η Ιορδανία.
1: Το Ακροτήρι, η Ζηλανδία και το Κατάρ, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Είναι 5-6 υποψήφοι τώρα.
0: Ναι.
1: Τους Ζηλανδούς, ρε φίλε, δεν ξέρω, τους έχω λίγο για μαχητές. Θα τους βγάλω έξω. Άντε να βγάλω και το Κατάρ, που έχει μια εμπειρία αλφα. Έχει κάνει και ένα μουντιάλ. Πράσινο Ακροτήρι, ε. Εκεί, αυτοί τι έχουν, ρε φίλε, πράσινο Ακροτήρι. Έχουν κανένα γνωστό.
2: Δεν ήταν λοιμό αυτοί, πάντως.
1: Δεν πρέπει να είναι τόσο άμυροι ευθυνών.
2: Έχουν κάτι καλά αποτελέσματα.
0: Πήγαν, κέρδισαν τώρα τους Σέρβους 3-0.
2: Εντάξει, Σέρβοι τώρα πρέπει να κατεβήκαν με εμένα και εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Παναμάς μπορεί να διαλυθεί.
0: Αυτό θα σου λέγα. Αυτό θα σου λέω. Και ο Παναμάς ενδεχομένως να ρουφήξει.
1: Ναι. Ο Γιώργος λέει εδώ για τον Σνόιμο. Την έχω βάλει στα αγαπημένα και βλέπω κάνει τρέλες. Παίξαμε και εμείς Σνόιμο, δεν το είπαμε στον αέρα. Αλλά το βάλαμε κάτι τη. 6-0 έγινε.
0: 6 πήγε.
1: Ναι.
0: Το κλείσα. Εγώ είχα πάρει τα ομαδικά, το κλείσα.
1: Κοίτα, έχει Παναμάδες, έχει Κονγκό. Τώρα κάπου εκεί θα γίνει μια αφρικανική.
0: Ναι, ναι.
1: Ζω για την ημέρα που θα δούμε σέντρα σε μάτς να δίνει ένα 50.
0: Τι σέντρα.
1: Πώς θα πάρει σέντρα.
0: Ποιος θα πάρει σέντρα.
1: Έχουν γίνει αυτά.
0: Ναι, καλά.
1: Πρώτον Μπάρακ.
0: Έχουν γίνει.
1: Θυμάσαι.
2: Πώς θα θυμάμαι.
1: Ποιο μάτς ήταν, ρε φίλε, τελευταία αγωνιστική ομίλων. Ήτανε Ρωσία με κάποια. Με μια αφρικανική. Και ήταν ο Τσακίρ. Ήτανε αφρικανική με τη Ρωσία.
2: Το 18 ήτανε.
1: Μπορεί. Ναι. Και έβγαινε ένα 40 σέντρα ο Τάδε.
2: Ναι, ναι.
1: Το στρίβουνε. Ο Τσακίρ διαιτητής. Το θυμάμαι σαν χθες. Το στρίβει ο Τσακίρ. Λένε αυτοί το αυτό που έπρεπε να βγει να πούμε για το στοίχημα. Και λέω Τσακίρ καλά, που λέει από εκεί.
2: Μόνος.
1: και είναι στη σέντρα οι άλλοι. Και λένε ρε φίλε, αφού. Περάστε από εκεί. Το είχαν ξεσκίσει σε ένα μουντιάλ με τη σέντρα, να με θυμάσαι. Οι αφρικανικές. Έβγαινε φίλε ένα 50 σέντρα αφρικανικές. Κάποιος και έβγαινε.
0: Ναι.
1: Το είχαν διαλύσει.
0: Τα πήραν όλα πίσω εκεί.
1: Νόνι Λίμα και Ντανιέλ Μπατίστα ήταν από κάπου Βέρντε. Νόνι Λίμα. Χαραβιακό Ισπανιόνι. Ήταν αυτή.
0: Χαραβιακό.
1: Μπατίστα είχε παίξει και λίγο αρέ.
0: Ο Ντανιέλ.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Βέβαια, ρε.
1: Έχει παίξει.
0: Βέβαια.
1: Έχει φορέσει φανέλα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Καμιά άλλη σκέψη.
0: Είναι τίποτα. Ρε. Είναι νεκρή περίοδο. Περιμένουμε τώρα να μας τη γεμίσει λίγο την.
1: Γιατί οι Σαουδάραβες, φίλε, πολλοί θέλουν για να διαλυθούν. Σιγά τι

0: Σωστά, ναι.
1: Μπορεί Σαουδάρα, βέβαια, κάτσε εδώ.
0: Εκτός και αν το αγοράσουν αυτό το μάτσο.
1: Σωστό και αυτό. Σαουδική Αραβία. Πρώτη αγωνιστική με Ισπανία. Φυλάκια.
0: Όχι.
1: Με Ουρουγουάη, φυλάκια. Δεύτερη με Ισπανία, φυλάκια. Ναι, την τρίτη αγωνιστική παίζουμε με το Κροτήριο. Μπορεί να το αγοράσουν, φυλάκια. Ωραία σκέψη. Ωραία σκέψη.
0: Θα φέρουν οι άλλοι χι μεταξύ τους, θα περάσουν χέρι-χέρι και θα περάσει η καλύτερη τρίτη Σαουδική και γεια σας.
1: Ψήμι φέρουνε.
0: Ναι, εκεί είναι.
1: Ο άγνωστος ψή. Λοιπόν, τι έγινε με Βοσνία, τον ήπιαμε, 0-0 έληξε.
0: 0-0, ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει...
0: Ξεκινάει Μεξικό.
1: Για πες.
0: Όχι, α, νόμιζα.
1: Πες για Μεξικό.
0: Όχι, ρε. Τα πάμε για Μεξικό. Νόμιζα πήγες να πεις και την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Πήγα να πω για Αυστρίες.
0: Οκ, πες. Αυτό το σημαντικό αυτό είναι.
1: Για Ηλέκτρα.
0: Πιο Μεξικό
1: Ηλέκτρα,
0: τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κοίτα, άμα δεν είναι γκολ Ηλέκτρα διφραγκό, το over 1,5 μην τη δίνει κανένα τετράφραγκο.
0: Σωστά. Έτσι και ξεκίνησε και το προηγούμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή είναι Παρασκευή, φίλε. Θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε.
1: Την παραεπόμενη την κόβω να μην είμαστε.
0: Ζορίζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Την παραεπόμενη.
1: Λοιπόν,
0: εκτός και αν απαιτηθεί, υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη,
1: ναι,
0: να έρθουμε εδώ να κάνουμε αναλύσεις για το πώς θα κατεβαίνει η ομάδα του χρόνου στο παλέ.
1: Έτρωνε κάτω.
0: Τότε μπορεί να έρθουν.
1: Λοιπόν, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Θέλω ένα προγνωστικό από τους δυο σας.
0: 2-0. Εγώ δίνω ακριβές σκορ.
2: Είχε σκορ, εσύ.
0: Ναι, ναι. 2-0.
1: Ωραία. 2-3 γκολ θα πω.
0: 2-3.
2: Και εγώ το ίδιο. Δηλαδή παρόμοιο. Μπέτα, Σουάντερ, 3,5. Οπότε.
1: Πώς να μην κερδίσουν, ρε φίλε, τώρα
2: αυτό. Αυτό, δηλαδή, θα το πάρουν, νομίζω, εύκολα, δύσκολα.
1: Απ' την άλλη πλευρά, ο διάβολος και τα λοιπά, ήρθε εσύ και τι έγινε, περάσω.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μαζί σου.
2: Αλλά νομίζω ναι, τώρα πρώτο μάτς.
1: Αλλά και εγώ, βλέπω να κερδίσουν.
0: Με τα δεδομένα εύκολα, αυτά, εκεί τώρα παίζουν στο, πάνω στο...
1: Στα ΑΣΔΕΚΑ, εκεί στο...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 69.000 μέτρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο για το Μουντιάλ, ότι έχει δύσκολες ώρες τηλεθέασης, προφανώς. Ο κυρίος όγκος των αγώνων είναι... Μετά τις 12, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή για εμάς που είμαστε παιδιά είναι απογορευτικές οι ώρες.
2: Νομίζω μόνο 7 μάτς είναι στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: 7 μάτς στις 10, 4 μάτς είναι στις 7 το πρωί.
1: Έχει κάποια 8. Η Γερμανία παίζει 8, ας πούμε.
2: Το απόγευμα.
1: Ναι, 8.
0: Okay. Το πρώτο της.
1: Ναι, ναι, ναι, το πρώτο της ημέρας.
2: Καλή ώρα.
1: Το Πορτογαλία-Κονγκό είναι 8, ξέρω εγώ.
0: Άμα έχει το Γερμανία κουρασά από στο διάολο λέγονται αυτοί 8 η ώρα το απόγευμα, θα κάνει ρεκόρ.
1: Ο προποτζής.
0: Ο προποτζής θα πάρουν το χρήμα της αρκούδας.
1: Κονοζιακός
2: θα παίξει. Όλος ο κόσμος θα παίξει live.
0: 0-0.
2: 2-0 άντερ.
0: 2-0 άντερ. Ποιο το ξεκινήσει, η Αργεντινή δεν είχε χάσει από την Ευρώπη. Ποιον έχασε από το. Κάτι Ιαπωνίες, κάτι Κορέες, κάτι Σαουδικές
2: Αραβίες.
1: Ένα-δύο. Ανατροπή.
0: Ανατροπή.
1: Χίλια πόντους.
0: Έχουν την πρώτη τελικό. Ναι, ναι. Ξεκίνησε το Μουντιάλ το άλλο.
1: Υπάρχει Μουντιάλ στο οποίο πρώτη αγωνιστική των ομίλων παίζει Βραζιλία. Σερβία ή με Βραζιλία-Ελβετία που έρχεται χ.
2: Ελβετία ήταν.
0: Ελβετία πρέπει να ήταν.
1: Και την ίδια μέρα Γερμανία-Σερβία χ. Και ο Στίχημαν έχει πέσει. Είναι κάτω όλη τη μέρα.
0: Σου λέει κάτσε εδώ πέρα.
1: Θυμάσαι εσύ.
2: Το θυμάμαι.
1: Και έχουν χάσει οι άνθρωποι.
2: Εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια. Εκατομμύρια.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, έχει και εμένα. Κοίτα, σου πω κάτι. Και εμά ω τίμιο στου οικογενειάρχηδε. Έχει μάτσε 7 ώρα το πρωί, ρε φίλε, αφού φτάξουμε να τα.
0: Και 6 έχει.
1: Τα παλιόπαιδα.
0: Και 6 έχει. Και 6 έχει.
1: Δεν είναι άσχημο το 7 η ώρα.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι. Ωραίο, τίμιο είναι.
0: Ωραίο είναι. Για αυτού που ξυπνάνε ή που δεν κοιμούνται.
1: Ναι,
0: είναι ωραίο.
1: Έχει. Κοίτα να σου πω κάτι. Έχει μέρες. Κοίτα τώρα. Έχει κάποιες μέρες που παίζουν 8. Βλέπω εδώ. Και η Αργεντινή παίζει με την Αυστρία 8 η ώρα. Πω, τι έχει να γίνει. Έχει και ένα μάτσε 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
0: Το απόγευμα τώρα μιλά το πρωί.
1: Ναι, εκείνη τη μέρα. 21 Ιουνίου, που νομίζω είναι και η πιο μεγάλη μέρα του και τα λοιπά. Έχει 7 η ώρα Ισπανία Σαουδική, 10 Βέλγιο Ιράν, 1 Ουρουγουάη Ακροτήρι, 4 Ισλανδία Αίγυπτος.
0: Ωραία, τα τρία πρώτα άλλο σκορ δεν χαλάνε ποτέ. Θα χάσουμε το άλλο σκορ.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε.
1: Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια Αριανή, είναι η εκπομπή Κίτρινα Λόγια και Σαράτα, είμαι ο Αργύρης ο Καρακλίτσας και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, με τα θέματα όλα αυτά της επικαιρότητας να είναι συγκεκριμένα. Επικρατεί δεδομένο άλλωστε τα του μπάσκετ και όλο το, και όλο το πακέτο, την επιβεβαίωση των περιπτεράδων και των ταξιτζίδων της περιοχής και όλα τα συναφή, όπως τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε άκρες, αντισυμβατικά και όχι μόνο, με την έννοια πια ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι ναι μεν, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρήζουν συζήτησης γενικότερα. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή νομίζω, να τα βάλουμε όλα σε μια ροή, να τα μιλήσουμε καλά και να βγουν τα όποια συμπεράσματα. Το 2-3-13-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα. Μηνυματικά, Viber, Yellow Viber 6936-512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί, στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχει γίνει ένα μικρό τρύπημα σε ό,τι αφορά το YouTube, για όσους το έχουν καταλάβει. Καλώς εχόντων, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Καλώς εχόντων, σε κάνα μισάωρο, 20 λεπτό, 25 λεπτό πάνω κάτω θα εκπέμπουμε και YouTube, οπότε και εκεί θα στέλνετε μηνύματα, θα βλέπετε μούρες και τα συναφή και θα κάνουμε και από εκεί κουβέντα και συζήτηση, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Είναι τρόπος ο οποίος τον έχω συνηθίσει, να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο καιρό. Έχει λίγο άμεσο έργο με μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οπότε θα μπει και αυτό στην πορεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα βάλουμε και το YouTube στη φάση. Λοιπόν, όπως ξεκίνησα να λέω, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αυτά τα οποία συζητιούνται έτσι και αλλιώς είναι δεδομένο. Άλλωστε δεν μπορείς να μην μιλήσεις για κάποια πράγματα. Θυμάστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την υπομονή που υπάρχει ανέκαθεν σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε ό,τι αφορά τον Άρη. Είτε κάτι απλό, κάτι μικρό, είτε κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο, καλώς εχόντων να γίνεται, να υπογράφεται, να ανακοινώνεται, και από εκεί και πέρα έχουμε όλο τον χρόνο, όλη τη διάθεση, αφού ξέρουμε, αφού το έχουμε μπροστά μας, αφού το έχουμε στα χέρια, να το συζητάμε και να το κάνουμε. Είναι πολύ καλύτερο, για μένα τουλάχιστον, το προτιμώ χιλιάδες φορές από το να κάνουμε τους εκ των έσω γνώστες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί, ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι στα όρια της κόκκινης γραμμής. Του στείλω ότι, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις πάρα πολύ εύκολα μια έτσι πολύ ωραία, πολύ σπουδαία κίνηση, παύλα είδηση, η οποία έγινε μέσα στην εβδομάδα, και όλο αυτό το τελείριο που έχει δημιουργηθεί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα δίκαιο για τον κόσμο του Άρη γενικότερα. Αξίζει ο κόσμος του Άρη τέτοια πράγματα. Και βλέπεις λοιπόν ότι το οτιδήποτε από τη στιγμή που βγαίνει και το έχει ο κόσμος και το παίρνει και το δέχεται και το συζητάει, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλη αυτή τη δίψα δεν μπορεί να παίζει, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να παίζει με όλη αυτή τη δίψα, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει με τις προσδοκίες και τα όνειρα του κόσμου, είτε γιατί, ξαναλέω, θέλει να το παίξει εκ των έσω, είτε γιατί έχει, ξέρω εγώ, δικές του ματαιοδοξίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Είναι άτιμο αυτό και μιλάω συγκεκριμένα για αυτόν τον πολύπαθο κόσμο και σε ό,τι αφορά κυρίως έτσι τις καλές ειδήσεις, ας πούμε, με τις οποίες παίζουν, ξαναλέω, τον κόσμο του Άρη. Άλλωστε, να σε πω και το άλλο, όχι ότι, αλλά ήταν ίσως και μια είδηση η οποία βγήκε ψιλοαντίστροφα κάποια στιγμή, σαν ψέμα δηλαδή, σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, και έγινε το ντεμαράζ, το πρωταπριλιάτικο αστείο το οποίο λανσάρανε κάποιοι για να παίξουνε. Έτσι τους ήρθε ένα ντεμαράζ, έγινε ένα μπούμερανγκ, και όπως γύρισαν κάποιοι πλάτη για να αποφύγουν το μπούμερανγκ τους βρήκε, αλλά δεν τους βρήκε από μπροστά. Τέλος πάντων, κλάιμα είναι όλα αυτά, το δεδομένο, τα δεδομένα, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Να σου πω κάτι,
ψιλοξεκάθαρος θα είμαι. Είμαι και λίγο σε αυτή τη φάση έτσι κι αλλιώς γενικότερα, που σημαίνει το εξής. Σήμερα μπορούμε και μιλάμε για τα δεδομένα. Μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι ας έρθει η ώρα και θα μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία, να έχουμε τα δεδομένα και να αρχίσουμε να μιλάμε. Δεδομένο λοιπόν είναι, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς θέαμαια, πλην της αξίας σαν προπονητής που έχει ο Σπανούλης, πλην όλο το υπόλοιπο, είναι το project. Είναι ξεκάθαρα το project. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, βλέπεις και βλέπουμε, και γι' αυτό και δημιουργείται όλο αυτό το τελείριο. Δηλαδή αυτομάτως ο συνειρμός πάει εύκολα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, ένας σαν προπονητής ηλικιακά, προπονητής νέος, ήδη πετυχημένος, φιλόδοξος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό και πλην του project, πλην του πλάνου, εκτός δηλαδή του γεγονότος ότι, ρε παιδί μου, ίσως ενδεχομένως να είναι ο κατάλληλος για να χτίσεις ένα πλάνο, έτσι, να είναι ο κατάλληλος ο οποίος έρχεται την δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου, ίσως ξεπερνάει και τις προσδοκίες τις οποίες μπορεί να είχαμε προσωπικά, αν θέλεις, να είχα σε ό,τι αφορά το project αυτό. Πίστευα και πιστεύω στο project και στο πλάνο. Είμαι θειασότης, είναι τέτοιου είδους πράγματα στα οποία χαίρομαι να κάνω υπομονή. Είναι το καλύτερο όλων, είναι η καλύτερη λέξη στον κόσμο αυτή. Που σε άλλες περιπτώσεις για μας γίνεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο μας κυνηγάει. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, το να δείξεις δηλαδή υπομονή, έτσι ώστε να βλέπεις να υλοποιείται ένα ωραίο πλάνο, πενταετές, εφταετές, δεκαετές, ό,τι κι αν είναι, αρκεί κάθε χρόνο να προσθέτεις πράγματα. Αρκεί κάθε χρόνο να γίνεσαι καλύτερος. Σε άποψη, ξέρω εγώ, υλικού, προπονητή, team, οργάνωσης, γηπέδου, και είναι ένα τμήμα, ένα από τα πολλά τμήματα, σχεδόν όλα τα τμήματα του Άρη είναι έτσι η κατάσταση. Και είναι δεδομένο αυτό ότι σχεδόν σε όλα τα τμήματα του Άρη θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο, χρόνο, επιτυχία, σωστές επιλογές για να ανεβαίνεις κάθε χρόνο επίπεδο. Δυστυχώς είναι αυτό, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα τα τμήματα, έχουν μείνει πίσω σε πάρα πολλά και πολλά βασικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι, καλή ώρα λοιπόν και για τον μπάσκετ το οποίο μιλάμε. Η ίδια συζήτηση που γινόταν πριν, η ίδια συζήτηση γίνεται και τώρα, ότι στα πάρα πολλά πράγματα που έχουμε, που και πρέπει να φτιάξουν για να φτάσει ο Άρης, να φτάσει ο αυτοκράτορας του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξανά εκεί που ανήκει, είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πάρα πολλά. Δεδομένο όλο αυτό. Ωστόσο λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, και από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί και έχουν υπογραφεί και ο Άρης πάει με τον Βασίλη, τον Σπανούλη, και είναι ξεκάθαρη η γραμμή, η πορεία που χαράζει σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξαναλέω, ξανάρχομαι εκεί που ξεκίνησα, ότι είναι δεδομένο, χωρίς πολλά πολλά, το ότι όταν πας πλην του project, πλην του πλάνου, πλην του γεγονότος ότι σου λέω στο δεύτερο χρόνο του πενταετούς ανεβαίνεις και κάνεις υπέρβαση, είναι δεδομένο αυτό, είναι υπέρβαση αυτό. Το οποίο όμως αυτό σου ανοίγει αυτομάτως πόρτες, σου ανοίγει βλέμμα για πάρα πολλά επιπλέον πράγματα. Αρχικά και το πιο απλό απ' όλα, ότι είναι δεδομένο ότι Σπανούλης συν τους παίχτες τους οποίους, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα ανακοινώσει και τις επόμενες μέρες, συν όλα τα υπόλοιπα, ο Άρης γίνεται ξεκάθαρα διεκδικητής του πρωταθλήματος για την επόμενη χρονιά. Έτσι, χωρίς, σου λέω, πολλά πολλά και χωρίς αυτή την τρέλα ή οτιδήποτε άλλο, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, ούτε είναι θέματα ενθουσιασμού όλα αυτά, είναι θέματα πραγματικότητας. Είναι δεδομένο ότι ένας τέτοιος προπονητής και οι παίχτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ίδιοι. Είναι κάτι βασικό το οποίο συζητάμε πάρα πολλές φορές και λέμε για την μπάλα, για το κύπελο, για τους τελικούς, για το ένα, για το άλλο. Η αρχή μου σε όλο αυτό, θεωρώ δεδομένο σε όλο αυτό, ότι όταν έχεις στελέχη
team, τεχνικό team, τεχνικό διευθυντή, general manager και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προπονητή, παίχτες, οι οποίοι είναι από τη φύση τους, η αξία τους, ωραία, στο επίπεδο του πρωταθλήματος, στο να διεκδικούν και να κατακτούν, είσαι δεδομένα διεκδικητής και υποψήφιος να κατακτήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, με βάζεις, κοίταξε να δεις αδερφέ, τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα λένε ότι έχεις να κάνεις με δύο αντιπάλους οι οποίοι είναι καλά δομημένοι, καλά βολεμένοι, ωραία, μπασμένοι σε πολλά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι έτσι απλό το ότι θα πας και θα μπεις σφήνα, δεδομένα όλα αυτά. Έτσι, αλλά αυτό το οποίο βλέπεις, αυτό που σου δείχνει από τη δεύτερη χρονιά του πλάνου, το περίμενα, αλλά όχι τη δεύτερη χρονιά. Ωραία. Άρα δεδομένο λοιπόν η πρόσληψη και το όλο project σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αυτοκράτορας επιστρέφει ξεκάθαρα, επιστρέφει για τα καλά. Είναι ένα ολόκληρο όλο αυτό το project, το οποίο ρε φίλε είναι στα όρια, είναι σε αυτά τα πλαίσια τα δικά μας. Δηλαδή έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος γουστάρει το μπάσκετ, έχει γουστάρει τον Άρη και το όλο, τον όλο οργανισμό. Okay. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα για να σε βάλει σε αυτές τις ράγες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επιμένω να το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα γνωριζόμαστε και μιλάμε. Είναι τελείως διαφορετικό να έχει σαν σημαία, σαν μπροστάρι ο άνθρωπος αυτός το να φτιάξει και να ευχαριστηθεί και να δημιουργήσει πράγματα με αυτή την ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό από το να έχει την ομάδα σαν μοχλό για να πάρει, ξέρω εγώ, πράγματα, λιμάνια και να την πει στον ένα, να την πει στον άλλον. Θυμάστε τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς. Ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία ο Σιάο. Είναι πανεύκολο. Επιμένω να το λέω χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι πραγματικότητα. Χρειάζονται από 10 έως 50 ευρώ για να βγαίνουν τίτλοι σε site ότι η Ευρωλίγκα και με το ένα πόδι και πληρώνει ο έτσι και ο μάγκας ο αλλιώς ο δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το έκανε ποτέ. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του, με έναν τρόπο μαγικό, και είναι ίσως αυτή η τεράστια ικανοποίηση που νιώθει ο Αριανός, ότι βλέπει ρε φίλε έναν άνθρωπο ο οποίος απλά γουστάρει. Κάνει ό,τι κάνει και τον αρέσει, το γουστάρει. Δεν το κάνει, δεν είναι δούριος ύπος ο Άρης, ας πούμε, για να πετύχει έργα. Δεν το ήρθε και το έπαιξε, ξέρω εγώ, δεν το έπαιξε, ξέρω εγώ, Αριανάρχης, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να πουλήσει τρέλα και από πίσω να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει μαγεία και είναι Άρης. Αυτό το έργο είναι Άρης, ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν το project από τη δεύτερη χρονιά μεγαλώνει. Δεν είσαι ο βασικός διεκδικητής, δεν είσαι το φαβορί. Είναι δεδομένο το τι έχεις να αντιμετωπίσεις, το ξέρεις. Έτσι. Δεν ονειροβατούμε με την έννοια, αλλά κάνουμε όνειρα, ρε φίλε. Και εννοείται ότι θεωρώ και πιστεύω και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο το ίδιο πράγμα που λέω και στην μπάλα. Ο Άρης έχει τεράστια και υπέρβαρη φανέλα. Ωραία, και είναι κάτι το οποίο εμείς πολλές φορές και για κάποιους λόγους στους οποίους μας έχουν φέρει σε αυτή τη φάση, okay, αλλά το έχουμε ξεχάσει σε ένα βαθμό. Έχουμε μπει και εμείς στη λόμπα, έχουμε πέσει σε αυτήν τη λόμπα και εμείς αρκετές φορές, έτσι ώστε να ξεχνάμε ποιος πραγματικά είναι ο Άρης και πόσο βαριά φανέλα έχει. Και είναι δεδομένο ότι με αυτούς τους δύο διεκδικητές που έχει μπροστά του, το πάντρεμα αυτού του project με τη φανέλα του Άρη σε χρήζει και σε πάει κοντά. Από εκεί και πέρα σου λέω, όλα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι από τη μία μεριά το ένα κομμάτι, η μία όψη του νομίσματος. Ωραία. Η άλλη όψη του νομίσματος, και σαν δεδομένο, να ενημερώσω τώρα γιατί βλέπω και το project ότι το επιτελείο από πίσω νυχθημερών εργάστηκε, οπότε βγαίνουμε και YouTube, όσοι τυχόν είστε μαθημένοι από εκεί και σας αρέσει να βλέπετε κάτι όμορφο, μπαίνετε εκεί και βλέπετε. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε YouTube βγήκαμε online. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν για να συνεχίσω, είναι μία όψη του νομίσματος αυτή, η οποία λέει αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης, ωραία, έφερε
έναν από τους αυτή τη στιγμή κορυφαίους ευρωπαίους προπονητές, ευρωλιγκάτος. Έχει δώσει δείγματα. Έχει δώσει δείγματα επίσης πριν όλων των υπολείπων, θα σου πω και το άλλο για εμένα. Γιατί μέσα στα δείγματα και το σχολιασμό και η μπασκετική, ας πούμε, εμείς δεν είμαστε, αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έστω μπορούμε να τα πούμε. Με την έννοια πια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρος ότι ξέρει να δουλεύει πλάνο. Ξέρει να πάρει, να ενώσει κομμάτια. Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το project CIAO, έχω σκαλώσει σε ένα όνομα και το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά είναι η μεγαλύτερη σημαία που έχει να κάνει με τον Νίκο το Ζήση. Ο οποίος Ζήσης είναι σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς. Θυμάμαι, για να σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα, όπως το έλεγα, όταν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχε φέρει ο Γαύρος και έβγαλε τεχνικό διευθυντή, θυμάμαι τότε τον Καρεμπέ. Και έλεγα σε συζητήσεις και σε κουβέντες ότι είναι ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος, ρε φίλε, αρέσει, δεν αρέσει σε εμάς ή οτιδήποτε, αλλά είτε ήταν τεχνικός διευθυντής στη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλάμε στο top, είτε ήταν, ξέρω εγώ, κάπου στο Μιλάνο, ήδη, θα σου φαινόταν φυσιολογικό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Ζήση στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι ένα project, ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, είτε τον έβλεπες αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, στις ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, Ρεάλ, Βάζελου, στον ένα, θα σου φαινόταν φυσιολογικό, νορμάλ, εκεί ανήκει. Οπότε λοιπόν, από την πρώτη στιγμή το όλο έργο έχει να κάνει με το Ζήση. Εντάξει, πιάνοντας λοιπόν το πλάνο και συνεχίζοντας το πλάνο τη δεύτερη χρονιά, έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να δουλεύει το πλάνο, έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος ξέρει και κάνει μαζί του πράγματα. Ωραία, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία της Εθνικής Ελλάδος σε ό,τι αφορά προπονητή, στελέχη και όλα τα υπόλοιπα στο team. Πάει και πιάνει τον Αφρό, δεδομένα όλα αυτά, δεδομένο ότι ξέρει να δουλεύει το project, ξέρει να δουλεύει το πλάνο. Και αυτό το λέω γιατί, για να συνεχίσω την κουβέντα που ξεκίνησα, το ότι έχει δύο όψεις όλο αυτό. Ξεκίνησα να σου λέω και να σου μιλάω με μια σχετική, έτσι, κολομαγκιά, με την έννοια ότι κολομαγκιά. Με τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι, σου λέω, ότι ο Άρης του Σπανούλη και του Ζήση και των παιχτών οι οποίοι θα έρθουν, δεδομένα οι ίδιοι τους αρνούνται να υπάρξουν κομπάρσοι. Αρνούνται να πάρουν το ρόλο. Δεν ήρθαν για αυτό το λόγο. Δεν μπορεί να ήρθανε για να είναι, ξέρεις, ότι πάμε και πάμε, ναι μεν, αλλά πάμε μπούκα, πάμε για ευθεία πράγματα. Δεν το συζητάμε. Συν της άλλης υπάρχει δυνατότητα του να δουλευτεί το πλάνο, το οποίο είναι επίσης βασικό, γιατί σου ξαναλέω, έχει δύο όψεις. Και σημαίνει τι? Ότι θα ξεκινήσεις από το χρόνο, σαφέστατα, σε σχέση με πέρσι, υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος, ευχέρεια, πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για το πού θα πάει φέτος ο μπασκετικός, για το πώς θα κινηθεί ο αυτοκράτορας, οι παίχτες, το ένα, το άλλο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάει κανείς ότι συνεχίζεται το πλάνο. Ότι είναι η δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου αυτή. Είναι το πιο βασικό από όλα. Να σου πω κάτι. Χωρίς να θέλω πάλι να μπαίνω στην ίδια διαδικασία, το αναφέρω πολλές φορές, θα με πεις, ρε φίλε, το λες στον αέρα, ναι, αλλά το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το βιώνω. Okay. Και είναι κάτι το οποίο και δικό μας, θα στο θέσω λίγο αργιανίδικο, αλλά και γενικότερα ελληνικό. Είναι τύποι οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα, είναι απίστευτο, φίλε, αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει, απλά πρέπει και εγώ κάπου να το εκφράζω. Το εκφράζω πολλές φορές δημόσια. Είναι λίγο τρέλα ότι μπορεί κάποιοι να το ακούν και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Okay. Θυμάμαι η ίδια κουβέντα που μιλούσα και έλεγα πριν από λίγο για το Ζήση, να την έχω ξαναπεί και πέρσι αρκετές φορές μέσα στη χρονιά, με αρχής γενομένης. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την εκπομπή που έκανα και εκείνη την ώρα ο Άρης έπαιζε φιλικό με το Περιστέρι, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε, και είχα σωρία μηνυμάτων εδώ πέρα και α και ου και δεν ξέρω εγώ τι, και αλάργα, ρε, έλεγα, ξεκινάει, είναι πρώτες μέρες του πλάνου, αλάργα. Δηλαδή, δες το δάσος, έχει ένα δάσος που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και μπαίνουν δενδρίλια παντού. Ξεκίνα, δες το πόσο μεγάλο πάει να γίνει και θέλει χρόνο για να δεις τα δέντρα να μεγαλώνουν. Πώς θα γίνει, αδερφέ? Θυμάστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιμένω να το λέω αυτό, που σου έλεγα, ρε φίλε, προτιμώ χιλιάδες φορές να φυτέψω το δέντρο εγώ έτσι ακριβώς όπως το θέλω από την αρχή και από τη βάση του, παρά να πάω να σπαταλήσω ένα σκασμό λεφτά για να πάω να πάρω μια έτοιμη ελιά, ας πούμε. Προτιμώ να τη φυτέψω, να τη μεγαλώσω, να την ποτίσω και να μεγαλώσει ακριβώς όπως εγώ θέλω,
Παρά επειδή είμαι κολόμαγκας, ξέρω εγώ, να πάω να πουλήσω τρέλα ότι πόσο κάνει, ξέρω εγώ, έτοιμη. Γιατί το δενδρίλιο κάνει, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, η έτοιμη κάνει ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Προτιμώ χίλιες φορές λοιπόν να πάω στο 50 και να έχω ό,τι χρειάζεται για να τη φτάσω, γιατί στην τελική της αξίας θα κοστίζει πολύ περισσότερο από το χιλιάρικο. Οπότε λοιπόν είχα ανθρώπους εγώ που μου στέλνανε επιτόπου μηνύματα μετά και α και εγώ και στραβά το στόμα και ζήσει και δεν ξέρω εγώ τι και πού είσαι και ποιος είναι και δεν ξέρω εγώ τι λες. Είναι οι ίδιοι, είναι μαγικό, οι ίδιοι. Οι ίδιοι τσίπα μηδέν, αδερφέ. Οι ίδιοι που με στέλνουν τώρα όλη την εβδομάδα και α και ξέρω εγώ και αυτοκράτορας και εμπέρορ και ζησάρα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί θα είναι πάλι οι ίδιοι που στην ενδεχόμενη στραβή. Γιατί εγώ σκεξίνησα να σου λέω την εκπομπή του Άρης βάσει με τα δεδομένα όλα αυτά είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωραία. Επίσης σου λέω ότι συνεχίζει το πλάνο τη δεύτερη χρονιά του από τον πενταετές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στη διάρκεια του πλάνου αυτού ενδεχομένως να βρει μακάρι να πάει. Αλλά μπορεί και να μην πάει όλο πρίμα. Εντάξει. Ο Άρης ο φετινός, ο Άρης ξέρω εγώ, ο προπέρσινος που έκανε διπλό στο ΟΑΚΑ με το Βάζελο και ξέρω εγώ, ήταν ένας άλλος Άρης στα δικά τους μάτια με αυτόν που θα είναι του χρόνου. Για αυτούς όλους ο Άρης του χρόνου, όπως το λέω εγώ και ξεκινάω να σου λέω ότι είναι διεκδικητής, για αυτούς θα γίνεται συνδιεκδικητής, θα γίνεται αντίπαλος βασικός. Δεν θα σε πάνε πλέον δηλαδή πιο ξέρω εγώ και θα παίζουνε και ξέρεις λίγο πιο χαλαρά και οτιδήποτε άλλο ας πούμε. Πάει γιατί σου λέει εδώ είναι κόντρα, εδώ αρχίζει και γίνεται ο θάνατός σου η ζωή μου. Εντάξει, το ότι μεγαλώνεις και μεγαλώνουν δηλαδή λοιπόν το project σημαίνει και πράγματα, μεγαλώνουν και οι αντιπάλοι, οι μάχες και διάφορα πράγματα άλλα. Αναφέρω τους επικίνδυνους αυτούς, τους χρήσιμους όπως τους λέω πολλές φορές, οι οποίοι σου λέω ο ίδιος που με έλεγε, σου λέω και α και ου και στραβά το στόμα και ζήσει και σε πήραμε χαμπάρι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και μέσα στην εβδομάδα ζησάρα έκλεισες, εντάξει, γιατί ο Σπανούλης πλην όλων των υπολείπων είναι έργο ζήσει, εντάξει, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό που γίνεται στο μπασκετικό αυτή τη στιγμή μας δίνει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε δουλειά σε ό,τι αφορά και την οτροπία σε ορισμένα πράγματα. Αυτό που γίνεται στο μπασκετικό επίσης, για να πάρω λίγο και το μήνυμα πάσα του Τασάρα. Γεια σου Τασάρα μου, Σπανούλη λέει τον FM, ψηλά, ψηλά τον πήχη. Παλιά με τη Δώρα είχαμε, ήταν η σκέψη τώρα πώς άλλαξε το επίπεδο. Ήταν η φίλη η Δώρα εδώ που μιλούσαμε και την έλεγα Καστρίτη. Ότι ήταν τόπα Κροάτρια, ρε παιδί μου, και ήταν Καστρίτης. Τώρα δες πώς ανέβηκε το level, ας πούμε. Σπανούλη στον FM. Ελπίζω, αλλά αυτό ακριβώς θέλω να πάρω πάσα από τον Τασάρα. Ελπίζω, λέει, όλο αυτό που γίνεται με τον μπασκετικό Άρη να συμπαρασύρει και να σωθεί και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Άρης νικητής. Και εγώ θα σου πω αυτό ακριβώς, Τασάρα. Με δίνεις την πιο ωραία πάσα, αδερφέ. Γιατί. Είναι και θέματα νοοτροπίας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ανακοινώνεται ο Σπανούλης, να ανακοινώνεται το project, να ανακοινώνεται ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο παίρνουμε σαν πάσα του Άρης, γίνεται διεκδικητής του χρόνου για να πάρει πράγματα και η αντίδραση ορισμένων να είναι κόμπλεξ για την μπάλα. Το νόημα όλου αυτού σε ό,τι αφορά την νοοτροπία και όχι μόνο είναι να συμπαρασύρει όλο τον Άρη, εγώ θα σου πω αδερφέ. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Αν το κέρδος αυτού, αν αυτό το κέρδος, αν η βάση πέραν από το στάνταρ που έχει να κάνει το στάνταρ, το ότι δηλαδή ο Άρης ναι αυτομάτως γίνεται διεκδικητής και έχει μπροστά πράγματα να πάρει, έχει μπροστά του πράγματα να διεκδικήσει, το περιμένουμε, ακριβώς το περιμένουμε. Αν κάτι πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικά κέρδος, είναι να συμπαρασύρει αυτό όλο τον Άρη, σε όλα τα επίπεδα. Εδώ Τασάρα έρχεται και δικαιώνεται σε ένα βαθμό αυτό που έλεγε ο Πασχαλάρας την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, όλα αυτά να μην βγουν αντίδραση για τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά ενθουσιασμός και στήριξη. Μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει. Εντάξει,
να σου βγει και να σου πει ότι κοίταξε να δεις αδερφέ, φέτος το έργο παράδειγμα στο βόλεϊ έχει να κάνει και τα πράγματα και τα κουκιά είναι συγκεκριμένα. Να το πάρουμε αυτό σαν μήνυμα ότι κοίταξε να δεις τον όλο ενθουσιασμό και την όλη ιστορία που έχουμε αυτή τη στιγμή, να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη. Υπάρχει σε αυτό το τμήμα, έτσι πάει. Μακάρι σε όλα τα τμήματα του Άρη, ο Άρης να είχε ένα ΣΥΑΟ. Δεν έχει. Να δουλέψουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να πεις ότι κάθε τμήμα θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν οικονομικά και όχι μόνο να τρέχουν τα τμήματα πρωταγωνιστικά σε όλα τα τμήματα. Να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους και πρωταθλήματα ο Άρης σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Μπορεί αυτό να γίνει. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Επίσης αυτό, άλλη πάσα με δίνεις τώρα εσύ στα καπάκια Μαργαρίτη αδερφέ. Άλλη πάσα με δίνεις. Γιατί κοίταξε να δεις αδερφέ μου, εγώ θα σου πω κάτι και θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ό,τι ακριβώς είπαμε και ξεκινήσαμε να λέμε για το μπάσκετ, το οποίο μπάσκετ σου λέω θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πεις ότι θα φτάσουμε. Όταν λέμε εμείς ότι ο Άρης σαν project σου δείχνει ότι με την έλευση Σπανούλη θα γίνει διεκδικητής, σου δείχνει, γιατί ξέρεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις, έχει δείξει ο ΣΥΑΟ τα δείγματά του από πέρσι, έχει δείξει το δείγμα. Μας έχει δείξει τι έχουμε να περιμένουμε. Και ξέρεις λοιπόν ότι και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα, σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα μάλλον, στα οποία χρειάζεται δουλειά το τμήμα, αυτομάτως θα προχωρήσεις. Δηλαδή, δεν πάει ο Άρης αυτή τη στιγμή και είναι ένα σπίτι το οποίο θέλει 1000 μέσα, θέλει στοκαρίσματα, θέλει έτσι, θέλει αλλιώς και απλά βάφει την πόρτα. Κατάλαβες, δεν κάνει κινήσεις για το φαίνεσθε αδερφέ μου. Κάνει κινήσεις ουσίας στο μπάσκετ από την πρώτη στιγμή. Και θα συνεχίσει και αυτή η κίνηση, το μεγάλωμα δηλαδή με την έλευση Σπανούλη, δείχνει ότι πολύ πιο γρήγορα θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, για να έχουμε υπόψη, συμβαίνει με όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, αδερφέ. Ένας ερασιτέχνης, σου λέω, ο οποίος για χρόνια περπατούσε γυμνός, είχαν καταφέρει κάποιοι και τον φτάσανε και τον πετάξανε στα βράχια, ακόμα και τη μάνα του συλλόγου, και δεν υπήρχε, με 70 ενεργά μέλη και με τα τμήματα το ένα πίσω από το άλλο να καταραίει, βήμα-βήμα γίνεται ανελαίτη προσπάθεια να φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν, αν κάτι σε λέει, εγώ δεν νομίζω ότι σου λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε αδερφέ. Εγώ έτσι νομίζω, η άποψή μου. Η άποψή μου είναι αυτή αδερφέ. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που ξέρω είναι ότι φίλε υπάρχει πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Το δάσος που ξεκίνησα να λέω πριν, γιατί δάση πρέπει να φτιαχτούν στον Άρη σε όλα τα τμήματα, που σου λέω ότι τώρα στο μπάσκετ υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο άνθρωπος και σιγά σιγά σου δείχνει ότι θα πάει εκεί. Η αναδάσωση θα γίνει. Αδερφιά, υπάρχει πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Δεν ξέρω αλήθεια κάποια πράγματα όταν τα συζητάω και με κάποιους τι ακριβώς βλέπουμε ο καθένας από εμάς. Αλλά για χρόνια φυτοζούσαμε σε πάρα πολλά θέματα, φίλε. Σε πάρα πολλά, πάρα πολλά απλά πράγματα. Μακάρι να υπήρχε, σου λέω, ένα μαγικό ραβδί. Μακάρι να υπήρχαν ΣΥΑΟ σε όλα τα τμήματα και να γινόταν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορούν να γίνουν, αδερφέ. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Έχει πάρα πολλά λεφτά που χρειάζονται. Πάρα πολλά, αδερφέ. Πάρα πολλά. Είσαι γυμνός χορηγικά, δεν έχεις χορηγίες, δεν έχεις ανθρώπους, παλεύεις με νύχια και με δόντια. Τρέχουνε, έχουν δημιουργηθεί support club, το οποίο τρέχει νυχθημερών να στηρίξει το κάθε τμήμα, δεν ξέρει τι να πρωτοστηρίξει. Ειλικρινά σε μιλάω, αδερφέ, επειδή έχω γνωρίσει τα παιδιά, έχω ξανααναφερθεί, έχουμε μιλήσει. Καίγονται, βγαίνει μια ανακοίνωση ότι χρειάζονται, μιλάμε για ποσά τώρα τα οποία συγκριτικά για Άρη είναι αστεία και πρέπει να πληρωθούν για να μετακινηθεί μια ομάδα του ερασιτέχνη, ένα τμήμα του ερασιτέχνη, τα παιδιά μας, για να μπουν στο λεωφορείο και να πάνε από εδώ στο Λαγκαδά. Δεν σε πάει ο λεωφορείας, φίλε, τα λεωφορεία δεν παίρνουν νερό μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέμε.
Και τρέχουν ανθρώποι αυτή τη στιγμή να βρουν 500, 1000 και 1500 για να μην ξεφτιλίζεται ο Άρης. Ποια είναι τα άλλα λόγια που πρέπει να αγαπιόμαστε, αδερφέ? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει απίστευτη δουλειά ο ερασιτέχνης Άρης για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και αξίζει στο σύλλογο. Εγώ τι μπορώ να σε πω από εδώ, αδερφέ? Να κάτσω και να κρίνω αυτούς τους 5 που θα βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή, που θα βάλουν πλάτη και προσωπικά λεφτά? Ή θα σε πω ότι πρέπει να γίνει το οτιδήποτε, να γίνει όσο πιο θελκτικό, να ανεβαίνει.

κόσμο να το ζήσει, ρε πούς. Άστο να το ζήσει. Τι αρρώστιες είναι αυτές ώρες, ας πούμε. Πρώτον. Και δεύτερον, τι μπορεί να γίνει και πώς να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Αρχής γενομένης σαφέστατα από το ποδόσφαιρο. Γιατί επιμένω να το λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο το οποίο σαν άθλημα, ρε φίλε, μπορεί να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή βγαίνει η Ναυαρχίδα και πάλι μπροστά. Τι θα πούμε εμείς, θα βγει η Ναυαρχίδα μπροστά και εμείς θα βγάλουμε κόμπλεξ για τα άλλα τμήματα. Και εννοείται, εγώ σου λέω, αδερφέ μου, επειδή, okay, και εγώ μαζί σου είμαι, για τα ποσά ακριβώς που χρωστάει, για το ένα, για το άλλο, μαζί σου. Αλλά είναι και κάποια πράγματα, αν θέλεις να σου πω, τα οποία δεν είναι εύκολο να λέγονται έτσι απλά. Μακάρι να μπορούσε. Εννοείται, αδερφέ μου, ότι η λύση, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές και στο ποδόσφαιρο, και είναι ανοιχτές συζητήσεις και αλήθειες. Δεδομένο είναι αυτό. Αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα θα κάνει τον κόσμο να στηρίξει, να μπει, είναι αυτό το ανοιχτό. Ότι μιλάμε, λέμε, απολογούμαστε, τα κάναμε καλά, τα κάναμε κακά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Okay. Δεδομένο είναι αυτό. Αλλά επίσης είναι και πράγματα τα οποία σου λέω ακόμα δεν μπορούν να υποθούν. Δεν πρέπει, υπάρχει κάτι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάτι εκ των έσω, εννοείται. Ότι γίνεται δουλειά, αδερφέ, επιμένω να το λέω, με λες. Εγώ αυτό που ξέρω, αδερφέ μου, είναι ότι και την Deloitte, η οποία ζήτησε να παίρνει μεγάλα ποσά, το δώσαν αυτοί οι άνθρωποι, αδερφέ, από την τσέπη τους. Έχει υπόψη. Δεν έγινε τυχαία ούτε για τα μάτια του κόσμου, ούτε κάποιος απαιτούσε 60 χιλιάρικα έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, πλην όλων των υπολείπων, σου λέω, τελείωριο ενθουσιασμός και συνάμα χαμηλά την μπάλα και να δούμε και ευκαιρία να δούμε και τα υπόλοιπα, τι μπορούμε να βοηθήσουμε και στα υπόλοιπα. Πόσο καθένας από εμάς μπορεί να έρθει κοντά, ακριβώς με αυτό που με λες, αδερφέ, τα Σάρα παρακάτω, και είναι το πιο βασικό. Και κάτι ακόμα λέει, με το που ακούστηκε ότι υπέγραψε ο Kill Bill, σκέψη μου αμέσως πήγε στα πιτσιρίκια μας, λέει, που δόξα τω Θεώ θα δούνε σίγουρα χαρές, όπως είχαμε, λέει, την τύχη να βιώσει και η δικιά μας η γενιά. Δηλαδή γίνεται κάτι για τα πιτσιρίκια. Μην βγάλουμε κόμπλεξ εμείς οι ίδιοι για τα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Είναι αρρώστια, ρε. Δηλαδή αντί να το πάρουμε και να πούμε ότι κοίταξε να δεις τι μπορεί να βγει, τι μπορεί να κερδιθεί από όλη αυτή την ιστορία για καλό του Άρη να κάνουμε. Εμείς θα λέμε γιατί δεν πήραμε το Φούντα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Σπανούλης σε ανακοίνωση και ο άλλος να την παίρνει μετά από 5 λεπτά και λέει, α, εμείς πήραμε Σπανούλη και εσύ μας ξεφτιλίζεις με το Φούντα. Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Άρρωστος είσαι. Είσαι μύρλας, είσαι άρρωστος. Άρρωστος, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αυτό είναι αρρώστια. Ένας ηλίθιος άρρωστος. Ηλίθιος, εννοείται. Και προσπαθείς σαν ηλίθιος να μεταλαμπαδεύσεις την ηλθιότητά σου. Άσε ρε τον κόσμο να χαρεί εκείνη την ώρα. Και αν πραγματικά σε ενδιαφέρει και θέλεις να προβληθεί και να κερδίσει ο Άρης και όχι η ηλθιότητά σου και τα ηλίθια μούτρα σου, πανίβλακα, δες πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το πάρεις και να το δουλέψεις και να βγει υπέρ του συλλόγου γενικότερα. Να συμπαρασύρει, όπως έλεγα και πριν, και τα υπόλοιπα τμήματα. Δύσκολο. Πόσο να πρέπει να έχεις IQ πάνω από 11, 12, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να μην το καταλαβαίνεις. Τι λέξεις άλλες να βρω για να χαρακτηρίσω τέτοιους ανθρώπους, ρε φίλε, ειλικρινά. Οπότε λοιπόν το δεδομένο και το project που έλεγα από την αρχή αυτού καθεαυτού, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει αυτό, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει ότι σε ένα τμήμα Ναυαρχίδα βασικό ο Άρης πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα επίσημα. Επίσημα, ούτε στο λέει ούτε δεν ξέρω, στο δείχνει. Επίσημα η λέξη πρωτάθλημα μπαίνει στα χείλη του Αριανού, ας πούμε, ξέρεις, όχι με τρέλα, όχι πάνω στη Βασιλική και στο Τσάνταλι, επίσημα. Εντάξει. Και να πεις ότι αυτό το πράγμα το παίρνω και ναι, ρε φίλε, αρχίζω, γουστέρνω και θέλω να διεκδικήσω καλού πράγματα. Καλού θέλω να είναι ο Άρης έτσι. Θέλω και στην μπάλα, θέλω και στο βόλι, θέλω και ξέρω εγώ στο χάντμπολ και στο γυναικείο και στο εφηβικό και παντού. Θέλω ο Άρης να είναι διεκδικητής. Αυτό πάρε. Κάντο καθρέφτη, ρε φίλε. Κάντο εικόνα. Κάντο μπροστάρι αυτό το πράγμα. Ότι αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Αυτό σου δείχνει αυτή τη

στιγμή. Και θα βγάλω εγώ κόμπλεξ σε ποιον, στον Άρη, στα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Οπότε λοιπόν, αδέρφια, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Και ό,τι αφορά το μπάσκετ, και ό,τι αφορά την μπάλα. Και ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα τμήματα του εραστέχνη του Άρη γενικότερα. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, αδέρφια, να βγαίνει και να βγουν και όλοι οι άνθρωποι σιγά σιγά σταδιακά να το γνωρίζουν αυτό και οι άνθρωποι του εραστέχνη. Κανένας δεν περιμένει, κανένας δεν λέει ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι, επιμένω να το λέω αυτό. Αλλά στον Άρη και γενικότερα στον κόσμο θα πρέπει τα λόγια μας να είναι σταράτα, αντρίκια, αληθινά. Στον Άρη, κολομαγκές και τύποι τώρα που ξέρουν, λένε, τέλος, φτάνουν αυτά, τελειώσαν, τερματίσανε. Καταστράφηκαν ο Άρης, καταστραφήκαν γενιές από τέτοιες καταστάσεις. Δεν τους χρειάζεται ο σύλλογος αυτούς. Ανθρώποι που βάζουν πλάτη, που ματώνουν, που δεν μιλάν και όταν μιλάν να έχουν κάτι ουσιαστικό να πούν. Στον Άρη επιμένω να το λέω, το project, ο ορισμός, η εικόνα, το πρότυπο να είναι ο Θανάσης Πλιάκης. Αν θέλουμε να τιμάμε τέτοιους ανθρώπους και τη μνήμη τους στον Παρού, αν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους με πράξεις. Στον Μπλαμπλά, άστα να πάνε, δεν υπάρχει. Ιδίως στον Άρη δεν υπάρχει. Σαφέστατα πάντα θα υπάρχουν Ελληνάτσες, υπάρχουν, το ξέρουμε, ναι, που θα θέλουν να βγαίνουν μπροστά, που θα έρχεται, ξέρω εγώ, Σιάο και θα τρέχουν δίπλα του σαν τις Λινάτσες να αλλιεύσουν και να κλέψουν λίγο από όλο αυτό, τους ξέρουμε. Δεδομένο πάντα θα υπάρχει. Ας υπάρχουν ο Άρης, ο επίσημος, ο καθρέφτης, η βιτρίνα να είναι έτσι όπως πρέπει. Να είναι είτε Θανάσης Πλιάκης, που σημαίνει τι, ότι είτε κάνω, ματώνω, πληρώνω και δεν μιλάω, είτε εάν το κάνω και μιλάω, να μιλάω και να μιλάω στα ράτα και στα ίσια στον κόσμο. Αν έχω κάτι να πω, να βγαίνω να το πω. Αλλά αυτό που δεν πρέπει κανείς από εμάς να ξεχνάει και θα επιμείνω σε αυτό να το λέω, ότι στον Άρη χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει, έχει αγώνα. Υπάρχει, όπως επιμένω να το λέω, σε αυτό το τεράστιο δάσος που είναι ο σύλλογος, αυτό το τεράστιο δάσος, okay, να ξέρουμε και να θυμόμαστε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση καμένης γης που έχουν αφήσει τέτοιοι τύποι, τέτοιοι νάρκησοι, τέτοιοι τύποι που διοικήσανε τμήματα πολλά και ήτανε μόνο στη Λεζάντα και στην Κολομαγκιά, φύγανε, ρίξανε και βενζίνα, κάψανε τη γη και γεια σας, μην τους είδατε μετά. Και σιγά σιγά θα πρέπει να έρθουν ανθρώποι σε όλα τα τμήματα παντού που να μπορούν την καμένη γη σιγά σιγά, αργά αργά, γρήγορα γρήγορα να την αναδασώσουν, αδέρφια. Και πάρα πολύ μεγάλο λόγο, ρόλο σε όλο αυτό αναγκαστικά, αλλά είναι η μοίρα μας, αδέρφια. Και αν θέλουμε να το κάνουμε σωστά για να γίνει για τελευταία φορά, ότι χρειάζονται χέρια και τα χέρια είμαστε όλοι εμείς. Ότι φέρνει ο άλλος, ανοίγει το φορτηγό, βγάζει από μέσα, ξέρω εγώ, 1000 δενδρίλια και λέει, αδέρφια, θέλω χέρια για να φυτευτούν. Τα χέρια εκεί είμαστε εμείς. Και εννοείται ότι θα πρέπει ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο να εμπνεύσουν οι άνθρωποι αυτοί, να εμπνεύσουν και να γίνει και να έρθουν χέρια πολλά χιλιάδες δίπλα τους. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Και εγώ, αδερφέ μου, αυτή την ελπίδα έχω, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά θα την εκφράσω έτσι όπως την κάνω πάντα. Είναι η ελπίδα μου, αδερφέ, τα σάρα ελπίδα, ούτε εκ των έσω ούτε οτιδήποτε, μην παρεξηγηθώ. Είναι η ελπίδα μου, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω γιατί, θεωρώ και πιστεύω, έχω μέσα μου μια φλόγα ειλικρινά και θέλω να την εκφράσω, ότι αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει, αδερφέ. Ότι αυτή η ελπίδα, αυτή η πηξίδα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή, τα σάρα,
θα γίνει και θα δοθεί πάσα και στο ποδόσφαιρο. Θα γίνει έργο και στην μπάλα. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Να έχουμε απαιτήσεις, να μας σηκώσει τον πύχη, να δουλέψουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και να γιγαντωθεί ο Άρης με τον ίδιο τρόπο που γίνεται τώρα στο μπάσκετ και στην μπάλα. Είναι απαραίτητο. Ήταν αυτή η διαφωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπασχαλάρα, γιατί του το έλεγα ότι πρέπει η μπάλα να πάει καλά. Βλέπεις τι γίνεται τώρα και πόση δουλειά θέλει για να συμπαρασύρει τον μπάσκετ όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο και σε τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο βαθμό θα γίνει στην μπάλα. Και είναι σημαντικό εκεί να συμπαρασύρει και όχι να κομπλεξάρει. Όχι να βγαίνει ο κάθε ένας και να λέει «Α, τώρα στο μπάσκετ θα είναι 25.000 στο γήπεδο, ενώ στην μπάλα 1.500 Καρυπίδη». Χαχαχαχα, είσαι χαζός ρε βλάκα. Σε ποιον κοροϊδεύεις, τον Καρυπίδη? Ο Άρης θα έχει 1.500. Είναι δυνατόν να το λες και να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί σε λέω βλάκα? Είναι δυνατόν να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Είναι δυνατόν? Σε λέει ο Τασάρα, ρε φίλε, το πρώτο πράγμα, γιατί Τασάρα, αδερφέ μου, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το πρώτο πράγμα ήταν τα πιτσιρίκια. Πω πω, λέω, τα πιτσιρίκια. Ρε εσύ, άσε τώρα πρόλογο. Μιλάω στον πιτσιρικά τώρα που πήγε να με πει του Ράμπο ο μικρός και πήγε να με πει εμένα να αου αου Άρης και ξέρω εγώ στο σχολείο με λένε και τι φάση πιτσιρίκο, να λέει μπάσκετ επειδή εγώ λέει Παναθηναϊκός. Ρε είσαι χαζός, το λέω. Εμείς λέω θα πηγαίνουμε, του λέω, στο γήπεδο του χρόνου και θα βλέπουμε τον Αντετοκούμπο, του λέω αβέρτα και εσύ θα κάθεσαι, λέω, και θα... Α, ναι, με λέει. Έρχεται ο πιτσιρικάς, βλέπεις Σπανούλιδες, Αντετοκούμπο, Αυτοκράτορες και έρχεται. Και θα μου πεις εσύ ότι χαίρεσαι επειδή στην μπάλα θα έχεις 1.500, αντί να πούμε ότι έλα εδώ ρε μας τώρα. Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι ομορφιά υπάρχει. Έλα εδώ να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε όμορφο, να συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο τίτλος, η νίκη, το σπουδαίο, το μεγάλο, φέρνει, γουστέρνει ο πιτσιρικάς. Σηκώνει ανάστημα. Θα δουλέψουμε για τους πιτσιρικάδες ή θα δουλέψει ο κάθε ένας βλάκας για τον ηλίθιο εγωισμό του και το ηλίθιο μυαλό του, για να βγει να πρωτοποστάρει σαν βλάκας που είναι, άεργος, που θα πρωτογράψει ας πούμε για να κερδίσει 2 λεπτά. Κατάλαβες? Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα, 1 και 1 κάνουν 2. Αυτά είναι τα έργα. Και αν λοιπόν το project του μπάσκετ σαν project μας δείχνει από την αρχή του συγκεκριμένα πράγματα, θα είναι μεγάλη υπόθεση, θα είναι ευχής έργων εάν αυτό το πράγμα, αυτό το project θα γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, κύπελο και τα τιάφτα στο μπάσκετ και το Eurocup και την Ευρωλίγκα και οπουδήποτε παίξεις. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο αν ξυπνήσει όλο τον υπόλοιπο σύλλογο. Εάν φέρει χέρια και ανθρώπους για να αναδασωθεί όλος ο Άρης σε όλα τα επίπεδα. Απλά και ξεκάθαρα να βγουν ανθρώποι τέτοιοι να εκφράζουν και να έρχονται χέρια τέτοια, ούτε κομπλεξικοί διοικούντες. Οκ, κολόμαγκες που βγάζανε και ανοίγαν και τα πουκάμισαν και λέγανε εγώ είμαι στον Άρη, ούτε κολόμαγκες εργατικά χέρια, δηλαδή συναριανοί που τρέξανε με τη μία να πουν την εξυπνάδα τους και να κάνουν την ηλιθιότητά τους. Μακριά από τον Άρη όλοι αυτοί, είτε διοικούντες λέγονται, είτε σου λέω χέρια αριανή και τα τιάφτα. Τέρμα ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται και πάλι μια κουβέντα που θα συνεχίσω να τη λέω. Πριν την αναδάσωση στην καμένη γη, όλα τα σκουπίδια στη σακούλα να πεταχτούν έξω από το σύλλογο. Από σκουπιδοποίηση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να επιστρέψω, να ανοίξουμε και τις γραμμές. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα μηνύματα και να σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα.
25: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS καλό ήχο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
26: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Με ημάλεις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινα λόγια και σταράτα. Το 2-3-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Μηνυματικά πάντα οι τρόποι Viber, Yellow Viber στο 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής. Αλλά και στο YouTube, στο κανάλι του Yellow, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε, να τα σχολιάζουμε στον αέρα της πόλης του Θεού. Θέλω να κάνω, να πάω απευθείας στις γραμμές για να δω αν έκανα λάθος κάτι και έκλεισα τους ανθρώπους, δεν είμαι σίγουρος. Καλησπέρα. Ναι, τους έκλεισα, ωραίος. Πάμε επόμενη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Αβραμάκος.
1: Ναι.
0: Έλα, Αβραμάκο, και σε περιμένω στη γωνία, Αβραμάκο.
1: Δεν μου λες.
0: Για πες,
1: Αβραμάκο. Στη γωνία, δεν μου λες.
0: Στη γωνία, Αβραμάκο, ναι.
1: Εσύ δεν πιστεύεις αυτά που λες?
0: Εσύ δεν τα πιστεύεις?
1: Εγώ στο μπάζι πίστευσα. Στο ποδόσφαιρο πιστεύεις εσύ?
0: Στο ποδόσφαιρο τι να πιστέψω?
1: Ναι, ότι θα είσαι περιτής.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, Αβραμάκο.
1: Όχι, κοίταξε, Αβραμάκο.
0: Άκουσε λίγο τώρα εδώ τον Αβραμάκο.
1: Καταρχήν, λοιπόν, να σου
0: περίμενε να σου πω εγώ πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν,
1: τελείωσε και θα σου πω.
0: Εγώ θα σου πω κάτι και στο λέω γιατί είσαι αδερφός. Είσαι υπόλογος, ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή κρίνεσαι.
1: Κρίνομαι, βέβαια.
0: Κρίνεσαι. Γιατί, ναι, θυμάμαι το τελευταίο τηλέφωνο σου.
1: Το
0: τηλέφωνο σου, το τελευταίο, Αβραμάκο. Το θυμάμαι εγώ που με έλεγε. Τι κάνει ο δικός μας και ο άλλος παίρνει και σου έλεγα, Αβραμάκο, αλάργα, μην τρελαίνεσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα βγαίνεις πάλι στην κόντρα, ενώ θα έπρεπε να βγεις. Θα έπρεπε να βγεις συνειδητοποιημένος. Πες.
1: Εγώ να σου πω, ναι.
0: Πες, Αβραμάκο.
1: Βγήκε στο Sky, έδειξε τον κύριο του Παναδρακού, στον ποδόσφαιρο, βγήκε ο Αλαφούζος, ο Βαλτινογιάννης, του βγήκε ο Αντιδονιάννης. Ξέρεις τι γίνεται? Ο αρασιτέχνης, εμείς τα πάντα πιέσαμε την κυβέρνηση. Ο αρασιτέχνης. Και εμείς πιέσαμε τα πάντα. Εντάξει. Πρώτον, σήμερα εγώ περίμενα τον Δημήτρη και τον Χρήστο τον Κάλλη ή και τον πρόεδρο του συλλόγου του κ. Ευαγγελίδη. Λέει, ο Δημήτρης κράτα είπε, λέει, ψάξαμε και λέει τον Χρήστο τον Κάλλη. Ψάξαμε, λέει, και δεν κέλεσε. Ρε εσύ, ο Σαβίκης από σου πήρε τον ΠΑΟΚ. Ο Σαβίκης. Το οποίο έχω ριανός μου. Αλλά πέσανε δημοσιογράφοι, ο Ρασέκνης, ο Αρτζόπουλος, ο Βενιζέλους, τα πάντα στην κυβέρνηση, από το Γιακά και του λέει, φίλε, φίλε να φύγουμε εκεί. Σήμερα δημοσιογράφοι, είπε, εντάξει, ανέφερε ο Δημήτρης, πραγματικά είπε, το ανέφερε. Δεν μπορείς να πει ο Δημήτρης, κύριε Πρόεδρε, ο Πάκος δεν έκανε την τύπη. Η τύπη είναι εκεί, 20.000 κατοίκους είναι του Καϊτενάκη. Αλλά δεν μπορεί να βγει και μια 4-5 χρόνια η Ευρώπη. Όφη πήρε και δύο κύπελα. Τι λένε, φίλε? Δεν μπορείς να λέει αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: όχι, ρε φίλε.
0: Πάμε, Αβραμάκο, πάμε.
1: Όχι, Αβραμάκο.
0: Πάμε, πάμε. Αν
1: ακούτε με σοσιαλίς.
0: Έλα,
1: γιατί, ναι, δεν με έπρεπε να πάρει τάξη
0: μόνο. Πάμε, Αβραμάκο. Πάμε, Αβραμάκο, δεν θα με χαλάσεις. Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Αποστολάρα.
2: Α, χαίρομαι που με ακούς τη φωνή.
0: Ακούω τη φωνή σου.
2: Εγώ θα σε πω τη γνώμη μου, αδελφούλη, και χαίρομαι που σε ακούω γιατί σε πάω πάρα πολύ. Το όνομά σου θυμίσαι με.
0: Εγώ είμαι ο Αργύρης Αποστολάρα.
2: Αργύρη.
0: Εσύ?
2: Λοιπόν, θα σε πω σαν Αποστολάρα στην άποψή μου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι, όπως είπες και σε άκουγα και σε χαιρόμουν, ότι σίγουρα ότι και το μπάσκετ θα παρασύρει και το ποδόσφαιρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Καλά, δεν είναι de facto, αλλά λέω ότι μπορεί να το συμπαρασύρει, ρε παιδί μου, ναι.
2: Θα σε πω ποσοστό, θα σε πω ποσοστό.
0: Δώσε νούμερα, ναι, δώσε νούμερα.
2: Ένα, πιστεύω, ένα 90%.
0: 90, το πας ψηλά, Αποστολάρα.
2: 85 με 90%.
0: Εντάξει, το χαμηλώνει. Εντάξει, να δούμε, να δούμε, Αποστολάρα.
2: Γιατί πιστεύω και στον ΑΣΥΓΜΑ στη διοίκηση, στον κύριο Αϊβαζίδη. Αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί επενδυτής και για το ποδόσφαιρο.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, Αποστολάρα.
2: Και θα βρεθεί, και να σε πω και κάτι, αδελφέ, δεν θα το πιστεύουμε.
0: Ο λόγος σου ήταν μεστός.
2: Αρκεί, βέβαια, να αφήσουμε τη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ να κάνει δουλειά, και πιστεύω ότι και σε αυτή την περίπτωση συνέβρεση επενδυτή στο ποδόσφαιρο κάτι με λέω ότι θα βοηθήσει και ο Σιάο.
0: Για να δούμε, Αποστολάρα. Είδομεν.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Είδομεν. Να το δούμε. Λοιπόν, είσαι αδερφός, Αποστολάρα, μίλησε σοφά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλους. Και ό,τι να γίνει, θα γίνει, να περιμένουμε εξελίξεις.
0: Ευαγγέλιο τα λόγια σου. Γεια σου, Αποστολάρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
3: Μπορεσέρε, φράτερ.
0: Ναι, φράτερ, κύριε Αστέρη. Πού είσαι?
3: Για τερκουμπέ, είσαι μου του γκίνη.
0: Γκίνη, μου του γκίνη.
3: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Όλα θα στρώσουν, όλα θα πάνε κατευθείαν. Όλα, Αργυράκο, θα στρώσουν, όλα θα πάνε καλά.
0: Άντε, να δούμε, να δούμε. Άμαστε, κύριε Αστέρη.
3: Καλά, όλα και στο ποδόσφαιρο θα στρώσουμε. Θα πάμε όλα.
0: Και ναι, μετά θα πάρουμε τα βουνά με τις κλίτσες για να κάνουμε ένα αντάμωμα. Ένα μπουνουσάρε, σούπερ τρία μπουνουσάρε. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη. Να είσαι καλά. Όλα καλά εσύ, όλα καλά.
3: Καλή συνέχεια, γόρι μου.
0: Γεια σου, κύριε Αστέρη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά είναι όμορφα, ωραία και αισιόδοξα. Ο Μανώλης λέει, καλησπέρα αδερφέ μου, λέει, μας έλειψες. Χαιρετισμούς, λέει, σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Δεν μας πέφτει, λέει, με τίποτα η διάθεση. Εδώ τώρα με ζορίζει λίγο, αδερφέ μου, η κλίση σου στο Viber, έχει υπόψη. Λοιπόν, δεν μας πέφτει σε τίποτα η διάθεση. Λίγο στην μπάλα, λέει, να αλλάξει και η κουβέντα και όλα καλά. Εμείς εκεί με λύσα στήριξη στο άρρωστο παιδί μας. Σωστός. Όχι άδειο γήπεδο, δεν ταιριάζει στον Αργιανό. Το άδειο γήπεδο, λέει ο Μανώλης, και μίλησες πολύ ωραία, αδερφέ μου. Όλο μας το είναι, όλη μας η στήριξη, πάντα στο άρρωστο παιδί. Λοιπόν, ο Φράγκο, αδερφός, καλησπέρα, Αργύρη, καλή εκπομπή. Το αεροπλάνο απογειώθηκε, λέει, από το κίτρινο-μαύρο κορδελιό. Έτσι έχουμε ξαναπεί, η επανάσταση, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, από εκεί θα ξεκινήσει. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Είναι βασικό ο Σπανούλης να έρθει στο Κορδελιό σόγαμπρος. Επειδή τώρα ψάχνει για σπίτι, πανοράματα και τα συναφή, όλο το νόημα, Βασίλη Σπανούλη, άμα δεν ξυπνάς το πρωί να ρουφάς τη βρώμα από την ΕΚΟ, δεν κάνεις δουλειά, το μυαλό δεν καθαρίζει. Έχει υπόψη. Πανόραμα, χορτιάτες και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά είναι για τους πλεμπαίους. Όλο το νόημα είναι εκεί στις φαβέλες. Εκεί παίζετε το μπάσκετ. Παίζαμε μπάσκετ εκεί με πορτοκάλια. Δεν είχαμε τότε λεφτά για μπάλες μπάσκετ και τέτοια. Εκεί θα δεις το αληθινό. Εκεί θα βρεις τον καινούργιο Αντετοκούμπο. Έτσι, έχει υπόψη. Πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αργυρί.
0: Γεια σου, αδερφέ. Ποιος?
4: Ο Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Έχει οικογένεια δύο παιδιά. Το ένα το παιδί δείχνει να βρίσκει το δρόμο του. Το στηρίζουμε μέχρι να ολοκληρώσει. Το άλλο το παιδί το γυρνά στην πλάτη.
0: Ακριβώς.
4: Το γυρνά στην πλάτη, ρε Αριανέ. Σοβαρά μιλάς. Καταρχήν, Αργύρι, δεν τους θέλουμε στο γήπεδο. Και στο μπάσκετ δεν τους θέλουμε.
0: Ξέρεις τι, Κωνσταντίνε.
4: Γιατί και στο μπάσκετ τοξικότητα θα βγάλουνε. Γιατί και στο μπάσκετ τα πρώτα κακά αποτελέσματα τοξικότητα θα βγάλουν. Δεν τους θέλουμε ούτε εκεί. Να πάνε να βρουν μια ομάδα δικιά τους να κάνουνε.
0: Μίλησες ωραία, Κωνσταντίνε. Γιατί. Και θα σου πω και το άλλο, γιατί το είπες πολύ ωραίο το παράδειγμα. Δηλαδή το ένα το παιδί, ρε φίλε, πάει καλά και εσύ αντί να βοηθήσεις και το άλλο ή να του πεις με όμορφο τρόπο ότι δες τι γίνεται εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε, εσύ το κατηγοράς, το βρίζεις, το μειώνεις κι άλλο. Πώς θα κάνουμε δουλειά έτσι, αδερφέ? Είναι παιδιά μας.
4: Είναι παιδιά μας.
0: Έτσι.
4: Και οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Μίλησε σοφά, Κωνσταντίνε.
4: Δεν θέλεις, μην πας. Δεν χρειάζεται να το διαδίδεις, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, δεν θέλεις, κράτα το και τον εαυτό σου.
0: Πολύ σωστό.
4: Και για μένα, Αργύρη, δεν είσαι αδερφός, όχι εσύ, αυτός που το λέει. Ναι. Όχι, δεν είσαι αδερφός και δεν είσαι συναργιανός.
0: Έτσι, συμφωνώ.
4: Στο γήπεδο βρες, φτιάξε μια ομάδα δικιά σου.
0: Συμφωνώ χίλια τα χίλια, αδερφέ μου, να ξέρεις.
4: Είσαι αργιανός, σημαίνει είσαι στο γήπεδο, είσαι μαχητής εκεί. Δεν και θα αν... το παιδί σου, έτσι.
0: Και αν δεν μπορείς, αδερφέ μου, αν δεν μπορείς να στηρίξεις, δεν θα σε κατηγορήσει κανείς. Μην το ξεκινήσει.
4: Κανένα, φυσικά.
0: Ναι,
4: δεν χρειάζεται να διαδίδεις. Συγγνώμη τώρα που θα το πω, ρε Αργύρη, δεν χρειάζεται να διαδίδεις τη σκατήλα σου. Δεν θέλεις, μην πας. Ήταν αποτυχημένη χρονιά, κάργα. Θέλαμε όλοι το καλύτερο, το θέλουμε. Τι προσπαθείς να επιδιώξεις τώρα?
0: Τι προσπαθείς να
4: διαλύσεις,
0: ναι,
4: ακόμη περισσότερο?
0: Έτσι.
4: Εγώ προσωπικά σε όλο αυτό το πανηγύρι, που είναι ωραίο πανηγυράκι με τον Σπανούλη, εγώ ως Κωνσταντίνος, οι κλεφτές μου ματιές είναι πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο μας πονάει αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι,
4: είναι
0: ακριβώς.
4: Το παιδί μας που έχει ανάγκη.
0: Είναι το παιδί που τώρα πονάει, αδερφέ. Μιλάς σωστά.
4: Εκεί θα είμαστε. Εκεί θα είμαστε να το στηρίζουμε. Όποιος δεν θέλει, με γεια του, με χαρά του, ας το καταπιεί μόνος του και ας το βουλώσει.
0: Μίλησες ωραία.
4: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ άμα μπορέσω να το βγάλω το ρεπορτάζ, ναι.
5: Συμφωνώ με τον φίλο που μιλούσε προηγουμένως.
0: Ρε βρωμόσκυλο.
5: Ρε πού είσαι εσύ ρε.
0: Εγώ ρε που είμαι ρε. Εγώ ρε ψωμί καλά και φάγαμε.
5: Φίλε, να σου πω κάτι. Έχω μία εβδομάδα που γυρίσαμε από Αμερική.
0: Ποιος
5: λόγω
0: είσαι,
5: δουλειάς.
0: Ποιος είσαι στα αλήθεια τώρα εδώ. Κάτι τι Αμερικές μας λες να πούμε.
5: Ο Παναγιώτης είναι ρε εσύ από Κολονία.
0: Ρε ξέρω ποιος είσαι.
5: Ρε κοπρόσκυλο.
0: Δεν τρέπεσαι ρε λίγο ρε. Δεν τράπηκες λίγο ρε.
5: Ρε εσύ.
0: Χρόνια
5: ρε εσύ. Ρε εσύ αφού σου λέω έχω μία εβδομάδα που γυρίσαμε από Αμερική.
0: Μήπως
5: δύο χρόνια λείπαμε.
0: Μήπως είσαι πίσω από το Σιάο. Λέγει, αποκαλύψου πάνω.
5: Τι κάνεις φιλαράκι.
0: Καλά αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά ρε, στη πολύ δύο χρόνια μας βγήκε να μην το πω στον αέρα.
0: Έλα ρε.
5: Αλλά φιλαράκι, πολύ εκπαίδευση, πολύ τρέξιμο, πολύ σχολείο.
0: Μπράβο.
5: Και εντάξει τώρα, εντάξει ανεβήκαμε κάτι ψηλά κλιμάκια, πιο ψηλά, εντάξει όλα καλά, όλα καλά. Πολύ τρέξιμο όμως.
0: Μπράβο ρε Πάνο.
5: Εσύ με γκρίνια, με γκρίνια σας άφησα, με γκρίνια σας βρήκα, τι γίνεται.
0: Άρα
5: ρε.
0: Είναι όλα καλά στον Άρη.
5: Αργύρι, δεν τρογόμαστε εμείς οι Αργιανοί. Σοβαρά σου
0: εντάξει,
5: μιλάω.
0: Είναι και ξέρεις τι, τα λεπόρια που έχει περάσει ο κόσμος είναι μεγάλη φίλε. Είναι δικαιολογημένη
5: ξέρω,
0: σε ένα βαθμό.
5: Συμφωνώ με το φίλο προηγουμένως που μιλούσατε. Συμφωνώ. Αυτοί οι γκρινιάρδες να πάνε να κάνουν δικιά τους ομάδα. Ναι ρε, δεν τρώγονται ρε. Δεν τρώγονται.
0: Εμείς πρέπει να βρούμε άκρη όλοι μαζί για τον Άρη. Όλοι μαζί για τον Άρη. Και εννοείται όσοι μπορούν.
5: Ναι, σίγουρα.
0: Δεδομένο.
5: Σίγουρα.
0: Πάνω χάρηκα πολύ ρε που σ' άκουσα, αδερφέ.
5: Φίλε μου, τα λέμε.
0: Είσαι αδερφός πάνω. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου.
5: Έγινε, φιλαράκι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
5: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, έτο πάνω. Παλιό πιστό σκυλί ο Πάνος. Από τα πιο παλιά και πιστά σκυλιά. Ακροατόσκυλα. Λοιπόν. Λίγο τα μηνύματα να συντονίσω αδερφέ μου. Και ο Άρης λέει θα μεγαλώσει λέει με σπανούλι, με σύγχρονα δεδομένα. Και ο Σπανούλης θα μεγαλώσει με τον Άρη, έτσι με τον ωραίο τον τρόπο. Και είναι δεδομένο γιατί είναι φιλόδοξος, είναι νέος. Και είναι ό,τι το καλύτερο project και ο Άρης για τον ίδιο. Εννοείται. Είναι θεωρώ ειλικρινά και από τις ομάδες τις οποίες πεζότανε για το Σπανούλι, ειλικρινά το καλύτερο project. Μόνο η διοργάνωση είναι αυτή, ας πούμε, η οποία λείπει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, είναι οι προπονητές αυτοί οι οποίοι είναι ευρωλιγκάτοι, αλλά καλομελέτα και έρχεται, ας πούμε. Έτσι. Καλησπέρα, Αργύρη, λέει στο μπάσκετ τουλάχιστον βλέπουμε κάτι θετικό. Στο ποδόσφαιρο λέει δύσκολα τα πράγματα. Θα δουλέψουμε, αδερφέ μου. Ελπίζουμε να δουλέψουμε και να πάνε όλα καλά. Πάμε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, αδερφέ, καλησπέρα.
6: Έλα, ακούσουμε.
0: Έλα, ρε Χριστάρα.
6: Ένα πράγμα θα πω μόνο. Συντάσσομαι με το τηλεφώνημα του φίλου που πήρε για τον ποδόσφαιρο. Θα είμαστε μαζικά με όλη τη δύναμη της ψυχής μας όπου παίζει Αργιανάρα. Γιατί στο Χαριλάου είναι η ψυχή μας. Αυτό και τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα. Μίλησες ωραία. Μίλησες ωραία. Τα πορτοκάλια του Σεζάν. Γεια σου λέει Αργυράρα, σε θυμόμαστε στη γέφυρα λέει να έρχεσαι ως αντίπαλος Αργιανάρα παντού. Αδερφέ μου, ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Και ήμουν και πρώτο βιολί στον μπάγκο. Έχει υπόψη. Λοιπόν, ο Κρίς, γεια σου αδερφέ μου. Τα πορτοκάλια του Σεζάν, πολύ μου άρεσε αδερφέ μου το έργο. Φίλε, άκου λέει ο Κρίς, πριν 3 χρόνια έγινα μέλος λέει στο ΝΑΣ και επίσης λέει στην διοικούσα του Βόλεϊ. Έφυγα τρέχοντας σε 3 μήνες αφού είδα ότι το κακό δεν έχει ξεριζωθεί από το σώμα του Άρη. Αδερφέ μου, κάθε μέρα που περνάει γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν πολλά πράγματα και επίσης και πολλά από τα κακά να ξεριζωθούν, αδερφέ. Κάθε μέρα που περνάει. Ο Εστέλο, αλήθειες μόνο και Ζικ και Μιτσούμπα, άλλο παλιό τώρα αληθιόσκελο, μας γύρισε χρόνια πριν στις χρυσές χορηγίες της εκπομπής, στα χρυσά συμβόλαια που είχαμε τότε. τότε που τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Αδερφέ μου, μοκόκα τρίποδα, καλώς ήρθες, λέει στον αυτοκράτορα, λέει ο Στέλο, καλώς να ορίσει. Λοιπόν, ο Έξελ, το άρρωστο παιδί έχει μπλέξει, λέει, με ένα κάθαρμα και βελονιάζεται, για να το στηρίξουμε πρέπει να διώξουμε τη χολέρα, να είμαστε εκεί όμως με καθαρό αίτημα. Αυτό είναι το τελευταίο που λες, αδερφέ μου. Το παιδί πρέπει να το στηρίξουμε και μέσα από τη στήριξή μας να φύγει οποιαδήποτε αρρώστια έχει απάνω του, να παλέψουμε να κάνουμε τα πάντα, αδερφέ. Γιατί πρέπει, εννοείται πρέπει. Και πρέπει να παλέψουμε, αδερφέ μου. Δεν έχουμε και πολλές λύσεις. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Μακάρι να είχαμε. Μακάρι να είχαμε, αλλά καταλαβαινόμαστε. Ο Άρης, καλησπέρα, λέει, από το Eastbourne της Αγγλίας. Άρης, λέει, στο όνομα Άρης και στην ομάδα. Α, στο όνομα, λέει, Άρης και στην ομάδα. Το πρώτο καλοκαίρι που νιώθω χαρούμενος για την ομάδα λόγω ηλικίας. Δεν πρόλαβα τον αυτοκράτορα. Λογικά είσαι μικρός, αδερφέ μου Άρη, και εσύ και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες, επειδή οριακά και εγώ τον αυτοκράτορα τον πρόλαβα. Προσδοκούμε να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και να ζήσουμε όλες αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές. Να ξαναζήσουμε. Να πάρει σάρκα και οστά το γεγονός ότι πράγματι ήρθε και πάλι εκείνη η ώρα, αδερφέ μου. Ήρθε και πάλι εκείνη η ώρα που θα ξαναγίνει αυτοκράτορα στη χώρα και αυτοκράτορα στην Ευρώπη, αδερφέ. Ο Βασίλης, το πιστό σκυλί από το Lowdown της Γερμανίας. Καλησπέρα, Αργύρη, και σε όλα τα αδέρφια. Ελπίζω πραγματικά να δει κάποιος τι γίνεται και τι έχει να γίνει στο μπάσκετ και να έρθει να αναλάβει την ΠΑΕ. Λες την πιο ωραία κουβέντα, αδερφέ μου. Και είναι αυτό ακριβώς που πιστεύω και παντρεύω σε όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε και με τον Τασάρα πριν, σε ό,τι αφορά το ότι να συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα τμήματα και κυρίως ένα, θα σου πω, και το ποδόσφαιρο ένα παραπάνω. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει όραμα, γούστα, δύναμη, χρήμα, εννοείται, τρόπο, σχέδιο, πλάνο, και πόσο εύκολα, σου λέω, ένα τσαφ, ένα κλικ γίνεται και τι τελείριο επικρατεί στον κόσμο του Άρη, να το δει. Μπορούν να το δουν, μπορούμε να το δείξουμε αυτό στους πάντες για το τι έχει να γίνει και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα που θα αναλάβουν τέτοιοι άνθρωποι, που θα έχουν όραμα, σχέδιο και πάνω απ' όλα ικανότητα, αδερφέ. Ικανότητα. Στον Άρη έχουν λείψει ανθρώποι με ικανότητες. Ούτε ξέρω εγώ, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ικανότητες. Ο δρόμος άνοιξε, θα πάει στα σίγουρα και με μεγαλύτερο, λέει, κέρδος. Κατά τα άλλα, λέει, γεροί να είμαστε να μαζέψουμε, λέει, κανένα ευρώ, γιατί το ταξίδι θα είναι μεγάλο φέτος. Και με πολλές στάσεις οφείλουμε να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε Άρης νικητής με την ψυχή μας γεμάτη περηφάνεια, λέει ο αδερφός μας, ο Μπίλης από το Lowdown. Έτσι είναι, αδερφέ μου, αυτά είναι. Και όσοι τυχόν, εγώ το έζησα, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό αυτό στην Ισπανία, εκεί στη Μαρέσα, που σου λέω, είχαν χαζέψει όλοι και τραβάγανε βίντεο και λέω, τι βλακία κουβαλάμε, ρε, πόσο βλαμμένοι είμαστε, τι ανάγκη έχουμε. Να σε πω κάτι άλλο, αδερφέ, επειδή βγαίνανε και κάτι τσούτσες ανατακτά διαστήματα και μιλούσαν για κόσμο και οτιδήποτε. Αδερφέ, 7.000 το Μάντσεστερ τους πήγες χαβαλέ. Χαβαλέ όμως. Ψάχναν εισιτήρια ο κόσμος. Εντάξει, και δεν είναι ούτε πήγες 7.000, ξέρω εγώ, πήγες 7.000 σπαρτιάτες εκεί πέρα. Χαζέψαν όλοι. Εντάξει, ένα κλικ θέλει, μία σπίθα. Ο Χάρης, Αργύρη, λέει, είδες, λέει, στο βίντεο που έβγαλε το σπαθί από το βράχο, αδερφέ, καλά ο τύπος με τα social του Άρη, στο TikTok και τα υπόλοιπα, είναι 150 level μπροστά, ας πούμε, βλέποντας αυτό το πράγμα, λες, τι έχουμε να δούμε, ας πούμε, το βλέπεις και το ξαναβλέπεις, μαγεία, με τον πιτσιρικά τώρα που ανοίγει την πόρτα και τέτοια, άστο, ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας, πολύ εντάξει. Και ξέρεις τι γίνεται, το παντρεύω, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα social media του μπασκετικού, πλέον όλων των υπολείπων, εμείς λέμε, είναι, φίλε, τρομερά ικανός, είναι απίστευτα ικανός, δηλαδή κάνει πράγματα πολύ που είναι ground, κατάλαβες. Σου λέω τώρα για τον άνθρωπο που είναι στα social media. Φαντάσου λοιπόν όλος ο Άρης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πόστα που πρέπει να έχει ανθρώπους που να είναι ικανοί. Ικανοί. Χορτάσαμε από ανίκανους στον Άρη. Λοιπόν, Ο Αποστόλης, καλησπέρα Αργύρη από τον κιτρινό μαύρο Χορτσιάτη και καλή δύναμη. Πάμε για τα καλύτερα για την Αργιανάρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ μας. Καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ μου. Μόνο για τα καλύτερα, μόνο μπροστά, μόνο ψηλά, μόνο Άρης. Ο Χριστάρας, το Χαριλάου θα είναι η ψυχή μου. Δεν σταματάμε να στηρίζουμε την Αργιανάρα μας. Μελίσσα, έτσι ακριβώς είναι Χριστάρα. Και ένα παραπάνω αυτό που θα ξαναπώ, εκεί που πονάς, εκεί που υπάρχει το θέμα, εκεί είναι το νόημα, εκεί είναι το κέρδος. Εκεί έχει να κάνει. Και όχι εκεί που πονάει, εμείς θα βγάλουμε κόμπλεξ. Εντάξει. Του χρόνου λέει στο Παλέρε Αργύρι, ούτε με GPS δεν θα βρίσκουμε θέση. 6.000 άτομα στο εστιατόριο, άλλοι τόσοι στους διαδρόμους. Εάς κρεμάσουν, λέει, και τα 2.000 σχοινιά από το ταβάνι για εμάς τους ορειβάτες, γιατί λέει μόνο ανάποδα σαν τις νυχτερίδες θα χωράμε, λέει ο Θάνος ο αδερφός, και εγώ θα το πάρω και αυτό για να καταλάβεις αδερφέ μου και εσύ αυτό που λέμε για την αρρώστια την οποία επικρατεί πολλές φορές στη σκέψη, αδερφέ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικό να μην υπάρχει αρρώστια στη σκέψη, να μην υπάρχει αρρώστια στην νοοτροπία. Γιατί βγαίνει ο άλλος και σε λέει ότι ναι αδερφέ, του χρόνου θα γίνεται του φέκιασμα. Προσωπικά αν θέλει να σου πω ρε φίλε, ελπίζω ότι όλα τα διαρκεία θα ανανεωθούν. Γιατί το έλεγα και πέρσι ότι ευλογημένοι όλοι όσοι πήραν διαρκείας πέρσι στο μπάσκετ. Ευλογημένοι, άστο, μην την ψάχνεις. Ωραία. Αλλά εγώ θα σου πω το άλλο. Δεν είναι δυνατόν η νοοτροπία του κόσμου ορισμένων να είναι ότι να του χρόνου θα είμαστε 20.000 στο παλέ. Α, καρυπίδι, δες τι γίνεται. Όχι αδερφέ. Αυτό που πρέπει να πάρεις και να δείξεις ότι του χρόνου πράγματι θα είναι 20.000 στο παλέ και θα είναι ένα μήνυμα προς άπαντες ότι κοιτάξτε να δείτε, με πέντε πράγματα απλά ο κόσμος είναι βλαμμένος, διψάει. Να έρθει κάποιος που να έχει το ίδιο όραμα και όνειρο να το φέρει στην μπάλα. Okay. Σαν πιο λαοφιλή και οτιδήποτε σαν άθλημα ας πούμε. Και αυτό το κλακ που θα γίνει στα δάχτυλα, 20.000 γίνονται 50 και πάει λέγοντας και συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Αυτό πρέπει να βγούμε και να πούμε. Και όχι αού δες τι θα κάνουμε και να βγάλουμε κόμπλεξ. Λες και το ποδόσφαιρο το έχει άλλη ομάδα και δεν είναι Άρης. Εντάξει. Απλά πράγματα σου λέω με ηρεμία και με νοοτροπία καθαρή αδερφέ μου. Αυτό ακριβώς που λες, του χρόνου ναι με GPS και ο σκοπός είναι με GPS του πάρα χρόνου να γίνεται και στην μπάλα αδερφέ. Και αν είναι δυνατόν και από του χρόνου εννοείται. Ο Θανασάρας, πούς αδερφέ μου, πούς αδερφέ μου, πούς Θανασάρα. Κιτρινό μαύρη χρυφιά, λεβεντόπεδο, αργυράρα καλησπέρα. Μια φωνή λέει από τα παλιά, να είσαι καλά αδερφέ μου, λευτεριά στον Άρη μας. Γεια σου ρε Θανασάρα. Έχουμε κάνει και εκπομπές, αλλά είναι αδερφός πιστό σκυλί να πούμε, με όλη τη σημασία της λέξης ο Θανασάρας. Γεια σου αδερφέ μου, χαιρετισμούς. Πάμε, καλησπέρα.
7: Γεια σου Αργύρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
7: Έλα, οξυντάρι σου.
0: Έλα, ρε οξυντάρι. Έλα, ρε οξυντάρι.
7: Πήρα να πω την καλησπέρα μου, αδερφέ.
0: Είσαι κυμπάρης. Και οξυντάρις και κυμπάρης. Και Άρης.
7: Την υποχρέωση την έκανα, έτσι.
0: Βέβαια.
7: Πάτησα like. Like πάτησα, να ξέρεις.
0: Έχει γίνει
7: και σε βλέπω μαύρο μπλουζάκι, είσαι κορφή, είσαι.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι είμαστε. Αλλάζουν οι εποχές τώρα. Λόγω επειδή σιάω δεν πάω, βγαίνουμε τυχαίοι. Πρέπει να βγαίνουμε όμορφοι προς το.
7: Μιζαμπλή πρέπει να είμαστε.
0: Μιζαμπλή, ναι, ναι.
7: Πρέπει
0: ναι.
7: Να είμαστε. Βέβαια. Πρέπει να έχουμε αντισήματα, ξέρω εγώ, αμερικάνο, ιταλικά κάπου.
0: Ναι, τώρα δεν μπορεί να μην δεν φοράς μια μπλούζα 6 εκατοστάρικα πάνω σε. Πώς θα βγει στο γυαλί.
7: Να χαρώ το φίλο μου, λοιπόν,
0: είσαι αδερφός, εξιντάρι.
7: Ναι, λοιπόν, εγώ κοίταξε, θέλω να πω ότι αυτούν όλες τις τέχνες ανοίξανε τα κονέ. Ηλεκτρονικά μπορεί οποιοδήποτε να δώσει 20 ευρώ να γραφτεί. 25 είναι η πρώτη εγγραφή. Και μετά είναι 20 ευρώ το χρόνο, έτσι. Αυτά είναι τα γράμματα. Λοιπόν, ανοίξτε τα ηλεκτρονικά σας, τα τηλέφωνα όλα, τα λάπτου, τα μάπτου και κάντε μια εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ όπου και να είστε, σε όποιο μέρος του πλανήτη και να είστε, από όπου και να ακούτε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Μίλησες ωραία. Μίλησες να
7: γίνουμε,
0: ωραία.
7: Να γίνουμε καμιά 22.000, έτσι. Ήδη ήμασταν 8, τώρα πρέπει να φτάνουμε 9-10 πιστεύω.
0: Και να εμπνεύσει περισσότερο και αν θέλεις για μένα η ετήσια συνδρομή να γίνει και παραπάνω για να βοηθιέται περισσότερο τα τμήματα.
7: Βέβαια, ας γίνει παραπάνω, δεν πειράζει. Ας έτσι, γίνει παραπάνω. Ας το κανονίσουν εκεί στον ΑΣ. Λοιπόν, θέλω να πω και για τα παιδιά του ΑΣ. Φέτος αναλάβανε, λοιπόν, έχουν κάτι μήνες τα παιδιά, κάνουν μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Ανεβάσανε το βόλεϊ, ανεβάσανε το μπάσκετ γυναικών. Κρατήσαν το βόλεϊ γυναικών στην ΑΕθνική, έτσι. Βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, παιδιά. Μην κατηγορείτε τα παιδιά από τον ΑΣ που αναλάβαν τώρα, είναι πολύ δυνατοί και κάνουν τα πάντα για τον ΑΣ. Χρωστούσαμε πάρα πολλά λεφτά και ο Εραστέχνης χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Κάναν διακανονισμούς, κάναν τα πάντα τα παιδιά. Για να γίνει αυτό το ηλεκτρονικό μπουζούκι τώρα να γραφτούμε και να κάνουμε, αυτοί τα κάναν όλα.
0: Έτσι αδερφέ μου ισχύει.
7: Λοιπόν,
0: έτσι.
7: Κοιτάξτε να είμαστε δίπλα στο σύλλογο. Ο Άρης δεν είναι ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο. Αν και πονάμε για αυτά τα δύο περισσότερα από τα άλλα, πιστεύω όλοι μας. Αλλά ο Άρης είναι η μάνα του συλλόγου, παιδιά. Ο Άρης είναι όλα τα αθλήματα. Και τα παιδάκια μας τα μικρά που παίζουν, έτσι. Οι ακαδημίες μας όλες πρέπει να δυναμώσουν όλα τα παιδάκια, όλες οι ακαδημίες παντού και πρέπει όλοι να γίνουμε μέλη στον ΑΣ, παιδιά. Τώρα πρέπει να σταθούμε κοντά, τώρα είναι ευκαιρία μας να δυναμώσουμε, δυναμώνει το μπάσκετ και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα. Αυτά είχα να πω, Αργυράκο μου.
0: Είσαι αδερφός εξιντάρι.
7: Καλή συνέχεια, αδερφέ, καλές εκπομπές να έχεις και εύχομαι υγεία σε όλους.
0: Άκουσα
7: και τον κύριο. Ναι. Και τον κύριο Αστέρη από το Χωριά τη Βγήκε να δώσω χαιρετισμούς και στον Κυριάκαρο και στον κύριο Αστέρη και σε όλα τα παιδιά που ακούνε, Γερμανίες, Αμερικές, κόλπα, όλο τον κόσμο.
0: Είναι σήμα κατά τεφέν. Να είσαι καλά, εξιντάρι.
7: Γεια σου. Και εσύ να είσαι καλά, φιλαράκι, καλές εκπομπές να έχεις.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Γεια σου, εξιντάρι.
7: Πάντα τέτοια.
0: Να είσαι καλά, εξιντάρι. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου,
7: γεια σου αγορίνα. Γεια.
0: Λοιπόν. Έτσι, όμορφα, ωραία να πηγαίνουμε, σου λέω, σε μια κατεύθυνση καλή για τον Άρη. Όλος ο Άρης είναι ένας. Εντάξει, και επίσης εγώ θα σου πω και το άλλο, αδερφέ. Θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Επειδή υπάρχουν ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι ούτε τους περισσεύουν ούτε οτιδήποτε, αλλά δίνουν πολλά λεφτά για τον Άρη. Σας έλεγα και πριν για το Support Club, που τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ, παλεύουν να βρουν λύσεις για τα πάντα, για τα πάντα όμως. Ωραία, ξέρεις τι, το έχω ξαναπεί, σαφέστατα από το να βγάλεις από την τσέπη το καθένας, ό,τι του περισσεύει, δεν το συζητάω έτσι, ούτε θα κρίνω εγώ τώρα τον καθένα, αλλά εννοείται ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσω εγώ, να πιάσω ένα μικρόφωνο και ένα πληκτρολόγιο και να λέω στους άλλους τι θα κάνουν. Είναι πολύ πιο εύκολο από κάποιον ο οποίος δεν μιλάει και απλά βγάζει και δίνει. Ωραία. Αλλά κάποια στιγμή αυτό, σου λέω, όχι απλά κουράζει, έχει αρχίσει, γίνεται επικίνδυνο σε ό,τι αφορά, ρε φίλε, ότι προκαλείς πολύ. Κάποιοι προκαλούν. Και προκαλούν ανθρώπους οι οποίοι, ρε φίλε, αν μη τι άλλο, σου λέω, μα έτσι μα αλλιώς, ματώνουν για το σύλλογο. Τρέχουν, πληρώνουν, κάνουν, ράνουν. Και εσύ το μόνο που κάνεις είναι απλά να κουράσεις λίγο τα δάχτυλά σου. Δεν είσαι το ίδιο, ούτε στη θέση για να κρίνεις, αδερφέ. Εντάξει. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις, αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν αυτοί, ας πούμε, δεν μπορείς να το στηρίξεις, δεν θες, okay, κάνε πάσο. Και εννοείται ότι πολύ μεγαλύτερη αξία έχει η κριτική ενός ανθρώπου που συμμετέχει και πληρώνει και μπαίνει και αυτό στη διαδικασία. Πώς θα γίνει, αδερφέ. Είναι ποτέ δυνατόν να κρίνει κάποιος το αν εγώ κουράζομαι στη δουλειά μου, να με κρίνει κάποιος ο οποίος δεν δουλεύει. Από πού και πού το ξέρεις, αδερφέ. Μπήκε στα δικά μου τα παπούτσια ποτέ και ξέρεις. Πώς κρίνεις δηλαδή. Και με μαγιά, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο τουρίστας, γεια σου Αργυράρα, καλή εκπομπή, τα καλύτερα έρχονται, λέει Βάμος, γεια σου τουρίστα. Καλές διακοπές, αδερφέ μου. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλησπέρα, λέει, στο εργοστάσιο με τις μηχανές στο φουλ. Θέλω υπότιτλους, λέει, στον Αβραάμ. Γεια σου, Αβραάμ Αλάνη, 1414 ζωές μόνο Άρης. Η τάβλα μας με τον Σπανούλη ήταν τεράστια. Φαντάσου, λανάξουνε τα κόζια και στην μπάλα. Έρε, λέει, αούα που θα πέσει, λέει ο Μπίλης. Άς, αδερφέ, έχουν να δούμε έργα πολλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί. Λοιπόν, πάμε γραμμή, είναι τελευταία αυτή, δεν παίρνω άλλη. Καλησπέρα.
2: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι από Στολάρας.
0: Α, δευτερολογείς.
2: Δευτερολογώ και για καλό σε πήρα.
0: Για να ακούσω το ρεπορτάζ. Για ρεπορτάζ λοιπόν, παίρνεις εσύ.
2: Ναι, λοιπόν. Θα ήθελα να μας ακούνε από τον Αλφα Σίγμα οι αγαπητοί μας από τη διοίκηση του Αλφα Σίγματος. Μπορέσουν να κάνουν μια, μπορούν να το κάνουν οι μεγάλοι του Αλφα Σίγματος μια προσέγγιση στον Ελληνοαμερικανό τον Ντίν Σπανό.
0: Λογικά τώρα σ' ακούνε, για ξαναπες το όνομα για να το γράψουν γιατί δεν ξέρω αν προλάβαν.
2: Τον Ελληνοαμερικανό, τον Ντίν Σπανό.
0: Ωραία, το γράψανε.
2: Αυτός είναι από την Μεσσηνία. Μπορεί να γίνει μαζί του, πιστεύω καλό, και ο κύριος έχει, άμα μπουν στο site, όποιος μπει, έχει το ράγκμπι του Αμερικάνικο, το Los Angeles στην ομάδα.
0: Κοίταξε, είναι ο Παπαγάλος που είναι από τη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα, να απευθυνθούμε σε αυτόν.
2: Ναι, δηλαδή όποιος μπει στο site του Ντίν Σπανού, ο μπαμπάς του ήταν ο Άλεξ Σπανός και έχουν μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Αμερική.
0: Ξετυλίγεται το κουβάρι. Για να δούμε, τώρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ήδη τα τηλέφωνα.
2: Και θέλει επίσης το αμερικάνικο το ράγκμπι, το ποδόσφαιρο, να το φέρει και στην Ελλάδα. Όποιος μας ακούει από τον Αλφα Σίγμα,
0: πιστεύω να τον ακούσετε. Ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είναι αποστολάρα... καλή περίπτωση και είναι δικός μας Ελληνοαμερικάνος.
0: Αποστολάρα, να δούμε. Ξετυλίγεται το κουβάρι τώρα.
2: Ναι, ό,τι μπορούμε για ό,τι την μπορούμε. Ομάδα μας.
0: Λοιπόν, είσαι αδερφός Αποστολάρα. Ναι. Είσαι αδερφός. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Λοιπόν... Ο αδερφός, ο Τζόρτζ, το αντίθετο της αγάπης δεν είναι, λέει, το μίσος, είναι ο εγωισμός. Πλέον οι άνθρωποι του ερασιτέχνη αγαπούνε το σήμα και έριξαν το εγώ, όπως έσωσαν, λέει, το μπάσκετ, θα σώσουν και το άρρωστο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι γεμάτο εγώ. Ελπίζουμε, αδερφέ μου, να πάνε όλα καλά. Επιμένω να λέω στο εξής, ότι έχουν και στον ερασιτέχνη μπροστά τους πολλή δουλειά να κάνουν. Πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα και να ξεδιπλώσουν όλη τους την ικανότητα. Είναι βασικό. Και εννοείται να ακούνε και αυτά τα οποία, τα ονόματα που λανσάρουν εδώ στην εκπομπή, έτσι, τα αυτιά τους να είναι ανοιχτά. Έτσι, αυτά όλα το αναφέρει τ' άλλο, αδερφέ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλησπέρα, λέει, αδερφέ, από την Αθήνα. Νομίζω τα διαρκείας θα ανεβούν. Αλλά θα εξαντληθούν όσα και να βγουν. Εγώ είμαι, λέει, από τους τυχερούς που πήρα διαρκείας, γιατί έβλεπα τι έρχεται. Το θέμα είναι, λέει, να είμαστε δίπλα στην ομάδα και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα οικονομικά, ακόμα και με αγορά από την μπουτίκ. Φέτος πρέπει να τα ξυλώσουμε, λέει, όλα, εισιτήρια, μπλούζες, κασκόλ, τα πάντα. Θεωρώ δεδομένο.

που θα πρέπει να το ζήσουμε για πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα τμήματα, αδερφέ. Να πηγαίνεις στην μπουτίκ στο ποδόσφαιρο και να είναι ουρά, ας πούμε, να λες δεν πρόλαβα, δεν έκανα. Να φωνάζεις να βάλουν και άλλους υπαλλήλους και άλλα πράγματα. Ξέρεις, είναι ευλογία, είναι το νόημα να φτάσουμε στο σημείο που όχι ακριβώς να είναι η λέξη στήριξη, όχι ότι είναι κακή η λέξη στήριξη, αλλά ότι να μαλώνουμε. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Παράδειγμα, λέω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτοί που ήταν στο Χαϊδάρι, ένα παράδειγμα, αυτοί ήταν τα πιστά σκυλιά, τα αδέρφια μας, οι οποίοι πήγανε γιατί έπρεπε να βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Αυτή ήταν η στήριξη. Ωραία. Όσοι ήμασταν, ξέρω εγώ, στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο, ήμασταν απλά τυχεροί, ευλογημένοι, όπως θέλεις πες του. Είναι υπόθεση λοιπόν να είναι όσοι είναι τυχεροί και ευλογημένοι, αυτό να λέμε. Και όχι πιστά σκυλιά που στηρίζουν. Αυτό είναι η βάση μας. Δεν είναι δεδομένο, δεν αλλάξει ποτέ. Αλλά καταλαβαίνεις λίγο ότι πρέπει να περάσουμε σε αυτές τις εποχές. Στις εποχές που οποιοδήποτε, όπως λέμε τώρα το διαρκεία στο μπάσκετ, που όσοι πήραμε πέρσι, ότι πω λέω να βγαίνει ανανέωση και τρίβω τα χέρια μου. Δεν το κρύβω. Λέω, ρε, εσύ, λέω, την κάναμε. Την κάναμε την κίνηση την έξυπνη, την κίνηση τη ΜΑΤ. Κατάλαβες τι γίνεται, αδερφέ μου. Αυτό είναι το νόημα, να φτάσει το όλο θέμα, όλο αυτό να γίνεται σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Σε όλα τα τμήματα. Να όποιος έχει εισιτήριο, να είναι το εισιτήριο πλέον, τα εισιτήρια του Άρη να είναι μαγικά χαρτάκια. Ο Στέφανος, ο Πάρταλιτς, ο γητευτής των αλόγων και της ρακέτας. Λοιπόν, αλήθειες μόνο αλήθειες. Το ταξίδι για την κορυφή έχει ξεκινήσει. Θα ζήσουμε ωραία πράγματα και η κορυφή δεν θα είναι μόνο ένα απλό κύπελο ή ένα πρωτάθλημα, θα είναι κάτι μεγαλύτερο, λέει ο Στεφανάρας. Στο ποδόσφαιρο ανηφόρα, αλλά θα τελειώσει, λέει, και αυτή κάποια στιγμή. Άρης νικητής, Άλκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, λέει ο Στεφανάρας. Αυτό μόνο, ρε Στεφανάρα, με την ανηφόρα έχουμε κάνει κάτι γάμπες σαν του Ρομπέρτο Κάρλος. Έχει υπόψη. Θα μου πεις εσύ, απλά κατάλαβες, ανηφόρα, κάποια στιγμή λίγο να πιούμε κάνα μπαντίτα ντε κόκο, λίγο να ρεμίσουμε λίγο. Κάνα αμαζόνια κόκο μάλλον. Κατάλαβες λίγο να και συνεχίζουμε. Αλλά έχουμε κάνει κάτι γάμπες, ας πούμε, από αρσιμπαρίστα. Να μας βοηθήσει λίγο η ανηφόρα κάποια στιγμή, ξέρω εγώ. Πολύ Μίκη Θοδωράκη ακούμε. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα και τα τιάφτα, ας πούμε. Βρε μέσα, αλλά λίγο, ξέρω εγώ, να... Θα γίνει, αδερφέ, το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω. Λοιπόν, γεια σου, Άρτζη, λέει ο Σταθάρας. Γεια σου, Σταθάρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Άρτζη, όρμα τους, λέει ο Στίβ, ο Ελληνοαμερικάνος. Το πιστό σκυλί αυτό, χρόνια κι αυτός. Πιστός. Τι και αν τον φωνάζουν, αν του λένε, αν δεν ξέρω εγώ τι, εδώ. Ξανά εδώ, ξαναγυρνάει εδώ. Τέτοιους θέλουμε. Αυτός είναι ο Άρης. Έτσι. Λοιπόν, ένα έτσι. Ρεζουμέ της όλης υπόθεσης και της όλης συζήτησης. Το βασικό και το νόημα, καμιά φορά λέω ότι δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε και τη χαρά μας, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά όταν κάτι χαρούμενο και ωραίο γίνεται, να απολαύσουμε τη χαρά, γιατί αυτό μας αξίζει και μας έχει λείψει. Να δώσουμε την αξία που πρέπει εκεί, εννοείται. Να δώσουμε βάση στη βάση που μας δίνουν αυτή τη στιγμή για τα όνειρά μας. Να θέσουμε και να δούμε με ανοιχτά μάτια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και μπορούν να συμβούν. Και όλο το νόημα σε αυτό να έχει να κάνει πάντα και να σκεφτόμαστε πάντα πριν μιλήσει ο καθένας για τον εγωισμό του, για το ένα, για το άλλο, τους πιτσιρικάδες. Εάν στον Άρη τα τελευταία 40 χρόνια βρισκόταν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα σκεφτόταν τις επόμενες γενιές, είναι δεδομένο ότι σήμερα θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Είναι δεδομένο ότι οι συζητήσεις, οι εκπομπές και όλα τα υπόλοιπα γύρω μας θα ήταν τελείως διαφορετικά και θα είχαμε αναλάβει και εμείς, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, άλλον Άρη και άλλον Άρη θα δίναμε. Και όσες φορές σου λέω στραβοπάτησες και έπεσες και έγινε ό,τι έγινε, έγινε γιατί κάποιοι κοιτούσαν το εγώ και το σήμερα και δεν βλέπανε παραπέρα στην επόμενη γενιά.
Αυτά που γίνονται στο μπάσκετ σήμερα, αυτό που σε λέει, το πρώτο πράγμα που θα σε έρθει στο μυαλό θα είναι οι πιτσιρικάδες.

που αυτή τη στιγμή έχουν τρελαθεί, γουστάρουν, ακούνε καλά νέα για τον Άρη. Πιτσιρικάδες και μέχρι μια ηλικία μεγάλη, οι οποίοι έχουν χρόνια ολόκληρα που δεν ζήσανε καλά νέα, ρε φίλε, και καλές τέτοιες στιγμές. Απόλαυσέ το από τη μία, στο σημείο που πρέπει, μέχρι εκεί που του αρμόζει, μέχρι εκεί που σου κάνει καλό, και από εκεί και πέρα πάρτο και φτιάξε με αυτό το πράγμα αυτή τη, το ποτάμι, το να σε συμπαρασύρει και σε όλα τα υπόλοιπα. Να συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάει κανείς ότι ο Άρης, το δάσος του Άρη, θέλει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Και είναι ένα τμήμα αυτή τη στιγμή το οποίο δείχνει ότι ξεκινάει όμορφα και σωστά το να αντικαθιστά την καμένη γη με ωραία φρέσκα καινούργια δέντρα και λουλούδια. Και επίσης σου λέω και στο ποδόσφαιρο ακόμα, και εκεί σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί, όχι όπως θα θέλαμε, αλλά έχουν πάει σε ένα βαθμό. Είναι σημαντικό να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και θέλουμε. Και στον ερασιτέχνη το ίδιο. Έχει ξεκινήσει, όχι εκεί που θέλουμε, αλλά θέλει δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Δεν γίνεται μόνο με ευχολόγια ή με κριτικές ή με φωνές ή με άναρχα, ξέρω εγώ, λόγια και πράγματα. Ουσία. Ουσία χρειαζόμαστε, για την ουσία θα πρέπει να μιλάμε. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό, ας πούμε, ή να κάνουμε δουλειά με λόγια και με ξέρω εγώ. Και με στραβά το στόμα και με το τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και πώς τα βλέπει ο ένας και αν τα βλέπει, δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ μου. Αν τα βλέπεις εσύ, σου λέω στραβά. Αν τα βλέπεις, ξέρω εγώ, αν νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν είστε εσείς, δεν είμαστε. Ο Άρης είναι τεράστιος, υπερτεράστιος, και είναι δεδομένο ότι κάποιοι δεν έχουν την ικανότητα, κι ας είναι αργιανοί, να αντιληφθούν το τεράστιο μέγεθος του Άρη. Εντάξει. Αλλά με το να βγαίνει, σου λέω, να τη ένα τον άλλον εξυπνάδες και κολομαγκές, δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι. Όχι τυφλή στήριξη, αλλά στήριξη. Όχι στα τυφλά ή οτιδήποτε, ή δεν ξέρω εγώ, ότι βρέξει χιονίσει. Απαιτήσεις. Αλλά απαιτήσεις στα όρια, τα ρεαλιστικά, στα όρια του δυνατού. Μη γίνει αυτό το πράγμα τρικλοποδιά. Πώς θα γίνει τώρα? Εάν βγαίνει, σου λέω τώρα, είδηση Σπανούλη και όλο το project, και εσύ το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό σου είναι να την πεις στο ποδόσφαιρο, είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι ανάξιος για να είσαι Άρης. Και παρόλα αυτά θέτεις και βαφτίζεις τον εαυτό σου ξερόλα και δεν ξέρω εγώ τι, και γράφεις και λες και... Κάτσε, ρε μάσο. Ασχολήσου με την πάρτη σου και την ανυπαρξία σου, ας πούμε. Είναι τεράστιο μέγεθος και είσαι ελάχιστος για να ασχοληθείς εσύ με τον Άρη. Τι δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, και γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Ο εγωισμός σου και η ματαιοδοξία σου και ότι τα ξέρεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επίσης επιμένω, σου λέω, σε αυτό, όπως το λέγαμε και την πρώτη ώρα, ναι σε όλα τα υπόλοιπα, ναι στην αναδάσωση, ναι στην αποσκουπιδοποίηση. Ναι, είναι απαραίτητη να πεταχτούν τα σκουπίδια όλα αυτά από το σύλλογο. Να βγουν έξω από το σύλλογο όλα αυτά τα σκουπίδια. Ο Άρης είναι τεράστιος και δεν έχει χώρο για τέτοια σκουπίδια. Όσο αγαπάω, λέει ο Στάθης, τον Βελόνη, τόσο θαυμάζω τον Λαζαρίδη. Είπες ωραία κουβέντα, αδερφέ μου. Εκείνη τη στιγμή, έτσι, αυτοί οι δύο είναι δύο μορφές, είναι δύο γκολ που το ένα με το άλλο έχουν τελείως διαφορετικό σκοπό, αλλά και συνάμα έχουν ακριβώς τον ίδιο σκοπό. Όπως το γκολ του Βελόνη, έβλεπες εκείνο τον πανζουρλισμό στα αδέρφια μας που ήταν μέσα στο Μαυροθαλασσίτης. Τον ίδιο ακριβώς πανζουρλισμό, τις ίδιες φάτσες έβλεπες και μέσα στη Μαδρίτη. Καταλαβαίνεις, αυτός είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι το γκολ του Βελόνη, είναι το γκολ του Λαζαρίδη. Σαφέστατα θα πρέπει να γίνει δουλειά, να μην ξεχάσουμε ποτέ το γκολ του Βελόνη και να δουλέψουμε για να βλέπουμε γκολ σαν του Λαζαρίδη. Εντάξει.
Ευλογημένοι αυτοί που είδανε τον γκολ του Βελόνη, ευλογημένοι και αυτοί που είδαν τον γκολ του Λαζαρίδη, γιατί αυτός είναι ο Άρης. Και όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν του κατηγορώ ή οτιδήποτε, απλά όχι μαζί μας, αδερφέ. Κάτσε μόνος σου εκεί στη φάση σου και μείνε και ασχολείσαι. Να ασχολείσαι με τον εγωισμό σου και ότι τα ξέρεις και ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ποτέ δεν θα νιώσεις, ρε φίλε, ούτε τον γκολ του Λαζαρίδη ούτε του Βελόνη. Εντάξει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως το λέει ο Στάθης. Όσο τον γκολ του Βελόνη, τόσο του Λαζαρίδη. Τα όνειρά μας πλέον παίρνουν εκδίκηση στο μπάσκετ. Περιμένω, λέει, ένα βουνό και στο ποδόσφαιρο. Έναν άνθρωπο, αδερφέ, που να έχει ο ίδιος όραμα, θέληση, σχέδιο και ικανότητα. Και αυτό το όραμα, το σχέδιο και τον τρόπο να το μεταδώσει και στον κόσμο. Διψάει, είναι ολοφάνερο, το βλέπεις. Το είδαμε και αυτές τις μέρες και τις προηγούμενες. Το είδαμε. Διψάει ο κόσμος. Sorry, λέει Αργύριο, τι sorry, αδερφέ μου. Έχω, λέει, τόση χαρά, λέει, με αυτό που έγινε, που θα μπορούσα, λέει, να κάνω και εκπομπή. Αργύρι, λέει, το μέλλον του συλλόγου είναι τα πιτσιρίκια μας, οι επόμενες γενιές οπαδών που θα στηρίζουν και θα τρέχουν πίσω από το Θεό του πολέμου. Γι' αυτό και η χαρά μου, γιατί τους δίνεται το όραμα και να μείνουν ζεστοί, λέει, με την ομάδα. Έτσι, είναι από τις λίγες φορές που λέω ότι σταθήκαμε τυχεροί που ήρθε αυτό το παλικαράκι με την παρότριση του τεράστιου Γιάννη, που ήξερε ποιος είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Άρης νικητής, λέει ο Τασάρας. Έτσι είναι, αδερφέ μου, και η χαρά αυτή που λες, γιατί ξέρω, σε ξέρω, έχουμε γνωριστεί και αντιλαμβανόμαστε, όπως και εσύ και τον Μπασχαλάρα, τι κοπιά αδέρφια είστε. Τα πιτσιρίκια, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια. Και οι λέξεις του Σιρόπουλου, πάνω απ' όλα ο Άρης, και να δουλέψουμε εκεί. Ο Απόστολος λέει, ποιος Σπανούλης, λέει, φέρτε τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο, λέει, Αριανάρα Κατερίνη. Το νόημα όλο είναι, αδερφέ μου, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και ειλικρινά σου μιλάω, ο Άρης, ο σταθερός, ο καλός Άρης, δεν έχω ανάγκη να μειώσω κανέναν άλλον προπονητή ή άνθρωπο ή οτιδήποτε. Μόνο τον Άρη κοιτάω και τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπηρετούν το σύλλογο. Και όπως το είπα και πριν, ικανότητα. Όταν φέρνεις, λοιπόν, τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ, προπονητή, παίχτες οι οποίοι έχουν ικανότητα, φιλοδοξίες και είναι πρωταθλητές, αυτομάτως αυτό σε κάνει διεκδικητή του πρωταθλήματος. Και ναι, εννοείται ότι περάσαμε και εποχές που τέτοιες μέρες μαζεύαμε κουπόνια, μου το είπαν τα παιδιά πριν μπούμε ο Λυσίκατος, μαζεύαμε κουπόνια τέτοιες μέρες πριν λίγα χρόνια για να επιβιώσει τον μπάσκετ, για να κάνει προετοιμασία. Περιμέναμε τις κινήσεις του Θανάση, του Πλιάκη και των υπολείπων για να κατεβεί ο Άρης στο πρωτάθλημα. Όπως το είπα και πριν, ποτέ δεν θα ξεχνάμε τον γκολ του Βελόνη και να δουλεύουμε για τον γκολ του Λαζαρίδη. Ποτέ δεν θα ξεχνάμε τα κουπόνια και τον Πλιάκη και τους Εράνους για να κατεβεί το μπάσκετ, για να ευχαριστηθούμε και να συγκινούμαστε από αυτά που θα έχουμε να δούμε στο μπάσκετ, αδέρφια. Ποτέ. Ο Άρης είναι η ιστορία του και κάθε μέρα, κάθε ώρα της ιστορίας του Άρη είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιατί είναι αυτό ακριβώς. Έχουμε δώσει τα καλύτερά μας χρόνια και δεν έχουμε μετανιώσει δευτερόλεπτο. Ποτέ. Ποτέ και στα πιο δύσκολα. Ποτέ. Αυτό είναι ο Άρης και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αδέρφια. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει. Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
16: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

βεβαίως και ξεκινάει το πάρτι, αλλά δεν είναι 12 και κάτι. Βρε Ιακωβίδη, είναι 14 λεπτά μετά τις 10, βρε. Μάθε να λες την πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Όλα από τα λέω.

Καλησπέρα, Αριανά μου. Καλησπέρα στην υγειά μας. Μπιουρίτσα Κορία. Με πονάει και το δόντι το μεταξύ στο κρύο. Τεινάζομαι μέχρι το ταβάνι. Η ώρα πήγε πέρα. Πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου. Καλησπέρα. Όμως σε πλατείες, σε νησιά. Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε. Εδώ είμαστε και σήμερα στη θέση μας παρούσες και παρόντες εσείς.

0: καλησπέρα ακούμε και από τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Πάμε μαζί.
0: Παρασκευόβραδο λοιπόν, ακούτε Yellow Radio 101,7. Πάμε να κάνουμε έτσι το ωραίο παρεάκι μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο με το καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα 5
1: Έκτου 2026.
0: Πήρα σκητάλι από το έναν και μοναδικό Άουα Αργύρη που πάλι τραγούδι δεν μου έδωσε. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, Άουα?
1: Καλησπέρα.
0: Έχεις πάρα μα πάρα πολύ καιρό να μου αφήσεις τραγουδάκι φεύγοντας Άουα Αργύρη, να το κοιτάξεις αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Γραμμές θα ανοίξουν όταν το ΕΠΟ, οπότε μην παίρνετε ακόμα. Μπορείτε όμως μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και να πούμε και τα της Αριανάρας μας. Τι έχουμε σήμερα, να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια. Λέμε τώρα να ακούσουμε.
1: Η ώρα πήγε πέντεξε.
0: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper στο
1: 6936-512-099.
0: Όπως επίσης και στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, στο γκρουπάκι μας. Κάτω από την αφέντα μου τσουνάρα. Καρδουλολακάρετε και σχολιάζετε.
1: Αέρα, όλοι μαζί. Καλησπέρα. Αυτό το βράδυ θέλει.
0: Έχω διαλέξει και σήμερα ένα επίσης εύθυμο ρεπερτόριο, εντάξει. Δεν θα κλάψουμε σήμερα, όχι. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλις. Ο Μπίλις. Στον γυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, ο ένας και μοναδικός, ο Μπιλάκος.
1: Καλησπέρα.
0: Με το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι, ever, παγκοσμίως.
1: Όλοι μαζί, καλησπέρα.
0: Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός ο Μπιλάκος, με την φαμίλια του Σύσομη εκεί πέρα, τα Σαββατοκύριακα βάζει και σουβλίτσες, που πάμε ερχόμαστε εμείς Χαλκιδικοί. Κάντε ένα τζα από εκεί από τον Μπίλι, έχει δικό του πάρκινγκ. Πολύ βασικό. Ειδικά και το καλοκαιρινό έτσι τώρα το ταλαβέρι. Του λέτε όμως ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε δωράκι.
1: Το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Πάμε μαζί.
0: Σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια. Ωραία ονόματα. Ο Απόλλων, ο Απόλλωνας, Νικανδρία. Νικανδρία, ο Νίκανδρος, η Νίκη, ο Σελινιάς, ο Σελήνιος.
1: Καλησπέρα.
0: Η Σελήνη
1: και
0: ο Αλέξης.
1: Αέρα.
0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Τις υπόλοιπες όλες μέρες μπορούμε να το κάνουμε.
1: Τρέλα.
0: Το περιβάλλον έτσι όπως το καταντήσαμε.
1: Καλησπέρα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα.
0: 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, λέμε, στην πόλη του Θεού. Στη Σαλόνικα, με την υγρασία στο 71%.
1: Πάμε μαζί, η ώρα πήγε 12 και κάτι.
0: Τι λες βρε 12 και κάτι, 10 και κάτι.
1: Και 5 ξενύχτα.
0: Μια 5, μια 12.
1: Σε

Μαλεζάς, λέει, στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Μάλιστα. Πετάω και από κανένα άσχετο, έτσι, επειδή βλέπω το site μας. Καλησπέρα. Super League, θα άνοιξε ψηφοφορία, λέει, για τον MVP του φετινού. Μάλιστα. Βλέπουμε και τους υποψηφίους. Γιαννάρα μας στο μπάσκετ, όπως είναι γνωστό από τα χθε, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Δημητρίεβιτς. Στην Κύπρο για να συζητήσει, λέει, με τον Αποέλο Νίκος Παπαδόπουλος. Φρέσκο κουλούρι έχω. Τώρα πριν λίγα λεπτά στο site μας, yellowradio.gr. Σε κυκλοφορία η κάρτα φιλάθλου του Άρη μας. Τους τίτλους λέμε έτσι. Καλησπέρα, αυτό το βράδυ θέλει μόνο. Και επίσης πριν λίγα λεπτά βλέπω τώρα μία αρθρούμπα εδώ που έχει κυκλοφορήσει γενικότερα στα sites και στα social media, ότι οι άλλοι ζητάν νέες εξηγήσεις από τον κύριο Λιόλιο μετά από καταγγελίες εις βάρος του. Και τα προβλήματα. What is this? Με αυτό θα ξεκινήσω, να ξέρετε. Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Εννοείται ότι θα πούμε και για την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στο καφέ Ναός. Στη γηπεδάρα μας Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί ήμουνα. Σας έχω έτσι ωραίο story από μέσα. Καλά, μην φανταστείτε, όχι τίποτα, το ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραία, έτσι συγκινητικό, με μνήμες από το παρελθόν, στην αδελφοποίηση του Άρη, μας με τον Άρη Λεμεσού. Καλησπέρα. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Από εκεί ήρθα κατευθείαν. Τρέλα, ουάτε, το κούμπο, πάει και αυτός κόλλησε, κυρίες και κύριοι. Το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Τραγουδάει από το Μονακό, Άρης μέσα σε ένα ωραίο φουσκοτούλι σου, να Γιαννάρα. Με το μεταξύ, παιδιά, τώρα το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε. Τι τρελή διαφήμιση, τι τρελό μάρκετινγκ είναι αυτό για την ομαδάρα μας. Με στόρια του Γιάννη έχω λυσάξει, να το λέω. Ο Γιάννης ο Ατετοκούμπο στο Μονακό, πάνω σε ένα σκάφος και ένας που τραβάει βιντεάκι. Και μόλις φτάνει στον Γιάννη, παρατάει το κινητό, σηκώνει τα δύο χέρια το σήμα της νίκης και αρχίζει Άρης.

Αντίστροφη μέτρηση και για την εξέδρα, λέει, στην εξτρά κερκίδα 1000 θέσεων στο Πάλε. Και φυσικά είχαμε και την χθεσινή γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, που ναι, φυσικά ήμουν εκεί, γιατί γι' αυτό ήρθα για πιο νωρίς χθες. 200 περίπου ήμασταν άτομα. Ναι, περίπου. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Εννοείται ότι ρωτήθηκε ο ΑΣΥΓΜΑ για τα πάντα και όχι μόνο για το βόλι που κάποιοι λέγατε. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Πάμε μαζί. Η ώρα πήγε εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και σήμερα το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Ιακωβίδη για το εναρκτήριο πλέον που μας κάνει παρέα καινούριο με το καλησπέρα. Ο υπέροχος Σπύρος Ζαβορέος. Προσευχή. Είμαστε στο Παρασκευόβραδό μας. Χαλαρούιτα. Χαλαρά, όμορφα, ωραία, ελληνικά, λαϊκά.

0: τώρα λίγο το φρέσκο το κουλουράκι που σας λέγαμε το άρθρο. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί, λέει, εκ νέου. Δεν έχω ανοίξει γραμμές. Δεν το έχω πει. Γιατί καλείτε?
1: Μα γιατί?
0: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, συνεχίζω, καλεί, λέει, εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Μεσχέ Βαγγέλη Λιόλιο, προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές, λέει, εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν θεωρήθηκε επαρκής, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο κύριος Λιόλιος καλείται να καταθέσει ξανά για τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Με την Επιτροπή να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις πριν προχωρήσει, λέει, στην αξιολόγηση της υπόθεσης.
1: Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω?
0: Ποιος
1: είδε τα μάτια που...
0: Παράλληλη, βέβαια, κλίση έχει αποσταλεί και στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Πατρών του Προμηθέα, καθώς, λέει, και στους μετόχους της. Κύριο Τριανταφυλλίδη, Μιχαλόπουλο, Ζάνη, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να δώσουν, λέει, εξηγήσεις για τα στοιχεία που εξετάζονται. Ποια είναι αυτά? Παιδες, εντάξει, αστεράκι φωτεινό.

κυκλοφορία λοιπόν η κάρτα φιλάθλου του Άρη μας από σήμερα για την σεζόν 26-27. Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία της κάρτας φιλάθλου εξέδωσε ο ΑΣ Άρης, να την δούμε λίγο αναλυτικά. Ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης λοιπόν ενημερώνει ότι τίθεται προς διάθεση η κάρτα φιλάθλου του Άρη για την καινούργια σεζόν 26-27. Η κάρτα φιλάθλου η οποία καθιερώθηκε το 2019 και αφορά αποκλειστικά στην ενίσχυση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης αλλά και των τμήματων του, το κόστος πλέον ανέρχεται στα 15 ευρώ και έχει ισχύ για όλη την διάρκεια. Αυτό σημαίνει δηλαδή, όπως και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι, ότι οι φίλοι του Άρη μας την αγοράζουμε μία φορά και ισχύει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, απλά 15 ευρώ αντί για 10 που ήταν. Αυτό ήταν και ένα μέρος της συζήτησης εχθές στην συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ. Πρέπει να επισημανθεί για πολλωστή φορά ότι η κάρτα φιλάθλου είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων και διαρκείας, αλλά και μεμονωμένα εισιτήρια πόρτας που λέμε αγώνες για την ΠΑΕ Άρης, αλλά και για την ΚΑΕ Άρης.

0: πόνο.
1: Πρέπει να επισημανθεί ότι η κάρτα επίσης, εφόσον ο φίλος του Άρη μας την προμηθευτεί, έχει ισχύ για όλη τη σεζόν, δεν χρειάζεται να την ξαναβγάλει στην διάρκεια της για να αγοράσει το οποιοδήποτε εισιτήριο είτε από την ΠΑΕ είτε από την ΚΑΕ.
0: Όχι.
1: Η κάρτα φιλάθλου, η οποία διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της More, υπάρχει και σχετική διεύθυνση, link, στο οποίο μπορείτε να μπείτε από την ανακοίνωση του ΑΣ, για να σας πετάξει κατευθείαν στην κάρτα φιλάθλου. Επίσης όμως θα διατίθεται και από τα γραφεία των μελών του ΑΣ Άρης, οδός Παπαναστασίου, σε ώρες που θα ανακοινωθούν στο μέλλον.
0: Συμφωνήσαμε.
1: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος ακούμε, ο καπετάνιος.

0: Αυτό που λέγαμε πριν λοιπόν, όσον αφορά το Γιάννη Αντετοκούνμπο και το βιντεάκι που φωνάζει Άρης στο Μονακό, γιατί το δέσιμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Άρη και τον κόσμο του είναι πλέον γνωστό σε όλη τον κόσμο. Ο Ρίτσαρντ Σιάο το επιβεβαίωσε ακόμα μία φορά ανεβάζοντας βίντεο με τον Έλληνα στάρ να φωνάζει Άρης Άρης σε σκάφος στο Μονακό. Με αφορμή λέει την παρουσία τους για την Φόρμουλα 1.
1: Γεια σου, παλαιολόγου με τις παιδιά.
0: Άλλωστε είχε πάρει έτσι μια πρώτη δυνατή γεύση στον αγώνα Άρης Πανιώνιος στο τέλος του πρωταθλήματος. Όλοι θυμόμαστε τι κακός χαμός έγινε. Ο ενθουσιασμός στις τάξεις του Άρη μας για τη νέα εποχή άγγιξε φυσικά και τον Έλληνα σούπερστάρ του παγκοσμίου αθλητισμού. Παγκόσμιου αθλητισμού, συγγνώμη. Με το βίντεο φυσικά μπορείτε να το δείτε, κυκλοφορεί, να μιλάει από μόνο του. Σας το έτσι περιέγραψα λίγο πριν.

0: κλείδωσε ο ποδοσφαιρικός μας Άρης. Η Ιταλία λέει για το βασικό στάδιο. Καλέ, τι καρμικό. Προχθές δεν έλεγε για τον Τρέντο και για τον αείμνηστο τον Δέθιανο. Με τον Κοντομινά. Μα τι σκάλωμα έφαγα τώρα. Ξέχασα το όνομα του Χριστιανού. Τώρα πετώ, μας λέει ο Ματθαίος Γιαννούλης. Οριστικά λοιπόν στην Ιταλία θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού μας Άρη, η περιοχή της Μπρέσια που βρίσκεται στους πρόποδες των Άλπαιων. Κοίτα να δεις πάλι τι καρμικό. Προχθές δεν έλεγα το story για την Τρέντο. Πρόποδες εκεί στις Άλπεις με τον κύριο Κοντομινά που έσκασε μύτη με το ελικοπτέρι του. Κοίτα να δεις ρε φίλος, κάτι καρμικά που συμβαίνουν έτσι.
1: Γιατί με πήραν αγκάλια τα δυο σου χέρια. Τώρα...
0: Η περιοχή λοιπόν της Μπρέσια στην Ιταλία θα φιλοξενήσει την ομάδα μετά τα μέσα Ιουλίου και με 2-3 φιλικά τα οποία θα δώσει στο διάστημα της παραμονής της. Το τελευταίο υπολογίζεται περίπου στις 2 εβδομάδες. Αυτό το οποίο απομένει είναι να κλειδώσουν οι ημερομηνίες της παραμονής του Άρη στην Ιταλία και των φιλικών επίσης αγώνων που θα δώσει. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος θα γίνει στις αρχές Ιουλίου και το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στην Πτολεμαΐδα όπως και το 2024.

0: είμαστε. Επιτυχημένη τελικά την έκανε την επέμβαση ο Χόγκλα. Επιστρέφει σε 4-5 εβδομάδες. Όπου πέρασε από το χειρουργείο τελικά ο Μάρτιν Χόγκλα. Όπως είχαμε αναφέρει και παλαιότερα που ήμασταν μια ο γιατρός το έλεγε όχι, μια εμείς λέγαμε ναι. Τελικά το έκανε το χειρουργείο ο παίκτης. Η ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΙΣ αναφέρει σχετικά ότι η επέμβαση του Καμερουνέζου ήταν επιτυχημένη, με την οποία μάλιστα λέει έκανε τον καθαρισμό του χόνδρου επιγονατίδας. Θα γίνουμε και γιατροί, κυρίες και κύριοι, θα γίνουμε ορθοπαιδικοί τα πάντα όλα. Και έτσι θα χρειαστεί 4-5 εβδομάδες για να επιστρέψει στις προπονήσεις. Με δεδομένο ότι η προετοιμασία θα αρχίσει, όπως είπαμε, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ο Χόγκλα αναμένεται να είναι παρόν στο βασικό μέρος της.
1: Αγάπη μου τις νύχτες, τώρα πετώ, πετώ, πετώ πάνω στα στεριά.
0: Λοιπόν, να σας δώσω λίγο και το ρεπορτάζ το ωραίο εκεί από την όμορφη, μα πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο γήπεδό μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Συγκίνηση με μνήμες, έτσι, από το παρελθόν, στην αδελφοποίηση του Άρη μας με τον Άρη Λεμεσού.

0: να μάθει ο Γιαννούλης. Θα ακούσουμε ακόμα ένα και από Γιαννούλη. Το λόγο της τιμής μου τώρα. Μέσα έτσι σε ένα κλίμα συγκίνησης με μνήμες από το παρελθόν, πραγματοποιήθηκε η απόψινή εκδήλωση, έτσι παύλα γιορτούλα θα μπορούσαμε να το πούμε, αφιερωμένη στους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στον Άρη και την Κύπρο, του Αλφα Σίγμα Άρης, αλλά και του τομέα ιστορίας του Άρη μας. Η εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδό μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Καφέ Ναός, και στο πλαίσιο αυτής τιμήθηκαν 4 Κύπροι ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την κυτρινόμαυρη φανέλα του Άρη μας, ο λόγος για τους κύριους Παντζιαρά, Αγαθοκλέους, Χριστοδούλου και Παπέτα. Εν τω μεταξύ παρουσιαστής ήταν ο δικός μας, το Αριανάκι μας, ο...
1: Το ζητά της ζωής μου, στα στήθια σε χώπα.
0: Ο Λούδος, βλέπω και τις φωτογραφίες τώρα, γι' αυτό χάνομαι. Επίσης, τιμήθηκαν και προσωπικότητες που κρατάνε ψηλά τη σημαία του Άρη στην Μεγαλόνισο. Επισημοποιήθηκε μια ιστορική αδελφοποίηση ανάμεσα στους παλεμάχους ποδοσφαιριστές των δύο θεών του πολέμου, του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Και τραγουδάκι ακούσαμε, ήταν και ένα ζευγάρι εκεί από τη Λεμεσό με υπέροχες φωνές, είπανε τους ύμνους. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες βλέπω εδώ. Φαίνομαι και εγώ.

0: λαχτώ. Εννοείται ότι ήταν παρόν φυσικά ο κύριος Κούης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο αγαπημένος μου κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ.
1: Εγώ δεν σ' αγαπώ.
0: Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ άλλοι. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
1: Στο λόγο της τιμής μου, εσένα αγαπώ. Στο λόγο της τιμής μου, εσένα.
0: Να πάω να ανοίξουμε μια γραμμούλα και να δω κανένα μηνυματάκι σας λίγο, γιατί αφοσιώθηκα εδώ στις φωτογραφίες που βλέπω. Λοιπόν, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές μέχρι το πρώτο μουσικό διάλειμμα. Όσοι ήθιστε, 11 η ώρα κάνουμε μουσικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό. 23 13 28 8 28, ανοίξαν οι γραμμές.

0: Γιάννα Ματέος Γιαννούλης, το θέλεις να τα φτιάξουμε. Καλώς τον Μάκη τον Φάντομ.
1: Καφέ στην παραλία.
0: Ο Φαντομάς, κάτσε γιατί είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, ρε Σιμάκη.
1: Τι θέλεις να κάνω, Γιάννα.
0: Εσύ στραμπουλάς δάχτυλα να τα γράψεις. Ξευχαριστώ, τιμή μου.
1: Για καφέ.
0: Και εγώ.
1: Για παραλία.
0: Στραμπουλάω τη γλώσσα. Για... Κάτσε να πάω στη γραμμή την πρώτη που έσκασε μύτη. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλά, ρε κοπέλα, ο πρώτος είμαι.
0: Γεια σου, Χριστάρα, κάνεις ποδαρικό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έχω και καλό ποδαρικό.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Φημίζεσαι.
2: Ναι.
0: Α, για πες. Ναι. Τι κάνεις.
2: Τι λέει.
0: Τι να λέει, καλά εσύ.
2: Καλά κι εγώ.
0: Γιατί το λες με βαρύ, με πλευρίτωσες, μέχρι εδώ έφτασες το...
2: Ναι, εντάξει, γιατί όχι έτσι? Τίποτε, από βαριεστημάρα.
0: Γιατί...
2: Βαριεστημάρα.
0: Α, βαριεστημάρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη δουλειά είσαι να φανταστώ, ε?
2: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα, αλλά από ό,τι βλέπω, πολλή δουλειά, βαριέσαι, αλλάζεις φανελάκια, ε?
2: Δεν κάνω και κάτι. Απλά κάθομαι και φυλάω κάποιους χώρους και κάποιους ανθρώπους.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Απλά λέω ότι έχει ησυχία, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, είναι η περίοδος που είναι όλοι στα σπίτια τους. Mm-hmm. Από τον Ιούλιο και μετά θα αρχίσουν να φεύγουν, θα κάνουν.
0: Θα αρχίσουν τα σούρτα φέρτα. Προσοχή.
2: Ναι, εκεί θέλει προσοχή.
0: Βέβαια θέλει.
2: Εκεί θέλει προσοχή. Γιατί αδειάζουν τα σπίτια, τα τσακαλάκια γύρω-γύρω τα ξέρουν αυτά. Mm-hmm. Τεχνάσματα πολλά και διάφορα υπάρχουν εκεί λίγο διαφορετικά. Αυτό τώρα είμαστε χαλαρά.
0: Ωραία, πάντα χαλαρά να σε εύχομαι, βασικά.
2: Τι λέει, το ένα μετά το άλλο, πέφτουν εδώ οι μεταγραφές, τα ονόματα.
0: Μη συζητάς, χαμός γίνεται.
2: Πού
0: είναι αυτά που ακούγονται, ξέρεις τώρα, αυτή η περίοδος πάντα έτσι είναι. Ακούω, βλέπω, άκουσα, μου είπανε.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Ωραίο πράγμα.
2: Αυτά που έρχονται είναι δουλεμένα, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια προεργασία πιο μπροστά του ζήσει, ενδεχομένως και του σπανούλη μαζί, κάνα δεκαήμερο πιο μπροστά, γιατί η ιστορία ήταν συμφωνημένη και κλεισμένο σπανούλη 10 μέρες και μπροστά.
0: Μόνο θα πω εγώ. Τι 10 μέρες και εσύ μόνο.
2: Και μόνο, ναι, εντάξει. Ναι. Επομένως όλοι αυτοί τώρα είναι επιλογές τους, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν, είναι δουλεμένα παιδιά, ξέρουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει και τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα και έρχονται μία πίσω από την άλλη. Mm. Πάντως εγώ σου έδωσα ένα όνομα.
0: Εσύ δύο μου έδωσες και το έγραψα, μισό να δω το χαρτάκι μου, 27 ή 28 Μαΐου ήτανε.
2: Ναι.
0: Και τι είδαμε, τον κύριο Ζήση να δυπνίζουνε.
2: Όχι το Ζήση.
0: Ο Ζήσης ήταν. Συγγνώμη, ο Σπανούλης.
2: Τι λέω καλέ.
0: Ο κύριος Σπανούλης σε ένα δείπνο. Ποιο αλάνι, ναι, πήγε και έβγαλε τη φωτογραφία, ρε φίλε, όμως, με τον Τζέιμς.
2: Ξέρω. Εγώ δεν είπα ότι θα έρθει αυτός. Εγώ είπα ότι σου δίνω ένα όνομα.
0: Και το έγραψα.
2: Θα παίξει. 27-28
0: Μαΐου. Το έγραψα.
2: Και παίζει.
0: Για να βγει ο Σπανούλης να φάει, δεν είναι μόνο επειδή είναι φίλοι. Λέω
2: εγώ. Έτσι είναι. Δεν θα συζητήθηκε. Και ποιος σου λέει ότι αύριο μεθαύριο δεν κλείνει.
0: Να, βιαστήκατε μερικοί να τον χλεβάσετε το Χριστάρα όταν μου το είπε τότε, τέλη Μαΐου.
2: Ναι. Όπως έγινε και με τον Σπανούλη, που 3 μήνες πιο μπροστά.
0: Σωστά.
2: Το είχα πει.
0: Θα πνιγώ. Σωστά.
2: Όπως έγινε και με τον μπάτζετ πάλι που σας έλεγα. 10 με 12, εκεί θα παιχτεί.
0: Σωστά. Και αυτό εκείνη την ημέρα μου το είπες. 27-28 Μαΐου.
2: Μπράβο. Έτσι. Και όντως παίζεται εκεί το μπάτζετ. Για να μην σε πω και παραπάνω μπορεί να πάει.
0: Λες, να τρελάθηκε.
2: Θες να σε τρελάνω εγώ τώρα κι άλλο.
0: Κανόνες την πορεία σου εσύ,
2: Μα ό,τι σου λέω είναι ή δεν είναι να είχαμε να, δεν είναι να, είχαμε να λέγαμε.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά τι θα πεις, πρόσεχε. Για πες, λοιπόν, από τη χαρά μου το λέω, κατάλαβες.
2: Ναι, ο Γιάννης είναι 31.
0: Ναι.
2: Πήγε. Έχει άλλα 2 χρόνια θα παίξει NBA.
0: Ναι.
2: Τη χρονιά. 26-27 έχουμε τώρα, 28-29.
0: Πρώτο Θεός, γερή να είμαστε, Χριστάρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σε ηλικία 33 χρονών, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα.
0: Θα παίζει Αριανάρα.
2: Άρη με Ευρωλίγκα με Άρη θα είναι.
0: Να το γράψω και αυτό, πότε το είπες.
2: Άμα το θυμηθούμε μετά από 2 χρόνια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το θυμηθούμε.
2: Γράψω.
0: Θα το θυμηθούμε, βρε, τι να το γράψω αυτό, θα γράψω.
2: Η επάνωδος του Αντετοκούμπο θα είναι στον Άρη. Θα έρθει και θα παίξει στον Άρη.
0: Θα κλείσει δηλαδή καριέρα στον Άρη, αυτό εννοείς.
2: Ναι, θα κρεμάσει παπούτσι. Κάποια στιγμή στο φιλοαθλητικό, όπως είπε έτσι για χαβαλέ για την πλάκα του.
0: Όχι, όχι, όχι, ίσα-ίσα. Το είπε με πάρα πολύ σε κάποια συνέντευξή του, με πολύ σοβαρότητα αναφέρθηκε. Γιατί να μην πάω όλες τις ομάδες, λέει, που θέλω εγώ και όχι αυτές που δεν με πίστεψαν. Ωραίο. Γιατί να πάω όλες στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αναφέρθηκε. Και εκεί πάνω τον ρωτήσανε, δηλαδή θα πάτε λέει στον Άρη και είπε...
2: Πρόσεξε να δεις τώρα τι παίζει. Ο Σπανούλης θα είναι 3-2 χρόνια προπονητής του Άρη, δηλαδή μια πενταετία. Και δεν ξέρουμε από εκεί και μετά τι θα γίνει. Δεν είναι διόλου απίθανο να ανανεώσει ξανά, έτσι. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Αναλόγως, επομένως,
2: ο Σπανούλης τη δεύτερη προς τρίτη θητεία του στον Άρη, έτσι, διόλου απίθανο να έχει τον Αντιτοκούμπο, να έχει τον Αντιτοκούμπο παίξει. Οι οποίοι είναι και φιλικοί, είναι και φίλοι, είναι και με την εθνική, είναι δηλαδή είναι και με μεγαλομέτωχος του Άρη μέσα στο κόλπο με το Σιάο και Αντιτοκούμπο. Και στο λέω αυτό γιατί υπόθηκε. Ακούστηκε, υπόθηκε, ναι, μου το έχουν πει.
0: Μα το είπε και ο ίδιος εν μέσος. Το είπε και ο ίδιος εν μέσος πλην σαφώς μέσω τρικάλων που λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Τώρα το πώς θα έρθει δεν ξέρουμε. Μπορεί να έρθει και όχι σαν παίκτη, σαν κάτι άλλο.
2: Όχι σαν παίκτη.
0: Α, σαν παίκτη κιόλας.
2: Σαν παίκτη κανονικά. Μάλιστα. Και σε πολύ καλή ηλικία, 33 προς 34 θα είναι.
0: Ναι.
2: Σε άριστη ηλικία, μια χαρά. Δηλαδή μια διετία, τριετία θα είμαστε γεροί να είμαστε.
0: Αυτό
2: αλλά εκεί πάει η ιστορία, να το ξέρετε. Γράψω το από τώρα, ό,τι σας λέω είναι καραντίν. Έχω άνθρωπο που είναι μπετόν αρμέ.
0: Μάλιστα. Α, εσύ δεν με δίνεις αποκλειστικότητες τελικά.
2: Ναι,
0: υπάρχει άνθρωπος... και μια αμοιβαία, ξέρεις, έτσι, αγάπη μεταξύ του Σπανούλη και Αντετοκούμπο, έτσι, με αυτά που έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Γιάννης. Δηλαδή.
2: Εννοείται, δεν το είπα.
0: Ότι, βέβαια, ότι όσο είναι ο Σπανούλης στην εθνική, θα παίζω.
2: Μα εννοείται, εννοείται. Κοίταξε, ο Σπανούλης είναι μεγάλο και. Άμα έχεις γραμμή, κόψε με. Ο Σπανούλης είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είδες πως ξεκλειδώνονται οι πόρτες γύρω-γύρω. Όπως και ο Ζήσης, γιατί χωρίς Ζήσης Σπανούλη δεν θα είχαμε τώρα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Λεφτά μπορεί να έχουμε. Τους ανθρώπους που θα ανοίγαν τις πόρτες δεν θα μπορούμε, τις μεγάλες
0: σωστό,
2: τις πόρτες.
0: Σωστό, είπαμε, αυτά αλυσίδα είναι ρε Χριστάρα, το ένα βοηθάει τ' άλλο.
2: Βλέπεις τώρα τι παίρνουμε Δημητρίγε, αυτόν τον πιτσιρικά τον είχε ο Ζήσης στην τελευταία του ομάδα, λέει, και είχε πει αυτός ο μικρός να πούμε, όπως είπαν τα ρεπορτάζ που λέγανε, ότι ναι. Χρωστάω πολλά λέει στο Ζήση, λέει, αυτός λέει, με βοήθησε στο μπάσκετ, πάω στα πρώτα μου βήματα. Επομένως του Ζήσης ήταν αυτή η μεταγραφή, φυσικά με τον Σπανούλη.
0: 28
2: χρονών
0: ο Νέναν Δημητρίγεβιτς.
2: Ακριβώς.
0: Γκάρτ.
2: Ναι, άσος. Εγκέφαλος. Εντάξει.
0: Μια σεζόν λέει έκανε στην Μπάγερ Μονάχου, κατά την οποία συμμετείχε στην Ευρωλίγα, έτσι.
2: Και στη Μιλάνο, στην Αρμάνη.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα έχει βαρύ βιογραφικό, δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα έσκασε γραμμή, την άκουσες.
2: Έσκασε γραμμή, δεν θέλω να απασχολήσω άλλο. Λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται, θα ακούσουμε ονόματα, θα έρθουν και μόνο που ακούγονται τα ονόματα φτάνει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει απ' έξω ουρά παιχτών, παρακαλάνε. Με Σιάο και Σπανούλη, παρακαλάνε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι.
2: Μα έχει αλλάξει όλο το στάτους, έχει αλλάξει όλο το αυτό.
0: Έτσι. Να σε λοιπόν, καλά Χριστάρα μου.
2: Θα ακούσουμε, όχι μόνο θα ακούσουμε τα ονόματα που θα έρθουν από εδώ και πέρα και αυτά που θα γίνονται στον Άρη, ούτε βέβαια τα έχουμε δει τους ολίγους. Πάντως κλείνοντας θα σας πω και κάτι ακόμα. Στην Ευρωλίγκα ο Άρης θα μπει με 25-30 χαρτιά μπάτζετ.
0: Γεια σου Χριστάρα.
2: Ψαγμένα είναι αυτά τώρα, δεν θα λέω έτσι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω έτσι και εγώ γελάω. Ναι.
2: Στην Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά θα παίξουμε με 25-30 χαρτιά θα παίχτη.
0: Καλό βράδυ.
2: Όποιοι με πιστεύετε, όποιοι δεν με πιστεύετε θα τα δείτε μπροστά σας.
0: Είσαι θεούλης. Καλή δουλειά. Καλό βράδυ. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια. Είσαι νινή ακόμα, μας λέει η Έλενα Γιανακάκη. Αλλά κάτι το κόψω γιατί έχω γραμμή, να μην περιμένει παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γλυκούλη μου, κυρία Στέρη μου, τι

0: Να πάρεις εισιτήριο θέλεις?
1: Ε?
0: Να πάρεις εισιτήριο στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ, πού? Το ΑΣΥΓΜΑ, ποια θέλεις να πάρεις? Για να σου εξηγήσω. Σε ποιο τμήμα?
1: Διαρκείας, παιδί μου.
0: Ναι, για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Καλά, ακόμα αυτό δεν ανακοινώθηκαν, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Όταν ανακοινωθούν, με το καλό, τα διαρκείας για το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε. Θα σου πω.
1: Λοιπόν, άκουσα πριν το Κυριάκαρο το Ρεβέντι.
0: Να, τώρα αυτό. Α, άκου τώρα. Ο Κυριάκος τώρα, από το κεντρικό μου προφίλ.
1: Θα το χαιρετήσω, να ρε, το παλικάρι καλά.
0: Έχει, λέει, καλό ποδαρικό.
1: Το παλικάρι από το Φίληρο. Να είναι καλά.
0: Να σε καλά, γλυκό.
1: Τώρα ξέρετε, κυρία Μαρία, το γιο του στον Απόστολο, από τα Ιβεσοχώρη, το ξαδερφάκι μου, το Γιώργο, το Γιώκα, το Χριστάκο, όλα τα συναριανά.
0: Όλα τα συναριανά μας, όπου κι αν είναι, σωστός.
1: Λοιπόν, αυτά τα λίγα, Μάριος, όλο το γράμμα περισσότερα.
0: Με το καλό πρώτο Θεό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αστέρη μου.
1: Γεια σας.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ, γεια, γεια. Λέει ο Κυριάκαρος, ναι, έχει καλό ποδαρικό, λέει. Πάλι δεν το λέω.

0: άλλη γραμμή, ορίστε παρακαλώ.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο.
0: Βρε καλό στο Λενιό, πάνω περίμενε στη γραμμή, έρχομαι σε λίγο.
1: Τι είπες?
0: Όχι, δεν λέω εσένα, τον πάνω λέω που περιμένει στη γραμμή, έχω και άλλες γραμμές.
1: Ωραία, κοίτα, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, μόνο σε σένα αποκλειστικά.
0: Αποκλειστικά.
1: Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Σπαρταριστά θα λες, ζωντανότατα.
1: Ναι. Ήθελα να πω χρόνια πολλά και ευλογημένα, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι πολύ μεγάλη εβδομάδα που γιορτάζουμε. Βέβαια, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλο τον κόσμο.
0: Από Δευτέρα,
1: λες. Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα να τους ευλογεί στη ζωή τους,
0: όλο
1: να τους
0: φωτίζει
1: και να έχει όλο τον, δηλαδή να έχει όλο τον κόσμο καλά και σένα και όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, Ελένιο μου, όλο τον κόσμο.
1: Και να τους φωτίζει και να τους έχει καλά στην υγεία τους. Βέβαια, Μάριον, αυτή η εβδομάδα είναι της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Θεός μας.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: που πέρασε.
1: Είναι μεγάλη, γιατί την Κυριακή είχαμε την Κυριακή της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών, θα το πω άλλη φορά αναλυτικά, και φώτισε τους 12 μαθητάς.
0: Σωστό.
1: Είναι, η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Mm-hmm. Από τότε ξεκινάει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι που λένε η γενέθλιος μέρα, τα γενέθλιά της.
0: Σωστά.
1: Της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατάλαβες?
0: Βεβαίως κατάλαβες.
1: Μετά έχουμε άλλη, αυτές είναι μεγάλες γιορτές. Τώρα τη Δευτέρα που πέρασε είναι μεγάλη γιορτή που γιορτάζει ο ίδιος ο Θεός μας. Είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η Δευτέρα της Αγίας Τριάδος. Κατάλαβες, mm-hmm. που γιορτάζει ο ίδιος ο Θεός μας. Ο Θεός μας, σας παρουσιάζω το Θεό μας που είναι η Αγία Τριάδα. Αυτός είναι ο Θεός μας στην Ορθοδοξία. Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Κατάλαβες.
0: Βεβαίως κατάλαβα.
1: Και έχουμε την εβδομάδα και του Δευτέρου του Αγίου Πνεύματος. Όλη αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Κυριακής Πεντηκοστής, της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδος. Είναι η εβδομάδα της Πεντηκοστής, η εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδος. Και γίνεται κατάλυση, δηλαδή τρώμε και σήμερα που είναι Παρασκευή. Τρώμε σαν το Πάσχα. Όπως το Πάσχα τρώμε, καταλύεται η εβδομάδα της Ανάστασης.
0: Και Τετάρτη, Τετάρτη και Παρασκευή, έτσι.
1: Ναι, τρώμε και μάλιστα. Τετάρτη και Παρασκευή. Καλέ. Αυτή την εβδομάδα.
0: Δεν το ήξερα για αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, πάντα όπου την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδας είναι αναστάσιμη εβδομάδα. Δηλαδή τρώμε κάθε μέρα, καταλύονται τα πάντα και Τετάρτη και Παρασκευή, ναι.
0: Μάλιστα. Να, είδατε τι μαθαίνουμε που λέει και ο Κυριάκος.
1: Ναι,
0: Κυριάκο, τι νομίζεις?
1: Και Μάριον, τη Δευτέρα, τώρα δηλαδή τη Δευτέρα, ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
0: Α, 8, σωστά.
1: 8 Ιουνίου, βέβαια.
0: Α, 8 κατά... Ιουνίου ξεκινάει.
1: Α, βέβαια,
0: και τον Αποστόλο Πέτρο Παύλου. Βεβαίως,
1: ναι, τον Αγίων Αποστόλων που είναι πολύ μεγάλη τώρα, είναι ένα μήνα. Από ό,τι βλέπεις είναι ένα μήνα και τελειώνει τέλος Ιουνίου που, είναι που γιορτάζουν οι Άγιοι Απόστολοι 29 Ιουνίου.

0: Και
1: ναι,
0: ο Άγιος
1: βέβαια,
0: Πέτρος,
1: το γνωρίζω
0: και
1: γιατί
0: Παύλος,
1: γιορτάζει
0: ναι.
1: ο σύζυγος. Παύλος είναι. Ναι, βέβαια.
0: Α, ναι, χρόνια βέβαια. Πολλά από τώρα να τον χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: Λενιό μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Αυτό σου λέω, ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων 8 Ιουνίου, όπως σου είπα. Και είναι τόσο μεγάλη η νηστεία, γιατί επειδή είναι κινητή γιορτή το Πάσχα και φέτος το Πάσχα 12 Απριλίου ήρθε το πιο νωρίς ever. Δεν υπάρχει πιο νωρίς από 12 Απριλίου.
1: Α, δεν έχουμε ξαναγιορτάσει πιο νωρίς.
0: Όχι, ποτέ. Εγώ θυμάμαι Πάσχα 14 Απριλίου. Τόσο 12 Απριλίου είναι το πιο νωρίς ακραίο Πάσχα ever. Από, φάγαμε κουραμπιέδες και στο καπάκι ξεκίνησε το Πάσχα.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: καλός
0: ναι,
1: ο συνειρμός.
0: Είναι το πιο ακραίο φέτος. 12
1: δεν έχω κάνει ρεπορτάζ σχετικό,
0: ναι,
1: να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί 10 Απριλίου δεν θα δεις Πάσχα. 8 Απριλίου δεν θα δεις.
1: Ναι,
0: για κοίταξε τα ημερολόγια. Είναι το πιο ακραίο.
1: Θα το κοιτάξω,
0: Πάσχα.
1: Θα κάνω ραπόρτο, Ελένιό μου.
0: Φέτος, 2026 και πέρυσι, είχαμε το πιο ακραίο μεγάλο Πάσχα. Που 5 Μαΐου νομίζω πέρυσι. Ναι,
1: μάλιστα.
0: Πώς να σου πω, ακραία τα δύο χρόνια, δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Ναι, η αλήθεια
0: γιατί
1: είναι.
0: Γιατί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, θυμάμαι πέρυσι που ήταν 5 Μαΐου το Πάσχα, ναι. είχαμε μία μέρα νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μία μέρα.
1: Γιατί ήταν πολύ κοντά, γι' αυτό,
0: ναι.
1: έτσι ακριβώς.
0: Ενώ φέτος που είναι μακριά, έχουμε ένα μήνα αυτό, δεν έχει ξαναγίνει ένα μήνα. Ψάξε, εγώ θυμάμαι νηστεία, τρώμε ψάρι βέβαια, ξέχασα να σου πω.
1: Όπως ναι, ναι, όπως το
0: Χριστουγέννων. Τρώμε ψάρι, κρέας και αυτά όχι, αλλά τρώμε ψάρι. Θυμάμαι, ας πούμε, μια
1: εβδομάδα. Τι μαθαίνετε, βρε. Τι μαθαίνετε.
0: Των Αγίων Αποστόλων. Δύο εβδομάδες λέμε το πολύ, αλλά ένα μήνα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, έχεις, ότι, άσε που γελάω εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: Λενιό μου,
0: αυτό.
1: Επειδή πέρασε το πεντάλεπτο και έχω και γραμμές, κοριτσάρα.
0: Όχι, και
1: πάμε.
0: Δεν είπα για τον Τζίπρα, ήθελα.
1: Α, τώρα μωρέ, μην μου χαλάς τη διάθεση.
0: Είπα, βέβαια, το είπα, καλέ, την
1: ναι.
0: προηγούμενη φορά.
1: Καλέ, μου τα είπες, ναι. Καλέ, ναι, τα είπαμε, άντε. Τι δεν μου τα είπες, τα είπαμε.
0: Να πω ένα κουβέντα για τον Τζίπρα αυτό, ένα. Σε παρακαλώ, ένα.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ένα λεπτό
1: πάμε.
0: Για τον Τζίπρα.
1: Πάμε και χαιρετάς όμως, έτσι.
0: Και φώναξα, σου είπα.
1: Πάμε.
0: Πήγα την 3η, 26 Μαΐου του 2026, πήγα στο θυσίο επάνω, που παρουσίαζε ο προδότης Σκοπιανός Τσίπρας στο προδοτικό του κόμμα και μίλαγε εκεί πάνω στο θυσίο. Και πήγα και τον έκραξα, τον εφώναξα.
1: Και δεν είχε σύλληψη, πρέπει να το σημειώσουμε γι' αυτό, δεν είχε καμία σύλληψη.
0: Δεν είχα σύλληψη, αλλά τον έκραξα, τον εφώναξα όπως είχα κάνει και το Δεκέμβριο. 3 Δεκεμβρίου θυμάσαι που τον έκραξα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλάσου. Φώναξα.
1: Ναι,
0: τον
1: παραθεμάτων, έγραψε και βιβλίο.
0: Και έκοψα και ένα κανάλι, το Open, ε.
1: Τι έκανες?
0: Έκοψα ένα κανάλι, το Open.
1: Τι εννοείς το έκοψες, το Close?
0: Το έκοψα τελείως, είχε απευθεία σύνδεση και...
1: Ναι?
0: Πήγα, βγήκα μπροστά στην κάμερα και φώναξα Τσίπρα, προδότη, εθνοπροδότη, Κομιταζή Μακεδονία είναι ελληνική.
1: Μπράβο, Ελένη, μπράβο.
0: Τσίπρα, προδότη, Σκοπιανέ και το έκοψα. Ήταν
1: όχι για αυτά που λες, αυτά που λες δεν τα υιοθετούμε εμείς, εσύ τα λες. Αλλά για αυτό που έκανες στο συγκεκριμένο κανάλι, μπράβο,
0: ναι,
1: Ελένη.
0: Το έκοψα, ναι.
1: Μπράβο, κοριτσάρι μου. Πάμε, κλείνουμε. Πάμε.
0: Και φώναξε αυτό που είπα.
1: Εσύ φώναξε τώρα όμως αυτό που φωνάζουμε στο κλείσιμο.
0: Στο θυσίο δεν είναι.
1: Ξυπνήστε. Πάμε, Λενιό.
0: Α, ναι, τέλειο.
1: Ναι, πάμε.
0: Τον εκράζω τον προδότη, εθνοπροδότη.
1: Τελείωσε. Εντάξει, έγινε, Λενιό μου. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι. Ξυπνήστε. Έτσι, δεν ντρέπεστε. Δεν υιοθετούμε. Αλλά έχουμε δημοκρατία και μετά το έκλεισα. Τι έγινε, Πανούλη? Έρχομαι, μισό.

0: γραμμή Viper που είναι ο Πάνος από την Κιτρινό Μαυρικών.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Μάριον, όσο μιλούσα, ξέρεις τι έλεγα. Για φαντάσου εσύ Πάνο να έχεις μια γυναίκα τέτοια στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σπίτι. Καλύτερα να παίρνεις στα βουνά.
0: Είδες όμως τι ρε, μιλάμε ότι ενημερώνεστε για τα πάντα όμως. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε
1: τα πάντα,
0: λίγο.
1: Έτσι τα πάντα. Αν την άφηνες, μπορούσε να μιλάει μέχρι το πρωί.
0: Η Λενιό δεν υπάρχει. Άμα δεν σταμάτα Λενιό, πέρασε στο πεντάλεπτο, μπορεί να μιλάει όπως το είπες. Μέχρι το πρωί είναι εδώ να μου λέει τα δικά της. Βέβαια, ωραία ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Για να λέμε και την αλήθεια.
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα. Είμαστε υπηρεσία. Λέω να πω μια καλησπέρα.
0: Α, με τα γερμαναράκια πάλι είσαι.
1: Ναι, με δύο γερμανάκια και δύο κοριτσάκια.
0: Όπα τη σάλατη και δύο κοριτσάκια. Να τα μας ο Πάνος. Ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Μέχρι τι ώρα δουλεύεις?
1: Το πρωί, μέχρι πρωί είμαστε.
0: Α, μέχρι πρωί. Όχι, καλό κουράγιο. Καλό νυχτοκάματο.
1: Καλό πρωί. Έξι ώρα τελειώνουμε.
0: Με το καλό.
1: Εντάξει. Όλα μία συνήθεια είναι.
0: Καλά, λοιπόν, ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, κλείνω γιατί σε καθυστέρησε η καλή κυρία.
0: Η
1: κλείνω να μιλήσει και κάποιος άλλος.
0: Πάνω, λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά.
1: Όχι, νόμιζες ότι δεν θα πάρω.
0: Αλίμονο, εσύ και εξετάζει.
1: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Τώρα που σε βρήκαμε, βρε. Άντε.
1: Έλα. Τώρα που γύρισα. Okay.
0: Άντε,
1: καλό
0: φιλιά.
1: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ, φιλιά. Τσάου.
1: Έγινε, τσάου.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Καλέ, ορίστε. Μη χειρότερα, Θεέ μου, είδες.
2: Τι έγινε.
0: Τι έγινε, εξετάζει, δεν ακούς, καρμικό με τον Πάνο.
2: Ναι,
0: όχι
2: ναι.
0: Που δεν θα έπαιρνες, να και εσύ πήρες καπάκια.
2: Ναι, ναι. Ελένη, δώσε και σώσε, Ελένη. δώσε πράγμα,
0: δώσε ενημέρωση στο λαό.
2: Ρίξου πράγμα, Ελένη. Ωραία είναι, Ελένη, δεν μασάει τίποτα, βάζει τους κάνει κάτι.
0: Στην υγειά μας.
2: Τους κάνει κάτι χνέρια, καλά τους φυγέσαι. Δώσε και σώσε, Ελένη, δώσε και σώσε.
0: Για πες, εξετάρι, τι έγινε.
2: Τι να πω, περιμένουμε το μεγάλο τον επενδυτή στο ποδόσφαιρο να κλείνει κάρτα μας και ένα μεγάλο αρχηγό στον ΑΣΥΓΜΑ. Εκεί να κλείσει και εκεί η κάρτα.
0: Στον ΑΣΥΓΜΑ, τι εννοείς?
2: Βέβαια.
0: Α, να έρθει κάποιος επενδυτής εννοείς?
2: Βέβαια.
0: Α, οκ, δεν το ακούμε συχνά
2: αυτό. Άμα καθαρίσει η μπουγάδα από το ποδόσφαιρο, μετά να περιμένει σε ένα μεγάλο μπαμ στον ΑΣΥΓΜΑ. Να πάρει όλα τα τμήματα.
0: Λοιπόν, άκου λίγο, εξιντάρι. Σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν με την Ελένη τη Λουκά, μου λέει εδώ ο Κυριάκαρος ότι του χρόνου, λέει, το Πάσχα είναι 12 Μαΐου, παιδιά. Κατά καλό καιρό, καλέ, όντως. Ναι, μου λέει. Το είδες, καλέ, λέμε βλακίες τώρα.
2: Τόσο αργά.
0: Έλα μου, ντε. Τον ρώτησα όντως και μου λέει, έκανε χεράκι, ναι, λέει. Γεια σου, λέει, ρε παλίκαρε, για σένα.
2: Γεια σου, Κυριάκαρε, γεια σου, Λαράκι. Και τον κύριο Αστέριο που άκουσα προηγουμένως. Και όλα τα παλικάρια, το Χριστάρα και τον Πάνο, όλα τα τερβίσια που παίρνουν τηλέφωνο. Άκουγα και τον Χρήστο, ωραίος ο Χριστάρας. Να το αφιερώσω για το Μητροπάνο που γουστάρει, ρίξε τον Αρχάγγελο για τον Χριστάρα.
0: Για τον Χριστάρα λες, τον Αρχάγγελο.
2: Βέβαια. Γουστάρει φαλακό Θεό από ό,τι ακούω. Συνέχεια ζητάει Μητροπάνο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον γουστάρει αρκετά.
2: Ναι, ναι.
0: Και ποιος δεν τον γουστάρει εδώ σε αυτή την εκπομπή, sorry και όλα δηλαδή.
2: Ναι, όχι, εντάξει, να είναι τώρα. Φωνάρα είναι ο άνθρωπος, είδες. Ήταν από τις καλύτερες φωνές, από τις λαϊκές καλύτερες φωνές, βέβαια.
0: Έτσι.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Και τραγουδάρες, έχει τραγουδάρες.
0: Πολλές.
2: Δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια του είναι ένα και ένα. Μελετημένα. Διαχρονικά τραγούδια, αυτά θα μπαίνουν στην ιστορία όλα.
0: Έτσι.
2: Τα περισσότερα.
0: Σωστός.
2: Λοιπόν,
0: πάμε ξεντάρι γιατί έχω και ακόμη μία γραμμή και είναι,
2: ναι,
0: και 11. Πρέπει να κάνω διάλειμμα.
2: Εγώ να πω είναι χαιρετίσματα σε όλο τον πλανήτη, σε όπου υπάρχουν αριανά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τη Ζένια να μην ξεχάσουν τη Γεωργίτσα μας.
0: Α, μαζί ήμασταν με τη Ζένια χθες.
2: Ήσασταν εκεί, ναι.
0: Ναι, στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ μαζί καθόμασταν. Με είδε το κορίτσι με φώναξε και καθόμασταν παρίτσα. Γεια σου, Ζένια.
2: Η Ζένια είναι παντού, δεν υπάρχει περίπτωση. Παντού μέσα. Είναι πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μπάσκετ, ποδόσφαιρα, τα πάντα, όπου η Ζένια είναι Δεν υπάρχει, άσε, ξέρω καλά για να λες.
0: Λόγω, το ξέρω,
2: είναι,
0: δεν ξέρεις.
2: Είναι τα, δεν υπάρχει. Τι να είχαμε να λέγαμε, άμα μιλάμε για Αριανάκη...
0: Αρρώστια.
2: Τι, ναι, δεν υπάρχει. Χρόνια την ξέρω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Έλα.
2: Εγώ λέω τώρα όλοι, τώρα που έγινε ηλεκτρονικό το κόλπο και τα ανοίξαν τα παλικάρια αυτοί, βρήκαν τη λύση εκεί πέρα.
0: Το κόλπο γκρόσο.
2: Βρήκα τη λύση από την κρύα βρύση εκεί στον Αριστέχνη. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο να πω εγώ. Να τους πω ένα μεγάλο μπράβο που ανοίξαν αυτά τα ηλεκτρονικά και μπορούν τώρα οι άνθρωποι μέσω ηλεκτρονικό να γράφονται και στον ΑΣΥΓΜΑ.
0: Και ανανέωση.
2: Και ανανέωση. Έτσι. Και να παίρνουν και διαρκείας. Και διαρκείας και ώρες τέχνης έβγαλε, να τα πούμε αυτά. Έτσι είναι. Βεβαίως. Για όλα τα αθλήματα, βόλεϊ...
0: Ενιαίο θα είναι, αυτό λέγαμε και χθες.
2: Ενιαίο, ναι. Είναι
0: για όλα τα τμήματα, για
2: όλα. Για που έχουν πορτοφόλι χοντρό...
0: Όχι, έχει και οικονομικά.
2: Ναι, είναι 500 Βέβαια. Ευρώ το μήνα για αυτούς που έχουν πορτοφόλι χοντρό.
0: Όχι το μήνα, βρε.
2: Το άλλο το 150.
0: Ποιο μήνα, βρε, κάτσε λίγο μην παραπληροφορούν.
2: Το χρόνο.
0: Ναι,
2: διαρκεία για όλο τον χρόνο, σε όλα τα κλίματα.
0: Έτσι, είπες για όλο το μήνα γι' αυτό.
2: Όχι, ναι. Για βόλε, για μπάσκετ γυναικό και τα λοιπά. Όπως
0: και το πόλο και, ναι, και ναι, όλα,
2: ναι.
0: Όλα.
2: Ναι.
0: Όλα.
2: Είναι 500 για αυτούς που έχουν μεγάλο πορτοφόλι, μετά κατεβαίνει 150 για τους δεύτερους και είναι και για αυτούς που είναι λίγο πιο κάτω, έχει με 60 ευρώ το μήνα.
0: Ενιαίο, σωστά.
2: Ενιαίο, να βλέπεις όπου πηγαίνει, να βλέπεις, να μην πληρώνεις δηλαδή 5 και 10 ευρώ σε κάθε μάτι.
0: Μπράβο, 60 και θα το έλεγα μετά για τη συνέλευση, ότι υπόθηκε και αυτό.
2: Βέβαια, πρέπει να τα λέω, γιατί, κοίτα, το άλλο, με ένα τηλέφωνο τώρα, ηλεκτρονικά, μέσω λάπτουμ και με ένα αυτό, μπορεί να βγάλει ένα διαρκές να βοηθήσει τον ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι. Να δώσει 60 ευρώ ή 150, όσα γουστάρει.
0: Για να πάρει το διαρκείας του και να ενισχύσει.
2: Να πάρει το διαρκείας και να μην πάει, λέμε, και να μην πάει.
0: Ναι.
2: Μόνο το που θα δώσει τα λεφτά είναι βοήθεια για το σύλλογο.
0: Ακριβώς. Θα πάρει και το διαρκείας του.
2: Θα πάρει και το διαρκείας του και άμα γουστάρει μπορεί να πάει σε ένα μάτς βόλεϊ μπάση γυναικών, βόλεϊ αντρών γυναικών.
0: Έτσι.
2: Ή στο πόλο ή όπου γουστάρει. Με το διαρκεία σου μπαίνει μέσα και τελειώνει.
0: Μπράβο, Σιντάρη. Καλά έκανες και το είπες για να το θέσουμε. Φιλιά, ναι. Σε κλείνω όμως γιατί πήγε και 3 λεπτά πριν από διαφημιστικό. Τσαου.
2: Τσαου, γεια. Φιλιά. Να γραφτούμε.
0: Γίνουμε
2: μέλη.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μπορούμε τώρα ηλεκτρονικά όλοι.
0: Άντε, φιλιά,
2: όλοι.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλά του να δουλεύουνε.
0: Καλό βράδυ, φιλιά.
2: Γεια
0: σου, Σιντάρη μου, τσαου. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Πήρα να πω μια καλησπέρα γιατί δεν πρόλαβα το φιλαράκι μου πριν.
0: Ποιο φιλαράκι σου?
3: Τον Αργύρη.
0: Α, εσύ ποιος είσαι?
3: Εγώ τηλεφωνώ από πολύ μακριά.
0: Από πού?
3: Έκανα aqua aerobic και δεν πρόλαβα να τον πάρω.
0: Καλαμάτα εσύ είσαι.
3: Πώς με βρήκες.
0: Ξέρεις που σε κατάλαβα πρώτα από τη φωνή όταν έκανα focus και επειδή είπες άκουα aerobic.
3: Τι να πω, ψέματα. αλλά μ' άρεσε την ώρα δηλαδή που τελείωσα, έπιαμε τα τζίνια μας,
0: ναι.
3: Που ήταν και η κυρία Λουκά, συγχαρητήρια. Αυτά με, άκουγα εγώ αποστόλους τέτοια, λέω με 2 τσιγάρα, τα ίδια βλέπουμε όλα καλά. Όλα ωραία, μ' αρέσει.
0: Είσαι πολύ μεγάλο τρελοκόμιο. Κιτρινόμαυρη καλαμάτα, κυρίες και κύριοι.
3: Μόνο κιτρινόμαυρη.
0: Για πες και τον παρατσούκλι να μάθει ο κόσμος με ποιον ομιλούμε.
3: Με τον κύριο Παπαγάλο.
0: Έτσι, Παπαγάλε. Όλα καλά.
3: Τι γίνεται η κιτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη, όλα καλά?
0: Η κιτρινόμαυρη Σαλόνικα είναι όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εκεί η κιτρινόμαυρη Καλαμάτα, τι έγινε?
3: Του χρόνου σας περιμένω και επίσκεψη.
0: Βεβαιότατα. Κάνεις κανένα φράγκο δουλειά εκεί? Κάνεις κανένα Αριανάκη ρε εσύ, Παπαγάλε?
3: Ετοιμάζεται.
0: Αλήθεια?
3: Ετοιμάζεται.
0: Σιγά. Πες αλήθεια τώρα.
3: Έτσι.
0: Έλα ρε. Τι λέει. Ω, αποκλειστικό. Παπαγάλε, θα γίνεις μπαμπάς.
3: Εννοείται.
0: Όχι ρε φίλος.
3: Εννοείται.
0: Περίμενε, για σένα. Είσαι νινίρε ακόμα. Παπαγάλος.
3: Ό,τι γίνει, είπα και τη γυναίκα στο παλέ. Εκεί στον τελικό,
0: ναι.
3: Στο τελικό όπως γίνει, μπήκε το τρίποντο, πήρε στο EuroCup. Πετάς το μωρό στον αέρα, ό,τι γίνει.
0: Ωραία, φίλος. Καταρχήν κάτσε λίγο να σου ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο, αδερφούλη μου, με το καλό. Όλα να πάνε καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα θα καταλάβεις. Κοίτα τώρα πώς έτυχε και πώς το. Εγώ για τα άλλα τα Αριανάκια μιλάω, για τα μικρά στην Καλαμάτα. Και πώς έκατσε τώρα και το είπες. Πω, αποκλειστικότητα. Αου, Αργύρι, ακούς ρε. Ο παπαγάλος δεν θα κάνει παπαγαλάκι, ρε.
3: Τα ξέρει, τα ξέρει.
0: Α, το ξέρει, μόνο εγώ δεν το ξέρω.
3: Το ξέρει, πώς δεν το ξέρει.
0: Άντε, τι ωραία. Μπράβο, ρε, εσύ. Πολύ χάρηκα. Αλήθεια σου λέω τώρα. Πολύ χάρηκα. Μπράβο.
3: Ό,τι έχουμε μείνει, όσοι απομείναμε.
0: Έτσι. Να κρατάμε γερά, λέει, και τη σημαία ψηλά.
3: Θα φτάμε, γιατί εγώ τα λέω επαρχία, είναι πιο δυνατή.
0: Έτσι. Σωστά. Σωστά όμιλη.
3: Ξέρει τι θα ήθελα, Μάρβε, έτσι το κάνει. Βασικά ξέρει τι θα ήθελα για το κάνει. Θα τα αφήνω πάνω σου.
0: Τι θα ήθελε.
3: Δεν ξέρει, ο καθηγητή.
0: Εσύ θε Φαγιανάκι.
3: Μισό ρε φρένερ, παιδί μου, ό,τι θε, θα αφήνω πάνω σου.
0: Από Σφακιανάκι και ό,τι να είναι.
3: Ναι, ευλογημένη γυναίκα είσαι, ξέρεις. Όπως θα έρθει.
0: Ευλογημένη γυναίκα, είσαι Θεός. Σε φιλώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στη Κιτρινό Μαύρη Καλαμάτα και πάλι σου εύχομαι τα καλύτερα, αδερφούλη μου, με το καλό τον Ινάκη σας.
3: Μόνο υγεία, μόνο υγεία.
0: Έτσι ρε φίλος, έτσι, υγεία. Να είσαι καλά. Βάμος, βάμος, φιλιά, τσάω, γεια. Ωρα τι ωραία νέα είναι αυτά, χαλάλη καθυστέρηση ρε για το διαφημιστικό. Το μουσικό δηλαδή. Και δεν μου πάει ένα. Έτσι ρε, να, τα αριανάκια να γεννιούνται. Είσαι νύνη μικρό μου. Λοιπόν, κάπου εδώ, γιατί ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε όλο ταχώς για τη δεύτερη. Παπαγάλε, κάνε λίγο be patient. Θα βάλω Σφακιανάκι μετά το μουσικό διάλειμμα, λίγο να πάρω εγώ μια ανάσα, να πιω λίγο μια μπυρίτσα, Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευό βράδο 10 με 12. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ σίγουρα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω και με τα δικά σας μηνύματα και στο post και στο Viber που δεν διάβασα πολλά. Τη μεγάλη μου καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Μιλήσαμε. Λοιπόν, αγαπημένε Φραγκό, επειδή έχεις γράψει το γράμμα του αιώνα. Φράγκο, λέω Φάντομ. Γιατί βλέπω συγχρόνως και το μήνυμα του Φράγκο που λέει καλησπέρα, Μάριο Ναλάνη. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Φράγκο. Καλή ακρόαση, φίλε μου. Το δικό σου μάκια θα αφήσω μετά το διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα, καθότι 11 και κάτι πήγε. Δεν κάνουμε διαφημιστικό, κάνουμε μουσικό. Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακότατο Greek σουβλάκι μόνο στο Μπίλι. Πάνω στο κεντρικό δρόμο του χωριού είναι ο Μπίλις. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. Πάμε για το μουσικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς.

0: Άντε να επιστρέψω, φτάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το μουσικό διάλειμμα, το ωραίο. Είχαμε ακούσει από Έλενα Γιαννακάκη το «Είσαι νινή ακόμα», το «Εσένα θέλω μόνο». Επίσης το «Φαρμακωμένα χείλη». Αναπάντητες και τη Λιβανού. Και τώρα Ματθαίος Γιαννούλης, «Να σε καίω, να με καίς», ακούμε.
1: Θέλω να έρθει το πρωί και να είμαστε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά είναι η εκπομπή. Είμαστε από τις 10 μέχρι τις 12, 12 και κάτι αναλόγως. Σίγουρα θα πάμε βρούμε και κανένα χασομέρι. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριο Συριώτου, εδώ παρούσα, Παρασκευόβραδο. Εύθυμο Παρασκευόβραδο. Και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828. Μπορείτε να σχολιάζετε στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Και φυσικά στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στο κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το πιο νόστιμο, κρεατικό και σε σουβλάκι. Το παραδοσιακό. Το ένα και μοναδικό του Αγίου Προδρόμου. Όλη η κουζίνα του Μπιλάκου είναι εξαιρετική. Θα σας εντυπωσιάσει. Ειδικά άμα του πείτε ότι είστε από την Μάριον, θα ξετρελαθεί. Θα πάρετε και δωράκι.
1: Και να είμαστε μαζί, να κοιμόμαστε αγκαλιά, μεθυσμένοι από φιλιά.
0: Ο φίλος μου, ο Φάντομ, που τον παλεύω να διαβάσω το μήνυμά του εδώ και πόση ώρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μάριον Αρχόντισσα των Ερτζιανών. Καλησπέρα, λέει στα πανταχού Αριανά Ανά την Ιφίλιο. Καλή εκπομπή με ποιοτική, ευχάριστη και σαγηνευτική μουσική και ενημέρωση. Όλοι εδώ, λέει παρόν, με κακοκαιρία, καλοκαιρία και πάντα με καλή διάθεση να σε απολαύσουμε, ο Μάκης. Βάλε τραγούδια, λέει, εύθυμα χορευτικά. Α, ορίστε, λες και σε διάβασα, Φάντομ. Χαρές έχουμε, λέει, μωρέ. Όχι άλλη γκριν, όσοι άλλο κάρβουνο. Και το ποδόσφαιρο. Α, ένα αισιόδοξο μήνυμα του Φάντομ. Και το ποδόσφαιρο θα πάει καλά. Και όχι πολύ, λέει, μπύρι-μπύρι, γιατί λέει, άσε να φυτρώσουν φρέσκες γλιστρίδες. Με ξυκιτρινά μαύρες καρδούλες και κοροϊδεύει. Βάλε, λέει, και ένα τραγούδι, λέει, από τον Μπουγά. Το αφεντικό τρελάθηκε. Έτοιμο το έχω, Φάντομ. Και α, το αφιερώνει στον Σιάο, λέει, για τον Σιάο μας. Άντε, λέει, με τα πάρω, λέει, και με πλακώσεις.
1: Να σου λέω να μου λες.
0: Πω, πω, λέει, μέχρι, λέει, να το διαβάσεις, λέει, ανεμογκάστρια έβγαλα. Αλλά χαλάλι σου, λέει, είσαι ψυχάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μισχέ. Ευχαριστώ. Αλλά θα μου επιτρέψεις. Έρχομαι στις γραμμές, μισό λεπτό. Για τον μέλλον πατέρα, Παπαγάλο. Νότης Φαγιανάκης. Μια ματιά σου μόνο φτάνει. Παπαγάλε, for you και τον μπεμπέ. Κιτρινό μαύρη καλαμάτα.

ακούσουμε λίγο κανένα δύο νότες και έρχομαι στη γραμμή. Just a moment. Ωραία, πατέρας θα γίνει ο παπαγάλος, λέμε.

0: λίγο να πάμε στη γραμμή και το ξαναβάζουμε. Πρόντο.
1: Άντε ρε Μαρία, με έχεις 5 λεπτά να μου.
0: Πού είσαι ρε Μίτσο.
1: Έχουμε ακούσει το μισό ελληνικό ρεπερτόριο να πούμε.
0: Τι να κάνω ρε, εσύ πατέρας θα γίνει, πατέρας.
1: Σκεφτόμουν να είμαι στο 101 και 7 το γύρισα, ας πούμε, σε διπλανό σταθμό.
0: Όχι, εδώ είσαι, σωστά είσαι.
1: Εντάξει, αν να γίνει πατέρας, ναι, κάθε ναι. Πατέρα ευχόμαστε τα καλύτερα, έτσι.
0: Έτσι, πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, όπως και τα αθλητικά, εντάξει, είπαμε, τα αγαπάμε. Απλώς αυτό που λείπει στην ελληνική κοινωνία είναι να βλέπουμε και μια ματιά δίπλα μας. Βλέπουμε μόνο γύρω από τον εαυτό μας. Λίγο να βλέπουμε και δίπλα μας, έτσι. Γιατί είχαμε μια-δυο άσχημες ειδήσεις. Κοινωνικά μιλάω τώρα. Ας το αφήσουμε αυτό. Μα, για την Καλαμάτα αναφέρομαι.
0: Για την γενοκτονία μιλάς.
1: Ναι, τώρα. Ας βλέπουμε και λίγο δίπλα.
0: Βέβαια, να βλέπουμε παραδίπλα.
1: Ας βλέπουμε και λίγο.
0: Να, είδες. Είδες. Αυτά είναι τα άσχημα.
1: Για να μιλήσω για Άρη, αφού ξέρεις ότι πάντα για Άρη μιλάω.
0: Ναι.
1: Για πες για Ασμανούλη.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι, έτσι.
0: Δεν το πίστεψες ακόμα, καημένη κι εσύ, ε.
1: Λέω τώρα, είναι, δεν είναι. Καμία φορά ξυπνάω το πρωί. Λέω, είναι, δεν είναι. Τι γίνεται τώρα. Λέω, μήπως το είδα σε κανέναν ύπνο μου. Όχι, λέω, αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Κάτσε να δεις και τις μεταγραφές. Κάτσε, εκεί να δεις. Όπως λένε και τα αδέρφια μου, δεν μας πιάνει ο ύπνος.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα, μην τρελαθεί ο Σιάο και μας εκτοξεύσει. Και μετά μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αν γίνει και κανένα τέτοιο στην μπάλα. Μετά σου λέω εμείς θα είμαστε
0: για
1: τρελοκομείο. Για τα βουνά. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Θα μιλάμε στον δρόμο.
0: Ναι, θα παραμιλάμε. Στάντα.
1: Θα παραμιλάμε στον δρόμο. Θα μας αποτελειώσει αν γίνει και αυτό.
0: Να δώσω ο Θεός Παναγιά μου να μας ακούσει. Να είναι ανοιχτή η ουρανή.
1: Να σου πω ρε Μαρία, τι κινήσεις είναι αυτές. Έχω να μιλήσω έτσι για Άρη, ούτε εγώ θυμάμαι πόσο.
0: Ναι, είσαι τέρμα αισιόδοξος, ναι, σε ακούω.
1: Ναι, για τι κινήσεις είναι αυτές. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, πέφτουν μία μετά την, τι γίνεται.
0: Άστα,
1: εδώ,
0: άστα.
1: Αλεξικέραυνο θέλει. Να δω ποιοι θα πάρουν διαρκεία σου, θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη.
0: Με το που θα βγουν, ναι, στάνταρ. Στάνταρ θα γίνει μάχη.
1: Όσοι... Πέρυσι έχουν μια ασφάλεια, εντάξει. Οι υπόλοιποι... υπόλοιποι κρεμόμαστε από αυτούς που πήραν πέρυσι. Δηλαδή, εντάξει, Μαρία χωρίς πλάκα, είναι κάτι συγκλονιστικό, έτσι. Δηλαδή, δεν το λέω εγώ, όλα τα site, ελληνικός τύπος, ευρωπαϊκός τύπος, εκπομπές. Όχι δικές μας εδώ, αθηναϊκές, φτιάσου που πρώτο θέμα το έχουν παντού.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Και φέρνουμε ένα τύπο, Μάρια, που έχει μέσα του το αίμα του νικητή. Δεν ξέρει αυτός ο τύπος να χάνει. Είναι δηλαδή...
0: Να δώσω Θεός θα πω.
1: Μία, να το πω, μικρή προσομοίωση του Νίκου Γκάλη στο αθλητικό πνεύμα.
0: Ναι, μα... στο νικητήριο πνεύμα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή στην άρνηση της ήττας, αυτό ναι. Που λένε, ας πούμε.
0: Σε αυτό συμφωνώ, του... αν και δεν τολμώ να βάλω δίπλα του nobody.
1: Εντάξει, μικρή τώρα. Είπαμε, μια μικρή ας πούμε προσομοίωση. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν είπαμε. Ωραία Μαρία, για πες δηλαδή, θα το πας έτσι με ελληνικά φαντάζομαι.
0: Παρασκευόβραδο είναι ρε Μίτσο, τι βάζουμε.
1: Εσύ κανονικά Μαρία πρέπει και τώρα με σπανούλη και στο μπαλκόνι σου να τα βάζεις αυτά τα τραγούδια.
0: Θα βάλω γούφερ. Κάνεις...
1: Κοίταξε στο πρώτο τίτλο, γιατί θα έρθει πιστεύω του χρόνου να έρθει η πρώτη κούπα.
0: Παναγία.
1: Εκεί θα θέλω εκπομπή μέχρι τις 3. Εκεί δεν θα φεύγεις στις 12.
0: Όχι ρε, πλάκα κάνεις.
1: Θα φέρεις και τον σύζυγο μαζί, μέχρι τις 3 θα είσαι.
0: Ποιο σύζυγο ρε, θα ξεσηκώσω την πολυκατοικία, θα φέρω εδώ μέσα Κλαρίνα.
1: Μέχρι
0: πλάκα με κάνεις.
1: Μέχρι την πρώτη την κούπα.
0: Παιδί μου, Κλαρίνα θα φέρω εδώ live.
1: Στο κύπελ, στην Ευρωλίγκα και άστο. Εκεί,
0: άστο,
1: εκεί θα γίνει άστο να πούμε. Άσε να ονειρευόμαστε, τζάμπα δεν είναι ωραίο.
0: Μρε Μίτσο μου, εγώ στα λέω. Τα όνειρα όμορφα είναι.
1: Έφαγα 2 χρόνια στο ράδιο να πούμε να γκρινιάζω, βαρέθηκα και εγώ δεν αναγνώριζα τον εαυτό
0: τον
1: μου. Ναι,
0: ρε,
1: τι λέω, εγώ είμαι. Ρε, αφού με είχαν βγάλει και άλλη ομάδα, τι πλάκα κάνεις. Λέει αυτός. Δεν είναι αυτός.
0: Όχι, όχι. Αριανάκι.
1: Ω, Μαρία, χωρίς πλάκα, δεν χρησιμοποιώ κόσμιες εκφράσεις στο ραδιόφωνο. Πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάντα.
1: Αλλά
0: πάντα.
1: Η διάθεσή μας
0: είναι ανεβασμένη.
1: Τώρα και ελληνικά να ακούσω, δηλαδή ακούω τώρα ό,τι θες. Ό,τι θες βάλε ας πούμε.
0: Άντε κάτσε, βάλε και ένα ποτάκι, εγώ μπυρίτσα πίνω στην υγειά μας και τα λέμε Μίτσο. Άντε φιλιά.
1: Έγινε Μαρία.
0: Άντε αγόρι μου, άντε. Τσάω, τσάω. Όπα, τι γρηγοράδα, έτσι. Έγινε Μαρί, τούτε το άδεν ακούσαμε. Γιώργο. Γιώργος Μουκίδης μουσική στίχη του τραγουδίου που ακούμε. Πλάσματα.

μου, στο φιλαράκι μου, το Χριστάρα, τον 644, που ζητάει από Ζαγοραίο το έρχομαι από το Πεκίνο. Έρχεται, λέει, με δρασκελιές η Λούτσα, λέει, τα τρελάδικα πρέπει να ανοίξουν, λέει ο Χριστάρας, και όχι οι γραμμές. Ανοίχτε τα τρελάδικα, Βιτάλη, που λέγε. Θεά. Θα το YouTube-άρω, Χριστάρα, την καλησπέρα μου.

0: λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Αποστολάρα.
1: Από κίτρινο μαύρο εύωσμο.
0: Το ξέρουμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, ρε Αποστόλη. Τα ίδια θα λέμε 50 φορές. Να, μ' ακούω από μέσα.
1: Χαίρομαι με τα ευχάριστα σου μπάσκετ. Χαίρομαι με τα ευχάριστα σου μπάσκετ. Και ελπίζω και στο ποδόσφαιρο. Θέλω ένα τραγούδι του Διονυσίου, χαρισμένο σε όλους τους Αριανούς,
0: ναι.
1: Το Θεσσαλονικιό.
0: Το Θεσσαλονικιό θέλεις?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και χαρισμένο και στο Θάνο από τη Σκωτία.
0: Ναι, που χάθηκε
1: και
0: αυτός.
1: Και στο φίλο μου τον Μπακαλούμη, τον Άγγλο της καρδιάς μας.
0: Καλώστερο τον Άγγλο μας, τα φιλιά μας.
1: Ελπίζουμε ευχάριστα και στην μπάλα.
0: Αμήν.
1: Και...
0: Σου είπα να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο, δεν το χαμηλώσεις όμως. Σου είπα να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο και δεν το χαμηλώσεις όμως. Και με ακούω από μέσα.
1: Λέμε.
0: Αποστόλη με ακούς.
1: Αποστόλη με ακούς. Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Με ακούς αλλά δεν χαμηλώνεις, ρε Μεσχέ.
1: Στην Ιταλία,
0: Στην Ιταλία, ναι.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, το ευχαριστά.
0: Ευχαριστά, ναι. Γιατί μιλάς σιγά, με νίσταξες.
1: Όχι, τίποτα.
0: Α, οκ, είσαι πολύ νιρβάνε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Σε ακούω τραγούδια και χαίρομαι.
0: Μπράβο, Αποστολάρα, έγινε να χαίρεσαι.
1: Πολύ, πολύ καιρό το Θάνο, τι έγινε?
0: Είναι μέσα στους απολεσθέντες και ένας και αυτός. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ποιος το ξέρει.
1: Ναι.
0: Καλά να είναι καλό κόσμος, καλή. Καλά να την υγεία τους να...
1: Και τον εξεντάρι. Το φίλο μου.
0: Έτσι.
1: Τον εκτιμάω.
0: Βεβαίως. Έγινε, Αποστολάρα μου, φιλιά πολλά.
1: Άντε, ναι, υγεία.
0: Άντε, υγεία, ναι, υγεία, ναι, φιλιά. Ναι. Τσάου, κίτρινο μαύρο, εύωσμε. Έλα λίγο που γάσει.
2: Ποιος δεν θα τρελαθεί με αυτή την κρίση που έχουμε.
0: Έτσι. Τα αφεντικό τρελάθηκε, λέμε.
2: Περάστε, κόσμε.
0: Έλα. Στον κύριο Σιάο τα αφιερώνει ο Φράγκο. Άντε πάλι Φράγκο.
2: Περάστε, κόσμε.
0: Φάντομ, έλεος. Μισό στη γραμμή λίγο, ρε.

0: αυτά είναι τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη γραμμή. Πρόντο.
1: Γεια σου, Κωστά.
0: Γεια σου, Μαράκι.
1: Τι λέει?
0: Κιτρινό μαύρα λαγινά μου. Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Θα έχεις έναν 60 και μια 40.
0: Μου λείψε ο γέλιο, ρε Μαρία.
1: Έτσι, εκεί θα παρουσιάζω 60 και εγώ δεν είμαι 40.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι 40.
2: Το ψυγείο είναι αυτό.
0: Γεια σας, Σάκη.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είναι βαρύ να με βάζεις ένα τραγούδι?
0: Άμα είναι ταχτερντής, το βάζω.
1: Κώστας Λιακόπουλος, μαχαίρια κάνε τα χέρια σου.
0: Μαχαίρια κάνε τα χέρια σου.
1: Ναι.
2: Λιακόπουλος.
1: Λιακόπουλος.
0: Λιακόπουλος, κάτσε να το γράψω λίγο γιατί θα το ξεχάσω, περίμενε. Λιακόπουλος, μαχαίρια.
1: Κάνε τα χέρια σου.
0: Κάνε τα χέρια σου.
2: Γεια σου, Ρεσπανούλη.
0: Γεια σου, Ρεσάκη.
1: Πού να έρθει κιόλα. Ξέρω πότε θα έρθει.
2: Δευτέρα.
0: Α, δεν ξέρω πότε θα έρθει, γιατί περιμένουμε Δευτέρα. Και δηλώσει. Από Δευτέρα. Ναι. Περιμένουμε να γίνει και μια συνέντευξη τύπου, θα γίνει και η παρουσίασή του λογικά. Από εβδομάδα.
1: Γιατί θέλει να κατέβει την υποδοχή.
0: Α, θα κατέβετε, ρε τρελοκομεία.
1: Δευτέρα ανοίγουμε τα δωμάτια.
2: Δευτέρα και γουλέχει ο Ρεσπανούλη. Για μένα το έκανε.
0: Οπότε μια χαρά σα βρίσκω.
1: Κοίταξε, μην το πει πουθενά. Έχετε ένα μήνυμα στο Σπανούλη. Να σε παρακαλώ, έλα Δευτέρα και δεν είναι ιδιότητα μου.
0: Επειδή δεν δουλεύουμε, λέει.
2: Θα κάνω το χαρακτήρ, θα έρθω Δευτέρα.
0: Σας αγαπώ, φιλιά!
1: Φιλάκια πολλά!
0: Φιλάκια και τρινά μαύρα λαγινά! Τσάω! Γεια! Γεια! Τρελοκομεία! Άιντε!
3: Τα αυθεντικό τρελάθηκε. Χαρίζει δεν πουλάει.
0: Χαρίζει δεν πουλάει.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν ακούγεστε.
1: Καλησπέρα, Μάριον.
0: Καλησπέρα, φίλε μου. Ποιος είσαι?
1: Κιτρινό Μαύρος Χορτιάτης.
0: Έλα, ρε. Ο Σταύρος.
1: Ηλίας.
0: Ο Λιάκος είσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Πού είσαι, ρε, κρουστά μας?
1: Τι έγινε?
0: Τι κάνεις? Να, εδώ παρακμιαζόμαστε.
1: Καλά, καλά. Να ετοιμάζομαι για νυχτερινή περιπολία.
0: Και πού πας?
1: Dolce Vita, να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Επιτέλους λίγο να κάνουμε κι εμείς καμιά βόλτα.
0: Ναι, ρε, φίλε, σου αξίζει.
1: Κάθαμε.
0: Να μην είσαι μόνο στο μουσικό το στερέωμα. Ναι, να είσαι και λίγο πελάτης, ρε, φίλε.
1: Ναι, λίγο ξεκούραση, λίγο χαλάρωμα. Είχαμε κάτι προτάσεις για καλοκαίρι, αλλά λίγο ξεκούραση.
0: Ξεκούραση, ξεκούραση τώρα. Πρώτο Θεός το χειμώνα, μπας και καταφέρω και έρθω.
1: Κόσμο, τώρα παντρεύουμε κόσμο.
0: Α, καλό είναι και αυτό, τα εξτραδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Λιάκο, μια χαρά. Άμα λοιπόν θέλετε τραγουδίστρια, να μην πει στα πανηγύρια και στους γάμους.
1: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι που το αφιερώνω και εγώ στο αφεντικό μας, το Σιάο.
0: Ναι.
1: Είναι του Κερμανίδη, αλλά θα το βάλεις από εκτέλεση Κωστόπουλου. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα.
0: Το έχεις στο YouTube αυτό?
1: Θα το έχεις σίγουρα, δεν μπορεί.
0: Καλά,
1: από εκτέλεση του Χάρη του Κωστόπουλου όμως.
0: Από Χάρη Κωστόπουλο, και πες πάλι τον τίτλο.
1: Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου, είναι η τρέλα.
0: Ω, σήμερα ωραία τραγούδια μου ζητάτε. Εντάξει, το έγραψα.
1: Την αγάπη μου σε όλα τα αργιανά.
0: Γεια σου, Λιάκο μου, την αγάπη την μου, καλά να περάσεις. Yeah. Σε πόση ώρα να το βάλω, γιατί θες να μάξεις τώρα εσύ,
1: Βάλτο, θα το ακούσω.
0: Α, εντάξει, έγινε, Λιάκο μου.
1: Φιλιά.
0: Καλή διασκέδαση, φιλιά. Τσάω.

0: πέρα ο Χριστάρας να προτείνω, λέει, ένα όνομα για το παιδί του αδελφού που περιμένει από την Κιτρινόμαυρη Καλαμάτα. Αν είναι, λέει, αγόρι, Λουκά. Χριστάρα, θες να μας τρελάνιες.
1: Τα αφεντικό.
0: Όπως λέμε, λέει, Λουκά, δόσιτς. Και να ξέρατε, λέει, μόνο. Τι σας περιμένει, να ξέρατε, λέει, μόνο.
1: Στην αγαπάει.
0: Θα το γράψω και το δικό σου όνομα τώρα, κάτσε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τάσο Μπουγά. Το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε είναι από το Σπύρο το Ζαγοραίο. Το Πεκίνο που το ζήτησε ο Χριστάρας. Χριστάρα το έγραψε, να ξέρεις, έτσι είναι.

0: Κάτσε να βάλω λίγο ένα pause. Έχουμε γραμμή, έκλεισε η γραμμή.
1: Ουφέρα.
0: Έπεσε, δεν την έριξα.
1: Είναι πράγμα τεφαρίκι. Σαν αράπικο φιστί.
0: Σαν αράπικο φιστί, λέει. Σας περιμένει, λέει, να ξέρετε μόνο ξανά.

0: πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Όλα τα λεφτά το τραγούδι.
0: Ε, δεν είναι ωραίο.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Το αλμυρό φιστίκιδι.
1: Ναι, ναι, όλα τα λεφτά και το λένε Σιάο, νομίζω, έτσι κάτι θυμάμαι.
0: Το ονοματάκι σας, Μεσχέ.
1: Η Αριανοσύνη, η Κοσμοθεωρία, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλ.
1: Να, όποτε γουστάρεις.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχουν λίγο παραγωνισμένο το τραγουδάκι, είναι το χαπάκι με το Μαργαρίτη.
0: Το χαπάκι?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ποιο είναι, βάλτο, άλλο?
1: Βάλτο να τα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν κολλήσει σε ένα τραγούδι του δίσκου εκείνου, αλλά το αφιερώνω σε κάτι προέδρους.
0: Σε ποιους? Μη λες ονόματα, δεν θέλουμε.
1: Δεν λέω ονόματα, θα καταλάβουν όλοι.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, από πού τηλεφωνείς, ποια περιοχή?
1: Από εδώ, από Καμψίδα.
0: Α, από Καμψίδα, κοντά είμαστε. Δεν μου λες ποιος το λέει το χαπάκι, είπες?
1: Μαργαρίτης.
0: Μαργαρίτης το έγραψα.
1: Ναι, και γράψ' το και θα το ξανακούσεις.
0: Αλήθεια, καλό είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, θα το ξανακούσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, Βαγγέλ, πρώτη φορά τηλεφωνείς.
1: Όχι, όχι, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι.
1: Αλλά τώρα επειδή είδα ότι βγάζει γουστέ η εκπομπή, γι' αυτό πήρα.
0: Καλά ξηγήθηκες. Είμαστε λίγο την άνενε.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και τι να πω τώρα, για τους ζηλιάριδες που πήρα τον αδερφό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα το σχολιάσω, εκεί θα τους φάει ζήλια.
0: Τι να σχολιάζει, ρε, σας χαρούμε.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην Αριανοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Και εσύ, φίλε μου, να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Κιτρινόμαυρη καμπτζίδα. Ο Αποστολάρας όμως από το Κιτρινόμαυρο Εύωσμο ζήτησε στο Θεσσαλονικιό και ακούμε.

ο Χριστάρας ο 716. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη. Καλή εκπομπή Μαρίων και καλή ακρόαση στα Πανταχού Αριανά. Βάμος Αριανάρα με 6 Κιτρινό Μαύρες Καρδούλες. Ο Χριστάρας από την Κιτρινό Μαύρη Φραγκφούρτη που έχει για φώτο προφίλ στο Viber ένα ταψί ρεβανί. Ναι. Και κάθε φορά που διαβάζω μηνύματα μου τρέχουν τα σάλια. Έβρε Χριστάρα.

0: Την καλησπέρα μου, Χριστάρα και Τρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Μάριον λέει, επίτρεψέ μου να στείλω εκτός από τους γενικούς χαιρετισμούς στα αδέλφια ανά τον κόσμο, να χαιρετήσω, λέει, την αρχηγό Λένα, την υπαρχηγό Λετάρα και την επιχειρησιακή διευθύντρια Ζένια.
1: Ο Σαλονίκιος.
0: Τι εννοεί τώρα ο φίλος? Ξανά μα να έξει και Τρινόμαυρη Σκαρδούλη. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν, Χριστάρα μου, και τα δικά μας.
1: Ίστα, ο Σαλονίκιος.
0: Καλώς τον και τον Θοδωρή και Τρινόμαυρη Ξάνθη, 5.38. Καλησπέρα, λέει, τα χαιρετίσματά μου σε όσους, λέει, τοξικούς έβγαιναν στον αέρα της Θεσσαλονίκης, γκρινιάζοντας, λέει, για τον Ζήση. Μπε. Έβρε και εσύ τώρα, τι θες να θυμάσαι. Άστα να τα πάρει το παλιάμπελο. Ξέρω, λέει, ότι σε κάθε στραβή, λέει, θα το ξανακάνετε. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εγώ και εγώ στο λέω. Στο ίδιο έργο, λέει. Λες κάτι πρωτότυπο, δεν νομίζεις, δηλαδή. Κάτσε, εγώ έχω πει και περίμενε. Ο Θεός να φυλάει, βέβαια, Παναγιά μου. Μήπως το βγάλουμε το σιά όπως ζερά επειδή ανεβάζει story. Κάτσε, άδει. Περίμενε.
1: Οι μπαγλαμάδες.
0: Αλλά κανείς, λέει, δεν σας υπολογίζει.
1: Για να ανάψουμε τα...
0: Το δόρι. Τα φιλιά μου στην κυτρινόμορφη. Στην κυτρινόμαυρη ήθελα να πω όμορφη Ξάνθη. Και το έκανα κυτρινόμορφη.
1: Πρέπει και στάρι ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε όλοι στην πάντα.
0: Νάτος πάλι ο Ιωάννης ήρθε και κατέφτασε ο 9-13. Μάριον, τραγούδα, λέει, το στιχάκι που έγραψα για το Σπανούλι. Είναι όπως το ρε Γιάννη. Δυνατά, λέει, να το έχω γραφήσει. Μάριον, πες το, λέει, σωστά, λέει, σήμερα, λέει, ευχαριστώ. Κοιτάξτε τώρα τι πετριά έχει από εχθές ο φίλος μου, χθες προχθές, ο φίλος μου ο Γιάννης.
1: No.
0: Θέλει να τραγουδήσω αυτό εδώ το σύνθημα για το ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Και θέλει, λέει, να το ηχογραφήσει. Λέει να το πω σωστά, γιατί την προηγούμενη φορά δεν το πω σωστά.

0: Θα το βρω λίγο ρε μεσιέ. Αυτό το ήρθε στον αυτοκράτορα λίγο με σκαλώνει. Εδώ εσένα είναι για να το πω. Έχει και ώρα που το έγραψε. Την καλησπέρα μου καταρχήν. Καλή ακρόαση φίλε Γιάννη.
1: Ο Σαλονίκιος.
0: Α, ετοιμάσου. Λοιπόν. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώσει.

0: Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Τρελοκομεία, αδελφοί.
1: Οι μπαγλαμάδες θα αρχίσουν
0: άμα το γράψεις και το κάνεις ringtone, όπως μου είπες, στείλ το μου και σε μένα. Άσε που δεν ξέρω πώς να τα κάνω αυτά τα κόζια, αλλά λέμε τώρα.
1: Να κάψουν το πατ...
0: Καλώς την Βούλα, η 9-12. Στα... Ε, και...

να ευχαριστήσω τον κύριο Διονυσή και να συνεχίσει το προγραμματάκι μας, έτσι μέχρι να διαβάσω τα μηνύματά σας, για να ακούσουμε και κάνα τραγούδι, βρε αδερφέ. Λέει λοιπόν η αγαπημένη μου η Βούλα από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη: καλησπέρα φωνάρα της καρδιάς μας, δεν θέλω λέει άσμα, ό,τι θες λέει βάλει. Εκπομπάρα θα είναι πάλι, εγώ καλύφθηκα λέει με τη δίψα μας. Μέχρι και οι γιαγιάδες λέει αγωνιούσαν λέει για τον Σπανούλη λέει πριν 10 μέρες. Δεν το έχω ξαναζήσει λέει, δεν το περίμενα, στήριξη παντού. Θα σηκωθούν και τα άλλα τμήματα, ο κόσμος ήθελε σπίθα, όραμα και αλήθεια. Υγεία σε όλους και ενότητα και τρέλα, φιλιά σε όλους. Με κιτρινό μαύρες καρδούλες 6 και 4 κόκκινες.

0: Δεν έγραψε στο τέλος Αριανάρα Κατερίνη. Α, α, α, θα σε μαλώσω.
1: Να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Να παίζουμε μαζί κρύφτα. Να παίζουμε μαζί κρύφτα. Όπως εκείνο το καιρό.
0: Λέει ο Αποστόλης. Μάριον λέει, ζούμε στο σούπερ μπίγκο να σε δούμε.
1: Ανά μου είναι μικρή κι ο ερώτα.
0: Μια στο τροχό της τύχης. Σε όλα τα παιχνίδια με έχει στείλει εδώ ο Απόστολος. Τα φιλιά μου, κυτρινό μαύρη μάχημη Κατερίνη, σε όλα τα αδέρφια και στην Ήβη μου! Και στη φαμίλια σου, Αποστόλη, φιλιά! Γεια σου, Φράγκο, που γελάς! Ναι ρε φίλε, όπως το Λάρα, στην Ιρβάνα ήταν αυτή! Νιστάξαμε!
1: Ήθελα να σου να μικρός, ήθελα να μου να μικρή κι ο ερώτας μας.
0: Ο Δημήτρης, ο 295, ο, το κυτρινό μαυροκοπανό ναού σας.
1: Άρχισε απ' την...
0: Γεια σου Μίτσο. Σ' ακούω λέει στο φορτηγό και κορνάρω λέει. Φαντάσου να πάρουμε και καμιά κούπα λέει τι θα γίνει λέει βάμος. Ο κυτρινό μαυροσκοπανός. Γεια σου ρε Μίτσο. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου. Δώσε ρε μια κόρνα λίγο. Άστο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν θα μπορούμε να δεν θα υπάρχει καν διαχείριση, θαρώ.
1: Είναι τραγούδια, να μπορούσα για σένα να πω, δεν μπορώ.
0: Βάσω χαρακίδα, σχαρακύρι.
1: Το σπίτι σου εγώ για να...
0: Λίγα λουλούδια. Γεια σου Μίτσο και την νόμα.

Καλώσαν και τον Άκη, ο 765. Καλησπέρα, λέει Μάριον, από την καυτερή και κιτρινόμαυρη Νιου Γιόρκ. Γιατί καυτερή, έχετε ζέστη, 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Άκη, πού είσαι, αδερφούλη? Τα φιλιά μου και στο Τζιμάρα, εκεί στο Νιου Γιόρκ.

είναι Φάντομ. Από την άλλη Πέμπτη, το κεντρινό μαύρο Όσλο, ο Φάντομ, έρχεται Σαλόνικα. Εννοείται έναν καφέ να τον πιούμε να γνωριστούμε. Αλλιώς θα εισβάλλω στην εκπομπή σου, λέει, μας πρόμαυρα. Αυτό ήταν απειλή, μεσχέ. Αυτό ήταν μεγάλη απειλή, να ξέρεις. Τα φιλιά μου στο κεντρινό μαύρο Όσλο, γεια σου ρε Φάντο. Ο Χριστάρας μου λέει εδώ, αυτά που έρχονται λέει θα ρίξουν το Λευκό Πύργο. Και εμείς πού θα πάμε? Έλα, μετά. Λοιπόν, να πάω λίγο και στο πώς, τι λέτε. Για να μπορέσω λίγο να YouTube-άρω και τα τελευταία τραγουδάκια που ζητήσατε. Χρωστάω και ένα τραγούδι εντωμεταξύ από την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη μπορεί να παίζει να ήταν. Αλλά θα το βάλω προς το τέλος, έτσι που θα ρίξουμε τους τόνους, όπως και του Εξιντάρη, το Έρωτας Αρχάγγελος. Αλλά και του φίλου του Νίκου Βάμος. Νικόλα, το θυμήθηκα. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα από τον καρά. Τι νόμιζες ρε ότι το ξέχασα?

Κιτρινό μαύρο Όσλο. Έγραψες, να ξέρεις, είναι το μήνυμα της ημέρας. Έχω κλάψει. Χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι, τι μου λέει ο φάντο. Στέφεται το μήνυμα της

Ροζάκη μας λέει που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου, ακόμα γελάω. Που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη. Ο αγαπημένος ο Στίβ. Και λείπει. Πού είσαι ρε Στίβ? Την καλησπέρα μου λέει από την κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια Αμέρικα. Φυσικά λέει τα είπαμε με τον Ντένις, το ξέρω, ενημερώθηκα Στίβ. Αν και γεννήθηκε η Αμερική, λέει, αυτός είναι, λέει, πιο τρελοαριανός από μένα. Χάρηκα πολύ που τον μίλησα, είσαι καλή, λέει, προξενήτρα, γελάει. Ναι, ήταν ένα φεγγάρι να το κάνω κίτρινο κουφέτο εδώ. Την καλησπέρα μου, κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, Στίβ. Ενημερώθηκα από τον Ντένις ότι και παλαιόθεν είχατε κάνει και μία δουλειά, αλλά δεν ήξερε, λέει, ότι είσαι αριανός, ε. Σήμερα σκίζεις, λέει, πολύ όμορφα. Ναι, έχουμε έτσι κάτι κέφια ωραία. Ανέλπιστε. Ανέλπιστε. Άντε σε λίγο ετοιμαστείτε για καλημέρες σε 6 λεπτά. Εδώ, Στίβ, λέμε καλημέρες σε 6 λεπτά. Ξανά μανά η Λεόνη Ροζάκη, μας λέει καρδιολόγος, ξανθέ μου άγγελε. Τα φιλιά μου, Στίβ.

λέω καλέ, τι λέω, το γλύκα γλύκα ακούμε από Λεόνι Ροζάκη, ό,τι να είναι και μπαμπά, καλά. Λοιπόν, για να πάω στο post, να δούμε τι έχουμε και εδώ να διαβάσουμε. Η μαμά μου η Μαρία η γλυκιά που είναι καλά. Γεια σου λέει ρε Θεά, καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου σε όλα τα αριανά της γης λέει. Βεβαίως και στις γυναίκες ενάρι. Έτσι το κορίτσι μου. Άντε ρε αριανάρα μου λέει, πάμε γερά. Βάμος λέει η μαμά η Μαρία από την Κιτρινόμαυρη Χαλάστρα. Γεια σου μαμά Μαρία μου, σιδερένια κοριτσάρα μου και από εδώ περαστικά. Σε χαιρόμουν στις φωτογραφίες στο νοσοκομείο με τα κιτρινόμαυρα. Θεά! Να πούμε το καημό μας, να πούμε. Άντε να έχουμε τώρα τα καλύτερα, μαράκι μου. Τα φιλιά μου σε όλες τις γυναίκες ενάρι. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Τα καλύτερα έρχονται λέει ο Γιάννης. Καλησπέρα φιλαράκι. Αμήν! Ο Θωμάς. Μάριον, καλή εκπομπή. Περιμένω λέει να σε ακούσω. Άρης, μια ζωή. Γεια σου ρε Θωμάκο. Τα φιλιά μου στην κυρία Ελένη. Καλησπέρα. Άρης, 1914 ζωές. Όχι μόνο μία ζωή. Θωμά, που είσαι σπίτι. Και ακούς Yellow Radio 101,7. Και ο γραμματέας της καρδιάς μου, ο Σταθούλης, γεια σου λέει αφεντικό. Στα ελληνικά, γεια σου παιδί μου. Γεια σου λενιό. Που τσεπώνεις χαιρετίσματα χωρίς να στείλεις μήνυμα και σχόλιο, ε. Δεν θέλει.

Λοιπόν, το επόμενο τώρα τραγουδάκι που θα ακούσουμε είναι για την Μαρία και το Σάκη από τα Κιτρινόμαυρα Λαγινά. Κώστας Λιακόπουλος, μαχαίρια κάνε τα χέρια σου.

0: Τι ώρα λέει το ρολογάκι μου, 12 τάγκα. Και τι λέμε λοιπόν. 12 η ώρα λέμε καλημέρες Αριανά μου, καλημέρες. Μία καινούρια μέρα ξεκινά, μία καινούρια μέρα ξημερώνει, ημέρα Σάββατο.
1: Ιησού.
0: 6 έκτου το 26. Δεν μπορεί, όλο και κάνα ζευγάρι θα λόγω ημερομηνία τη σημαδιακή θα διάλεξε να παντρευτεί σήμερα στάνταρ. Τα κόβω. 6 έκτου 2026.

0: Άντε καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρες, Αριανά μου. Για να βάλω λίγο ένα pause. Έχω γραμμή, παρακαλώ, ορίστε. Και τελευταία είναι, τις κλείνω πρόντο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πάνο, παρακαλώ.
1: Φιλαράκι, θέλω να ακούσω, θέλω να αφιερώσω καταρχήν ένα τραγούδι στη γυναίκα μου, μπορώ?
0: Άκου λέει, εννοείται ότι μπορείς.
1: Λοιπόν, από Μελά, Μελά, μπιμπελό μου.
0: Τέλειο.
1: Της το αφιερώνω με πολύ αγάπη.
0: Θύμισε με πώς τη λένε τη γυναικούλα σου.
1: Αναστασία.
0: Εντάξει λοιπόν, έγινε.
1: Okay. Σε ευχαριστώ πολύ φιλαράκι, περιμένω να τα ακούσω και θα τα ακούσει και αυτή.
0: Θα τα ακούσει.
1: Αν και...
0: Θα ακούει.
1: Θα τα ακούσει, θα τα ακούσει.
0: Α, τέλεια, να την κάνω και αφιερωμένα άντζα τότε, έγινε. Okay.
1: Αν και ο Αντρούλης της είναι υπηρεσία, αλλά δεν πειράζει, ακούει.
0: Τέλεια.
1: Okay.
0: Τέλεια,
1: έγινε. Ευχαριστώ
0: πάνω.
1: Πολύ φιλαράκι.
0: Να σε καλά πάνω και την όμαυρη κολονία.
1: Κλείνω, κλείνω.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Κλείνω.
0: Τσάω, γεια, γεια, πάμε λίγο. Λοιπόν, κλείνουν οι γραμμές, παρακαλώ. Είναι το μισάωράκι, θα το πάρουμε την παράταση, αλίμονο. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε και καμιά νότα, βρε αδερφέ.

0: απόψε. Μαχαίρια...
1: Για πάμε να ακούσουμε για τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη, την τραγουδάρα που ζήτησε από Χάρη Κωστόπουλο εκτέλεση live. Η τρέλα, η λογική του μέλλοντος. Όπως σήμερα είμαστε, άστα να πάνε άστα.

είπες τώρα ρε εσύ Ιωάννη 9-13, τζάμπα φώναζα εδώ και το είπα και τέλεια. Μάριον λέει ο Γιάννης, αυτός που ζήτησε την ηχογράφηση για το ρεμπίλι ρεμπίλι ρεμπίλι που σας είπα πριν. Δεν σε άκουσα λέει, απουσίασα. Μήπως μπορώ να βρω λέει την εκπομπή σου, μου την ατυχία μου. Γιάννη, καταρχήν δεν μπορείς να την βρεις πουθενά την εκπομπή μου, όχι. Και το είπα ρε φίλε, το είπα. Και το είπα και τέλεια. Καλά, γιατί ρε φίλος δεν το άκουσες? Παιδιά, μόνη μου τα έλεγα, δεν ήταν εδώ να έχω γραφήσει. Και σε φώναζα, είσαι εδώ, έτοιμος, πάμε. Τρελή. Τι να σε πω.

Καλό στον Παγανώτη. Τον 6-16. Ροδάνη και σήμερα λυπάει. Δεν παίζει σε λιτρολοκομείο. Ναι, μόνο σήμερα, σωστά. Τις άλλες όλες μέρες, εδώ και 7,5 χρόνια. Πλάκα, πλάκα, αδερφούλη. Την καλησπέρα μου καταρχήν. Να είσαι καλά. Εάν ήταν επάγγελμα το μπούρου μπούρου, εντάξει, παίζει να ήμουν σήμερα ζάμπλουτη. Α, σωστά. Και σήμερα λέει γράφω, ναι, σωστός. Σωστή παρατήρηση.

Τζέλ, τέλειο. Ναι, την τζάμπα παίρνουμε χάπια εμείς τα Αριανά. Πόσες φορές το λέω, μου ταιριάζει αυτό να ξέρει. Λίγες νίκες έχουμε πάρει ένα κάρο χάπι. Καλημέρα, λέει ο Παγανώτης. Κρυφά ακούω. Γιατί καλά, κρυφακούς. Γιατί κρυφακούς. Τι γυρισιά είναι αυτή, ρε φίλε, τέλειο.

Εδώ ο φίλος ο Θωμάς βλέπω μου λέει όντως λέει το είπες ωραία το ρε μπίλι ρε μπίλι ρε μπίλι. Ξαναπες το λέει οι ακροατές. Δεν θα έχουμε λέει πρόβλημα. Να ορίστε Γιάννη τώρα βλέπεις. Εδώ είσαι βρε. Ή θα το ξαναπώ και δεν θα το γράψεις. Έτσι που με... Καλημέρα Θωμά, καλημέρα Θωμά 529. Από πού είσαι εσύ Θωμά?

0: βλέπω νούμερο εξωτερικού, γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχετε και φωτογραφίες για να σας αναγνωρίζω, κατάλαβες. Κυριακή είναι αύριο, λέει, όλο μπερδεύεσαι, κάτσε λίγο ακόμα. Ναι, σωστά. Εγώ μπερδεύομαι. Εκτός, λέει, αν πας να μαζέψεις, λέει, γλιστρίδες. Συγγνώμη, δηλαδή, τις μάζεψα πριν έρθω, δεν άκουγες.
1: Υπάρχει λόγο.
0: Ή τώρα δύο ώρες. Δεν ακούς.
1: Καπάκι για να...
0: Μετά το μπιριμπίρι, λέει, μήπως λέω εγώ τώρα, τι λέει εδώ, have a drink.
1: Να θυμηθώ και...
0: Πίνω μπερίτσα, βρε.
1: Ρεμίσω. Έτσι που με κα...
0: Έλα ρε Θωμά που είσαι σπίτι στο κεντρινό μαύρο Λόντον.
1: Σκαπάκια.
0: Λονδίνο λέει η φωνάρα μου.
1: Τα πιο και τα κουτιά μαζί με τα...
0: Good morning London. London calling.
1: Έτσι που με...
0: Have a nice day.
1: Είσαι...
0: Με
1: σκαπάκια.
0: Στα δάχτυλα το αγγλικό.
1: Θα καταπιώ και τα κουτιά μαζί με τα καπά.
0: Πεθαίνω, θα καταπιώ και τα κουτιά μαζί με τα καπάκια. Πόσο άριστη τραγουδάρα είναι αυτή. Βαντζέλ, τι είπες τώρα. Τι. Σας το ορκίζομαι, κυρίες και κύριοι, δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το άσμα. Θα το ξανακούσουμε λίγο το τελευταίο.

Αριανάρα τραγούδι. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 12.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαντζέ. Για την τραγουδάρα από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ο Τζέφρι. Ο Τζέφρι ο Μελάς με τον μπιμπελό μου και τον φίλο μου τον Παναώτη, ο Πάνος από την Κιτρινό Μαύρη Κόλλην, Κολονία. Το αφιερώνει στη γυναικάρα του την Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία, βρε μπιμπελό του.

0: Ούτε detective λέει να σου, να λέει ο Μάικης από το κεντρικό μαύρο Όσλο. Μας ξετρύπωσες, λέει, όλους, λέει, στο εξωτερικό. Μάγια, λέει, μας έκανες. Το πιο ωραίο ταξίδι είναι αυτό με τα μηνύματα. Είπαμε, με λυσούλες. Συνέχεια το λέω. Από το ένα λουλουδάκι στ' άλλο. Από την Κολονία στο Λονδίνο. Από το London Calling στο New York. Από το New York σε σένα στο Όσλο. Πάμε και μια βόλτα στα Λαγινά. Στην Καμπζίδα.
1: Όταν τα φιλιά σου.
0: Αμέρικα.
1: Χάνομαι, πεθαίνω.
0: Λέει η Βούλα από τον κιτρινό μαύρο Χορτιάτη, ορίστε. Ποια καπάκια, λέει.
1: Γραφιά μου και.
0: Μαγκάρεφ, λέει, Μαργαρίτης, λέει. Όταν φώναζε ο Σανλής μετάδοση, λέει. Καταπίναμε τα ακουστικά.

παρακαλώ στον κύριο Ερίκο από την Κίτρινο Μαύρη Στουτγκάρδη. Πάντως, λέει Μάριον, εσύ μπορεί να έτρωγες, λέει, γλιστρίδες. Αλλά η κυρία Ελένη έτρωγε, λέει, και τις ρίζες μαζί. Μάριον, λέει, και στο ποδόσφαιρο θα πάμε καλά φέτος, λέει ο αισιόδοξος κύριος αγαπημένος Ερίκος. Θα πάμε, λέει, καλά φέτος, γιατί θα υπάρξει χρόνος για να ετοιμαστεί η ομάδα με σωστή προετοιμασία. Θοδωρή, κάντε, λέει, δεκάδα, λέει, που να μην αλλάζει κάθε εβδομάδα. Και αυτό λέγαμε, γι' αυτό δεν θέλαμε μερικοί που λέγαμε ότι δεν θέλουμε την Europa φέτος, την Ευρώπα. Γι' αυτό τον λόγο. Καλημέρα μου, Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη, κύριε Ερίκο. Σοβαρά, φάντομ, από τον Κιτρινό Μαύρο Μάχημο Λαγκαδά είσαι. Ω, παραλίμνιο Λαγκαδά, γιατί λίμνη, λέει, δεν έμεινε. Έλα ρε φίλε. Λαγκαδά, Σαριαν, Κιτρινό Μαύρο Μάχημο. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα αδέρφια στο Λαγκαδά. Το ξέρω, όχι ρε, εσύ, Όσλο, που να ξέρω. Σου περνώ. Τι είμαι, ληξιαρχείο.

Έκανα λίγο μια βόλτα γρήγορη και στο messenger μου και στο post. Είμαστε κομπλεντάν. Γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Δεν νομίζω να ξέχασα κάποιον, ε.

συνεχίζουμε και τον Τζέφρι με το Μπιμπελό. Το επόμενο τραγούδι είναι ο Έρωτας Αρχάγγελος από τον Φαλακρό Θεό Δημήτρης Μητροπάνος, που το ζήτησε ο Εξιντάρης και το αφιερώνει. Πού το αφιερώνει?

0: Ακουστά τον έχω το Σάκη, ναι. Από το Facebook, ξέρεις, Αριανά. Το ξέρω ότι είναι στην κίτρινο μαύρη Γερμανία. Γεια σου Σάκη, φιλιά, καλημέρα.
1: Βλέμματα χαράξα.
0: Δεν θυμάμαι, στη Ζένια, όχι δεν θυμάμαι.
1: Τι τυφλοί προφήτες προδί.
0: Ρε παιδιά, δώστε μου λίγο τα φώτα. Σε ποιον το φιέρωσε ο Ξεντάρης το τραγούδι?
1: Τις παλιές.
0: Το σημείωσα εκείνη την ώρα.
1: Του κόσμου ραγίζει του σαρμού.
0: Εξιντάρι, στείλε ρε στο Viber. Κοιμήθηκες?
1: Λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα.
0: Ορίστε, ο Γιάννης. Συγγνώμη λέει. Ήρθα λέει μόλις. Δεν παίζεσαι Γιάννης.
1: Να σου διγενείς.
0: Τι να κάνω τελικά, να το πω? Και πας και έρχεσαι εσύ ρε φίλε.

0: λοιπόν έσχασε μύτη ο εξιντάρης. Στον Χριστάρα, λέει Μάριον. Κάτσε τώρα, γιατί ποιον Χριστάρα. Εδώ είναι, δεν κοιμάται. Το αλάνι. Στον Χριστάρα που δουλεύει νυχτοκάματο. Στον Χριστάρα, στον Μπράβο. Σε ποιον Χριστάρα.
1: Λίγο μαύρο χρώμα. Και βάψα...
0: Στον Αλφα Σίγμα το Χριστάρα.
1: Να μην πεις τη στερνή κουβέντα σου, τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύει σου.
0: Τι σε σένα βρε φάντομ, σε μένα λέει Μάριον, τώρα θυμήθηκα. Α, ο Χριστάρας από τη Φραγκφούρτη λέει στον Παπαγάλο η αφιέρωση του εξιντάρι. Όχι. Δεν ήταν στον Παπαγάλο, όχι. Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, στο Χριστάρα λέει ο Τασούλης. Αλλά σε ποιον Χριστάρα.
1: Για μας τη φέστια που καίνε. Σώματα και αγάλματα βγάζουν ευθερά.
0: Ο Γιάννης εντωμεταξύ δεν απαντάει. Πάλι έφυγε έτσι.

χρηστάρα λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε ποιο χρηστάρα. Το θέμα είναι ότι απάντησε στο χρηστάρα. Για τον Νικόλα τον Βάμος που μου είχε ζητήσει τον Βασίλη Καρά. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα.

0: κουβάιντε ρε φάντομ, πια κουκουβάιντε.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνεις.
0: Α, εδώ είναι ο Γιάννης, πες το, πες το μου λέει. Το. Κάτσε να ακούσουμε λίγο ρεφρέν από την τραγουδάρα και το λέω, εντάξει, ετοιμάσου.
1: Να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.
0: Το καλύτερο κλείσιμο θα είναι.
1: Ούτω νόμο.

έξι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

Όπα, ο Τασούλης. Στο νυχτοκάματο, λέει Μάριον. Έλα ρε Χριστάρα, για σένα ήταν. Ο security της καρδιάς μας. Καλό ξημέρωμα, Τασούλη. Καλό ξημέρωμα.

0: παρεμπιπτόντως έτσι, τι τραγουδάρα. Ιωάννη, ετοιμάσου.
1: Εγώ προτίμησα να...
0: Έφυγε λέει τώρα.
1: Κι αυτή σε άλλου αγκαλιά για να ξεχάσει.
0: Βάζω πάουζα στην τραγουδάρα και πάμε λίγο έτσι για ένα ωραίο κλείσιμο. Καθώς από ό,τι βλέπω το ρολογάκι μου είναι 29 λεπτά μετά τις 12. Ακούμε του Βασίλη Καρά και θα βάλουμε τραγουδάκι λήξης. Αλλά πριν βάλουμε το τραγουδάκι λήξης, να πω επιτέλους αυτό που θέλει ο Γιάννης για ακόμα μία φορά. Πάμε λοιπόν. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου, για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, άιντε αριανάρα. Δεν το έγραψε λέει. Λέει ο Φάντο, Μαριόν, κάτσε λέει λίγο, λέει, πρέπει να συζητήσουμε. Ανέβασε λέει λίγο τα μπάσα, πολύ πρίμα.

0: λοιπόν. Και μου στέλνει τον Ζήκο ο άλλος. Πάλι θα φύγεις, πού θα πας?
1: Σαν δυο τρένα πανταμό σαν ένα βράδυ.
0: Να φύγεις λέει ο Παγανώτης. Ένα τραγουδάκι λέει δεν ακούσαμε λέει Ροδάνη.
1: Για άλλους δρόμους χωρίστα.
0: Ότι ζητάτε να ακούτε τραγουδάκια στην εκπομπή μου με ξεπερνάει, έτσι πόσες φορές το πω.

0: Right. Τι κάναμε λοιπόν, τελειώσαμε. Και όπως λέει ο Φάντομ, σιγά που δεν θα το βάζες. Χρόνια τώρα.
1: Η αγάπη.
0: Και... Ορίστε, ο Γιάννης το έγραψε. Ευχαριστώ, λέει, σε θεά. Με... Ετοιμάσου, λέει, και για Σιάο, Σιάο, Σιάο. Σου έταξα, λέει, ποιοτική συλλογή, λέει, δεν ξεχνώ. Να σε δω όμως όταν τα λέω, ναι. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Για μια νύχτα.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Η αγάπη και έτσι τελειώσαμε.
0: Απαγγελία, λέει ο Χριστάρας από τη Φραγκφούρτη. Καθιστή δεν υφίσταται. Όρθια σε εξέδρα ή τουλάχιστον σε τελάρο, λέει.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις 2.30 περίπου προηγούμενες ώρες. Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Είπες ποιος θα...
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λοιπόν, ήταν η εκπομπή που ακούσαμε. Και σήμερα αυτό το Παρασκευόβραδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ακρόαση, τη συμμετοχή, τα άπειρα μηνύματα.
1: Τελειώσαμε και εμείς.
0: Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν τα δώσαμε για μια νύχτα.
0: Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του. Πρώτο Θεός, πάντα το λέμε. Και έχει ο Θεός. Να είμαστε καλά για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ.
1: Αν...
0: Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα με το κίτρινο μαύρο ντύλ, την άλλη μας την εκπομπή, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Και σου πήρα, ήταν μόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ και τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης, στον κίτρινο μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής.
1: Σα είπα...
0: Με το καλύτερότερο παραδοσιακό ελληνικότατο σουβλάκι. Μόνο στον Μπίλι. Είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Πάρτε την παρεΐτσα σας, Σαββατοκύριακο, κάνα μπανάκι, καλά να περάσετε. Όπου κι αν πάτε, με προσοχή. Πείτε στον Μπιλάκο ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας. Και με αυτή την τραγουδάρα λοιπόν κλείνει το καλησπέρα και καλή βραδιά. Να ευχαριστήσουμε καθώς η αυλαία πέφτει και τα φώτα χαμηλώνουν, χαμηλώνει και η φωνή. Να ευχαριστήσουμε τον μαέστρο μας και την ορχήστρα. Τους ωραιότατους καλλιτέχνες και σήμερα που μας κράτησαν συντροφιά. Τα λουλούδια,
1: μια βράδυ,
0: το σερβιτόρο, τον ήχο, τα φώτα, το μπαλέτο μας.
1: Είπα, αφού όνειρα δεν είχες.
0: Στα καμαρίνια, τη μαγιγέρ και την κομμότρια. Τον μέτρ, τον βοηθό σερβιτόρου, τον μπάρμαν, τη λάντζα, την κυρία στις τουαλέτες, την καρνταρόμπα.
1: Ήταν μόνο μια βραδιά.
0: Στην ορχήστρα μας είναι και το κρουστά της καρδιάς μας, ο Λιάκος, από το κίτρινο μαύρο χορτιάκι.
1: Είπα...
0: Τον άλλον καλή ξέχασα, την Καντίνα έξω.
1: Είχες και δεν είχα.
0: Τον Μπαρκαδόρο.
1: Έμεινα.
0: Τον Αυτοφοράκια.
1: Καρδιά. Τελειώσαμε και μείναμε.
0: Μπράβο, Φάντομ. Τα ταξί απ' έξω από το μαγαζί.
1: Αν τα δω.
0: Ουρά.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Και έτσι
0: και όλους εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τελειώσαμε και...
0: Αλλά τελειώσαμε.
1: Μονάχοι, όλα κι αν τα δώσω.
0: Καλό σας ξημέρωμα. Καλημέρες, Αριανά μου, καλημέρες. Ποτέ να μη σοβαρευτείτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα.
1: Μοιρά.
0: Τελικά. Τσάω.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

sand with no sex appeal.